0: που έπαιξε και παίζει σημαντικότατο ρόλο στην πνευματική ζωή εκατομμυρίων χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι το βιβλίο των Ψαλμών. Σύμφωνα λοιπόν με την λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διάφοροι ψαλμοί εντάσσονται οργανικά σε όλες τις ακολουθίες της και είναι το μοναδικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που διαβάζεται ολόκληρο στο πλαίσιο της Θείας Λατρείας. Μια γνωριμία λοιπόν με το βιβλίο αυτό είναι και μια πιο προσεκτική ματιά στο περιεχόμενο των ψαλμών. Θα αποτελέσει και το αντικείμενο των εκπομπών της φετινής χρονιάς, ξεκινώντας από το ερώτημα «Πού οφείλεται αυτή η δύναμη του ψαλτηρίου?». Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι λοιπόν ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, τον οποίο και καλωσορίζουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Κύριε Κωνσταντίνου.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας σε αυτήν την καινούργια εκπομπή την οποία ξεκινάμε. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα το οποίο θέσατε, θα μπορούσαμε πολύ απλά να απαντήσουμε μονολεκτικά. Η δύναμη του ψαλτηρίου οφείλεται στην δύναμη που έχει η ποίηση σε όλους τους λαούς και βεβαίως έχει και στον βιβλικό Ισραήλ και φυσικά και μέσα στην Εκκλησία. Για να καταλάβουμε όμως την δύναμη που έχει το ψαλτήρι, την πνευματική δύναμη που έχει το ψαλτήρι και γιατί κατέστη τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, θα πρέπει να πάμε λίγο στην ιστορία, να πάμε αρκετά χρόνια πίσω στις απαρχές της ιστορικής πορείας του βιβλικού Ισραήλ, τότε που λαός βίωσε μια συγκλονιστική εμπειρία και την έκανε αμέσως τραγούδι. Είναι αυτός ο πολύ γνωστός ύμνος που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και που ψέρνεται πολύ συχνά και στην Εκκλησία μας. «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γαρδε δόξαστε, ύπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν». Αυτό το πολύ μικρό δίστιχο θεωρείται από πολλούς βιβλικούς επιστήμονες το αρχαιότερο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί σε αυτές τις δύο γραμμές συνοψίζει τις δύο βασικές αρχές που διαφοροποιούν τη χριστιανική πίστη από όλες τις θρησκείες του κόσμου. Ότι δηλαδή η χριστιανική πίστη δεν είναι καρπός θεωρητικών αναζητήσεων κάποιου διανοούμενου, κάποιου φιλοσόφου, δεν είναι το κατασκεύασμα κάποιου ιερατείου, αλλά είναι το αποτέλεσμα της αποκάλυψης του Θεού μέσα στην ιστορία. Και ακριβώς αυτό που ονομάζουμε Αγία Γραφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καταγραφή αυτής της εμπειρίας, της εμπειρίας της αποκάλυψης από την κοινότητα η οποία την βίωσε και τη διατήρησε ζωντανή μέσα στην παράδοσή της. Είπα πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω να δούμε ποιο είναι το ιστορικό υπόβαθρο αυτής της εμπειρίας. Θα πρέπει να πάμε περισσότερο από 3.000 χρόνια πίσω από τη σύγχρονη εποχή, τότε που ένας αυτοεξόριστος στην έρημο του Σινά, αυλικός του Φαραώ, έρχεται αντιμέτωπος με ένα παράξενο θέαμα. Δεν αρκείται όμως στις διαβεβαιώσεις του Θεού ότι θα το συμπαρασταθεί σε αυτή την αποστολή που το αναθέτει, αλλά ζητά από αυτόν κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ζητά να μάθει το όνομα του Θεού που τον καλεί. Ο έμεσος τρόπος με τον οποίο θέτει το σχετικό ερώτημα και η μεγάλη επιφύλαξή του, αν με ρωτήσουν τι θα τους πω, δεν τολμάει να ρωτήσει ευθέως τον Θεό, φανερώνει τη σπουδαιότητα του αιτήματός του. Υπήρχαν κάποιες αντιλήψεις στην εποχή εκείνη ότι το όνομα δεν αποτελεί απλώς ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό που διακρίνει το ένα πρόσωπο από το άλλο, όπως λέμε σήμερα, δίνουμε σήμερα ένα τυχαίο όνομα σε κάποιον άνθρωπο, αλλά σχετίζεται με τη φύση, με τον ρόλο, με το χαρακτήρα αυτού που φέρει το όνομα. Όταν λοιπόν ο Μωυσής λέει ποιο είναι το όνομά σου, τι θα πω αν με ρωτήσουν πώς σε λένε, δεν ζητά απλώς μια οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά ζητά να γνωρίσει τον ίδιο το Θεό. Βέβαιος ότι ο Θεός δεν θα μπορέσει να το απαντήσει, δεν θα μπορέσει να το αποκαλύψει την ουσία του, και έτσι πιστεύει ότι θα μπορέσει να αποφύγει την αποστολή αυτή που το αναθέτει. Και για το λόγο αυτό όμως, ακριβώς επειδή ζητά από τον Θεό κάτι πάρα πολύ σημαντικό και η απάντηση του Θεού είναι ανάλογη. Δεν απαντά ευθέως ο Θεός στο ερώτημά του, δεν του λέει με λένε Κώστα, Πέτρο, Γιάννη, αλλά δίνει μια απάντηση που περιγράφει ένα χαρακτηριστικό του. Ο Θεός το απαντάει, είμαι αυτός που υπάρχει. Το κύριο δηλαδή χαρακτηριστικό του Θεού που αποκαλύπτεται στον Μωυσή είναι η ύπαρξη. Σε αντίθεση με τους άλλους θεούς που λατρεύουν οι άνθρωποι, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Είναι αυτό που σε όλες τις ορθόδοξες εικόνες του Χριστού υπάρχει στο φωτοστέφανό του. Η φράση «ο-ον», όμικρον, ωμέγα, νι. Αν προσέξετε, όλες οι εικόνες του Χριστού έχουν αυτή τη φράση πάνω στο φωτοστέφανο, που σημαίνει ότι είναι αυτός που πραγματικά υπάρχει. Είναι το όνομα του Θεού. Η αποκάλυψη του Θεού στο Σινά αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές όχι μόνο της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, καθώς το γεγονός εκείνο και η Διαθήκη που ακολούθησε έμελε να γίνουν η εφετηρία μιας κοσμοϊστορικής αλλαγής στην πνευματική πορεία της ανθρωπότητας. Βασικό χαρακτηριστικό της βιβλικής θεολογικής σκέψης συνιστά η αντίληψη ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους με τον λόγο του μέσα στην ιστορία τους. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να γυρίσουμε λίγο στην ιστορία πίσω. Έτσι διαμορφώνεται μια εντελώς ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ο Θεός μιλάει και ο άνθρωπος ακούει. Το περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων, των λεγόμενων ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, περιγράφει με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο τις σωτηριώδεις για το λαό του Ισραήλ συνέπειες αυτής της σχέσης. Αυτό διαφοροποιεί, ξέρετε, την βιβλική πίστη από όλες τις άλλες θρησκείες, ακριβώς γιατί σε όλες τις θρησκείες οι πληροφορίες για το Θεό προέρχονται είτε από κάποιον μύθο, είτε μέσα από την λατρεία. Μόνον στην Βίβλο έχουμε αυτήν την ζωντανή σχέση μέσα στην ιστορία. Απέναντι σε αυτές λοιπόν τις σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού, ο λαός του Θεού δεν έμεινε απαθής, αλλά ανταποκρίθηκε επανερμηνεύοντας συνεχώς την ιστορία του υπό το φως αυτής της αποκάλυψης του Θεού και της Διαθήκης, ευχαριστώντας βεβαίως και δοξολογώντας το Θεό για τις ευεργεσίες του, συνομιλώντας σε προσωπικό επίπεδο μαζί του και ακόμη ρωτώντας το Θεό και διαμαρτυρόμενος για τις δυσκολίες και τα βάσανα, γιατί ο Θεός δεν εξέλεξε τον Ισραήλ ως ένα άβουλο εργαλείο του σχεδίου του για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά ως συνεργάτη και συνομιλητή του. Αυτή ακριβώς η ανταπόκριση του Ισραήλ στις πρωτοβουλίες του Θεού που αποθησαυρίζονται, που λαμβάνει ο Θεός απέναντι στον λαό του, αποθησαυρίζονται σε μια ανθολογία θρησκευτικών ποιημάτων που βεβαίως στις διάφορες εκδόσεις της επιγράφεται Βίβλος των Ψαλμών ή απλώς Ψαλμοί ή Ψαλτήριον. Ψαλμοί λοιπόν ονομάζονται τα ποίηματα που απαγγέλλονται με τη συνοδεία ενός έγχορδου μουσικού οργάνου, του ψαλτηρίου, και επειδή στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα περισσότερα ποίηματα της συλλογής, η ονομασία αποδόθηκε σε ολόκληρο το βιβλίο. Από τον ελληνικό τίτλο του βιβλίου, Ψαλμοί ή Ψάλτερ ή Ψαλτήριο, προέρχεται η λατινική ονομασία Ψαλμοί ή Ψαλτέριουμ, και από αυτήν τη λατινική ονομασία η ευρωπαϊκή τίτλη Ψάλμς, Ψάλμεν, Ψόμς κλπ. Στην εβραϊκή βίβλο η συλλογή φέρει τον τίτλο Ένι, που επίσης αντιστοιχεί σε μια μόνο κατηγορία ποιημάτων, όπως και η Ψαλμή δηλαδή, το ίδιο και η Ένι είναι ποιήματα τα οποία αναφέρονται σε αυτήν την ανταπόκριση του Ισραήλ στις πρωτοβουλίες του Θεού για στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου.
0: Να υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Η αναφορά γίνεται σε αυτή την εναρκτήρια, την αφετηριακή εκπομπή μας στους ψαλμούς, και το θέμα αυτό θα μας απασχολεί σε πολλές ακόμη εκπομπές. Μετά λοιπόν από αυτά τα πρώτα πολύ ενδιαφέροντα εισαγωγικά στοιχεία που ακούσαμε από τον κύριο καθηγητή, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, την πρώτη μας διακοπή για μουσική, και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Στη σημερινή εκπομπή να επενθυμίσουμε για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Επιχειρούμε μια πρώτη αναφορά, μια πρώτη προσέγγιση στο ψαλτήρι σε σχέση με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Καλεσμένος σε αυτή τη σειρά των εκπομπών θα είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Προφανώς σε αυτό τον πλούτο του ψαλτηρίου οφείλεται και η ένταξή του στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Πώς λοιπόν ενσωματώνονται οι ψαλμοί στις διάφορες εκκλησιαστικές ακολουθίες?
1: Κύριε Παπά, όσοι ασχολούνται με το αναλόγιο, οι ψάλτες δηλαδή της Εκκλησίας μας, γνωρίζουν πολύ καλά ότι, όπως το αναφέρατε και εσείς στην αρχή, το ψαλτήρι σχεδόν δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει κάποιους ψαλμούς ή έστω κάποιους στίχους από το ψαλτήρι. Για να ενταχθεί μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας το ψαλτήρι, έχει διαιρεθεί, όπως είναι γνωστό, σε 20 μέρη. Οι ψαλμοί είναι 150, επομένως δεν θα μπορούσαν να ψαλούνται, να απαγγέλλονται όλοι. Έτσι απαγγέλλονται σταδιακά σε 20 μέρη, τα οποία ονομάζονται καθίσματα. Είναι ένας όρος ο οποίος προέκυψε προφανώς από την πρακτική, την ώρα που απαγγέλλεται το ψαλτήρι, οι μοναχοί, μοναστηριακός όρος, οι μοναχοί να κάθονται, και γι' αυτό οι διαιρέσεις του ψαλτηρίου ονομάζονται καθίσματα. Το κάθε ένα από αυτά τα 20 καθίσματα χωρίζεται σε 3 μέρη, κάθε ένα από τα οποία ονομάζεται στάση ή αντίφωνο. Προφανώς, επειδή ψέλνονται πολλές φορές σε πανηγυρικές ακολουθίες, ψέλνονται αντιφωνικά. Η τελετουργική απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία, η καταστήχο ψαλμωδία τους δηλαδή, από τους χώρους, ονομάζεται στιχολογία του ψαλτηρίου. Χρειαζόταν ίσως να δώσουμε λίγο αυτούς τους όρους, γιατί θα τους βρίσκουμε στη διάρκεια των εκπομπών μας συχνά, και είναι καλό να τους ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του λειτουργικού έτους, με εξαίρεση την περίοδο από τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης ως τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου της Διακαινησίμου, στιχολογούνται, ψέλνονται δηλαδή αντιφωνικά, 2 ή 3 καθίσματα στον όρθρο και 1 στον εσπερνό. Ενώ κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής στιχολογούνται κατά περίπτωση 2, 3 ή και 4 καθίσματα και στις ακολουθίες των ωρών. Κατά συνέπεια τα 20 καθίσματα διαβάζονται στην Εκκλησία κάθε εβδομάδα μια φορά πλήρως, δηλαδή όλο το ψαλτήρι διαβάζεται πλήρως τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στις μοναστηριακές ακολουθίες φυσικά, και 2 φορές κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι γνωστό βεβαίως στους ακροατές μας ότι το ψαλτήρι συνοδεύει όχι μόνο τις ακολουθίες της Εκκλησίας, αλλά και ολόκληρη τη ζωή του χριστιανού. Είναι γνωστό ότι όταν ο χριστιανός φύγει από τη ζωή, αυτό που παρηγορεί και συντροφεύει τους συγγενείς στο ξενύχτη του αποχαιρετισμού είναι ακριβώς η ανάγνωση του ψαλτηρίου. Κάποιος διαβάζει συνεχώς το ψαλτήρι όσο οι υπόλοιποι στέκονται γύρω από τον νεκρό αδελφό που έφυγε. Να πούμε και μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μια και είμαστε τώρα στα εισαγωγικά. Στην χριστιανική βίβλο, στην βίβλο της Εκκλησίας μας, οι ψαλμοί κατατάσσονται στη δεύτερη ομάδα όπως των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως είναι γνωστό, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης χωρίζονται σε 3 ομάδες: ιστορικά βιβλία, ποιητικά διδακτικά βιβλία η δεύτερη ομάδα και προφητικά βιβλία η τρίτη ομάδα. Στην δεύτερη λοιπόν ομάδα, στα ποιητικά και διδακτικά βιβλία, κατατάσσονται οι ψαλμοί. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις 2 παραδόσεις του κειμένου, στην ελληνική και στην εβραϊκή, και η διαφορά αυτή είναι εμφανής κυρίως στην αρρύθμιση των ψαλμών. Αρχαίες μεταφράσεις, αυτό οφείλεται προφανώς κυρίως στο ότι στα αρχαία χειρόγραφα ήταν συνεχόμενοι οι ψαλμοί, και οι διάφοροι εκδότες τα χώριζαν ανάλογα με το περιεχόμενο τους. Προφανώς υπήρξε κάποια διαφορά σε αυτόν τον διαχωρισμό, έτσι κάποιοι ψαλμοί της Εβραϊκής Βίβλου συνενώνονται σε έναν ψαλμό στην Ελληνική Βίβλο, ή αντίθετα κάποιοι ψαλμοί της Ελληνικής Βίβλου διαιρούνται σε δύο ψαλμούς στην Εβραϊκή Βίβλο. Έτσι, ο αριθμός των ψαλμών στην τελική έκδοση του ψαλτηρίου επικράτησε να είναι 150, αλλά το πώς χωρίζονται αυτοί οι 150 ψαλμοί είναι διαφορετικός. Ένας γενικός κανόνας που εύκολα μπορεί κανείς να τον θυμάται είναι ότι η αρίθμηση των περισσότερων ψαλμών στα ελληνικά, στην ελληνική βίβλο, στη μετάφραση των 70, υπολείπεται της εβραϊκής κατά έναν. Δηλαδή, όταν στην ελληνική βίβλο λέμε ο 50ος ψαλμός, στην εβραϊκή βίβλο είναι 51ος. Έτσι, προσθέτουμε συν ένα για να βρούμε τον αριθμό του ψαλμού, ή αφαιρούμε αντίστοιχα, κάποιοι που διαβάζουν σύγχρονες μεταφράσεις, ευρωπαϊκές κυρίως, επειδή ακολουθούν την εβραϊκή αρίθμηση, είναι συνήθως κατά ένα νούμερο μεγαλύτερη. Αυτό έτσι για να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τους ψαλμούς, εάν θέλει, από το σπίτι του, από το κείμενό του.
0: Σε κάποιες εκδόσεις του ψαλτηρίου όμως υπάρχει και ένας επιπλέον ψαλμός που αριθμείται ως 151. Αυτό ανήκει στην κανονική συλλογή.
1: Ναι, είπαμε ότι η κανονική συλλογή περιέχει 150 ποίηματα, ανεξάρτητα από το πώς χωρίζονται μεταξύ τους. Σε ορισμένα χειρόγραφα της μετάφρασης των 70, να πούμε για όσους δεν το θυμούνται, ότι η μετάφραση των 70 είναι μια πολύ αρχαία μετάφραση, η πρώτη μετάφραση της βίβλου που έγινε από τα εβραϊκά στα ελληνικά στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. Ξεκίνησε η μετάφραση αυτή ήδη από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Οι Ιουδαίοι της Αλεξάνδρειας που εγκαταστάθηκαν στην Αλεξάνδρεια δεν μιλούσαν πλέον εβραϊκά, και για να μπορούν να καταλαβαίνουν τα βιβλία της Αγίας Γραφής στην γλώσσα που μιλούσαν και που ήταν η ελληνική, ζήτησαν από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας να αναλάβει την μετάφραση των βιβλίων τους στα ελληνικά. Σε αυτή λοιπόν την μετάφραση, σε ορισμένα χειρόγραφα αυτής της μετάφρασης, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας επιπλέον ψαλμός, ο ψαλμός 151, είναι ένα μικρό ποίημα, και σύμφωνα με την επιγραφή του γράφηκε από τον ίδιο τον Δαβίδ μετά τη μονομαχία του με τον Γολιάθ. Προσαρτάται στους υπόλοιπους αριθμούς αυτές τις εκδόσεις ως έξωθεν του αριθμού, και βεβαίως αναφέρεται στις ευεργεσίες του Θεού προς τον νεαρό τότε Δαβίδ. Ο ψαλμός αυτός δεν ανήκει στην κανονική συλλογή, επομένως δεν διαβάζεται στην εκκλησία, είναι όμως ένα πολύ όμορφο ποίημα. Άλλωστε, υπάρχουν και άλλα ποίηματα τα οποία συνεκδίδονται στην μετάφραση των 70, τα οποία επίσης δεν ανήκουν στους ψαλμούς. Είναι ένα μικρό βιβλίο το οποίο ονομάζεται ΟΔΕ και συγκροτείται από δύο μικρές συλλογές 14 συνολικά ποιημάτων. Η πρώτη συλλογή έχει 9 ποιήματα, η δεύτερη 5, και αυτές οι ΟΔΕΣ αντρούν επίσης την θεματολογία τους από τα κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι έχουμε την Οδή του Μωυσέως, την Οδή της Άννας, της Μητρός του Σαμουήλ, την Οδή του Αβακούμ, του Ισαΐα, του Ιωνά, διάφορες ΟΔΕΣ οι οποίες έχουν εμπνεύσει την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα στον Όρθρο. Ακούμε να ψέλνονται διάφοροι ύμνοι οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από αυτό το βιβλίο των οδών. Αν και δεν συγκαταλέγεται δηλαδή αυτό στα κανονικά βιβλία, χρησιμοποιείται από την λατρεία της Εκκλησίας μας.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζοντας τώρα τις εισαγωγικές μας επισημάνσεις στο ψαλτήρι, θέλουμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, ποια είναι αυτά τα άλλα χαρακτηριστικά του ψαλτηρίου που οφείλει να έχει κανείς υπόψη του όταν διαβάζει το βιβλίο αυτό?
1: Ναι, καλό είναι να πούμε ένα-δυο χαρακτηριστικά, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο την δομή αυτού που ονομάζουμε ποίηση σε όλο το χώρο της Αρχαίας Ανατολής, δηλαδή στη Μεσοποταμία, στη Συρία, στη Χανάν και στην Αίγυπτο. Όταν εμείς σήμερα λέμε ποίηση, εννοούμε συνήθως ένα κείμενο το οποίο έχει ομοιοκαταληξία. Οι αρχαίοι Έλληνες περισσότερο δίνανε σημασία στο μέτρο. Στην Αρχαία Ανατολή αυτό που καθιστούσε ένα κείμενο ποίημα είναι ένα φιλολογικό χαρακτηριστικό που ονομάζεται παραλληλισμός των μελών. Είναι δηλαδή ένα σχήμα που το χρησιμοποιούν οι βιβλικοί ποιητές και στηρίζεται αυτό το σχήμα στον παραλληλισμό των νοημάτων, συνήθως ανάμεσα σε δύο ημιστίχια. Κάθε στίχος αποτελείται από δύο ημιστίχια, όπου το δεύτερο ημιστίχιο έχει κάποια σχέση με το πρώτο. Γι' αυτό ονομάζεται και παραλληλισμός των μελών. Τα μέλη του στίχου παραλληλίζονται μεταξύ τους. Έχουμε διάφορα είδη παραλληλισμού. Θα αναφέρω κανένα δυο έτσι για να τα έχουμε υπόψη μας. Θα τα συναντήσουμε και στη διάρκεια των εκπομπών μας. Τον πρώτο παραλληλισμό τον ονομάζουμε συνωνυμικό. Δηλαδή εκφράζεται μια σκέψη στο ένα ημιστίχιο και με διαφορετικό λεκτικό, με άλλα λόγια, επαναλαμβάνεται στο δεύτερο. Είναι τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Έτσι, το έθνη αντιστοιχεί στο λαοί, το εφρίαξαν αντιστοιχεί στο εμελέτησαν κενά. Με άλλα λόγια δηλαδή επαναλαμβάνεται το ίδιο φραστικό. Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Ο φθόγκος αυτών, τα ρήματα αυτών, εισπάσαν τη γην στα πέρατα της οικουμένης. Υπάρχει ένα άλλο είδος παραλληλισμού που τον ονομάζουμε αντιθετικό παραλληλισμό, όπου στο δεύτερο ημιστίχιο εκφράζεται η αντίθετη σκέψη από εκείνη που διατυπώθηκε στην πρώτη. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Έτσι, στο πρώτο ημιστίχιο είναι οι ευεργεσίες του Θεού και οι συνέπειες τους. Στο δεύτερο η αποστροφή του προσώπου του Θεού, η αδιαφορία του Θεού που έχει επίσης συνέπειες. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Και ένα τρίτο είδος παραλληλισμού, υπάρχουν και άλλοι βέβαια, αλλά αυτά είναι τα πιο χαρακτηριστικά, είναι αυτό που ονομάζουμε συνθετικό παραλληλισμό, όπου το δεύτερο ημιστίχιο συμπληρώνει, ολοκληρώνει δηλαδή ή επεκτείνει ή επεξηγεί την σκέψη που διατυπώθηκε στο πρώτο. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ποιοι είναι οι αμαρτωλοί? Πάντα τα έθνη που ξεχνάνε το Θεό. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, ο Κύριος, πώς δηλώνεται η παρουσία του Κυρίου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επίσης έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε πιο αναλυτικά αυτό στις αναλύσεις των επιμέρων ψαλμών, είναι οι επιγραφές των ψαλμών. Πάρα πολλοί ψαλμοί πριν από τον κύριο ψαλμό έχουν ένα μικρό κειμενάκι, ένα σύντομο κειμενάκι σε πεζό λόγο. Τοποθετήθηκαν οι επιγραφές αυτές σε μεταγενέστερες εποχές, κυρίως για να δώσουν, είτε να δώσουν πληροφορίες στους αναγνώστες για τις συνθήκες συγγραφής του ποίηματος ή για τη λειτουργική χρήση του, για τον τρόπο της απαγγελίας του, για το συνθέτη, για τη συλλογή στην οποία ανήκαν. Κάθε μια επιγραφή εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Δυστυχώς όμως το νόημα των επιγραφών αυτών είναι για μας σήμερα σχεδόν ακατανόητο, δυσερμήνευτο έως ακατανόητο. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο η ανάγνωση των επιγραφών παραλείπεται κατά την απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία, γιατί για τις περισσότερες επιγραφές δεν είναι σαφές το περιεχόμενό τους. Είναι περίπου, για να το καταλάβουμε, όπως είναι οι επιγραφές που έχουμε σήμερα εμείς στα λειτουργικά μας βιβλία, στα τροπάρια. Ένας που που δεν γνωρίζει, ας πούμε, βυζαντινή μουσική, όταν βλέπει μπροστά από ένα τροπάριο ήχος πλάγιος τέταρτος, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τι σημαίνει πλάγιος, ούτε τι σημαίνει τέταρτος, ούτε τι σημαίνει ήχος. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κατανοήσουμε και αυτές τις επιγραφές. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο όμως αυτών των επιγραφών είναι ότι οι περισσότεροι ψαλμοί μέσω αυτών των επιγραφών αποδίδονται και συνδέονται με το όνομα του ποιητή βασιλιά, του βασιλιά Δαβίδ. Υπάρχουν βέβαια και ψαλμοί οι επιγραφές των οποίων αναφέρουν ότι ανήκουν σε διάφορες συλλογές. Μια μεγάλη συλλογή είναι η συλλογή των απογόνων του Κορέ, ήταν μια οικογένεια ψαλτών του Ναού της Ιερουσαλήμ. Μια άλλη συλλογή ανήκει στον Ασάφ, επίσης ένας από τους ψάλτες του Ναού της Ιερουσαλήμ. Κάποιοι ψαλμοί αποδίδονται στον Σολομώντα, στον Μωυσή, και διάφοροι συλλέκτες αναφέρονται σε αυτές τις επιγραφές.
0: Μάλιστα. Το περιεχόμενο του ψαλτηρίου αποτελείται αποκλειστικά από προσευχές και ύμνους, ή υπάρχουν και κείμενα προφητικά που προαναγγέλνουν τον ερχομό του Μεσσία?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση, γιατί η εκκλησιαστική μας γλώσσα ο Δαβίδ ονομάζεται προφητάναξ, έτσι, βασιλιάς και προφήτης. Πραγματικά ο ψαλτήρας περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες ποιημάτων, οι οποίες βέβαια κατατάσσονται από τους φιλολόγους με βάση τα χαρακτηριστικά τους σε διάφορους τύπους. Έτσι έχουμε διδακτικούς ψαλμούς για παράδειγμα, έχουμε οικετήριους ψαλμούς, είναι η μεγαλύτερη κατηγορία των ψαλμών, έχουν ένα ιδιαίτερο ρυθμικό μέτρο και συνήθως το περιεχόμενό τους είναι παρακλήσεις του ποιητή προς το Θεό για τις δοκιμασίες ή τις συμφορές που αντιμετωπίζει. Βεβαίως υπάρχουν δοξολογικοί ύμνοι και ευχαριστήριοι ύμνοι που δοξάζουν το Θεό ή ευχαριστούν το Θεό, εκφράζουν την ευγνωμοσύνη των πιστών. Υπάρχει όμως μια κατηγορία ψαλμών η οποία έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον κυρίως για την χριστιανική εκκλησία. Είναι η λεγόμενη βασιλική ή μεσιανική ψαλμή. Είναι μια μεγάλη ομάδα κατηγορία ψαλμών, θα δούμε αρκετούς από αυτούς στην πορεία. Είναι ποιητικές συνθέσεις της εποχής της μοναρχίας, σχετίζονται δηλαδή με διάφορα τελετουργικά της αυλής. Και το ενδιαφέρον σε αυτούς τους ψαλμούς είναι ότι ο βασιλιάς χαρακτηρίζεται ως κατιοθεσίαν γιος του Θεού, ο Θεός του υπόσχεται αιώνια βασιλεία, επέκταση της κυριαρχίας του στα πέρατα της γης, εκφράζεται η ελπίδα ότι η βασιλεία του θα είναι μια μακρά περίοδος ειρήνης, δικαιοσύνης, θα είναι σωτήρας του λαού του κτλ. Οι εκφράσεις αυτές βέβαια σήμερα ακούγονται λίγο υπερβολικές, αλλά αν το δει κανείς με το πνεύμα της εποχής, όχι μόνο δεν είναι υπερβολικές, αλλά μετριοπαθείς, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι βασιλιάς, ο πλέον υπερβολικός τίτλος που θα μπορούσε να πει κανείς που αποδίδει στο βασιλιά, είναι κατιοθεσία γιος του Θεού. Αν σκεφτεί ότι όλοι οι γύρω βασιλιάδες της εποχής εκείνης θεωρούνταν θεοί, ο κατιοθεσία γιος του Θεού είναι πολύ πιο μετριοπαθής τίτλος. Ο σημαντικότερος όμως τίτλος που αποδίδεται στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ, και αυτό μας ενδιαφέρει μας, είναι ο τίτλος Χριστός Κυρίου. Η ελληνική λέξη Χριστός είναι μετάφραση της μιας εβραϊκής λέξης στην εξελληνισμένη μορφή της, είναι γνωστή ως Μεσσίας. Έτσι, Μεσσίας σημαίνει Χριστός, αυτός που χρύεται με λάδι. Και ο όρος προκύπτει από το τυπικό της ανάρρησης του ηγεμόνα της Ιερουσαλήμ στον θρόνο. Συνήθως κάποιος προφήτης, κάποιος ιερέας έχινε στο κεφάλι του ένα κανάτι με λάδι, και με αυτόν τον τρόπο τον αναγόρευαν βασιλιά. Αυτό το τυπικό συνδέθηκε με τις κληρονομιές της νομαδικής περίοδου, έτσι ο βασιλιάς θεωρείται αυτός ο οποίος επελέγει από τον Θεό για να κυβερνήσει και τον οποίο δεν επιτρέπεται κανείς να βλάψει. είναι ένας όρος ο οποίος έφτασε μέχρι σε εμάς σήμερα, έτσι, και σήμερα λέμε κάποιος πήρε το χρήσμα. Δεν του χύνουμε βέβαια λάδι στο κεφάλι, αλλά τον αναγορεύουμε ως αυτόν ο οποίος αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας μια αποστολή, στην προκειμένη περίπτωση η αποστολή του βασιλιά είναι κατ' εντολήν του Θεού να φέρει σε πέρας το σχέδιό του. Αυτή η πρακτική γέννησε τις τεράστιες προσδοκίες στην περίοδο που οι Ισραηλίτες έχασαν το κράτος τους, νικήθηκαν από τους Βαβυλώνιους, οδηγήθηκαν στην εξορία. Εκεί δημιουργήθηκε το τεράστιο ερώτημα: μας εγκατέλειψε ο Θεός? Η απάντηση των προφητών σε αυτό το ερώτημα είναι ότι όχι, ο Θεός δεν μας έχει εγκαταλείψει. Εσείς εγκαταλείψατε τον Θεό και γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε να συμβεί αυτό, αλλά ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ την συμφωνία του, δεν ξεχνάει, δεν ματαιώνει το σχέδιό του. Κατά συνέπεια, κάποια στιγμή ένας νέος Χριστός, ένας νέος δηλαδή που θα ηγέτης, ο οποίος θα έχει την εντολή του Θεού για να συνεχίσει το σχέδιό του, θα έρθει. Αυτή η αναμονή γέννησε το μεσιανικό κίνημα στην μετεχμαλωσιακή περίοδο. Έτσι οι μαθητές του Χριστού αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ αυτόν τον Χριστό. Έτσι ο Ιησούς παίρνει το επίθετο Χριστός, και ως Χριστός πλέον είναι γνωστός, αναγνωρίζεται από την Εκκλησία μας ως αυτός τον οποίο είχε υποσχεθεί ο Θεός δια των προφητών του, και που ολοκληρώνει το σχέδιο της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η στίχη είναι και τα χωρία εκείνα τα οποία περισσότερο από όλα μνημονεύονται στην Καινή Διαθήκη. Είπε Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Είναι ο ψαλμός 109, ο οποίος είναι ο πιο συχνά παρατηθέμενος ψαλμός στην Καινή Διαθήκη. Ο

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να εγγενιάζουμε σήμερα αυτή την σειρά των εκπομπών με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που μας δίνει σήμερα κάποια πρώτα πολύ ενδιαφέροντα εισαγωγικά στοιχεία για το ψαλτήρι. Κύριε καθηγητά, στην συνείδηση των πιστών οι ψαλμοί έχουν συνδεθεί με το όνομα του βασιλιά Δαβίδ. Πώς λοιπόν δικαιώνεται από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα η άποψη ότι ο Δαβίδ είναι ο συνθέτης όλων αυτών των ποιημάτων?
1: Είναι αλήθεια, κύριε Παπά, ότι στην σημερινή μορφή του βιβλίου των ψαλμών, η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα της συνένωσης ύστερα από μια μακρά διαδικασία εξέλιξης μικρότερων συλλογών που διαμορφώθηκαν σε διάφορες εποχές. Βέβαια, όπως είπατε, τόσο η βιβλική όσο και η εκκλησιαστική παράδοση αποδίδουν τη σύνθεση ολόκληρου του ψαλτήρα στο Δαβίδ. Μια τέτοια άποψη όμως αμφισβητήθηκε από το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων ερευνητών και μάλιστα με αρκετά πιστικά και ισχυρά επιχειρήματα. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει και καθένας μόνο του, αρκεί να διαβάσει κάποιους ψαλμούς και θα διαπιστώσει ότι προέρχονται από μεταγενέστερες της εποχής του Δαβίδ περιόδους. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν

0: ότι ο τίτλος «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ή ακόμα χειρότερα, ότι δίνει μια εσφαλμένη πληροφόρια. Ο ρόλος του Δαβίδ στην αρχαία Ισραηλιτική παράδοση υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο ενός ηγεμόνα ή ενός εμπνευσμένου ποιητή. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, και συχνά το βλέπουμε αυτό σε πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, η πίστη ή η απιστία αντίστοιχα του βασιλιά έχει συνέπειες στην μοίρα ολόκληρου, στην ζωή ολόκληρου του λαού. Ως αντιπρόσωπος λοιπόν ολόκληρου του λαού, ο βασιλιάς στοχεύει να ενσαρκώνει τον ιδανικό Ισραηλίτη. Έτσι, ο τίτλος «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν αποσκοπεί στο να προσφέρει στους αναγνώστες μια εγκυκλοπαιδικού τύπου πληροφορία ότι οι ψαλμοί αυτοί ανήκουν στο Δαβίδ, στη συλλογή του Δαβίδ, τους έγραψε ο Δαβίδ, αλλά αποσκοπεί στο να εκφράσει τη συνείδηση της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα, εκπροσωπούμενη από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού βασιλιά Δαβίδ. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθούν και οι περισσότερες από τις ιστορικές αναφορές που περιέχονται στις επιγραφές των ψαλμών για τις οποίες μιλήσαμε νωρίτερα. Επιτρέπουν τον αναγνώστη να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η υποδειγματική πίστη συναντά συγκεκριμένες καταστάσεις και στη συνέχεια να κάνει την απαιτούμενη αναγωγή ώστε να αντιμετωπίσει ανάλογες με εκείνες του ψαλμού δικές του καταστάσεις.
1: Τα ποίηματα αυτά λοιπόν που συγκροτούν τον ψαλτήρα γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Αλήθεια, πόση επικαιρότητα μπορεί να διαθέτουν για το σύγχρονο άνθρωπο? Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που μπορεί να θέσουν κάποιοι από τους ακροατές μας.
0: Πράγματι, όπως είπατε, έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο που απέχει 2.500 χρόνια περίπου από την εποχή μας. Από άποψη περιεχομένου όμως το βιβλίο των ψαλμών καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα πνευματικών ενδιαφερόντων. Μέσα σε αυτά τα 150 ποίηματα του ψαλτηρίου υμνείται η δόξα, το μεγαλείο, η παντοδυναμία, η δικαιοσύνη του Θεού. Εκφράζεται ακόμα η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων προς τον Θεό για το πολύπλευρο έλεος του, ο θαυμασμός του για την ηθική διακυβέρνηση του κόσμου. Μέσα από τους ψαλμούς ο λαός δηλώνει τη μετάνοιά του για τις ανομίες του, εξομολογείται τις αμαρτίες του, οικετεύει για βοήθεια, ευχαριστεί για σωτηρία από τα δεινά, αλλά αλλάζει από χαρά για την Θεία Συμπαράσταση. Έχουμε δηλαδή μια τεράστια γκάμα έκφρασης συναισθημάτων και καλύπτεται ένα ευρύτατο φάσμα πνευματικών ενδιαφερόντων, όπως είπαμε. Ακόμα στον ψαλτήρα διατυπώνονται όλες οι υψηλές διδασκαλίες της βίβλου για τη ζωή και τον θάνατο, την αγιότητα και την αμαρτία, την κρίση και τη δικαιοσύνη, την ηθική και τη θρησκεία, την αγάπη του Θεού, την παρουσία του στην ιστορία κτλ. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα τα παραπάνω καθιστούν τον ψαλτήρα και σήμερα ακόμα ένα επίκαιρο ανάγνωσμα, γιατί οι άνθρωποι είναι πάντοτε οι ίδιοι, εκφράζουν τα ίδια συναισθήματα, έχουν τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια ερωτήματα. Μέσα από τους ψαλμούς δεν εκφράζονται μόνο τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν τον ευσεβή άνθρωπο, αλλά και οι αμφιβολίες και ο σκεπτικισμός του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Όσα περιγράφονται εδώ μέσα στους ψαλμούς αφορούν τον άνθρωπο σε όλο του το είναι μέσα στον κόσμο και αφορούν τις ενέργειες του Θεού μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου. Όταν για παράδειγμα ο ψαλτήρας καλεί σε δοξολογία του Θεού όλα τα δημιουργήματα, τα βουνά, τα χωράφια, τα στέρια και τα ζώα, διατυπώνει μια άποψη για τη φύση που αποκλείει τη θεώρηση του κόσμου ως υποκειμένου ανεξέλεγκτα στην ανθρώπινη εξουσία και κυρίως στην ανθρώπινη αυθαιρεσία. Κάθε δημιούργημα του Θεού έχει τη θέση του μέσα στον κόσμο που καθορίζεται από τον ίδιο το δημιουργό του. Ο άνθρωπος μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει το σκοπό του. Έτσι, οι ικανότητες του ανθρώπου με όλες τις τεχνικές του δυνατότητες μπορούν να βρουν το μέτρο και τον σκοπό τους, που δεν είναι άλλος από από την αναγνώριση των ορίων μπροστά στο δημιουργό. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα δείχνει ακριβώς πόσο σύγχρονο μπορεί να είναι ένα κείμενο, μια συλλογή κειμένων μάλλον, που απέχει, όπως είπαμε, 2.500 χρόνια από την εποχή μας. Και ακριβώς αυτός ο θεολογικός πλούτος του ψαλτηρίου, αλλά και η ποικιλία των θεμάτων στα οποία αναφέρεται, και βεβαίως η δύναμη του ποιητικού του λόγου που αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ψυχής, εξηγούν και το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό έγινε το πιο αγαπητό ανάγνωσμα τόσο των Ιουδαίων όσο και των Χριστιανών και αποτέλεσε τη βάση του υμνολογίου τόσο της συναγωγής όσο και της Εκκλησίας μας.

0: Άρα, κύριε καθηγητά, αυτή η διαχρονικότητα οδηγεί στην επικαιρότητα του ψαλτηρίου.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο στην επικαιρότητα, αλλά και, και στο πώς, πόσο αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου. Είχα ακούσει κάποτε κάποιον σε μια εκπομπή να λέει ότι όλοι οι ποιητές αγωνιούν να αποστηθήσουν οι άνθρωποι κάποιον στίχο από τα ποίηματά τους, από το έργο τους, και να τον θυμούνται και να τον αναφέρουν στις συζητήσεις τους. Νομίζω ότι το ψαλτήρι ίσως είναι το μοναδικό ποιητικό, η μοναδική ποιητική συλλογή όπου ψαλμοί ολόκληροι, ποίηματα ολόκληρα, οι άνθρωποι τα έχουν αποστηθήσει και τα χρησιμοποιούν είτε στην προσευχή τους, ακόμα όμως και στις καθημερινές τους κουβέντες.
0: Μάλιστα. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας επικοινωνία για το ψαλτήρι. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, αν επιλογικά θα θέλατε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι σε σχέση με αυτή την πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση.
1: Να επισημάνουμε μόνο ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι να πάρουμε συστηματικά όλα τα ποίηματα του ψαλτήρα και να τα αναλύσουμε, αλλά να δούμε το πώς εντάσσονται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι, στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν θα προσπαθήσουμε να δούμε τους ψαλμούς με τη σειρά με την οποία διαβάζονται στην ακολουθία μιας ολόκληρης ημέρας, για παράδειγμα στην Εκκλησία μας, ξεκινώντας από τον Εσπερινό, όπως είναι γνωστό, η ημέρα αρχίζει, η εκκλησιαστική ημέρα αρχίζει με τον Εσπερινό, και να φτάσουμε μέχρι την 9η ώρα. Έτσι θα δούμε τους ψαλμούς που εντάσσονται μέσα σε αυτές τις ακολουθίες και που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε λίγο και το πνεύμα των ακολουθιών αυτών του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου, όπως λέμε, της Εκκλησίας μας. Και ίσως θα ήταν καλό για τους ακροατές μας, όσοι θα θελήσουν να παρακολουθήσουν συστηματικά αυτές τις εκπομπές, να έχουν μαζί τους το κείμενο των ψαλμών, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις εκπομπές με περισσότερη άνεση και να κατανοούν καλύτερα το νόημα αυτών των οποίων θα αναφέρουμε.
0: Έχουμε λοιπόν, είναι η αλήθεια, ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό μπροστά μας, και σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να προσθέσουμε σε αυτό το διαφορετικό και σίγουρα γοητευτικό ταξίδι μέσα στο ψαλτήρι. Αφού υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, θέλουμε πραγματικά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε και το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και για τον κόπο να συγκεντρώσετε όλο αυτό το υλικό και να μας το παρουσιάσετε στη σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζήτησε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Το κέντρο της γης, σύσταση και λειτουργία» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή, συνεχίζοντας τις επισημάνσεις μας στην Γη, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι πιο συγκεκριμένα στο κέντρο της και θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε μεταξύ των άλλων στα εξής ερωτήματα. Ποιο είναι αυτό το κέντρο, πού βρίσκεται, από τι αποτελείται, ποια η δομή του και ποιες ακόμη ήταν οι διαδικασίες που οδήγησαν στη σύνθεσή του. Αν θα έπρεπε εισαγωγικά και μονολεκτικά να δώσουμε μία απάντηση στο τι βρίσκεται στο κέντρο της γης, η απάντηση αυτή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσε να είναι μια λέξη. Σίδηρος. Με μια λέξη, σίδηρος. Όμως αυτό, θα λέγαμε, δεν είναι και το τέλος της ιστορίας. Υπάρχουν ακόμη πολλά να τονίσουμε γύρω από το πώς μοιάζει ο πυρήνας της γης και το πώς ακόμη σχηματίστηκε. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι ο πυρήνας αρχίζει σε ένα βάθος 2.890 χιλιόμετρων κάτω από την επιφάνεια της Γης και ότι η διάμετρός του, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επιστημόνων, είναι 6.800 χιλιόμετρα. Μεγάλες αποστάσεις. Αποτελείται από δύο στρώματα, τον εξωτερικό πυρήνα, απολιωμένο σίδηρο, και τον στερεό εσωτερικό πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από νικέλιο και σίδηρο και έχει σχεδόν το μέγεθος της Σελήνης. Μια ερώτηση στην οποία επίσης θα κληθούμε να απαντήσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι αν αυτός ο πυρήνας της Γης ήταν πάντοτε ο ίδιος ως προς τη σύστασή του. Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι ο πλανήτης ήταν απλώς ένα τεράστιο συνονθήλευμα χωρίς μια κάποια εμφανή δομή. Τότε τα πιο βαριά στοιχεία, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, με την απόλυτη συνδρομή της βαρύτητας, και όταν λέμε τα πιο βαριά στοιχεία εννοούμε εδώ πέρα το σίδηρο και λίγο νικέλιο, κατακάθισαν προς το κέντρο και σχημάτισαν εκεί έναν πυρήνα. Το πότε, αλλά και το πώς ακριβώς συνέβη αυτό, εξακολουθούν να είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και έρευνας για τους γεωλόγους και άλλους επιστήμονες οι οποίοι αναφέρονται και ασχολούνται με το θέμα αυτό. Υπάρχουν ωστόσο απόψεις. Υπάρχουν, θα λέγαμε, εικασίες. Μία από αυτές υποστηρίζει ότι ο πυρήνας σχηματίστηκε ξαφνικά, σαν μια χιονοστιβάδα, να πούμε, που κινήθηκε προς το κέντρο. Άλλοι τώρα πιστεύουν ότι ο σίδηρος έρευσε αργά-αργά προς τα κάτω. Ραδιενεργά ισότοπα που μετρήθηκαν σε διάφορα ηφαιστειογενή πετρώματα που προέρχονται βαθιά από τη Γη δείχνουν ότι ο πυρήνας σχηματίστηκε όταν ο πλανήτης είχε ηλικία ανάμεσα στα 30 και στα 100 εκατομμύρια χρόνια. Πολύ πιο πίσω, αν μιλάμε για άλλες εποχές, για άλλους καιρούς στη δημιουργία της Γης και πιο συγκεκριμένα πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, στροβιλώδης κίνηση μέσα στον πυρήνα από ρευστό σίδηρο δημιούργησαν από εκεί και πέρα ένα μαγνητικό πεδίο. Ύστερα,
πριν από περίπου 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια, το κέντρο του πυρήνα ψυχράνθηκε και τελικά στερεοποιήθηκε, δημιουργώντας έτσι έναν στερεό, θα λέγαμε, εσωτερικό πυρήνα. Ένα μυστήριο, θα πρέπει να πούμε, γύρω από τον πυρήνα, γύρω από το κέντρο της Γης, λύθηκε πρόσφατα. Ήταν γνωστό άλλωστε εδώ και αρκετό καιρό ότι σεισμικά κύματα διαδίδονται πιο γρήγορα στην ανατολική πλευρά του πυρήνα από ό,τι στη δυτική. Κανείς όμως δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει το γιατί. Νέες όμως προσομοιώσεις έδειξαν ότι αυτό κυρίως οφείλεται σε στροβιλιζόμενες δίνες ρευστού σιδήρου στον εξωτερικό πυρήνα, οι οποίες έλκουν προς τα κάτω ψυχρά υλικά γύρω από τα σύνορα με τον Μανδύα και τα εναποθέτουν στον στερεό εσωτερικό πυρήνα. Τα τελευταία τώρα 300 εκατομμύρια χρόνια, οι περισσότερες δίνες σιδήρου βρίσκονταν κάτω από την Ασία, κάνοντας τον εσωτερικό πυρήνα να μεγαλώσει περίπου κατά 100 χιλιόμετρα περισσότερο στην ανατολική πλευρά του σε σχέση με τη δυτική. Αυτό να πούμε ότι θα μπορούσε να έχει συνέπειες ακόμη και για το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο δημιουργείται από τη μεταφορά της θερμότητας και της ενέργειας στον εξωτερικό πυρήνα. Μάλιστα, μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι αναταράξεις που προκαλούνται από την αύξηση του εσωτερικού πυρήνα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να αποσταθεροποιήσουν το μαγνητικό πεδίο και μάλιστα να το αντιστρέψουν, αναγκάζοντας τον βόρειο και τον νότιο μαγνητικό πόλο της Γης να αλλάξουν θέσεις. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν πολλές φορές, ο πλανήτης θα μείνει προσωρινά απροστάτευτος από τα ενεργητικά σωματίδια που έρχονται από τον ήλιο, τον λεγόμενο ηλιακό άνεμο. Θα μας αφήσει δηλαδή χωρίς ασπίδα απέναντι στα μαγνητικά σωματίδια του ηλιακού ανέμου. Αυτό θα προκαλέσει σίγουρη κατάρρευση στα υπολογιστικά μας συστήματα και ίσως αποβεί καταστρεπτικό και για την ίδια τη ζωή. Το πότε όμως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζει κανείς.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Το Κέντρο της Γης, Σύσταση και Λειτουργία» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας». Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, που δώσαμε και κάποια πρώτα στοιχεία για το κέντρο της γης, για τον πυρήνα της γης, για να είμαστε και περισσότερο ακριβείς ως προς την επιστημονική ονομασία που δίδεται και από τους γεωλόγους, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι, μια προσομοίωση καλύτερα. Και με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν εκείνα τα στρώματα που οδηγούν σαν κάποιοι διάδρομοι, θα λέγαμε, μέσα από τους αιώνες, μέσα από τα πολλά εκατομμύρια χρόνια, μέχρι τον πυρήνα της γης. Πριν φτάσουμε εκεί όμως και πριν ξεκινήσουμε αυτή την προσομοίωση μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και μέσα από συγκεκριμένους αριθμούς, να πούμε κάτι άλλο, γιατί ερευνώντας και εμείς λίγο περισσότερο το θέμα αυτό, είδαμε ότι προφανώς και η έρευνα δεν σταματάει ποτέ, συνεχίζεται, και καινούργια στοιχεία έρχονται να εκπλήξουν πολλές φορές ακόμα και τους ίδιους τους επιστήμονες. Ένα από αυτά τα στοιχεία δείχνει ότι οι επιστήμονες διαπιστώνουν πλέον πως η θερμοκρασία κοντά στο κέντρο της γης, και αυτή είναι μία από τις τελευταίες ανακαλύψεις, είναι περίπου 6.000 βαθμούς Κελσίου. 1.000 βαθμοί υψηλότεροι από ό,τι είχε υποδείξει ένα πείραμα που έγινε προ-20ετίας. 6.000 βαθμοί Κελσίου. Όπως και στην σημερινή εκπομπή, έτσι και στις προηγούμενες, στις οποίες αναφερόμασταν σε ταχύτητες, σε αποστάσεις, πραγματικά οι αριθμοί δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμοι με τη λογική μας. Πάντως υπάρχουν, είναι συγκεκριμένοι. Αυτές οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν λοιπόν γεωφυσικά μοντέλα που προβλέπουν ότι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του στερεού πυρήνα και του μανδύα της γης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1500 βαθμοί Κελσίου, ώστε να εξηγεί γιατί η γη διαθέτει και μαγνητικό πεδίο. Ο πυρήνας της γης λοιπόν αποτελείται κυρίως από μια σφαίρα υγρού σιδήρου σε θερμοκρασία 4.000 βαθμών Κελσίου και πίεση, και εδώ η αριθμή είναι αστρονομική, 1,3 εκατομμύρια ατμόσφαιρες. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, εξηγούν, ο σίδηρος είναι σε υγρή μορφή. Μόνο στο κέντρο της γης, όπου η πίεση και η θερμοκρασία είναι ακόμα πιο υψηλές, στερεοποιείται ο υγρός σίδηρος. Από την ανάλυση επίσης των σεισμικών κυμάτων προκύπτει, όπως τονίζουν οι ερευνητές, το πάχος των στερεών και υγρών πυρήνων, καθώς και το πως η πίεση στη γη αυξάνεται πάντοτε ανάλογα με το βάθος. Ωστόσο, αυτά τα κύματα δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία, η οποία έχει σημαντική επίδραση στην κίνηση των υλικών εντός του υγρού πυρήνα καθώς και του στερεού μανδύα της γης. Σε προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε σε αυτή τη σχέση μανδύα, εδάφους και πυρήνα και μιλήσαμε, οι επιστήμονες, δηλαδή οι προσκεκλημένοι μας, αναφέρθηκαν σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που περισσότερο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο στερεός φλοιός της γης επιπλέει πάνω σε μια παχύρευστη κατάσταση. Η διαφορά λοιπόν θερμοκρασίας μεταξύ του μανδύα και του πυρήνα της γης είναι η κύρια κινητήρια δύναμη των θερμικών κινήσεων μεγάλης κλίμακας, που μαζί με την περιστροφή της γης δρούν σαν ένα, θα λέγαμε, δυναμό, για να το φανταστούμε, που παράγει και το μαγνητικό πεδίο της γης. Για να δημιουργήσουν λοιπόν μια ακριβή εικόνα της θερμοκρασίας εντός του κέντρου της γης, οι επιστήμονες εξέτασαν το σημείο τήξης του σιδήρου σε διαφορετικές πιέσεις στο εργαστήριο, χρησιμοποιώντας ισχυρές ακτίνες λέιζερ για να θερμάνουν τα δείγματα σε θερμοκρασίες 4.000 ή ακόμη και 5.000 βαθμών Κελσίου. Στην πράξη λοιπόν, πολλές πειραματικές προκλήσεις πρέπει να πληρούνται, καθώς το δείγμα του σιδήρου πρέπει να μονώνεται θερμικά και επίσης δεν πρέπει να επιτρέπεται να αντιδρά χημικά με το περιβάλλον, το εξηγεί η επικεφαλής αυτής της πρόσφατης έρευνας, η κυρία Αγνιές Ντεβελέ. Ακόμη κι αν ένα δείγμα φτάσει τις ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις του κέντρου της γης, θα το κάνει μόνο για δευτερόλεπτα. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσον έχει αρχίσει να λιώνει ή αν εξακολουθεί να είναι στερεόπρόσθεση. Γι' αυτό το λόγο οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σε αυτό το πείραμα ακτίνες Χ, σε μια νέα τεχνική όπου μια έντονη δέσμη ακτίνων Χ μπορεί να εξετάσει ένα δείγμα και να αποφανθεί αν είναι στερεό, υγρό ή εν μέρη λιωμένο μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας μια γνωστή διαδικασία περίθαλψης. Οι επιστήμονες λοιπόν προσδιορίσαν με βάση αυτό το πείραμα το σημείο τήξης του σιδήρου στους 4.800 βαθμούς Κελσίου με πίεση 2,2 εκατομμύρια ατμόσφαιρες. Στη συνέχεια από εκεί και πέρα, με τη μέθοδο της αναγωγής, προσδιορίσαν στις 3,3 εκατομμύρια ατμόσφαιρες, δηλαδή την πίεση στα σύνορα μεταξύ υγρού και στερεού πυρήνα. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θερμοκρασία στον πυρήνα της γης κυμαίνεται από 5.500 έως 6.500 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και σαν μια τελευταία θα λέγαμε ανακάλυψη που αφορά τον πυρήνα της γης και την θερμοκρασία του σε αυτόν. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με συγκεκριμένους αριθμούς και παραδείγματα για να επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε με την λογική μας τις πιέσεις, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες σε όλο αυτό το ταξίδι των χιλιομέτρων μέχρι το κέντρο, μέχρι τον πυρήνα της γης. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο λοιπόν που συλλέξαμε γίνεται συγκεκριμένες αναφορές και με ιστορικά παραδείγματα ώστε να κάνουν αυτό το ταξίδι περισσότερο κατανοητό. Πόσο μακριά λοιπόν πρέπει να ταξιδέψει κανείς για να φτάσει στον πυρήνα της γης και τι θα δει καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας? Το BBC λοιπόν προχώρησε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του θέματος και με ένα διαδραστικό ταξίδι που δημιούργησαν μας ξεναγούν σε αυτή την άγνωστη, σε όλα τα μυστήρια κάτω από τη γη αλλά και τη θάλασσα. Τονίζουν λοιπόν ότι ξεκινώντας από τα πρώτα 70 εκατοστά κάτω από τη γήινη επιφάνεια είναι το σημείο όπου σκάβουν τα λαγούμια του συλλαγή και οι τυφλοπόντικες, ενώ στο ένα μέτρο τα γουρούνια μυρίζουν τις τρούφες. Στα 4 μέτρα βρίσκει κανείς τον τάφο του Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 από τον αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ στην κοιλάδα των βασιλέων στην Αίγυπτο. Κατεβαίνοντας ακόμη πιο κάτω, στα 20 μέτρα, βρίσκονται οι κατακόμβες του Παρισιού, που άνοιξαν τον 18ο αιώνα και φιλοξενούν, σε εισαγωγικά, τα λείψανα περίπου 6 εκατομμυρίων ανθρώπων. 100 μέτρα βαθύτερα, στα 122 μέτρα, βρίσκεται το δέντρο με τις πιο βαθιές ρίζες στον κόσμο, η αγριοσικιά των Echo Caves στη Νότια Αφρική, ενώ στα 155 μέτρα βρίσκεται το πιο βαθύ δωμάτιο ξενοδοχείου στο Salva Silvermine στη Σουηδία. Το ταξίδι συνεχίζεται στα 240 μέτρα, όπου εκεί συναντά κάποιος την πιο υπόγεια σιδηροδρομική σύραγγα, την Seikan στην Ιαπωνία, που άνοιξε το 1988, ενώ στα 287 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης υπάρχει η πιο βαθιά σύραγγα αυτοκινητοδρόμου, η Eiskund στην Νορβηγία. Στα 700 μέτρα βάθος τώρα είχαν παγιδευτεί το 2010 για 69 ημέρες οι χιλιανοί ανθρακορίχοι. Είναι γνωστή η ιστορία τους που δημιούργησε συγκίνηση αλλά και αγωνία σε πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη που παρακολουθούσαν τις επιχειρήσεις διάσωσής τους. Ενώ στα 800 μέτρα βρίσκεται ο πιο βαθύς σιδηροδρομικός σταθμός, ο Πόρτα Αλπίνα. Όσο προχωρά τώρα κανείς προς τα έγκατα της γης, στα 1000 μέτρα, οι ατμόσφαιρες φτάνουν τις 330. Κάτι που, για να το δώσουμε να το καταλάβουν όσοι μας ακούν, ισοδυναμεί με 4 ελέφαντες πάνω στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Όπερ με θερμινευόμενον σε 28 τόνους βάρους. Στα 1000 μέτρα, δηλαδή κάτω από την επιφάνεια της γης, είναι τόσο ισχυρές οι πιέσεις που φτάνουν ή που θα γινόταν αντιληπτές στο ανθρώπινο σώμα, σαν να έπεφτε πάνω μας ένα βάρος 28 τόνων. Στα 1100 μέτρα, συνεχίζουν οι ερευνητές που συνεργάστηκαν με τον BBC, συναντά κανείς την βαθύτερη αποικία νυχτερίδων, τον καφέ νυχτερίδων, διότι εκεί βρίσκεται, στα 1300 μέτρα, και ένας άλλος ακόμη οργανισμός που ζει σε τόσο πολύ μεγάλα βάθη. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό εκτός από ένα σκουλίκι, ένα μικροσκοπικό σκουλίκι, το οποίο επιστημονικά ονομάζεται Halicephalobus mephisto. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό σκουλίκι των χρυσορυχείων, το οποίο πήρε το όνομά του από τον Μεφιστοφελή. Στα 700.000 μέτρα είναι το μεγαλύτερο βάθος των σεισμών, ενώ στα 150.000 γεννιούνται τα διαμάντια. Εξίσου ενδιαφέρον όμως είναι αν πραγματοποιήσει κανείς το ταξίδι και αρκετές λεύγες κάτω από τη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας. Στα 5 μέτρα βάθος είναι μια τυπική βουτιά, σε μια πισίνα από βατήρα ύψους 10 μέτρων, ενώ στα 10 μέτρα η νάρκωση από το άζωτο είναι σαν να έχει πιει κάποιος αρκετό αλκοόλ. Στα 20 μέτρα βλέπεις τροπικά νερά και κορεαλιογενείς υφάλους, ενώ στα 42 το βάθος είναι ίσο με τη βαθύτερη πισίνα που υπάρχει στο Μοντεγκρότο Τέρμε της Ιταλίας. Στα 100 μέτρα συναντάς το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού, που ζυγίζει 70 κιλά, ενώ στα 108 βλέπεις το Κούρσκ, το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο, που βυθίστηκε το 2000 κατά τη διάρκεια μιας ναυτικής άσκησης. Λίγο πιο κάτω, στα 120 μέτρα, βρίσκεται το ναυάγιο των Αντικυθύρων, του 1ου αιώνα π.Χ., και στα 171 το ναυάγιο του Καρπάθια, διάσημου για τη συμβολή του στην περισυλλογή ναυαγών του Τιτανικού. Το ταξίδι αυτό, το εικονικό αυτό ταξίδι, μέσα στον προσωμιωτή που δημιούργησαν οι ερευνητές του BBC, μας λέει ότι στα 332 μέτρα πραγματοποιήθηκε η πιο μεγάλη βουτιά από τον Αιγύπτιο Αχμέντ Γκάμπρ το 2014. Στα 406 βρίσκεται ο πυθμένας της λίμνης Κουπίριορ μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ. Στα 750 μέτρα βάθος συναντά κανείς την Κουβανική Ατλαντίδα που ανακαλύφθηκε το 2001. Στα 1030 μέτρα βρίσκεται ο πυθμένας της Κασπίας θάλασσας και στα 1470 της λίμνης Ταγκανίγκα στην Αφρική. Στα 1640 της Βαϊκάλη στη Ρωσία, ενώ στα 3040 μέτρα εντοπίζεται ο πυθμένας της Ερυθράς θάλασσας. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στα 3.800 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, όπου αναπαύεται ο Τιτανικός μετά το ναυάγιο του 1912, όταν προσέκρουσε σε παγόβουνο, ενώ 100 μέτρα βαθύτερα, στα 3.900, βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά της μοιραίας πτήσης της Air France που κατέπεσε το 2009 στον Ατλαντικό. Στα 5.760 βρίσκεται το βαθύτερο ναυάγιο του πλοίου Rio Grande, που βυθίστηκε στον Νότιο Ατλαντικό το 1941 και ανακαλύφθηκε το 1996, ενώ στα 11.000 μέτρα συναντά κανείς τον πυθμένα του Ειρηνικού, το βαθύτερο σημείο των θαλασσών, την γνωστή Τάφρο των Μαριανών. 11.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Από εκεί και πέρα η πίεση φτάνει τις 3,5 εκατομμύρια ατμόσφαιρες. Για να το κάνουμε πιο αντιληπτό τι σημαίνουν 3,5 εκατομμύρια ατμόσφαιρες, είναι σαν να έχει κάποιος βάλει στο κεφάλι του 47.700 ελέφαντες. Το βάρος αυτής της πίεσης συνθλίβει οτιδήποτε υλικό θα μπορούσε να φτάσει εκεί. Φτάνει τους 334.000 τόνους. Αυτά σαν έναν μικρό προσομοιωτή που δημιούργησε το BBC σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για το τι μπορεί κάποιος να συναντήσει σε ένα χερσαίο ίσως ταξίδι κάτω από την επιφάνεια της γης, αλλά και σε ένα ταξίδι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή. Ακούμε την ώρα, αμέσως μετά μουσική, και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Το Κέντρο της Γης, Σύσταση και Λειτουργία». Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, καθώς επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Και η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ κάποιος επιχειρεί να βρει στοιχεία για το σημερινό θέμα της εκπομπής, ξεφνιάζεται, όπως είπαμε πιο πριν, και για τους αριθμούς και με τα μεγέθη, αλλά εντυπωσιάζεται επίσης και από τη φιλοδοξία πολλών επιστημόνων να ανακαλύψουν όσο γίνεται περισσότερα σχετικά, ας πούμε, με το βάθος στο οποίο μπορούν να ζήσουν κάποιοι μικροοργανισμοί. Στο βάθος, ας πούμε, μέχρι το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι από εδώ και κάτω δεν υπάρχει ζωή, γιατί από τη στιγμή που δεν ανιχνεύονται μικροοργανισμοί δεν μπορεί κάποιος να μιλάει και για ζωή. Μια τέτοια λοιπόν προσπάθεια, διαβάζουμε ότι θα ξεκινήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα από μια ομάδα, μια διεθνή ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι θέλουν να πραγματοποιήσουν και να φέρουν εις πέρας ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα υποθαλάσσιας γεώτρησης κάτω από τον βυθό στα ανοιχτά της Ιαπωνίας. Σε μια προσπάθεια τι θέλουν να ανακαλύψουν, μέχρι πόσο βαθιά στα έγκατα της γης και σε πόσο υψηλές θερμοκρασίες είναι δυνατόν να ζουν μικροοργανισμοί. Το συνολικό βάθος από την επιφάνεια της θάλασσας έως εκεί που θα φτάσει αυτό το τεράστιο τρυπάνι της γεώτρησης θα είναι συνολικά 5,9 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου όσο 18 πύργοι του Άιφελ ο ένας πάνω στον άλλο. Οι επιστήμονες λοιπόν και μηχανικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιήσουν την έρευνά τους 120 χιλιόμετρα από τις Ιαπωνικές ακτές, σε ένα σημείο όπου το βάθος των νερών είναι 4,7 χιλιόμετρα. Εκεί λοιπόν σκοπεύουν να τρυπήσουν άλλα 1,2 χιλιόμετρα κάτω από το βυθό της θάλασσας. Τα βασικά ερωτήματα λοιπόν που ζητούν απάντηση από την διεθνή αυτή επιστημονική ομάδα είναι το πόσο βαθιά φτάνει η κατοικήσιμη ζώνη, η λεγόμενη βιόσφαιρα της γης, πώς αυτή η υπόγεια βιόσφαιρα επηρεάζει την επιφανειακή βιόσφαιρα, αν είναι δυνατό κάποτε η ζωή να ξεκίνησε βαθιά μέσα στη γη και μετά να ανέβηκε στην επιφάνεια. Είναι κάποια μόνο από τα ερωτήματα που θέτουν. Η έρευνα αυτή θα γίνει με το ιαπωνικό πλοίο Τσικούι, το μεγαλύτερο και σταθερότερο πλοίο στον κόσμο για υποθαλάσσιες γεωτρήσεις. Τα ελικόπτερα θα μεταφέρουν στην ξηρά τα δείγματα που θα συλλέγουν προκειμένου να αναλυθούν στα μικροβιολογικά αλλά και τα γεωχημικά εργαστήρια. Κάτω από τον βυθό ζουν διάφοροι μικροοργανισμοί, βακτήρια που είναι όλο και πιο σπάνιοι όσο βεβαίως μεγαλύτερο είναι και το βάθος. Οι επιστήμονες λοιπόν θέλουν να βρουν το σύνορο της βαθιάς βιόσφαιρας, δηλαδή από ποιο σημείο και πέρα σταματά πραγματικά και η ύπαρξη της μικροβιακής ζωής. Είναι η πρώτη φορά που θα επιδιωχθεί κάτι τέτοιο. Παραμένει πάντως άγνωστο αν όντως υπάρχει ένα τέτοιο σαφώς καθορισμένο σύνορο της υπόγειας βιόσφαιρας ή όχι. Μέσα στους επόμενους μήνες πάντως θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αυτής της πολύ σημαντικής έρευνας, αυτού

ότι στο κέντρο της γης το ρολόι πάει όχι λίγα λεπτά, όχι λίγες ώρες, αλλά 2,5 ολόκληρα χρόνια πίσω. Στην απάντηση λοιπόν, στην απλή ερώτηση του τι ώρα είναι, η απάντηση αυτή ποικίλει ανάλογα με το βάθος. Λόγω λοιπόν της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν, το κέντρο της γης είναι 2,5 χρόνια νεότερο από το έδαφος που πατάμε, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίοι υπολογισμοί. Όπως προέβλεψε πριν από έναν αιώνα ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο χρόνος τρέχει πιο αργά όταν η δύναμη της βαρύτητας μεγαλώνει. Και αυτό σημαίνει ότι στην κορυφή ενός βουνού ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα από ό,τι στη βάση του, αφού η απόσταση της κορυφής από το κέντρο του πλανήτη είναι μεγαλύτερη και προφανώς η βαρύτητα είναι και μικρότερη. Το φαινόμενο αυτό έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά και πρέπει μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη στο σύστημα GPS. Ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα για τους δορυφόρους του συστήματος και αν αυτή η διαφορά δεν λαμβανόταν υπόψη, η απόκληση στο γεωγραφικό στίγμα θα έφτανε τα πολλά χιλιόμετρα ανά ημέρα. Όπως λοιπόν επισημαίνουν οι ερευνητές της τελευταίας μελέτης, τη δεκαετία του 1960, γιατί τότε ξεκίνησαν αυτοί οι υπολογισμοί και αυτή η θεωρία, ο Αμερικανός κβαντικός φυσικός Ρίτσαρντ Φέινμαν είχε υπολογίσει ότι η χρονική απόκληση ανάμεσα στην επιφάνεια και τον πυρήνα της γης ήταν 1 με 2 ημέρες. Ο δόκτωρ Ούλριχ Ούγκερχοφ του Πανεπιστημίου του Όρχους στη Δανία είχε τη σοφροσύνη να διασταυρώσει αυτή την εκτίμηση που έκανε στη δεκαετία του 60 ο Φέινμαν πριν τη συμπεριλάβει σε ένα σύγγραμμα που συνέτασε για τους προπτυχιακούς φοιτητές του. Υπολόγισε έτσι τη διαφορά στο βαρυτικό δυναμικό, ένα μέτρο του έργου που παράγει η βαρύτητα μετακινώντας ένα σώμα προς τα κάτω ανάμεσα στο κέντρο και την επιφάνεια του πλανήτη. Τι έδειξαν λοιπόν αυτοί οι υπολογισμοί? Ότι για κάθε δευτερόλεπτο που περνάει στην επιφάνεια της γης, ο χρόνος στο κέντρο της γης υπολείπεται κατά 3 επί 10 - 10 δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, στα 4 δισεκατομμύρια χρόνια που έχουν περάσει από τον σχηματισμό του πλανήτη, η σωρευτική θα λέγαμε διαφορά φτάνει περίπου τον 1,5 χρόνο. Αυτό όμως ισχύει μόνο αν θεωρήσει κανείς ότι η Γη είναι ομοιογενής. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι, αφού ο πυρήνας του πλανήτη αποτελείται κυρίως από σίδηρο και έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από τον μανδύα και τον φλοιό της Γης. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλους αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι άλλωστε επηρεάζουν και το βαρυτικό πεδίο, ο Ούγκερχοφ καταλήγει στην εκτίμηση ότι ένα ρολόι στο κέντρο του πυρήνα θα πήγαινε 2,5 χρόνια πίσω σε σχέση με ένα ρολόι στην επιφάνεια της θάλασσας της Γης. Στην περίπτωση του γιγάντιου ήλιου, προσθέτει ο ερευνητής, η χρονική διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την επιφάνεια είναι προφανώς ακόμα μεγαλύτερη, γύρω στα 40.000 χρόνια. Παραμένει πάντως ασαφές μέσα σε όλα αυτά αν ο Ρίτσαρντ Φέινμαν έκανε κάποιο λάθος στις πράξεις ή αν η εκτίμηση που έκανε στη δεκαετία του 1960 μεταφέρθηκε αλλοιωμένη από χρόνια σε μέρες από κάποιους άλλους επιστήμονες οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη δική του αυτή θεωρία. Όπως πάντως επισημαίνει ο Ούγκερχοφ στο περιοδικό New Scientist, θα πρέπει κανείς να είναι πάντα προσεκτικός και να διασταυρώνει τα λεγόμενα ακόμα και των πλέον διάσημων επιστημόνων.

Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τώρα την συνολικότερη αυτή σημερινή μας αναφορά στο κέντρο της γης, τη σύσταση και τη λειτουργία του, καλό θα ήταν να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στους όρους που η ίδια η επιστήμη έχει εισάγει στο λεξιλόγιο για να μπορέσουμε έτσι καλύτερα να περιγράψουμε όλες αυτές τις γεωλογικές μεταβολές και όλα αυτά τα γεωλογικά στρώματα που μέσα στη διάρκεια πολλών δισεκατομμυρίων ετών έχουν δώσει, θα λέγαμε, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως μορφή της γης και μορφή του εσωτερικού της γης και προφανώς την κατηγοριοποίηση στην οποία έχουν προχωρήσει. Η γη λοιπόν αποτελείται από σφαιρικά στρώματα, το ένα επάνω στο άλλο. Οι γνώσεις μας για τη σύσταση του εσωτερικού της δεν στηρίζονται προφανώς στην άμεση παρατήρηση, καθώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, αλλά σε κάποιες υποθέσεις που στηρίζονται κυρίως σε γεωφυσικές, θα λέγαμε, παρατηρήσεις που έχουν κάνει οι επιστήμονες και δεδομένα σε συνδυασμό με τα πορίσματα και τις μελέτες των μετεωριτών. Έτσι, η μέση πυκνότητα της Γης, που είναι ίση περίπου προς 5,5 σε σύγκριση με τη μέση πυκνότητα των υλικών της επιφάνειάς της, που είναι πολύ μικρότερη, περίπου 2,7, δείχνει ότι στα βαθύτερα σημεία υπάρχουν υλικά πολύ μεγαλύτερης προφανώς πυκνότητας. Με βάση λοιπόν τη σύσταση των μετεωριτών, που θεωρούνται σαν κομμάτια άλλων πλανητικών σωμάτων και αποτελούνται κυρίως από σίδερο και νικέλιο, έγινε δεκτό γενικότερα ότι και ο πυρήνας της Γης, η καλούμενη βαρύσφαιρα, πρέπει να έχει και αυτή μια ανάλογη, θα λέγαμε, σύσταση. Γύρω από τη βαρύσφαιρα, το κέντρο, τον πυρήνα της Γης, ή αλλιώς σιδηρόσφαιρα όπως τη λένε, και σε βάθος 2.900 χιλιόμετρων, περίπου από την επιφάνεια της Γης, βρίσκεται ο Μανδύας. Αν θέλαμε να δώσουμε ένα σχήμα σε όλα αυτά, στα στρώματα της Γης μέχρι να φτάσουμε στον ενδότερο πυρήνα της, θα έπρεπε προφανώς να σχηματίσουμε ένα αντεστραμμένο τρίγωνο, φανταστείτε. Στην επιφάνεια αυτού του τριγώνου, στη μία πλευρά αυτού του τριγώνου, στη βάση του τριγώνου για να είμαστε πιο ακριβείς, την αντεστραμμένη, θα υπήρχε ο φλοιός της Γης. Και για να μπορέσει κάποιος να φτάσει στο πρώτο στρώμα που συναντάμε μετά το φλοιό, θα έπρεπε να διανύσει υπογείως 400 χιλιόμετρα για να φτάσει στον Άνω Μανδύα. Από εκεί θα χρειαζόταν, για να φτάσει στην δεύτερη μεταβατική ζώνη και στο επόμενο στρώμα, να ταξιδέψει άλλα 600 χιλιόμετρα για να φτάσει στα 1000 χιλιόμετρα, εκεί που μπορούμε πλέον να μιλάμε για τον κάτω μανδύα της Γης. Αυτός ο κάτω μανδύας έχει και μια πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, απόσταση. Θα είχε κάποιος μάλλον μια πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσει για να τον εξαντλήσει. Από τα 1000 έως τα 2.900 χιλιόμετρα είναι ο κάτω μανδύας. Από εκεί μια άλλη επίσης τεράστια απόσταση, από τα 2.000 έως τα 4.980 μέτρα, είναι ο εξώτερος πυρήνας της Γης. Και από αυτό το σημείο, από τα περίπου 5.000 χιλιόμετρα μέχρι τα 6.370 χιλιόμετρα, όπου είναι και ο ενδότερος πυρήνας ή το κέντρο, θα μπορούσαμε να πούμε, της Γης. Λίγο πριν κλείσουμε, θα κάνουμε μια αναφορά, έτσι όπως η επιστήμη της γεωλογίας αναφέρεται στον πυρήνα της Γης, και να οδηγηθούμε ίσως και σε κάποια συμπεράσματα για τη σύστασή του, που προκύπτουν από κάποια γεωφυσικά δεδομένα, συνδυασμένα όμως και με πολλούς γεωχημικούς συλλογισμούς. Έτσι, αποκλείουμε την περίπτωση να έχουμε σύσταση από ελαφρά μέταλλα ή κάποια οξύδη αυτών των μετάλλων. Το πιθανότερο μέταλλο, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, με βάση τις φυσικές ιδιότητες του πυρήνα,
φαίνεται να είναι ο σίδηρος. Και μπορεί ο σίδηρος να επικρατεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι όμως το μοναδικό μέταλλο που πιθανολογούν οι επιστήμονες ότι βρίσκεται εκεί. Τα γεωφυσικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο μέσος ατομικός αριθμός του πυρήνα είναι περίπου 22. Εφόσον ο ατομικός αριθμός του σιδήρου είναι 26, φαίνεται ότι ο πυρήνας περιέχει και στοιχεία χαμηλότερου ατομικού αριθμού. Τα πιθανότερα πιστεύεται ότι είναι το θείο, ο άνθρακας και το πυρίτιο. Το θείο και ο άνθρακας αφθονούν και στο μετεωρητικό υλικό και μπορούν να κατεβάσουν τη μέση τιμή του ατομικού αριθμού ευκολότερα από το πυρίτιο. Οπωσδήποτε όμως, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, ο σίδηρος παίζει το βασικό ρόλο στη σύσταση του πυρήνα και πιθανόν το μαγνητικό πεδίο της Γης σχετίζεται με μια υγρή φάση αυτού συνδυασμένη με ύπαρξη νικελίου. Έτσι λοιπόν η Γη φαίνεται ότι αποτελείται από ένα κατεξοχήν σιδηρούχο πυρήνα, ένα αρκετά ομοιογενή πυρητικό μανδύα και ένα ετερογενή πυρητικό φλοιό. Δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ή αναφορές πάνω σε μια συγκεκριμένη ονοματοδοσία που δίνει η επιστήμη της γεωλογίας για να μπορέσει κάποιος να διερευνήσει τον πυρήνα της Γης, καθώς και τα ισότερα στρώματα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της Γης. Εμείς στη σημερινή εκπομπή επιχειρήσαμε ένα τέτοιο ταξίδι, μια προσομοίωση θα λέγαμε καλύτερα προς τον πυρήνα της Γης, έτσι όπως οι επιστήμονες φαντάζονται, εικάζουν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι σίγουροι ότι θα μπορούσε να είναι αυτό το ταξίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα από νέες ανακαλύψεις. Έτσι λοιπόν και η γεωλογία σαν μια ζωντανή επιστήμη με τις καινούργιες ανακαλύψεις αναθεωρεί ή επιβεβαιώνει παλαιότερες θεωρίες. Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε με συγκεκριμένους αριθμούς για αυτή την χαοτική πραγματικά απόσταση που θα έπρεπε να διανύσει κάποιος ή κάτι για να φτάσει μέχρι τον πυρήνα της Γης στα 6.370 χιλιόμετρα.

Ήταν η εκπομπή «Το κέντρο της γης, σύσταση και λειτουργία» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Η κυρία Φιλοθέα, η σύζυγος του δολοφόνου Πανσέλινου, συνέχισε να διαμαρτύρεται στους δημοσιογράφους. «Κοιτάξτε τα πραγματά», του είπε. «Δεν έφερε τίποτα σε αυτό το σπίτι. Ακόμα και τα σεντόνια με τα οποία είναι τυλιγμένα τα ρούχα του και τα παλιοβιβλία του δεν του ανήκουν. Τα σεντόνια είναι δικά μας. Έτρωγε πεπόνι στο Ριάν Παλάς, πράγμα που το σχολιάσατε και στις εφημερίδες σας, πληρώνοντας για κάθε φέτα τόσα όσο ο μισθός ενός καπετάνιου. Έκανε δώρα του μισού εκατομμυρίου στους εφημέριους της Υπαίθρου, αλλά σε μένα, την νόμιμη γυναίκα του, δεν αγόρασε ποτέ τίποτε. Εδώ και 2 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι, δεν μου πήρε ούτε ένα μπουκετάκι βιολέιτες, ούτε ένα κοσμηματάκι της δραχμής. Τίποτε. Μέσα στο σπίτι του, ο γκάνγκστερ, ο δισεκατομμυριούχος δολοφόνος, ήθελε να φαίνεται φτωχός και αξιολύπητος. Για μας ήταν πάντα ένα προσωπείο. «Μην κλαις, μικρή μου», λέει ο κύριε Χριστάκης. «Είσαι ξανά μαζί με το μάπα σου, σαν πρώτα. Αυτός δεν θα ξαναπατήσει ποτέ πια εδώ το εγκληματικό του το πόδι. Να είσαι ήσυχη». Η ενθάρρυνση του πατέρα δεν αρκεί για να παρηγορήσει την κόρη. Η κυρία Φιλοθέα δεν είναι πια η ίδια γυναίκα που ήξεραν τα μικρόβια και η αστυνομία. Είναι μια γυναίκα απατημένη, παγιδευμένη, προδομένη, όπως καμιά άλλη πάνω στη γη. Αν ο άντρας της την είχε πατήσει με μια άλλη, όπως συμβαίνει σε τόσες άλλες γυναίκες κάθε μέρα και κάθε λεπτό, θα τον είχε συγχωρέσει. Αν ο Πανσέλινος είχε ερωτευτεί μια άλλη γυναίκα, μια γυναίκα ωραιότερη από την ίδια, αν είχε 1, 2 ή ακόμα και 10 ερωμένες, θα μπορούσε να τον έχει συγχωρέσει. Με πολύ κόπο σίγουρα, αλλά θα τον είχε συγχωρέσει. Γιατί η προδοσία με μια άλλη γυναίκα δεν είναι τίποτε μπροστά στην προδοσία που διέπραξε ο Πανσέλινος. Με μια άλλη γυναίκα ο Πανσέλινος θα την είχε προδώσει σε ένα πεδίο συγκεκριμένο, περιορισμένο. Οι σχέσεις ενός άντρα με την ερωμένη του είναι πολύ περιορισμένες. Είναι μια προδοσία του κρεβατιού, μια προδοσία επιδερμική και ίσως ακόμα της καρδιάς. Τίποτε περισσότερο. Είναι μια προδοσία που υποφέρεται. Μια προδοσία κοινότοπη και μικρής σπουδαιότητας, που δεν αφήνει ίχνη. Αλλά ο Πανσέλινος πρόδωσε τη ζωή της ολόκληρη ως τα κατάβαθά της. Ολόκληρος ζούσε αλλού. Δεν είχε μόνο το σώμα του μερικές φορές αλλού, ούτε τα όνειρά του. Ήταν ολοκληρωτικά αλλού. Και αυτό κάνει πολύ κακό σε μια γυναίκα. Αυτό κάνει κακό στην καρδιά της, στο πνεύμα της, στη σάρκα της, παντού. Όσο η κυρία Φιλοθέα κλαίει και σκουπίζει τα δάκρυά της, στο καμπαρέ χαριεντίζονται, πίνουν και τραβούν φωτογραφίες. Η κυρία Φιλοθέα δεν βλέπει τίποτε ολογυρά της. Κινείται σερβίροντας άσπρο κρασί, τσίπουρο και λουκάνικα, αλλά σαν αυτόματο. Γιατί το σαρκικό της σώμα της είναι ξένο. Χαμογελάει σκουπίζοντας τα δάκρυά της. Η κυρία Φιλοθέα δεν κατηγορεί τον άντρα της επειδή είναι γκάνγκστερ. Για το λαό της, να είναι κανείς ληστής σημαίνει έναν τρόπο να κερδίζεις τα προς το ζήν. Είναι το μόνο επάγγελμα που μπορούν να ασκήσουν. Δεν καταλογίζεις τον άντρα της ότι είναι διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων, ούτε ακόμα ότι είναι δολοφόνος. Η ανθρωποκτονία για την τραχιά ζωή του λαού της είναι τόσο φυσική όσο το γύρισμα των εποχών.
Στα βουνά τους, αν δεν σκότωναν, θα σκοτώνονταν. Και όλοι προτιμούν να είναι δολοφόνοι παρά θύματα. Κι αν κατορθώσει κανείς να γίνει δολοφόνος, δηλαδή να ζήσει, ευχαριστεί τον ουρανό. Το να είναι κανείς ανθρωποκτόνος δείχνει εύνοια της τύχης. Γιατί υπάρχουν μονάχα δύο δυνατότητες. Να σκοτώσεις ή να σκοτωθείς. Όχι. Η κυρία Φιλοθέα συνειδητοποιεί πως δεν κατηγορεί τον Πανσέλινο επειδή είναι δολοφόνος. Αν της είχε δείξει μία και μόνη φορά λίγη τρυφερότητα, λίγη εμπιστοσύνη, θα ήταν τώρα στο πλευρό του και θα πολεμούσε γι' αυτόν σαν την τίγρη. Αν είχε ξοδέψει για εκείνη και μαζί της σε μέρα γιορτής ή επετείου 2 δεκάρες για βιολέτες, αν την είχε καλέσει κάποια Κυριακή να πάνε μαζί περίπατο στην πόλη, να πιούν μια μπύρα στη βεράντα ενός καφενείου ή να πάνε μια βόλτα με τα πόδια κατά τη μεριά της βιομηχανίας πυρομαχικών, όπως κάνουν οι ερωτευμένοι του τέταρτου της Ελλήνης. Αν το είχε κάνει μία και μοναδική φορά, θα ήταν ολόψυχα μαζί του τούτο τον καιρό της δυστυχίας. Αλλά δεν έκανε τίποτε για αυτή. Τίποτε το τρυφερό ή το φιλικό. Ποτέ. Η κυρία Φιλοθέα ξέρει ότι το κακό ξεκινάει από εκείνη. Σίγουρα είναι ένοχη. Ήταν κιόλας γεροντοκόρη. Έψαχνε για σύζυγο. Πήρε τον Πανσέλινο όπως παίρνουμε ένα πράγμα που το έχουμε ανάγκη. Δίχως να του ζητήσει τη συγκατάθεσή του. Τον τράβηξε παρά τη θέλησή του, δημιουργώντας του την υποχρέωση να δεχτεί το γάμο. Τον έκλεψε. Παρόλα αυτά, παρά την ένοχη πράξη, έγιναν αντρόγινο. Ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη. Κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι. Τρώγανε το ίδιο ψωμί, στο ίδιο τραπέζι. Ο Πανσέλινος και η Φιλοθέα ήταν κοντά ο ένας τον άλλο, γιατί ζούσαν μαζί. Ήταν πολύ κοντά ο ένας τον άλλο, αλλά εν τούτης ήταν πολύ μακριά. Όταν η Φιλοθέα έμαθε από τις εφημερίδες πως ο άντρας της έτρωγε πεπόνι στο Ριάν Παλάς και πως έκανε δώρα του 500.000 στους εφημέριους της Υπαίθρου σαν βαθύπλουτος, τον μίσησε όπως μόνο μια γυναίκα μπορεί να μισήσει. Η τιμωρία που του επέβαλε ήταν σκληρή. Έκανε ζωή παραμυθένια. Αλλά αυτή η ζωή ήταν απαγορευμένη στη γυναίκα του, στη γυναίκα που κάθε νύχτα κοιμόταν στο πλευρό του. Η κυρία Φιλοθέα δεν ξέρει αν είναι ερωτευμένη με τον Πανσέλινο. Μπορεί να είναι, αλλά μπορεί και όχι. Η τωρινή της θλίψη και η ταπείνωση μοιάζουν με εκείνες της αγοράστριας που δεν λογάριασε προσπάθειες για να αποκτήσει ένα σύζυγο με κάθε μέσο, και τώρα που τον έχει αντιλαμβάνεται πως αυτή είναι που απατήθηκε. Μισεί το αντικείμενο, το πράγμα που προμηθεύτηκε με τόσο κόπο και που δεν κατέχει. Η κυρία Φιλοθέα κλαίει από θλίψη, αλλά ακριβώς τη στιγμή που είναι έτοιμη να ξεσπάσει ξανά σε λυγμούς, το καμπαρέ αρχίζει να τρέμει, τα τζάμια γίνονται θρύψαλα, οι μπουκάλες και ο πάγκος εξαφανίζονται. Μεγάλες φλόγες ξεχύνονται από παντού. Το ταβάνι καταραίει πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων που πέφτουν μπρούμητα. Καπνοί ανεβαίνουν στον ουρανό. Όλα αυτά μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου. Ο κ. Χριστάκης φύγει την κόρη του στην αγκαλιά του και κρύβονται κάτω από τα συντρίμια των τραπεζιών, των τείχων και του ταβανιού. Σέρνονται σαν τα ερπετά, προσπαθώντας να βγουν από τις φλόβικες και τον καπνό. Εκείνη τη στιγμή, οι σιρήνες του εργοστασίου πυρομαχικών αρχίζουν να μουγκρίζουν και ακούγεται το κροτάλισμα των αυτομάτων. Στο πανδοχείο, το τέταρτο της Ελλήνης, όλοι όσοι δεν σκοτώθηκαν, όπως ο κ. Χριστάκης και η κόρη του, προσπαθούν να συρθούν έξω και να σώσουν τη ζωή τους. Και όλοι, καθώς έρνονται σαν τα ερπετά, θυμούνται το Θεό και του ζητάνε βοήθεια. Γιατί σαν έρχεται το τέλος του κόσμου, κανείς δεν ζητάει βοήθεια από τα πράγματα του κόσμου. Και αυτό που συμβαίνει
μοιάζει πολύ με το τέλος του κόσμου, του κόσμου των μικροβίων του τέταρτου της Σελήνης.

σύλληψη των δολοφόνων και ανακάλυψη της Λίας στο καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης. Μία ώρα μετά την καταστροφή του πανδοχείου, το τέταρτο της Ελλήνης, όλες οι αρχές βρίσκονται επί τόπου. Μπροστά στο πανδοχείο του κ. Χριστάκη είναι μαζεμένοι ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο διοικητής του εργοστασίου πυρομαχικών, ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο πρόξενος, ο στρατιωτικός ακόλουθος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και δεκάδες άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Όλοι έφτασαν με ωραίες μαύρες λιμουζίνες που οδηγούν άντρες με στολή. Τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα στο τεράστιο γήπεδο που βρίσκεται μπροστά από το καμένο καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης. Τα μικρόβια βγήκαν από τις παράγκες και τις καλύβες τους και είναι μαζεμένα ολόγυρα. Πριν προχωρήσουν στην αναπαράσταση της καταστροφής, παρακολουθούν τα νοσοκομιακά που μεταφέρουν τους νεκρούς, τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής και τις κλούβες της αστυνομίας, μέσα στις οποίες είναι στιβαγμένα τα μικρόβια που συνελήφθησαν για λαιλασία την ώρα της πυρκαγιάς. «Δεν έχουμε τίποτε άλλο να μάθουμε επί τόπου, κύριε Πρόξενε», λέει ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν, απευθυνόμενος με σεβασμό στο Γενικό Πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα γεγονότα ξετυλίχθηκαν παρουσία φωτογράφων, ρεπόρτερ, ανακριτών, δικηγόρων και κλητήρων. Ποτέ στην ιστορία ένα γεγονός δεν διαδραματίστηκε σε ευνοϊκότερες για τους ερευνητές περιστάσεις. Όλα καταγράφηκαν από τους αντιπροσώπους της κοινής γνώμης, του νόμου και της αστυνομίας. Οι σκηνές έχουν εγγραφεί σε ταινία, ως τις μικρότερες λεπτομέρειες. «Πάντα μπορούμε να μάθουμε κάτι καινούργιο και ενδιαφέρον επί τόπου», λέει ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών. «Είναι αγέροχος, αλαζονικός, ανήσυχος», προσθέτει. «Επιθυμώ να γίνει αναπαράσταση των γεγονότων και να ερωτηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι». «Οι ανακρίσεις έχουν ήδη ηχογραφηθεί», απαντάει ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν. «Άλλωστε οι πρωταγωνιστές του δράματος είναι απόντες. Είναι στο νεκροτομείο, στο νοσοκομείο και στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας. Μπορείτε να ξαναδείτε τους επιζώντες και να τους ρωτήσετε όποτε το θελήσετε». «Πρέπει να γίνει εδώ η αναπαράσταση», λέει ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ποιες σκηνές θέλετε να δείτε, κύριε πρόξενε? Επαναλαμβάνω τα γεγονότα και πείτε μου τι σας ενδιαφέρει». «Σύμφωνη, συνταγματάρχα μου», λέει ο Αμερικανός πρόξενος. Πίσω του υπάρχουν Αμερικανοί δημοσιογράφοι με μαγνητόφωνα και μηχανές λήψης που δεν αφήνουν να διαφύγει καμία λέξη, καμία χειρονομία. «Τη σκηνή στο εργοστάσιο πυρομαχικών την ξέρετε. Στις 8 η ώρα μπαίνει στο εργοστάσιο όπως συνήθως το αυτοκίνητο της Αμερικανικής Τεχνικής Αποστολής. Ο Λοχίας αναγνωρίζει τους τρεις Αμερικανούς κατόχους του αυτοκινήτου που τους γνωρίζει καλά. Αλλά μέσα στο αυτοκίνητο ήταν κρυμμένη μια γυναίκα, η ονομαζόμενη Εύα Ντόιτσλαντ, χορεύτρια σε ένα καμπαρέ στο Πρέομπελ που την ανακρίνατε κιόλας. Ο Λοχίας του στρατιωτικού εργοστασίου επισημαίνει στους Αμερικανούς τεχνικούς πως το κορίτσι δεν μπορεί να μπει. Αυτή κατεβαίνει, μένει στην είσοδο και οι τρεις Αμερικανοί μπαίνουν μόνοι στο εργοστάσιο όπως κάνουν μήνες τώρα. Ύστερα από μερικές στιγμές, οι Αμερικανοί ξανάρχονται με το ίδιο αυτοκίνητο. Παίρνουν τη χορεύτρια και θέλουν να φύγουν. Ο Λοχίας της Φρουράς καταλαβαίνει πως πέρασαν τη νύχτα στο καμπαρέ. Βρίσκει φυσικό που οι τρεις Αμερικανοί δεν μένουν να δουλέψουν και που αφού παρουσιάστηκαν φεύγουν για να πάνε να κοιμηθούν και να ξεμεθύσουν από το ουίσκι τους. Αλλά όταν η χορεύτρια, η οποία φοράει ακόμη το βραδινό της λαμέ φόρεμα, ανεβαίνει στο αυτοκίνητο, κάπου πιάνεται η φούστα της. Ο Λοχίας τη βοηθάει να ανέβει και βλέπει ένα σωρό από κυβότια του εργοστασίου. Ρωτάει τους Αμερικανούς αν έχουν την άδεια να βγάλουν έξω τέτοια υλικά. Αυτοί δεν απαντάνε και ετοιμάζονται να φύγουν. Ο Λοχίας θέλει να εφαρμόσει τον κανονισμό. Θέλει να ελέγξει το περιεχόμενο των στρατιωτικών κυβωτίων που οι Αμερικανοί παίρνουν μαζί τους. Αυτοί μαρσάρουν βρίζοντας το Λοχία. Ο Λοχίας κάνει την κανονισμένη κλίση και ύστερα ρίχνει στα λάστιχα του αυτοκινήτου που ξεκινά με μεγάλη ταχύτητα.
Οι Αμερικανοί δεν απαντούν στις κλήσεις. Τους ρίχνουν με τα αυτόματα. Καλούν συναγερμό. Τους παίρνουν στο κυνήγι. Η σιρήνα του εργοστασίου αρχίζει να ουρλιάζει. Το αυτοκίνητο των Αμερικανών, χτυπημένο από τις σφαίρες, πέφτει πάνω στους τοίχους του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης και παίρνει φωτιά. Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο καμπαρέ και ο πληθυσμός της περιοχής τρέχουν. Τραβούν από τη φωτιά δύο νεκρούς. Τη γυναίκα, την Εύα Ντόιτσλαντ, που είναι ελαφρά τραυματισμένη, και έναν άντρα που ακούει στο όνομα Μπομπ Γιάνκιλ. Τα κυβότια τους, τα κυβότια του εργοστασίου είναι γεμάτα χρήματα. Είναι η λία από τις τελευταίες κλοπές της τράπεζας. Ειδοποιείται η αστυνομία. Καταλαβαίνουν γιατί οι Αμερικανοί δεν απάντησαν στις κλήσεις. Αυτοί ήταν οι δολοφόνοι που σκότωναν τους νυχτοφύλακες. Βιάζονταν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Είχαν κρατήσει θέσεις στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους περίμενε στο αεροδρόμιο. Ο Μπομπ Γιάνκιλ αναγνώρισε, χωρίς να μας δυσκολέψει, την προέλευση των χρημάτων. Εξάλλου τα χρήματα που βρέθηκαν είναι εύκολο να αναγνωριστούν. Η κάθε κλοπή είναι υπογεγραμμένη. Η Λία φέρει το σήμα της κάθε τράπεζας. Πώς έγινε, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, και οι ρεπόρτερ, οι φωτογράφοι, η αστυνομία, οι κλητήρες ήταν παρόντες όταν το αυτοκίνητο των γκάγκστερ έγινε συντρίμια? Και πώς έγινε και το αυτοκίνητο έπεσε ακριβώς πάνω στο πανδοχείο και μάλιστα τη στιγμή που ήταν συγκεντρωμένη η αστυνομία, ο τύπος και οι αντιπρόσωποι του νόμου, και τόσο πρωί? Εννοείται ότι ήταν σκηνοθεσία της αστυνομίας? Ακριβώς, αγαπητέ μου συνταγματάρχα. Το σκηνικό, ξέρετε, παρά είναι τέλειο για να είναι αληθινό. Πού ξανάδατε τόσο κόσμο συγκεντρωμένο για μια αναπαράσταση μεταξύ 8 και 9 το πρωί, ακριβώς τη στιγμή που περνάει το αυτοκίνητο που μεταφέρει το θησαυρό? Κανένα σκηνοθέτη του Χόλιγουντ δεν θα τολμούσε να διακινδυνεύσει έναν τέτοιο συγχρονισμό γεγονότων. Είναι εξαιρετικά τέλειος για να μην φαίνεται ψεύτικος. Συμφωνείτε? Πώς γίνεται να πιαστούν οι γκάγκστερ μαζί με τα κλεμμένα μπροστά σε στημένες κάμερες του σινεμά, φωτογραφικές μηχανές και αντιπροσώπους του νόμου που κάνουν ηχογράφηση? Είναι σαν τον απομηχανής θεό των αρχαίων τραγωδιών. Δεν βρίσκεται? Η σύλληψη της συμμορίας και η ανακάλυψη της Λίας είναι πολύ καλά κανονισμένες για να μην είναι ύποπτες. Πρόκειται για σκηνοθεσία. Το αφεντικό του καμπαρέο που πήγε και έπεσε το αυτοκίνητο των Αμερικανών είναι σοου και υγιές. Θα μπορέσει να σας δώσει τις εξηγήσεις που χρειάζεστε. Ρωτήστε τον ο ίδιος. Φωνάζουν τον κύριο Χριστάκη. Είναι κατάμαυρος, σαν καπνοκαθαριστής που κατέβηκε από καμινάδα. Το πουκάμισό του, τα μπράτσα του και τα μαλλιά του είναι καμένα. Κύριε Χριστάκη, ο κύριος πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θέλει να ξέρει γιατί οι αντιπρόσωποι του τύπου, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης ήταν στο καμπαρέ σου τη στιγμή που οι γκάγκστερ έπεσαν πάνω του και έγιναν συντρίμια. Θα μπορούσες να εξηγήσεις τον κύριο πρόξενο για ποιο λόγο βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο σπίτι σου οι κλητήρες, οι δικηγόροι, οι φωτογράφοι, οι δημοσιογράφοι και οι κινηματογραφιστές? Σας το εξήγησα, συνταγματάρχα μου, τόσες φορές. Εδώ και μια ώρα λέω συνέχεια τα ίδια πράγματα. Κάνε το, κύριε Χριστάκη, ακόμα μια φορά. Για το γενικό πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αυτοκίνητο και οι γκάγκστερ είναι Αμερικανοί. Νομίζουν λοιπόν πως τους στήσαμε παγίδα. Δεν πρόκειται για παγίδα, κύριε πρόξενε. Εμείς, φτωχοί άνθρωποι, θεωρούμε την Αμερική την πατρίδα των ονείρων μας. Ακριβώς όπως ο ουρανός είναι πατρίδα της πίστης μας. Όχι. Δεν πρέπει να μας υποψιάζεστε άδικα. Η κόρη μου και εγώ κάναμε την καταγραφή των πραγμάτων του Πανσέλινου για να του τα στείλουμε στη φυλακή. Είχαμε ζητήσει τη διάζευξη και το διαζύγιο της κόρης μου. Δεν θέλαμε πια το δολοφόνο εδώ, για να μην μας κατηγορήσουν για συνεργάτες του. Θελήσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην αποκήρυξη του Πανσέλινου σύμφωνα με τον νόμο, μπροστά σε μάρτυρες από τον τύπο και σε φωτογράφους.
Υπήρχε πολύς κόσμος μέσα στο καμπαρέ. Σέρβιρα στους καλεσμένους κρασί, ψωμί και σαλάμι. Δωρεάν. Η κόρη μου είχε μόλις κατεβάσει τους δύο μπόγους με τα ρούχα του Πανσέλινου. Ήμασταν λυπημένοι, γιατί επρόκειτο για μια αίτηση διαζυγίου. Οι χωρισμοί είναι πάντοτε θλιβεροί. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν υπόθεση ευχάριστη, γιατί απαλλασσόμασταν από ένα δολοφόνο. Πάντα είναι κανείς ευχαριστημένος όταν βγαίνει σώος και υγιής από τα χέρια των δολοφόνων. Θα μπορούσε να μας είχε σκοτώσει και να μας έχει κλέψει. Εγώ και η κόρη μου χαιρόμασταν που του είχαμε ξεφύγει και μαζί είχαμε γλιτώσει και τα λεφτά μας ύστερα από 2 χρόνια συγκατοίκησης μαζί του. Ξαφνικά όλα σύστηκαν από μια τρομερή έκρηξη. Ήταν φοβερή και άγρια σαν σεισμός. Το ταβάνι, η τύχη και ο πάγκος πέσανε στα κεφάλια μας. Τα τζάμια και οι μπουκάλες από τα ράφια έγιναν θρύψαλα. Εμείς πέσαμε κατά γης. Αμέσως μετά το ταρακούνημα απλώθηκε πυκνός καπνός, βενζίνη και καουτσούκ που καίγονταν και μας έπνιγαν. Φλόγες ανέβαιναν απ' έξω και μπαίνανε μέσα στο πανδοχείο από τις τρύπες, τους τοίχους και τα παράθυρα. Ακούσαμε πυροβολισμούς πολύ κοντά μας. Ακούγονταν στεναγμοί ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια. Τους ακούγαμε για μερικά δευτερόλεπτα, όχι περισσότερο, γιατί η σιρήνα του εργοστασίου άρχισε να ουρλιάζει και ο ήχος της σκέπαζε τα πάντα. Όλοι όσοι ήμασταν μέσα στο καμπαρέ προσπαθήσαμε να σωθούμε σερνάμενοι σαν ερπετά για να βγούμε από τις φλόγες. Έξω είδαμε το αυτοκίνητο που είχε συντριβεί πάνω στον τοίχο του πανδοχείου. Είχε γυρίσει ανάποδα και καιγόταν. Τραβήξαμε από τη φωτιά όπως τραβάμε τα κάστανα 4 ανθρώπους. 3 άντρες και 1 γυναίκα. Οι 2 άντρες ήταν κιόλας νεκροί. Ύστερα έφτασε η αστυνομία και κάναμε πέρα. Και τα λεφτά που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο? Αυτό έγινε τόσο γρήγορα που μόλις που το θυμάμαι. Ένας άντρας από αυτούς που σκοτώθηκαν κρατούσε στο σπασμένο του χέρι μια βαλίτσα. Μια βαλίτσα που καιγόταν. Έβγαιναν από μέσα χαρτονομίσματα που τα κυλούσε η φωτιά πέρα δόθε. Τα μικρά παιδιά, οι γυναίκες και τα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης, που έτρεξαν όλοι να δουν τι συνέβαινε, άρχισαν να μαζεύουν τα λεφτά, να τραβούν από τις φλόγες τις άλλες βαλίτσες, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Τέλος έφτασαν οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες. Ανέβασαν στα αυτοκίνητα όσα μικρόβια είχαν μαζέψει χαρτονομίσματα μέσα από τη φωτιά. Θα τους δικάσουν για λαϊλασία σε ώρα πυρκαγιάς. Τους περιμένουν καταναγκαστικά έργα. 20 χρόνια καταναγκαστικά έργα για ένα καμένο χαρτονόμισμα των 1000 φράγκων που το μάζεψαν από τη φωτιά. Πώς ξέρατε ότι οι κάτοχοι του αυτοκινήτου ήταν οι δολοφόνοι των νυχτοφυλάκων και πώς το χρήμα που καιγόταν ήταν η λία από τις κλοπές της τράπεζης? Απαντήστε γρήγορα στις ερωτήσεις μας. Πώς το ξέρατε? Ρωτάει ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το ξέραμε, κύριε πρόξενε. Απλώστατα έτσι νομίσαμε. Πάνε μέρες τώρα που η αστυνομία χώνεται παντού στο τέταρτο της Ελλήνης, τρυπώνει παντού αναζητώντας το θησαυρό των γκάγκστερ. Έτσι, μόλις είδαμε βαλίτσες γεμάτες λεφτά, ξέχυλες χαρτονομίσματα, σκεφτήκαμε πως είναι ο θησαυρός των γκάγκστερ. Πρόσθετη απόδειξη είναι ότι τους καταδίωκαν οι στρατιωτικοί και ρίχνανε στο αυτοκίνητο με τα αυτόματα. Καταλάβαμε αμέσως πως επρόκειτο για τους γκάγκστερ. Δεν χρειαζόταν να μας το εξηγήσουν. «Μπορείτε να πηγαίνετε, κύριε Χριστάκη», λέει ο διοικητής της αστυνομίας. «Έχετε να ζητήσετε κι άλλες εξηγήσεις, κύριε πρόξενε?» «Μου αρκούν», λέει ο πρόξενος. Ανεβαίνει στο αυτοκίνητό του. Ένα αυτοκίνητο όμοιο με εκείνο τον γκάγκστερ. Ο κυβερνήτης, ο αρχηγός της αστυνομίας και οι άλλοι έχουν φύγει. Όπως και τα νοσοκομιακά, οι κλούβες, τα πυροσβεστικά οχήματα. Διαβεβαίωσαν το αφεντικό του καμπαρέ και την κόρη του πως θα αποζημιωθούν για τις ζημιές που πάθανε. Τώρα, το τέταρτο της Ελλήνης είναι άδειο.
Όσα παιδιά έχουν τα χέρια καμένα είχαν κρυφτεί, για να μην βρει η αστυνομία τα εγκάβματα πάνω στα χέρια τους. Πράγμα που θα ήταν η απόδειξη πως προσπάθησαν να κλέψουν τα χρήματα των γκάγκστερ τραβώντας τα από τις φλόγες. Αυτά τα παιδιά βγαίνουν τώρα από τις κρυψώνες. Παιδιά των μικροβίων. Μικρά μικρόβια και τα ίδια. Βγαίνουν κρύβοντας τα εγκάβματά τους. Αν και η αστυνομία έχει φύγει. Φοβούνται τη φυλακή. Υπάρχουν κοριτσάκια και νέες γυναίκες με τις παλάμες κατακαμένες, καθώς πολεμούσαν να πάρουν από τη φωτιά ένα κομμάτι χρυσού ή ένα διαμαντικό. Τα μικρόβια με τα καμένα ρούχα, το καμένο δέρμα, τα καμένα βλέφαρα και τα καμένα μαλλιά μαζεύονται μπροστά στο καμένο καμπαρέ το τέταρτο της Σελήνης. Το καμπαρέ είχε το θησαυρό δίπλα του. Μετά τον είδε να ανοίγει, να διασκορπίζεται στην καρδιά του προαστίου μπροστά στο πανδοχείο και τον άφησε να του ξεφύγει. Όλος αυτός ο πλούτος ξέφυγε. Δεν απομένουν παρά τα αποκαίδια. Το καμπαρέ και η συνοικία έγιναν πασίγνωστα γιατί στέγασαν τον πλουσιότερο και τον μεγαλύτερο από τους γκάγκστερ, τον Πανσέλινο. Και να που οι πλουσιότεροι και οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ είναι οι Αμερικάνοι. Ο Πανσέλινος είναι ένα τίποτα ή κάτι πολύ μικρό σε αυτή την υπόθεση. Το τέταρτο της Σελήνης δεν έχει πια τη θλιβερή δόξα να έχει δώσει στέγη σε ένα μεγάλο γκάγκστερ, έναν πραγματικό γκάγκστερ. Όχι. Είναι φτωχό καθόλα. Αυτή η δόξα ξαναγυρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιατί αυτοί που τα έχουν όλα λαμβάνουν ακόμα και πάντα περισσότερα. Και εκείνοι που δεν έχουν τίποτε συνεχίζουν να τα χάνουν όλα και να τα στερούνται όλο και περισσότερο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που έχουν τόσους γκάγκστερ, αναρρύθμιστους γκάγκστερ και δολοφόνους, στέρισαν από το τέταρτο της Σελήνης τη μοναδική δόξα που μπορούσε να έχει. Τη δόξα να έχει τον Πανσέλινο. Δεν είναι παράδοξο που οι Αμερικανοί είναι τόσο εγωιστές. Έχουν λόγους για να είναι. Για να μην θέλουν ούτε νερό να πιούν από τις χώρες όπου κατοικούν και να το φέρνουν από την πατρίδα τους, όπως κάνουν με τα τσιγάρα, τα μαρούλια, τα φρούτα, το ψωμί. Φέρνουν τα πάντα. Ακόμα και οι γκάγκστερ και οι δολοφόνοι είναι δικοί τους. Αυτόν, τον κυρίων του κόσμου. Η υπόλοιπη γη δεν έχει παρά τα υπολείμματα, τους ίσονες. Ακόμα και το δικαίωμα να έχει ένα δολοφόνο κλάσης ο υπόλοιπος κόσμος δεν το έχει.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Το τυχερό αγόρι. Ο κυβερνήτης, ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο συνταγματάρχης Αβρίλιος Πρετοριάν και οι συνεργάτες τους συγκεντρώνονται αμέσως μετά την επιστροφή από το τέταρτο της Σελήνης στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας. Πρόκειται να κάνουν μια πρώτη ανάκριση του Μπομπ Γιάνγκελ και της χορεύτριας Εύας Ντόιτσλαντ. Τοποθετούν το τραπέζι, προσχεδιάζουν τις ανακριτικές ερωτήσεις. Είναι βέβαιοι πως δεν θα είναι εύκολη δουλειά. Αλλά κάνουν λάθος. Μόλις τους έρβηραν έναν καφέ και ένα μπουκάλι μπύρα, ο Μπομπ Γιάνγκελ έγινε εξαιρετικά συνεργάσιμος. Μπαίνει στην αίθουσα υποδοχής του κοινού. Είναι ένα αγόρι με κόκκινα μαλλιά, κοκκινοπές φακίδες, αθλητικό και πολύ ευδιάθετο. Χαμογελάει στους αστυνομικούς. «Είμαι νοκάουτ», λέει ο Μπομπ Γιάνγκελ. «Νικήσατε. Συγχαρητήρια». Είναι έτοιμος να σφίξει το χέρι του κυβερνήτη Σκριμπάν, του συνταγματάρχη Πρετοριάν και όλων των αστυνόμων που τον συνέλαβαν. Αυτοί σαστίζουν. Αλλά ο Μπομπ Γιάνγκελ δεν τους κοροϊδεύει. Είναι απλούστατα αθλητικός. Έχασε. Νικήθηκε. Και συγχαίρει εκείνους που τον έθεσαν εκτός μάχης. «Λίγη ντροπή», λέει ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στο συμπατριώτη του. «Δεν είμαστε πάνω στο ρινγκ και μην ξεχνάτε πως σας περιμένει κρεμάλα ή ηλεκτρική καρέκλα». «Εντάξει, σερ», απαντάει ο γκάγκστερ. «Ρωτήστε τον το όνομά του, το επώνυμό του, την ηλικία του, τον τόπο κατοικίας και το επάγγελμά του», λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν στο διερμηνέα. «Γιάνγκελ Μπομπ. Για τους φίλους τυχερό αγόρι», λέει ο γκάγκστερ, πριν προλάβει να μεταφράσει ο διερμηνέας. «Είμαι 31 χρονών. Μηχανικός στην εταιρεία ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων Power LTD». «Είναι μηχανικός?», ρωτάει ο κυβερνητής Κρυμπάν. Ο πανεπιστημιακός τίτλος που τόσο κουράστηκε ο ίδιος να τον αποκτήσει τον εκπλήσει. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο γκάγκστερ που βρίσκεται μπροστά του έκανε 6 χρόνια σπουδές στο Πολυτεχνείο. 6 χρόνια σπουδές στα εργαστήρια. Στις βιβλιοθήκες αφήνουν ίχνη στο πρόσωπο, στη συμπεριφορά του ανθρώπου. Ένας που μόχθησε σκληρά 6 χρόνια μέσα στις βιβλιοθήκες και στις αίθουσες της Πολυτεχνικής Σχολής αναγνωρίζεται από μακριά. Πάνω στο πρόσωπο του γκάγκστερ δεν φαίνεται κανένα σημάδι σπουδών, μοναχική ζωή και διανοητική προσπάθεια. Μοιάζει να κατεβαίνει κατευθείαν από το ρινγκ, τα στάδια και τις νυχτερινές μπουάτ. «Είστε πραγματικά μηχανικός?», ρωτάει ο διερμηνέας. «Βεβαίως», αποκρίνεται ο Μπομπ, το τυχερό αγόρι. «Βεβαίως και είμαι μηχανικός. Πώς θα βρισκόμουν στη χώρα σας σε αποστολή εδώ και 3 χρόνια αν δεν ήμουν μηχανικός? Και μάλιστα είμαι σπουδαίος στη δουλειά μου». Χαμογελάει και αναφέρει σαν απόδειξη το γεγονός πως άνοιξε όλα τα χρηματοκιβώτια της πόλης. «Στην πατρίδα τους, κύριε κυβερνήτα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για να γίνεις μηχανικός στην πατρίδα τους, δεν χρειάζεται να έχεις περάσει από κολέγιο, να έχεις πάρει απολυτήριο και να κάνεις σπουδές στο πανεπιστήμιο. Κάθε μεγάλη επιχείρηση έχει σειρές μαθημάτων και κατασκευάζει αυτή η ίδια τους μηχανικούς της. Πρόκειται για πολύ καλά μαθήματα, με εργαστήρια, καθηγητές, φοιτητικές εστίες. Κατασκευάζουν για παράδειγμα κονσέρβες, αλλά ταυτόχρονα έχουν και ένα γραφείο μελετών για έρευνες και επιμόρφωση. Από όπου μπορεί να βγει κάποιος μηχανικός. Υπάρχουν βραβεία Νόμπελ που απονέμονται μονάχα σε απόφοιτους αυτών των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Είναι σίγουρα μηχανικός, αλλά όχι έτσι όπως είναι ένας μηχανικός στην Ευρώπη. Σε ποιον ανήκαν τα τεράστια ποσά που βρίσκονταν στο αυτοκίνητό σας τη στιγμή του ατυχήματος?» «Σε μένα και τους συντρόφους μου», απαντάει περήφανα το τυχερό αγόρι, δίχως να διστάσει ούτε τη στιγμή. «Από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα?» «Δεν αξίζει τον κόπο να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σερ», απαντάει το τυχερό αγόρι. «Ξέρετε πολύ καλά από πού προέρχονται». «Αναγνωρίζετε λοιπόν πως είστε ένας από τους ενόχους για τις ληστείες που διαπράχθηκαν στις τράπεζες της πόλης μας?» «Όλες οι ληστείες διαπράχθηκαν από μας, κύριε. Το γνωρίζετε καλά». Ο κυβερνήτης Κρυμπάν και οι αστυνομικοί είναι σαστισμένοι. Δεν μπορούν να πιστέψουν πως είναι αλήθεια. Δεν περίμεναν ποτέ τέτοια ειλικρίνεια.
Για να αποσπάσει μια ομολογία από τους ενόχους, η αστυνομία πρέπει να κοπιάσει, να περάσει ώρες ανακρίνοντάς τους, να τους βασανίσει, να χρησιμοποιήσει κάθε είδους δόλο. Τώρα, στη διάρκεια αυτής της ανάκρισης, που θέλανε να τη θεωρήσουν απλή εξακρίβωση ταυτότητας, ο γκάγκστερ τα λέει όλα, τα ομολογεί όλα. «Ορίστε, κύριοι, επειδή θέλετε να μιλάτε με υπεκφυγές, θα σας βοηθήσω. Κερδίζουμε έτσι χρόνο. Και αυτό σας δημιουργεί κάποια υποχρέωση απέναντί μου, δηλαδή το ότι θα σας βοηθήσω». Οι γραφείς δεν θέλουν να χάσουν ούτε λέξη. Τον ακούνε με κομμένη την ανάσα. Πάνε 3 χρόνια από τότε που η εταιρεία Power LTD με έστειλε στη χώρα σας μαζί με μια ομάδα ειδικών για να εγκαταστήσουμε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κάναμε πολύ καλή δουλειά. Κάνουμε παντού πάντα πολύ καλή δουλειά. Η εταιρεία υπέγραψε στη συνέχεια συμβόλαιο.

αποκλειστικά της Power και Sia. Αλλά τοποθετώντας αυτά τα συστήματα, εγώ και οι δύο μου συνάδελφοι αποκτούσαμε και τη δυνατότητα να μπαίνουμε σε όλες τις τράπεζες και να ανοίγουμε όλα τα χρηματοκιβώτητα και όλα τα θωρακισμένα δωμάτια. Είδαμε τους θησαυρούς που βρίσκονταν μέσα. Μόλις τελειώσαμε τη δουλειά μας, αρχίσαμε να δουλεύουμε για το εργοστάσιο πυρομαχικών. Μας είχε κυριεύσει η ιδέα των θησαυρών που βρίσκονταν θαμμένοι στις τράπεζες και που μπορούσαμε να πάρουμε αν το θέλαμε, χωρίς κανέναν κίνδυνο. Γιατί οι κλειδαριές είχαν φτιαχτεί από μας. Και να που υποκύψαμε στον πειρασμό σαν τον Αδάμ και την Εύα. Και εσείς οι ίδιοι, αν είχατε τα κλειδιά των τραπεζών της πόλης, όλων των τραπεζών, είστε σίγουροι πως δεν θα είχατε επιχειρήσει να μπαίνατε και να παίρνατε κάμπο σε εκατομμύρια από καιρό σε καιρό. Δεν θα είσαστε άνθρωποι αν δεν δοκιμάζατε αυτόν τον πειρασμό. Συγκρατηθείτε, κύριε, λέει ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχνάτε πως δολοφονήσατε 4 νυχτοφύλακες στραγγαλίζοντάς τους μέσα στις σκοπιές τους. Α, όχι, διαμαρτύρεται ο Μπομπ Γιάνκιλ. Τις δολοφονίες δεν μπορείτε να μας τις καταλογίσετε. Διαμαρτύρομαι. Δεν δολοφονήσετε εσείς τους νυχτοφύλακες. Πρόκειται για άλλη συμμορία. Δεν είναι άλλη συμμορία, αλλά δεν πρόκειται για δολοφονίες. Αν πέθαναν, αν τους στραγγαλίσαμε αυτούς, τους κακόμοιρους τους Τούρκους, αυτό δεν είναι δικό μας φάλμα. Είναι δικό τους, ρωτάει ο κυβερνήτης. Φταίνε τα θύματα που δολοφονήθηκαν. Βέβαια, κύριε, απαντάει ο Μπομπ Γιάνκιλ. Είναι ανήσυχος, προσθέτει. Μεταχειριστήκαμε κάθε φορά με καλό τρόπο τους Τούρκους νυχτοφύλακες, αλλά πέθαναν από δικό τους λάθος. Δεν δολοφονήθηκαν, για να λέμε την αλήθεια. Αυτοκτόνησαν, σερ. Αυτοκτόνησαν με τα δικά σας τα χέρια, γιατί εσείς τους στραγγαλίσατε. Ναι, κύριε, είναι κάπως έτσι όπως τα λέτε. Βλέπανε πως η τράπεζα ληστευόταν, πως ήταν δεμένη χειροπόδαρα, αλλά δεν θέλανε να το δεχτούν. Θέλανε να πεθάνουν και κάνανε το κάθε τι για να τους σκοτώσουμε. Γιατί δεν θέλανε να επιζήσουν μετά τη ληστεία των τραπεζών που είχαν στη φύλαξή τους, κάναμε το κάθε τι για να τους χαρίσουμε τη ζωή. Τους δίναμε ακόμα και φιλοδόρημα για να τους παρηγορήσουμε. Αλλά δεν γινόταν τίποτε. Φώναζαν, πάλευαν, κάνανε κάθε είδους ανοησία για να σκοτωθούν. Μόνο και μόνο για να τους σκοτώσουμε. Αυτό όχιρες. Σε αυτό το σημείο δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Πρόκειται για ηλίθια αντίληψη. Αυτοί οι Τούρκοι προτιμάνε να πεθάνουν παρά να χαθούν τα λεφτά των αλωνών. Και ήταν φτωχοί. Τόσο φτωχοί που να τους λυπάσαι. Αυτό θα το διαλευκάνουμε, γιατί όσα μας λέτε δεν είναι πιστικά, λέει ο διοικητής. Κάτι άλλο τώρα. Γνωρίζετε τον Πανσέλινο? Όχι, απαντάει ο Μπόπ το τυχερό αγόρι. Αλλά ξέρετε ποιος είναι ο Πανσέλινος? Είναι ένας κακομοίρης αθώος που τον συλλάβατε και που θα τον είχατε κρεμάσει σίγουρα αν δεν είχε γίνει το ατύχημα με το αυτοκίνητο. Εγώ του έσωσα τη ζωή. Γιατί εσείς έχετε ανάγκη από κάποιον ένοχο. Η αστυνομία θέλει πάντα κάποιον ένοχο. Και εσείς συλλάβατε αυτόν τον φτωχό ανόητο. Σας το καταλογίζω. Σε έναν Αμερικανό δεν θα είχατε ποτέ τολμήσει να κάνετε αυτά που κάνετε στον Πανσέλινο. Ισχυρίζεστε πως δεν γνωρίζετε τον Πανσέλινο και πως δεν δουλέψατε ποτέ μαζί του? Κύριε, με συγχωρείτε που είμαι απότομος, αλλά η αλήθεια με υποχρεώνει. Η ληστεία των τραπεζών, αυτή η θαυμάσια δουλειά, η τόσο καλά εκτελεσμένη, είναι αληθινά τέλειο έγκλημα. Θα μπορούσε να είναι έργο κάποιον που να μην είναι Αμερικανοί? Δεν ήταν καν συνεργός, ρωτάει ο διοικητής. Ο Πανσέλινος, το θύμα σας? Ε, όχι, κύριε. Εμείς οι Αμερικανοί δεν δουλεύουμε ποτέ με Ινδιάνους. Ο Πανσέλινος δεν είναι Ινδιάνος. Είναι σαν και εσάς, ηθαγενείς, Ινδιάνος. Για μας είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Γιάνκηδες και οι άλλοι. Οι άλλοι είναι οι οποιαδήποτε ηθαγενείς, Ινδιάνοι, Χιλιανοί, Ιταλοί, βέβαια είναι το ίδιο. Οι αστυνομικοί γίνονται κατακόκκινοι από θυμό. Φυσιολογικά θα τον τσάκιζαν στο ξύλο, αλλά ακούνε τον πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών να υψώνει τη φωνή του και να λέει πολύ ήρεμα. Κύριοι, πιστεύω πως τώρα ενημερωθήκατε πλήρως. Οι 7 τράπεζες λαϊλατήθηκαν από τον Μπομπ Γιάνκιλ και τους 2 συνεργάτες που είναι νεκροί. 3 πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η γυναίκα, η Εύα Ντόιτσλαντ, δεν φαίνεται να είναι ανακατεμένη στην υπόθεση. Όταν λοιπόν ολοκληρώσετε τον έλεγχό σας,

περιμένω να μου παραδώσετε το φάκελο κατηγορίας με τις αποδείξεις και το πρόσωπο του ενόχου για να τον στείλω στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα δικαστεί. Εδώ θα δικαστεί, γιατί εδώ σκότωσε και λίστεψε, λέει ο κυβερνήτης. Λυπάμαι, κύριε κυβερνήτα, λέει ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών που έρχεται να δουλέψει εδώ με τη συγκατάθεση της κυβέρνησής σας στον τομέα της τεχνικής βοήθειας που η χώρα μας σας παρέχει, δεν μπορεί να κριθεί από σας. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ των χωρών μας είναι κατηγορηματικές και δεν σηκώνουν αμφισβήτηση. Οι τεχνικοί σύμβουλοι απολαμβάνουν ετεροδικίας. Μα είναι δολοφόνος, ένας στιγερός εγκληματίας, λέει ο διοικητής. Η συμφωνία αφορά τους τεχνικούς, τους τίμιους ανθρώπους. Οι δολοφόνοι τίθενται από μόνοι τους εκτός νόμου και εκτός συμφωνιών. Ακούστε, λυπάμαι συνταγματάρχα μου, αλλά οι δολοφόνοι μας, αυτοί οι δολοφόνοι, μας ανήκουν εξίσου με τους τίμιους. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την έρευνα, θα μας τον παραδώσετε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που θα πρέπει να σας σοκάρει. Θα καταδικαστεί, αλλά από τους Αμερικανούς. Και αντί να εκτελεστεί, θα καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας, καθώς και τα μέλη του προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα σας. Τώρα καταλαβαίνουν γιατί οι γκάγκστερ ήταν τόσο υπεροπτικοί και σίγουροι για τον εαυτό τους. Γι' αυτόν, τον Αμερικανό γκάγκστερ, οι αστυνομικοί, οι δικαστές και οι νόμοι της χώρας δεν έχουν καμία αξία. Είναι Αμερικανός ο δολοφόνος. Δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να τον κρεμάσουν, ούτε να τον τουφεκίσουν. Έχει το προνόμιο της ηλεκτρικής καρέκλας. Είναι ζήτημα θέσης, ζήτημα πολιτισμού. Δεν μπορούν να τον κρεμάσουν σαν να βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα ή στους Βαρβάρους. Έχει δικαίωμα να απολαμβάνει τις τιμές του πολιτισμού του, να πεθάνει αμερικάνικα, πάνω σε μια καρέκλα.

Το ένδοξο πέταγμα του Αμερικανού δολοφόνου. Η έρευνα για τις ληστείες των τραπεζών, τη δολοφονία των νυχτοφυλάκων, τη σύλληψη των γκάνγκστερ και την ανακάλυψη της Λίας υπήρξε μια από τις ταχύτερες και πληρέστερες έρευνες που έφερε ποτέ σε πέραση η αστυνομία. Στο φάκελο δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο, κανένα μυστήριο. Τα πάντα είναι καθαρά, λογικά και συγκεκριμένα. Εκτός από τα χαρτονομίσματα που καταστράφηκαν από τη φωτιά, ανακάλυψαν τα πάντα. Βρήκαν περισσότερα από όσα ζήταγαν. «Μέσα σε αυτά ήταν και οι οικονομίες μου», εξηγεί ο Μπομπ Γιάνκιλ, το τυχερό αγόρι. «Έβαζα και το μισθό μου στο ίδιο ταμείο». Ο φάκελος στάλθηκε στην Αμερικανική δικαιοσύνη, που ζήτησε με τηλεγράφημά της την παράδοση του γκάνγκστερ για να τον κρίνει και να τον εκτελέσει. Στην πατρίδα του. Στο σπίτι του. Σήμερα το πρωί, στις 10, ο κυβερνήτης της πόλης και ο αρχηγός της αστυνομίας, περιτριγυρισμένοι από τους συνεργάτες τους, βρίσκονται στη διεθνή αίθουσα του αεροδρομίου, όπου έχουν έρθει κιόλας ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών, δικηγόροι και Αμερικανοί αστυνομικοί. Ο συνταγματάρχης Αβρίλιος Πρετοριάν φτάνει τελευταίος. Πίσω του έρχεται με χειροπέδες στα χέρια, κόκκινη γραβάτα και χαμόγελο στα χείλη, ο δολοφόνος Μπομπ Γιάνκιλ, με φρουρούς τέσσερις χωροφύλακες, με άσπρα γάντια και κόκκινα παντελόνια. Είναι όπως τις οπερέτες. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν απαγγέλει μεγαλόφωνα την κατηγορία του Γιάνκιλ, του τυχερού αγοριού. Παρουσία των Αμερικανών δικηγόρων του, ο κατηγορούμενος αναγνώρισε πως είναι ένοχος 4 δολοφονιών και 7 επιθέσεων εναντίον τραπεζών. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν από κοινού με τους 2 του συνεργάτες που σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο προάστιο 4ο της Ελλήνης. Ο κατηγορούμενος αναγνωρίζει πως τα χρήματα που βρέθηκαν στο καμένο αυτοκίνητο ήταν υλή από τις ληστείες. Αυτά τα χρήματα κατασχέθηκαν από τη δικαιοσύνη και θα αποδοθούν στα θύματα. Δεδομένου πως ο επωνομαζόμενος Μπομ Γιάνκιλ, που λέγεται και τυχερό αγόρι, είναι Αμερικανός πολίτης που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας μας, δυνάμει των συμφωνιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της κυβερνήσεώς μας που αφορούν την τεχνική βοήθεια, η νομική του κατάσταση δεν επιτρέπει να κριθεί από τα δικαστήριά μας για τις δολοφονίες που διέπραξε στο έδαφος μας. Λαμβανομένης υπόψη της ετήσεως παραδόσεως που μας απίφθινε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δια της διπλωματικής οδού, προβαίνουμε εδώ, στη Διεθνή Αίθουσα του Αεροδρομίου, στην έκθοση του εν λόγου γκάνγκστερ και δολοφόνου και τον παραδίνουμε στην Ομοσπονδιακή Αμερικανική Αστυνομία. Μόλις τελειώνει η ανάγνωση, ο συνταγματάρχης Αβρίλιος Πρετοριάν παίρνει τον Μπομπ από τον μπράτσο και κάνει μαζί του 4 βήματα μπροστά. Από την Αμερικανική ομάδα, που βρίσκεται πίσω από τον πρόξενο, 4 νέοι, 4 οσίες του Μπομπ Γιάνκιλ, προχωρούν προς το μέρος τους. Πρόκειται για ομοσπονδιακούς αστυνομικούς που έφτασαν αεροπορικώς για να συνοδεύσουν το δολοφόνο στη Νέα Υόρκη. Ο συνταγματάρχης Αβρίλιος Πρετοριάν παίρνει το κλειδί από τα χέρια των αστυνομικών, βγάζει ο ίδιος τις χειροπέδες του γκάνγκστερ και έπειτα τον σπρώχνει ελεύθερο προς τους 4 Αμερικανούς αστυνομικούς. Αυτοί βάζουν αμέσως χειροπέδες αμερικανικής κατασκευής στους αμερικανικούς καρπούς του τυχερού αγοριού. Γιατί το να φορέσεις ξένες χειροπέδες στα αμερικανικά χέρια ενός Αμερικανού δολοφόνου είναι προσβολή κατά της αυτής μεγαλειότητος της Αμερικής. Το τυχερό αγόρι δεν σταματάει να χαμογελάει. Έχει κανείς την εντύπωση πως πρόκειται για ηλίθιο, γιατί δεν θα γλιτώσει την ποινή του θανάτου και την ηλεκτρική καρέκλα. Και σε αυτή την περίπτωση, το χαμόγελο του πρωταγωνιστή δεν έχει νόημα. Να όμως που μόλις απέκτησε ευγενικές αμερικανικές χειροπέδες χωρίς αλυσίδες που να τον δένουν με τους αστυνομικούς που τον συνοδεύουν. Ένας από τους δικηγόρους του προχωράει και στρεφόμενος προς τον πρόξενο αρχίζει να διαβάζει με την εωρικέζικη προφορά την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατόπιν ετήσεως των δικηγόρων υπερασπίσεως το ποινικό δικαστήριο αποφασίζει κατόπιν καταβολής εγγυήσεως ποσού $1,000,000 την προσωρινή αποφυλάκηση του Μπομ Γιάνκιλ, κατηγορουμένου για 4 φόνους, οι οποίοι διαπράχθηκαν σε ξένους και επιξένου εδάφους.
δεν έχει καλά-καλά παραδώσει το έγγραφο στα χέρια του πρόξενου και οι αστυνομικοί βγάζουν τις χειροπέδες του Μπομπ Γιάνκιλ. «Φόρεσα χειροπέδες για 24 δευτερόλεπτα», φωνάζει ο γκάνγκστερ. «Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε κυβερνήτα? Είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Ακριβώς σαν εσάς. Δεν είναι τιμή ούτε για τη χώρα σας, ούτε για την αμερικανική δικαιοσύνη η απελευθέρωση ενός διεθνού γκάνγκστερ και δολοφόνου σαν εσάς. Σε εμάς εδώ κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Αν και είμαστε χώρα υπό ανάπτυξη, η δικαιοσύνη οφείλει να είναι δίκαιη εδώ. Αυτή η απελευθέρωση αποτελεί σκάνδαλο. Μη βιάζεστε υπερβολικά, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας», λέει ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ακούσατε καλά την πράξη απελευθερώσεως?» «Φυσικά και την άκουσα. Ο δολοφόνος αποφυλακίζεται προσωρινά κατόπιν καταβολής εγγυήσεως $1,000,000. «Και το 1,000,000 αμερικανικά δολάρια δεν σας λέει τίποτε?» «Τα δολάρια δεν έχουν καμία δουλειά με τη δικαιοσύνη», απαντάει ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν. «Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τα λεφτά?» «Καμία, συνταγματάρχα μου. Ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τα λεφτά δεν υπάρχει σχέση. Το ποινικό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε διαταγή να απελευθερωθεί ο Μπομπ Γιάνκιλ. Είστε μάρτυρας της σύλληψής του. Γιατί είναι δίκαιο πράγμα να συλλαμβάνονται οι δολοφόνοι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο δίκαιη χώρα του κόσμου. Η μοναδική δίκαιη χώρα. Τον συλλάβατε για να τον απελευθερώσετε ύστερα από 24 δευτερόλεπτα?» «Δεν απελευθερώθηκε ο δολοφόνος, κύριε δίκητα. Συλλάβαμε τον εγκληματία και απελευθερώσαμε τον πρωταθλητή. Γιατί το να πληρώσει κανείς $1,000,000 της μετρητής είναι κατόρθωμα πρωταθλητή. Είναι ρεκόρ. Και ο Μπομπ Γιάνκιλ πέτυχε το ρεκόρ να βρει $1,000,000, μισό εκατομμύριο δικά σας φράγκα. Και επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι χώρα δίκαιη, το δικαστήριο τον αντάμυψε για το κατόρθωμά του. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Το να αναγνωρίζεις την αξία ακόμα και ενός δολοφόνου. Η αμερικανική δικαιοσύνη ζητάει από τους εγκληματίες εγγυήσεις που είναι αδύνατο να δώσουν. Αν ο κατηγορούμενος μπορεί να πληρώσει ένα τόσο υπέρογκο ποσό, αξίζει την ελευθερία. Γιατί τότε είναι πρωταθλητής, ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τους κοινούς θνητούς. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη», λέει ο κυβερνήτης Κρυμπάν. «Και η δική σας δικαιοσύνη έχει λογική?» ρωτάει ο δικηγόρος του Μπομπ Γιάνκιλ. «Εσείς, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, συλλάβατε και βασανίζετε πάνω από μία εβδομάδα έναν αθώο, τον καημένο τον Πανσέλινο. Συλλάβατε τον πραγματικό ένοχο και ανακαλύψατε τη Λία και παρόλα αυτά συνεχίζετε να κρατάτε φυλακισμένο και να βασανίζετε έναν αθώο. Είναι μια πράξη βαρβαρότητας που διαπράτεται στο πρόσωπο του Πανσέλινου εν ονόματι της δικαιοσύνης. Δεν αποδείχτηκε πως ο Πανσέλινος δεν συνεργάστηκε με τη σπήρα των Αμερικανών», λέει ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν. «Αν δεν είναι συνεργάτης των Αμερικανών ληστών, με τι χρήματα έκανε δώρο μισού εκατομμυρίου στον ιερέα και με τι χρήματα πλήρωσε το πεπόνι στο Ριάν Παλάς? Όταν μας πει από πού βρήκε τα χρήματα, θα τον ελευθερώσουμε». «Ο κακομοίρης ο Πανσέλινος σας το είπε χίλιες φορές, κύριε διοικητά, που βρήκε τα χρήματα για τα οποία τον κατηγορείτε. Το είπε και σε εμάς, τους ξένους δικηγόρους, πως δανείστηκε αυτά τα λεφτά από το ταμιευτήριο των υπαλλήλων της τράπεζας. Το υπαληθεύσαμε, λέει αλήθεια. Το έλεγε και σε εσάς κάθε φορά που τον ρωτούσατε, αλλά δεν ακούτε ποτέ όλα όσα λένε οι κακόμοιροι φυλακισμένοι. Και οι φυλακισμένοι είναι άνθρωποι και τους μεταχειριζόμαστε σαν ομοιούς μας». «Είναι αλήθεια, συνταγματάρχα Πρετοριάν, πως ο Πανσέλινος σας είπε ότι τα χρήματα τα δανείστηκε από το Ταμείο Υπαλλήλων Τραπέζης?» ρωτάει ο κυβερνήτης. Υπάρχει κάτι σαν θυμός στο ερώτημά του που κάνει το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι όλων όσων παρευρίσκονται. «Μας είπε τόσα ψέματα για τόσα πράγματα, κύριε κυβερνήτα, που οι αστυνομικοί που τον ανακρίνουν δεν δίνουν πια προσοχή σε ό,τι λέει. Τον θεωρούν άρρωστο που δεν ανοίγει το στόμα του παρά για να πει ψέματα». «Αφού δεν ακούτε τις απαντήσεις του, δεν πρέπει ούτε να τον ρωτάτε», λέει ο κυβερνήτης Κρυμπάν. «Θα ερευνήσω ο ίδιος το θέμα. Τώρα είναι καιρός να αποχωρήσουμε, κύριε». «Μια στιγμή, κύριε κυβερνήτα», λέει ο δικηγόρος που διάβασε την απόφαση απελευθέρωση του Μπομπ Γιάνκιλ. «Ο πελάτης μου με παρακαλεί να σας παραδώσω ένα τσεκ για να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ το τέταρτο της Σελήνης για τις ζημιές που προξένησε γκρεμίζοντας τους τοίχους με το αυτοκίνητό του». Ο δικηγόρος δίνει το τσεκ στον κυβερνήτη.
εκείνος το παίρνει αποσβολωμένος σαν να τον χαστούκησαν. Κοιτάζουν το δολοφόνο που ανεβαίνει στο αεροπλάνο. Ελεύθερος. Τον ακολουθούν οι αστυνομικοί και οι δικηγόροι του σαν σωματοφύλακες ή υπηρέτες. Ψηλά από την πασαρέλα, ο Μπομπ Γιάνκιλ στρέφεται και χαιρετάει σαν βεντέτα του σινεμά όσους τον συνόδευσαν ως το αεροδρόμιο. Φωνάζει στον κυβερνήτη. «Το αμάρτημα που διαπράχθηκε σε ξένη γη δεν είναι ποτέ θανάσιμο. Είναι μια παράδοση παλιά που τη βρίσκουμε στα λόγια του Εβραίου της Μάλτας. Διαπράξατε μοιχεία, αλλά το αμάρτημα έγινε σε ξένη γη και επιπλέον η πόρνη είναι νεκρή». «Βρωμιάρη», λέει ο κυβερνήτης, και κατευθύνεται προς τη λιμουζίνα του οργισμένος, εναντίον των Αμερικανών. Γιατί οι ένοχοι είναι οι Αμερικανοί. Μόνο οι Αμερικανοί. Πάντα οι Αμερικανοί. Οι πλούσιοι της γης.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις αναφορές μας στους ψαλμούς μέσα από πιο συγκεκριμένες αναφορές σήμερα, μετά από την πρώτη εναρκτήρια εκπομπή αυτής της ζώνης που επιχειρήσαμε μέσα από τα σχόλια του καθηγητή, του κυρίου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, να πραγματοποιήσουμε μια εισαγωγή στους ψαλμούς. Σήμερα θα είμαστε ακόμα περισσότερο πιο συγκεκριμένοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας σε αυτή την καινούργια μας εκπομπή.
0: Δική μας η χαρά πάντοτε και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και κύριε καθηγητά, όπως είναι γνωστό, ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας αρχίζει με τον Εσπερινό, μια ακολουθία που συγκροτείται κυρίως από ψαλμούς. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, γιατί η μέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου και όχι, όπως θα ήταν αναμενόμενο, με την αυγή, ή όπως συμβαίνει σήμερα μετά τα μεσάνυχτα με την έναρξη του 24ωρου?
1: Κύριε Παπά, αυτό είναι μια πανάρχια χριστιανική παράδοση, η οποία ακολουθεί την Ιουδαϊκή. Η μέρα δηλαδή τελειώνει με την δύση του ηλίου, δεν είχαν τότε ρολόγια, έδειο ήλιος, τελείωσε η μέρα. Οπότε αρχίζει μια καινούρια μέρα. Το βλέπουμε αυτό ήδη και στους πρώτους στίχους της Αγίας Γραφής. Λέει εκεί πέρα, καθώς ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, γίνεται ως πέρα, γίνεται το πρωί, ημέρα μία, ημέρα δεύτερη, τρίτη κλπ. Γίνεται ως πέρα, γίνεται το πρωί. Με την Εσπέρα αρχίζει μια καινούρια μέρα. Και στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας πέρασε αυτή η συνήθεια, όπως ακριβώς και και στο ναό του Σολομώντα. Η Εσπερινή λατρεία ήταν αυτή με την οποία άρχιζε η καινούρια μέρα, και σε εμάς η καινούρια μέρα αρχίζει με την ακολουθία του Εσπερινού. Είναι δηλαδή η πρώτη ακολουθία της ημέρας, συγκροτείται όπως είπατε κυρίως από ψαλμούς και ύμνους. Οι ύμνοι αναφέρονται στην γιορτή της ημέρας που ακολουθεί. Έτσι, το απόγευμα σήμερα στον Εσπερινό στην Εκκλησία θα ακούσουμε τους ύμνους της αυριανής γιορτής. Η ακολουθία αυτή ονομάζεται και λιχνικό, γιατί συνέπιπτε η τέλεσή της με το άναμα των λίχνων στις αρχαίες πόλεις. Στη σημερινή μορφή η σημερινή της μορφή, έτσι όπως την ακούμε σήμερα στις εκκλησίες, διαμορφώθηκε με την πάροδο των αιώνων βεβαίως, και την τελική της μορφή την πήρε τον 12ο αιώνα με βάση το τυπικό της λαύρας του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύμων. Η Αγία Λαύρα των Ιεροσολύμων, η λαύρα του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύμων, έχει επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Έχουμε δύο εσπερινούς, όπως είναι γνωστό, τον μικρό και τον μεγάλο. Ο μικρός τελείται καθημερινά, ο μεγάλος είναι εκτενέστερος και τελείται είτε σε επίσημες γιορτές, είτε συνδέεται σε ορισμένες περιπτώσεις και με τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, είτε του Μεγάλου Βασιλείου, όταν αυτή τελείται την παραμονή των Χριστουγέννων και των Φώτων, καθώς και την Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο.
0: Μάλιστα. Ο εσπερινός λοιπόν αρχίζει με την απαγγελία ενός ψαλμού που είναι γνωστός ως προημιακός. Αλήθεια, πού οφείλεται η ονομασία αυτή?
1: Πρόκειται για τον ψαλμό 103. Είναι ένας ύμνος στο Θεό ως δημιουργό και συντηρητή του σύμπαντος. Αρχίζει δηλαδή η πρώτη ακολουθία της ημέρας με μια δοξολογία προς τον Θεό. Και ακριβώς επειδή με αυτόν τον ψαλμό αρχίζει ως προήμιο της ακολουθίας που αρχίζει μετά τη δύση του ήλιου, γι' αυτό και ονομάζεται προημιακός ψαλμός. Ονομάζεται επίσης και ψαλμός του λιχνικού, είπαμε ότι επειδή ψαλόταν την ώρα που διαβαζόταν την ώρα που ανάβουν τα φανάρια στην πόλη. Και έχουμε και άλλες ονομασίες. Είναι η γνωστή, η πιο γνωστή ονομασία είναι ο αναβαλόμενος. Έψαλε τον αναβαλόμενο, προέρχεται από την πρώτη λέξη του δεύτερου στίχου. Και είναι ένας, όπως είπαμε, ένας ύμνος στον Θεό ως δημιουργό. Με αυτό τον ύμνο ξεκινάει ο ψαλμός στους πρώτους πέντε στίχους. Εξυμνείται ο δημιουργός, ο Θεός ως δημιουργός και κυρίαρχος του ουρανού και της γης, κυρίαρχος όλων των στοιχείων της φύσης, στη δεύτερη στροφή, στοιχεία 6-9, ακολουθεί εξύμνηση του Θεού ως συντηρητή του κόσμου, φροντίζει για την παροχή νερού στη γη, τροφής σε ανθρώπους και ζώα, αυτός καθορίζει το χρόνο για όλα, αυτός έχει δημιουργήσει τα πάντα με σοφία, υπό τον έλεγχο του βρίσκεται ακόμα και η ζωή στη θάλασσα, τα πάντα γενικά εξαρτώνται από αυτόν. Και βεβαίως το ποίημα ολοκληρώνεται με μια ανακεφαλαίωση του ύμνου και την ευχή να απαλλάξει τον κόσμο από τους αμαρτωλούς. Ίσως αξίζει να ακούσουμε λίγο τον ψαλμό σε σύγχρονη απόδοση από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφορεί με πρόλογο του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Παϊσελάδος, του κυρίου Ιερονίμου. Και όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι τους και έχουν στη διάθεσή τους μια Αγία Γραφή ή το Ψαλτήριο, μπορούν να παρακολουθούν το πρωτότυπο κείμενο από την μετάφραση των Εβδομήκοντα, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε, να μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση της απόδοσης με το πρωτότυπο. Διαβάζω τον ψαλμό από την μετάφραση, όπως σας είπα. Ξεκινάει με μια σημείωση στην αρχή του Δαβίδ και ο πρώτος στίχος αρχίζει: «Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς. Κύριε Θεέ μου, το μεγαλείο σου είναι ανυπέρβλητο. Λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια έχεις για φορεσιά σου. Εσύ που περιβάλλεσαι ως αγχυτώνα σου το φως, εσύ που σαν δερμάτινη σκηνή τον ουρανό τεντώνεις, εσύ που τα ανόγια σου στεγάζεις με νερά, εσύ που κάνεις άρμα σου τα νέφη και ανεβαίνεις και πάνω στον ανέμον βαδίζεις τα φτερά, εσύ που τους αγγέλους σου κάνεις να μοιάζουν με άνεμο και αυτούς που σε υπηρετούν με τις φωτιάς τη φλόγα, εσύ τη γη θεμέλιωσες πάνω στις στέρεες βάσεις της, μες στους απέραντους αιώνες δεν πρόκειται να κλονιστεί. Η Άβυσσος σε περιβάλλει σαν χιτώνας, πάνω απ' τα όρη φτάνουν τα νερά, υποχωρούν μόλις εσύ τα διατάζεις, στον ήχο της βροντής σου τρέπονται σε φυγή. Τα όρη τότε υψώνονται και οι παιδιάδες χαμηλώνουν στον τόπο που τα θεμέλια τους έβαλες. Όρια θέτεις στα νερά που δεν θα τα διαβούνε, ούτε θα έρθουν πίσω να σκεπάσουνε τη γη. Αυτός πηγές μες στα φαράγγια τοποθέτησε, ανάμεσα από τα βουνά τρέχουν νερά. Αυτές ποτίζουν του αγρού τα ζώα, τα πίνουν με λαχτάρα τα άγρια γαϊδούρια όταν διψούν. Κοντά στις όχθες τους φωλιές χτίζουν τα πουλιά. Μέσα από τα βράχια αντιχούν οι φωνές τους. Από τα ψηλά του δώματα ποτίζει τα βουνά. Χορταίνει τη γη με τις δικές του ενέργειες. Αυτός χορτάρι κάνει να βλασταίνει για τα ζώα, για τα φυτά, για να καλλιεργούν οι άνθρωποι τροφή να βγάζουν από τη γη. Κρασί που δίνει χαρμονή στον άνθρωπο, λάδι που κάνει λαμπρό το πρόσωπό του και το ψωμί του που δύναμη του δίνει. Θα χορτάσουν από τη βροχή τα δέντρα της πεδιάδας, οι κέντροι του λιβάνου που εσύ τους φύτεψες. Εκεί σπουργίτια χτίζουν τις φωλιές τους και τη δική του ερωδιός από όλες πιο ψηλά. Τα όρητα ψηλά είναι για τα ελάφια, τα βράχια για να καταφεύγουν οι λαγοί. Ο Κύριος τη σελήνη δημιούργησε για του ουρανού το μέτρημα. Ο ήλιος ξέρει πότε ακριβώς να δύσει. Φέρνει σκοτάδι και η νύχτα πλώνεται. Μέσα σε αυτήν όλα του δάσους τα θηρία τριγυρνούν. Μικρά λιοντάρια που βρυχιούνται και αρπάζουν και να ζητήσουν να τους δώσει ο Θεός τροφή. Όταν ο ήλιος ανατέλει, αυτά συνάζονται και στις σπηλιές τους πάνε να κοιμηθούν. Τότε βγαίνει ο άνθρωπος για τη δουλειά του και μετά έρχεται το βράδυ να ασχοληθεί. Πόσο μεγάλα είναι, Κύριε, τα έργα σου. Όλα τα έχεις δημιουργήσει με σοφία. Γέμισε η γη από τα δικά σου κτίσματα. Μεγάλη και απέραντη είναι η θάλασσα. Μέσα της αναρρύθμιτα πλάσματα σαλεύουν. Ζώα μικρά, μα και μεγάλα. Εκεί καράβια ταξιδεύουν και το μεγάλο κήτος που εσύ το έπλασες μαζί της για να παίζει. Όλα από σένα προσμένουν να τους δώσεις την τροφή τους την κατάλληλη στιγμή. Και όταν τους τη δίνεις θα τη μαζεύουν. Όταν το χέρι σου ανοίγεις, τα πάντα χορταίνουν αγαθά. Μα όταν αλλού το πρόσωπό σου στρέφεις, συγκλονίζονται. Παίρνεις την πνοή τους και πεθαίνουν και ξαναγίνονται το χώμα από που γίνανε. Τους στέλνεις πάλι την πνοή σου και δημιουργούνται και ανακαινίζεις την επιφάνεια της γης. Αιώνια είναι η δόξα του Κυρίου. Ας χαίρεται ο Κύριος με τα έργα του. Αυτός που με ένα βλέμμα του κάνει τη γη να τρέμει. Αυτός που αγγίζει τα βουνά και βγάζουνε καπνούς. Θα ψάλω για τον Κύριο όσο κρατάει η ζωή μου. Όσο υπάρχω, τον Θεό μου θα ανυμνώ. Ας είναι σκέψεις μου σε αυτόν ευχάριστες. Εγώ στον Κύριο να βρίσκω τη χαρά μου. Ας εξαφανιστούν οι αμαρτωλοί και οι παράνομοι από τη γη. Καθόλου πια να μην υπάρχουν. Όλο μου το είναι τον Κύριο να δοξολογείς.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια μικρή πρώτη διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, ακούγοντας κανείς τον ύμνο αυτό που μας διαβάσατε προλίγου, φέρνει αυτόματα στο νου του το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Υπάρχει αλήθεια κάποια σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο κείμενα?
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Παπά, αλλά αν και το φραστικό του ψαλμού δεν χρησιμοποιεί την ορολογία της αφήγησης για τη δημιουργία που περιέχεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, είναι προφανές ότι αντανακλά την ίδια με εκείνη η εικόνα για τη δομή του σύμπαντος, χωρίς φυσικά να αποτελεί μια αναδιήγηση της δημιουργίας. Παίρνει τις εικόνες από εκεί, αλλά δεν χρησιμοποιεί το ίδιο φραστικό. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού, προκειμένου να περιγράψει ο ποιητής το ανυπέρβλητο μεγαλείο και τη λαμπρότητα του Θεού ως δημιουργού του σύμπαντος, χρησιμοποιεί μια σειρά από εικόνες που αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της εποχής αντιλαμβάνονταν τον κόσμο. Ο ουρανός, για παράδειγμα, περιγράφεται σαν δερμάτινη σκηνή που την τεντώνει ο Θεός πάνω από τη γη. Ο εκτείνων των ουρανών, ο σιδέριν. Είναι μια εικόνα που χρησιμοποιούν συχνά οι βιβλικοί συγγραφείς προκειμένου να τονίσουν ότι ο Θεός μόνος του σχεδίασε τον κόσμο ως χώρο κατοικίας του ανθρώπου. Η σκηνή την εποχή εκείνη ήταν ο χώρος κατοικίας του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός κατοικεί πάνω από το στερέωμα σε ένα καλυμμένο από τα ουράνια ύδατα παλάτι, στο οποίο ανεβαίνει επιβαίνοντας πάνω στα σύννεφα, και από όπου στέλνει τους αγγέλους του να εκτελέσουν το θέλημά του. Όλα αυτά περιγράφονται διαδοχικά στους στίχους του ψαλμού. Όσοι τον έχουν μπροστά τους μπορούν να το δουν στους στίχους 3α, 3β και στο 4ο στίχο. Εφόσον λοιπόν ο κόσμος οφείλει την ύπαρξή του στο Θεό, η γη παραμένει θεμελιωμένη πάνω σε στέρες βάσεις. Και η πρώτη στροφή ολοκληρώνεται με τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κλονιστεί. Για τον αρχαίο άνθρωπο το πιο μεγάλο πρόβλημα ήταν πώς κρατιέται ο κόσμος. Ποιος εξασφαλίζει το ότι ο κόσμος δεν θα πέσει, το ότι δεν θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους, δεν θα ανατραπούν τα πάντα, δεν θα καλυφθούν τα πάντα πάλι με νερά όπως στην περίοδο του κατακλυσμού. Έτσι ο ποιητής ολοκληρώνει αυτή την πρώτη στροφή στο στίχο 5, βεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται η γη να κλονιστεί. Εσύ την θεμελίωσης πάνω σε στέρεες βάσεις, μες στους απέραντους αιώνες δεν πρόκειται να κλονιστεί. Η δεύτερη στροφή τώρα με τη σειρά της φαίνεται εμπνευσμένη την τρίτη μέρα της δημιουργίας και αναφέρεται στη σταθερότητα του κόσμου που δημιούργησε ο Θεός θέτοντας όρια στα νερά. Είπαμε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον αρχαίο άνθρωπο, ο φόβος ότι μπορεί κάποια στιγμή τα πάντα να ανατραπούν, ο κόσμος στον οποίο ζει να ανατραπεί. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τον κόσμο θέτοντας όρια στα νερά που σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής αποτελούσαν τον χώρο της κυριαρχίας των αντίθετων δυνάμεων. Και βεβαίως αποτρέπει την επιστροφή στο χάος που επικρατούσε πριν από την δημιουργική επέμβαση του Θεού. Με την επέμβαση του Θεού τα νερά, τα ύδατα, όχι μόνο δεν είναι απειλητικά για τη ζωή, αλλά καθίστανται και ευεργετικά για την ζωή της. Όπως παρατηρεί, προκύπτει την αναφορά του κειμένου σε άγρια γαϊδούρια. Η μέρημνα του Θεού επεκτείνεται ακόμα και στις περιοχές που δεν κατοικούνται από τον άνθρωπο. Η πρόνοια του Θεού φτάνει παντού. Ασφαλώς βεβαίως το κύριο ενδιαφέρον του ποιητή επικεντρώνεται στον άνθρωπο, στον οποίο ο Θεός παρέχει όχι μόνο τα απαραίτητα για τη διατροφή και τη συντήρησή του, ψωμί που δύναμη του δίνει, αλλά και την ευχαρίστησή του. Η νοσεφραίνη καρδία ανθρώπου είναι μια από τις πιο γνωστές φράσεις του ψαλτηρίου, κρασί που δίνει χαρμονή δηλαδή, και λάδι που κάνει λαμπερό το πρόσωπό του. Φροντίζει όμως και για τα δέντρα του δάσους, αλλά και για τα ζώα, ακόμα και για εκείνα που ο νόμος απαγορεύει τον άνθρωπο να τα τρώει. Τα πάντα βρίσκονται κάτω από την θεία πρόνοια και την θεία φροντίδα. από τον χώρο της γης περνάει στην πέμπτη στροφή στον ρόλο των ουρανίων σωμάτων, με τρόπο ανάλογο προς εκείνο που αναφέρεται πάλι στην τέταρτη μέρα της δημιουργίας, όπως αυτή περιγράφεται στην γέννηση, στο βιβλίο της γενέσεως. Ήλιος και σελήνη δεν είναι θεότητες που ασκούν κάποια επίδραση στη μοίρα του ανθρώπου, αλλά έχουν δημιουργηθεί από το Θεό ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να διακρίνει την εναλλαγή των εποχών του έτους, να καθορίζει τις γιορτές και να προγραμματίζει τις δραστηριότητές του. Στην φράση του στίχου 23, «Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας», θα πρέπει πιθανότητα να αναζητηθεί η σύνδεση του συγκεκριμένου ψαλμού με την ακολουθία του Εσπερινού. Η νύχτα, όπως τονίζεται παρακάτω, ανήκει στα άγρια θηρία. Ο άνθρωπος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ στις δικές του δουλειές.
0: Από τον μέχρι τώρα σχολιασμό του ψαλμού λοιπόν φαίνεται, κύριε καθηγητά, πως ο ποιητής δεν αφήνει τίποτα έξω από τη σφαίρα της πρόνοιας και της φροντίδας του Θεού για τον κόσμο. Ας κρατήσουμε αυτές τις δύο έννοιες, πρόνοια και φροντίδα. Δεν είναι κατά συνέπεια τυχαίο ότι η φράση του ψαλμού «πάντα εν σοφία επίησε» έχει περάσει και στη σύγχρονη καθημερινή γλώσσα και επικοινωνία. Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό?
1: Πραγματικά ο στίχος 24, «όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου», με την οποία ολοκληρώνεται η πέμπτη στροφή και αρχίζει η επόμενη, η έκτη συνοψίζει όλο το περιεχόμενο του ψαλμού, και γι' αυτό κατά την λειτουργική επαγγελία του ψαλμού στον Εσπερινό ο στίχος αυτός επαναλαμβάνεται και στο τέλος της επαγγελίας. Όπως κλείνει η πέμπτη στροφή, έτσι κλείνει και ολόκληρος ο ψαλμός όταν διαβάζεται στην εκκλησία. Ο ποιητής όμως δεν περιορίζεται μόνο στον κόσμο της ξηράς, αλλά και στους επόμενους στίχους στρέφει το βλέμμα του προς τη μεγάλη και απέραντη θάλασσα, εκφράζοντας το θαυμασμό του για το πλήθος των πλασμάτων που κατοικούν εκεί. Όπως και κατά την πέμπτη μέρα της δημιουργίας, ο ποιητής τονίζει ότι ακόμα και ο δράκον, το μεγάλο κήτος, προέρχεται από το Θεό. Δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζει ναυτή, έτσι. Η ιδιαίτερη σημασία της επισήμανσης αυτής γίνεται κατανοητή αν λάβουμε υπόψη μας ότι η λέξη του πρωτότυπου εβραϊκού κειμένου, που εδώ αποδίδεται ως δράκον στην μετάφραση των εβδομήκοντα, του μεγάλο κήτος στην μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, είναι ο Λεβιάθαν, που δηλώνει ένα μυθικό τέρας που σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής προσωποποιούσε τις αντίθετες δυνάμεις του χάους. Κατατάσσοντας η αφήγηση της γενέσεως για τη δημιουργία, όπως και ο ψαλμωδός εδώ τα κήτη στα δημιουργήματα του Θεού, αποκλεί οποιαδήποτε αναλογία της βιβλικής δημιουργίας με τις κοσμογονίες του πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ισραήλ. Αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι σε όλους τους μύθους που κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ανατολής, ο ουσιώδες στοιχείο για τη δημιουργία, προκειμένου να δημιουργήσουν οι διάφοροι θεοί τον κόσμο, παλεύουν με κάποιον θαλάσσιο δράκοντα. Το βιβλίο της Γενέσεως, όπως και ο ψαλμωδός εδώ, στον ψαλμό 103, θεωρούν ότι αυτός ο δράκος δεν είναι τίποτα άλλο παρά και αυτός ένα δημιούργημα του Θεού. Υπάρχει μια διάχυτη αντίληψη στον αρχαίο κόσμο ότι στα νερά υπάρχει πάντα κάτι απειλητικό. Mm. Αυτό το βλέπουμε αν παρατηρήσετε βυζαντινές εικόνες. No. Θα διαπιστώσουμε ότι παντού όπου ζωγραφίζονται νερά, ζωγραφίζεται και κάποιο περίεργο ψάρι εκεί μέσα, που εκπροσωπεί αυτές τις απειλητικές για τον κόσμο δυνάμεις του χάους. Ο ψαλμωδός ξεκαθαρίζει ότι όλα τα πλάσματα σε ξηρά και θάλασσα εξαρτώνουν την ύπαρξή τους από την πρόνοια του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα μυθικό σε αυτά, τίποτα απειλητικό. Από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 28 περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός συντηρεί ολόκληρη τη δημιουργία. Κάτι που δίνει την αφορμή στον ποιητή να ξεσπάσει σε μια πραγματικά μεγαλειώδη δοξολογία του ονόματος του δημιουργού στους στίχους 31 και 34. Αυτοί οι στίχοι κατά τους πανηγυρικούς εσπερινούς, και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζεται στην λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας, αυτοί οι στίχοι ψάλλονται μελωδικά όταν έχουμε πανηγυρικό εσπερινό, συνοδευόμενοι από στίχους που δοξολογούν την Αγία Τριάδα. ο στίχος 28, το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 28 αρχίζει με την φράση «Ανοίξαν τόσο την χείραν τα σήμαντα πληστήσονται χριστότητος», έτσι με το που ανοίγεις το χέρι σου τα σήμαντα χορταίνουν και από την χάρη σου, και γι' αυτό αυτή η στίχη στη γλώσσα των ιεροψαλτών είναι γνωστή με το όνομα «Ανοιξαντάρια». Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει αυτή η σύνδεση στην λειτουργική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της συντήρησης της δημιουργίας με την πίστη στην Αγία Τριάδα. Ξέρετε, δεν είναι τυχαία αυτή η σύγκριση. Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει πως ο Θεός αγάπη εστί. Η αγάπη δεν είναι ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του Θεού, δεν είναι μια συναισθηματική κατάσταση, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Η διατύπωση αυτή θα ήταν αδύνατη αν ο Θεός ήταν μονάδα, ήταν άτομο. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι ένα ναό κλεισμένο στον εαυτό του, αλλά είναι μια κοινωνία τριών προσώπων. Ένας Θεός μονάδα σημαίνει ένας Θεός με χαρακτηριστικά ατόμου. Είναι κλεισμένο στον εαυτό του και υπάρχει χωρίς οποιαδήποτε σχέση με οτιδήποτε. Ένας τέτοιος Θεός είναι προφανές ότι κάθεται μεγαλοπρεπής στο θρόνο του και δεν ενδιαφέρεται να ακούσει, αλλά ούτε και μπορεί να ακούσει κανέναν. Αντίθετα, ένας Θεός τριάδα σημαίνει ένας Θεός κοινωνία προσώπων. Το κάθε πρόσωπο είναι στραμμένο προς το άλλο και υπάρχει σε σχέση με το άλλο. Το κάθε πρόσωπο είναι σε τέτοιο βαθμό απαλλαγμένο από ατομικά ενδιαφέροντα και επιδιώξεις, ώστε η θεότητα να παραμένει μία, είναι ένας Θεός και ποτέ δεν διαιρείται σε τρεις θεούς. Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι ένας τέτοιος Θεός, ένας Θεός κοινωνία προσώπων, μπορεί να στρέψει το πρόσωπό του προς τα έξω, προς τον κόσμο, να έρθει δηλαδή σε κοινωνία με άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό οι χριστιανοί θεωρούν ότι βρίσκονται συνεχώς ενώπιον του Θεού. Ενώ όταν ο Θεός αλλού το πρόσωπό του στρέφει, όπως λέει στο στίχο 29 του Ψαλμού, τα πάντα συγκλονίζονται. Σε έναν τέτοιο κόσμο λοιπόν, πλημμυρισμένο από την αγάπη του Θεού, δεν έχει θέση η αμαρτία, η απόρριψη δηλαδή της Θείας Φροντίδας και η αιμονή στην άρνηση της αγάπης του, και με αυτή την ευχή ολοκληρώνεται ο ψαλμός που αποτελεί, όπως είπαμε, τον πρώτο ψαλμό, την πρώτη δοξολογία της ημέρας.
2: Και με αυτές τις τελευταίες σας διευκρινήσεις να περάσουμε, τελευταίες διευκρινήσεις σε σχέση με τον συγκεκριμένο ψαλμό, να περάσουμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Μετά λοιπόν από τα απολύτως κατανοητά και με απλό τρόπο δοσμένα σχόλια του καλεσμένου μας, του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου για τον προημιακό ψαλμό, αξίζει τώρα να προχωρήσουμε τις αναφορές μας στον ψαλμό 140. Η ακολουθία άλλωστε του Εσπερινού συνεχίζεται με αυτόν τον ψαλμό, ο οποίος όμως δεν απαγγέλλεται αλλά ψάλλεται. Αλλά παρόλο που ο ψαλμός αυτός είναι ευρέως γνωστός, εμφανίζει ορισμένα σημεία που είναι ιδιαίτερα δυσνόητα. Μπορείτε κύριε καθηγητά να μας πείτε λίγα λόγια για τον ψαλμό αυτόν?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά για την ερώτηση. Πραγματικά, αν ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος αρχίζει σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας με έναν δοξολογικό ύμνο προς το Θεό ως δημιουργό και συντηρητή του σήμαντος που αναλύσαμε προηγουμένως, η ακολουθία του Εσπερινού συνεχίζεται μετά την Μεγάλη Συναπτή με μια ηκεσία. Ο ψαλμοδός στο ψαλμό 140 παρακαλεί τον Θεό να δώσει προσοχή στην έκκλησή του για βοήθεια, παρακαλεί να τον απαλλάξει από τους πειρασμούς, στον επόμενο στίχο διαχωρίζει τη θέση του από τους ασεβείς και ολοκληρώνει ζητώντας και πάλι την προστασία του Θεού από τους εχθρούς του. Είναι ένας σχετικά σύντομος ψαλμός, 10 μόνο στίχους συνολικά, ο οποίος, στον οποίο ψαλμό ο ποιητής παραλληλίζει την έκκλησή του με την εσπερινή θυσία, έτσι στο στίχο 2, κατευθυνθεί το «Η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου», γνωστός όλους ύμνος. Και ακριβώς αυτή την αναφορά στην εσπερινή θυσία οφείλεται και η ένταξη του ψαλμού στην ακολουθία του εσπερινού. Και γι' αυτό ονομάζεται και επιλίχνιος ψαλμός, έτσι πάλι ένας ψαλμός ο οποίος ψέλνεται όταν ανάβουν τα φώτα των πόλεων. Αν και είναι από τους πιο γνωστούς ψαλμούς ίσως, όλοι έχουν επισκεφτεί Εσπερινούς και όλοι τον γνωρίζουν αυτόν τον ψαλμό, το περιεχόμενό του είναι ιδιαίτερα δυσνόητο. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος στα εισαγωγικά στην ερμηνεία του ψαλμού λέει πολύ χαρακτηριστικά: «Τούτου του ψαλμού τα μεν ρήματα άπαντες ως υπήν ίσασι και δια πάσης ηλικίας διατελούσι ψάλλοντες την τε διάνοιαν των ηρημένων αγνοούσιν». Το ψάλλουν όλοι, λέει, το ξέρουν όλοι, τον ξέρουν όλοι απ' έξω, αλλά οι περισσότεροι αγνοούν, αν δεν αδιαφορούν, για τη σημασία αυτών τον οποίο ψέλνουν. Και συνεχίζει βέβαια στα εισαγωγικά του ότι πολύ κακό αυτό το πράγμα, ενώ το καθεκά στην ημέρα ψάλλοντας δια του στόματος τα ρήματα προφέροντας μη ζητήσε των νοημάτων την δύναμη των εναποκειμένων της ρήμας. Ενώ το ψέλνουν, λέει, κάθε μέρα, δεν αναζητούν τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Πού οφείλεται αυτή η δυσκολία κατανόησης την οποία αναφερθήκατε και εσείς? Πραγματικά είναι ως ένα βαθμό συντελεί βεβαίως η εμελής ανάγνωσή του κατά τους Εσπερινούς. Δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολλές φορές οι ιεροψάλτες να θυσιάζουν το νόημα του κειμένου στο να τους βγει ο ήχος, να τους βγει ο ύμνος, όπως λέμε. Αλλά πολύ περισσότερο από αυτό η δυσκολία κατανόησης οφείλεται στους πολλούς εβραϊσμούς. Εβραϊσμούς ονομάζουμε περιπτώσεις όπου κάποια εβραϊκή έκφραση μεταφράζεται στα ελληνικά από τους εβδομήκοντα κατά λέξη, είτε γιατί την αγνοούν είτε γιατί το κάνουμε και εμείς πολλές φορές όταν μιλάμε μια γλώσσα που δεν την ξέρουμε καλά, μεταφράζουμε από τα ελληνικά στα αγγλικά, ας πούμε, και βεβαίως ένας Άγγλος όταν το ακούει αυτό δεν το καταλαβαίνει, παρόλο που είναι μια πάρα πολύ απλή έκφραση στα ελληνικά. Πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον μνημονεύουμε συχνά, είναι αυτός ο οποίος χαρακτηρίζει το νόημα των στίχων 5 και ως 6 «παντός ζώφου ζωφοδέστερον». Από καλή χαρακτηριστική έκφραση, και διαμαρτύρεται για την αδιαφορία πολλών να εντρυφήσουν στο περιεχόμενό του. Αλλά όμως τούτων όντων ασαφών ως περτινά οδύν απλώς παρατρέχουσι πολύ. Έτσι, το λένε σαν να είναι κανένα απλό τραγούδι, λέει, και αδιαφορούν για το περιεχόμενό του. Ας ακούσουμε όμως τον ψαλμό σε μια προσπάθεια σύγχρονης απόδοσης, και λέω προσπάθεια γιατί πάντοτε μια μετάφραση έχει τις αμφιβολίες του, τις αμφιβολίες της κατά πόσο αποδίδει ακριβώς το πρωτότυπο κείμενο. Γι' αυτό, όπως είπαμε και για τον προηγούμενο ψαλμό, όσοι βρίσκονται στο σπίτι και μπορούν να παρακολουθούν τον ψαλμό από το πρωτότυπο, ας το κάνουν έτσι ώστε να μπορούν να συγκρίνουν την απόδοση με το με το κείμενο, με το κείμενο της μετάφρασης. Είναι ο γνωστός ψαλμός: «Κύριε, και έκραξα προσέ. Κύριε, σε σένα τις οικεσίες μου απευθύνω, άκουσέ με προσεκτικά. Δώσε την προσοχή σου στις οικευτικές κραυγές μου όταν με θέρμισε, παρακαλώ. Ας ανέβει σαν το θυμίαμα μπροστά σου η προσευχή μου. Δέξου ως θυσίες περινή τα υψωμένα χέρια μου. Κύριε, τοποθέτησε στο στόμα μου φρουρά, στα χείλη μου οχυρωμένη θύρα. Μην αφήσεις το νου μου να ξεστρατήσει σε σκέψεις πονηρές για να δικαιολογεί με διάφορες προφάσεις τις αμαρτίες, όπως κάνουν οι άνθρωποι που ανομίες διαπράττουν. Ενώ δεν θέλω εγώ να έχω σχέση ούτε με τους καλύτερους από αυτούς. Ας με πλήξει ο δίκαιος από αγάπη και ας με ελέγξει, αλλά από αμαρτωλό δωροδοκία δεν πρόκειται να δεχτώ. Αντίθετα, για την ευημερία τους εγώ προσεύχομαι. Όταν οι ηγέτες τους κοντά στα βράχια θα καταποντιστούν, θα ακούσουνε τα λόγια μου, γιατί ευχάριστα θα τους φανούνε. Όπως τα πύληνα αντικείμενα συντρίβονται στη γη, έτσι θα διασκορπιστούν τα όστα αυτών που άταφοι θα μείνουν. Αλλά σε σένα, Κύριε, σε σένα στρέφω, Κύριε, τα μάτια μου. Σε σένα ελπίζω, μην αφήσεις να μου αφαιρέσουν τη ζωή. Απ' την παγίδα που μου στήσαν φύλαξέ με. Από τα εμπόδια που έβαλαν για να σκοντάψω όλοι όσοι παράνομα ενεργούν. Στα δίχτυα που έστησαν οι αμαρτωλοί θα πέσουν μέσα ίδιοι. Εγώ όμως ως να διαφύγω θα είμαι ασφαλής».
0: Μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο. Ακούμε μουσική για να σκεφτούμε λίγο καλύτερα και τα λόγια του ψαλμού και επιστρέφουμε.

0: ψαλμός αρχίζει με μια έκκληση του ποιητή προς τον Θεό να ακούσει προσεκτικά την εκκαιτευτική κραυγή του. Το φραστικό του ψαλμού μαρτύρει πράγματι, όπως είπατε, την δεινή θέση στην οποία προφανώς βρίσκεται ο ποιητής και την αγωνία του να εισακουστεί η έκκληση του. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο φορές τον ίδιο στίχο χρησιμοποιεί το ρήμα «κράζω», που όπως και το εβραϊκό αντίστοιχό του, «καρά», σημαίνει «βγάζω δυνατή φωνή», «κραυγάζω». Δεν είναι μια σιωπηλή προσευχή δηλαδή, αλλά είναι μια αναγώνια προσευχή. Παρόλα αυτά, παρά την επίγουσα ανάγκη του να εισακουστεί η προσευχή του από τον Θεό, αναγνωρίζει ότι αυτό είναι δυνατό μόνον εφόσον ο Θεός θελήσει να την αποδεχτεί. Έτσι ο δεύτερος στίχος αρχίζει με μια ευχή: «κατευθυνθεί το η προσευχή μου», για να ας φτάσει η προσευχή μου. Για να κάνει μάλιστα πιο παραστατική την ευχή του, χρησιμοποιεί την εικόνα του θυμίαματος: «κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου». Ο καπνός του θυμίαματος δεν ελέγχεται από τον άνθρωπο, αλλά από τη στιγμή που το θυμίαμα προσφέρεται, ο καπνός του κατευθύνεται μόνος του προς τα επάνω. Παραλληλίζοντας λοιπόν ο ποιητής την προσευχή του με θυμίαμα, ζητάει τη θεία παρέμβαση προκειμένου η προσευχή του αυτή να φτάσει στον Θεό. Δηλώνει όμως ταυτόχρονα ότι δεν πρόκειται για μια απλή προσευχή που γίνεται από συνήθεια ή τυπικά, αλλά για μια εναγώνια προσπάθεια να επικοινωνήσει με το Θεό. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί την εικόνα του θυμιάματος. Μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, εμφανίζεται ο Θεός να δίνει στο Μωυσή μια ιδιαίτερα περίπλοκη συνταγή για την παρασκευή του θυμιάματος, που απαιτεί κόπο, προσοχή και φροντίδα. Ανάλογο λοιπόν κόπο, προσοχή και φροντίδα απαιτεί και η προσευχή, ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, προκειμένου να γίνει αποδεκτή από Αυτόν. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ορθόδοξη λειτουργική παράδοση και η προσφορά των τιμίων δώρων παραλληλίζεται με την προσφορά του θυμιάματος, σύμφωνα με την δέηση που ακολουθεί τον καθαγιασμό του. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήν, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια συνηθισμένη εικόνα που θέλει να δηλώσει ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι κάτι πρόχειρο, αλλά είναι κάτι το οποίο απαιτεί, όπως είπαμε, κόπο, προσοχή και φροντίδα. Ευρισκόμενος λοιπόν, ρωτήσατε για την κατάσταση του ποιητή, προφανώς εικασία μπορούμε να κάνουμε μακριά από τον ναό ο ποιητής, λόγω κάποιας δύσκολης κατάστασης που βιώνει, δεν έχει άλλη δυνατότητα συμμετοχή στην καθιερωμένη από τον νόμο προσφορά της σπερινής θυσίας στο Θεό από την ανύψωση των χεριών του. Συμβαίνει συχνά η προσευχή να μην γίνεται στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης τελετής, αλλά με κινήσεις του σώματος, όπως λίγισμα των γονάτων, ανύψωση των χεριών και άλλα παρόμοια. Και βεβαίως στην ορθόδοξη παράδοση γνωρίζουμε πολύ καλά την λεγόμενη καρδιακή προσευχή, η οποία δεν γίνεται στο πλαίσιο μιας επίσημης τελετής της Εκκλησίας, αλλά σε εντελώς ιδιωτική στιγμή.
1: Όπως λοιπόν προκύπτει, κύριε καθηγητά, από τη μετάφραση του ψαλμού που διαβάσατε, ο ποιητής, αν και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτικός στη διατύπωση του αιτήματός του προς τον Θεό. Χρησιμοποιεί μάλιστα και μια φράση που έχει περάσει και στην καθημερινή μας γλώσσα: «Θου Κύριε, φυλακή το στόματί μου». Πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Πράγματι, αν και νιώθει απειλημένος από τους εχθρούς του ποιητής, δεν θέλει να πέσει στο επίπεδό τους. Έτσι στη συνέχεια της προσευχής του ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει όχι στην αντιπαράθεση με τους εχθρούς του, αλλά στην αποφυγή των πειρασμών, στην αντιπαράθεση με τον ίδιο του τον εαυτό. Γνωρίζει ο ποιητής ότι η γλώσσα μπορεί να γίνει όργανο σωτηρίας αλλά και καταστροφής των ανθρώπων. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χωρίων στην λεγόμενη σοφιολογική γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης, που αναφέρεται στις ευεργετικές ή στις ολέθριες για τον άνθρωπο συνέπειες της συνετής ή άκρητης χρήσης της γλώσσας. Θάνατος και ζωή είναι στην εξουσία της γλώσσας, και όσοι τη συγκρατούν, τους καρπούς της θα γευτούν, προειδοποιεί ο Σολομώντας, ενώ ο σοφός Σιράχ αναρωτιέται: «Ποιος θα μου βάλει ένα φρουρό στο στόμα μου

0: παγίδα της διάκρισης στα χείλη μου, ώστε να μην πέσω στην αμαρτία εξαιτίας τους και από τη γλώσσα μου να καταστραφώ. Η περικοπή όμως που περιγράφει με τον πλέον αναλυτικό τρόπο την λειτουργία της γλώσσας στον άνθρωπο βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα, τονίζει ο Αδελφόθεος, με τα λόγια, αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει τον εαυτό του. Σκεφτείτε μια μικρή φωτιά, πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Τη γλώσσα κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι συγκράτη το κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Με αυτήν ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα και με αυτήν καταργιόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθομοίωση Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, να γίνεται αυτό, τονίζει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, όπως είπαμε παραπάνω. Γνωρίζοντας λοιπόν ο ποιητής το πόσο δύσκολο είναι, ιδιαίτερα όταν κάποιος βρίσκεται υποπίεση να χαλιναγωγήσει τον εαυτό του, ζητάει τη Θεία Παρέμβαση προκειμένου να μην αμαρτήσει. «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου, Κύριε τοποθέτησε στο στόμα μου φρουρά, στα χείλη μου οχυρωμένη θύρα». Όμως η κατάρα ή η κακολογία των αντιπάλων του δεν είναι ο μόνος πειρασμός που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ακόμα μεγαλύτερος πειρασμός είναι η αυτοδικαίωση. Συμβαίνει συχνά να βρεθεί ο άνθρωπος σε συνθήκες που αναγκάζεται να κάνει πράγματα που δεν θέλει ή δεν εγκρίνει. Απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση, δύο είναι οι συνήθεις τρόποι αντίδρασης: η μετάνοια ή η δικαιολογία. Από την εποχή της παρακοής του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, ο δεύτερος τρόπος αντίδρασης, αν και οδηγεί πάντοτε στην καταστροφή, παραμένει δυστυχώς σταθερή επιλογή. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, ζητάει ο ποιητής από τον Θεό, χρησιμοποιώντας μια φράση που επίσης έχει περάσει στην καθημερινή μας γλώσσα, να τον βοηθήσει, ώστε το μυαλό του να μην ξεστρατήσει σε σκέψεις πονηρές για να δικαιολογήσει τις διάφορες προφάσεις στις αμαρτίες. Το λέμε και σήμερα ακόμα στην καθημερινή μας γλώσσα, έτσι, αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Ταυτόχρονα όμως δηλώνει και ο ίδιος την απόφασή του να παραμείνει μακριά από συναναστροφές που μπορεί να αποδειχθούν ολέθριες. Δεν θέλω να έχω σχέση ούτε με τους καλύτερους από αυτούς, τους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι προφασίζονται διάφορες δικαιολογίες προκειμένου να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, ακούμε και πάλι μουσική και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Στην σημερινή εκπομπή και στη σημερινή εκπομπή πιο συγκεκριμένα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, η δήλωση του ποιητή με την οποία ολοκληρώσαμε το προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας, ότι δεν επιθυμεί σχέσεις με αμαρτωλούς, μήπως υποκρύπτει κάποιον ελιτισμό, κάποια ίσως φαρισαϊκή αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων?
1: Κοιτάξτε, η αποφυγή της συναναστροφής με αμαρτωλούς ανθρώπους δεν υποδηλώνει οπωσδήποτε ελιτισμό, ούτε βεβαίως ψευδιστική επίδειξη καθαρότητας. Άλλωστε, ο ποιητής στο ποίημά του, στον ψαλμό, δεν δηλώνει αναμάρτητος. Και όχι μόνο δεν δηλώνει αναμάρτητος, αλλά είναι και πρόθυμος να δεχθεί τον έλεγχο και τα λάθη του, ακόμα και την επίπληξη, εφόσον βεβαίως αυτή είναι δίκαιη και γίνεται από αγάπη, έτσι, ελέγξει με δίκαιος εν ελέη. Η στάση του αυτή τον προφυλάσσει από έναν τρίτο πειρασμό, τον αποφεύγει δηλαδή τη συναναστροφή με τους αμαρτωλούς, που μπορεί να γίνει παγίδα για αυτόν, την κολακία και τη δωροδοκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την περιγραφή του πειρασμού αυτού ο ποιητής χρησιμοποιεί την εικόνα του καλλιντικού λαδιού, με το οποίο οι άνθρωποι της εποχής εκείνης συνήθιζαν να περιποιούνται τα μαλλιά τους. «Έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου». Το λάδι ως εικόνα, διαφορετική βέβαια από την αρχαία για τη δωροδοκία, χρησιμοποιείται και μέχρι σήμερα στην αργό. Λέμε «αυτός λαδώνεται» και εννοούμε ότι αυτός δωροδοκείται. Ένας ασφαλής τρόπος για να μην πέσει κανείς στην παγίδα της δωροδοκίας ή της κολακίας είναι να τηρήσει απόσταση ασφαλείας, αλλά με ευγένεια. Ο ευσεβής άνθρωπος αναζητά το θέλημα του Θεού και ρυθμίζει τη ζωή του, ανάλογα με το θέλημα αυτό, χωρίς να ετεροπροσδιορίζεται από τις επιλογές των άλλων. Όχι μόνο δε φθονεί τις επιτυχίες των ασεβών, αλλά προσεύχεται και για την ευημερία τους, ώστε ο ίδιος να, αυτοί ας ευημερούν και ο ίδιος να μείνει ανενόχλητος για να ακολουθήσει τις δικές του επιλογές. Η ερμηνεία αυτή βέβαια είναι δίνεται με επιφύλαξη, ο στίχος είναι πολύ δυσνόητος και στο εβραϊκό και στο ελληνικό πρωτότυπο, αλλά αν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία, ότι δηλαδή ο ευσεβής άνθρωπος προσπαθεί, επιθυμεί να, οι άλλοι να ευημερούν προκειμένου ο ίδιος να μην ετεροπροσδιορίζεται από τις επιλογές των άλλων και να μπορεί να ακολουθεί τις δικές του επιλογές, θα μπορούσαμε, αν δηλαδή είναι σωστή αυτή η ερμηνεία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ψαλμωδός εδώ εφαρμόζει έναν κανόνα που θα τον διατυπώσει αργότερα ο Χριστός με την φράση «πάντα ουνός αν θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι ούτω και εμείς ποιείτε αυτής». Αυτός γαρεστεί ο νόμος και οι προφήτε, λέει ο Χριστός, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη συνοψίζεται σε αυτήν την, σε αυτή την εντολή, σε αυτή τη ρίση. Παρά τις πρόσκαιρες αποτυχίες λοιπόν των ασεβών, οι επιλογές τους θα τους οδηγήσουν οπωσδήποτε στην καταστροφή. Εδώ ο ποιητής χρησιμοποιεί για να περιγράψει το μέγεθος της καταστροφής την εικόνα του καταποντισμού σε κάποια βραχώδη ακτή, κατεπόθη ενεχόμενα πέτρα σε κριτέ αυτών, και της συντριβής των πύληνων αντικειμένων πάνω στη γη. «Ως υπάχος γης εράγει επί της γης». Το φραστικό των στίχων αυτό είναι αρκετά δυσνόητο, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τις χαρακτηρίζει ζώφου ζωφοδέστερων, τις εκφράσεις αυτές, γιατί οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο μεταφραστής είναι άγνωστες στην υπόλοιπη ελληνόγνωση γραμματεία της εποχής. Ο όρος «κριτέ» στην μετάφραση του εβραϊκού όρου «σοφέτ», που σημαίνει κριτής βέβαια, αλλά δεν σημαίνει τον δικαστή, αλλά είναι τίτλος πολιτικού ηγέτη. Οι λαοί στην περιοχή εκεί της Δυτικής Συρίας προς την Μεσόγειο ονομάζαν τους ηγέτες τους «σοφέτες», «κριτές», αλλά αυτό σημαίνει, δεν ήταν απλώς ένας δικαστής, αλλά ένας πολιτικός ηγέτης. Επομένως, μιλώντας για κριτές, μιλάει για τους ηγέτες, τους πολιτικούς της εποχής. Επίσης, η λέξη «εχόμενα» δεν είναι μετοχή ενεστώτατου ρήματος «έχομε», αλλά είναι ένας προερχόμενος από την μετοχή αυτή επιρρηματικός τύπος που απαντά και σε άλλα κείμενα της μετάφρασης των 70. Είναι ο Μέγας Αθανάσιος ο οποίος κάνει πρώτος αυτή την παρατήρηση, δηλώνοντας ότι το «εχόμενα» σημαίνει «κοντά», «δίπλα», «εγγύς φυσή πέτρας γινόμενη κατά ποντιστήσονται». Και επίσης μια η άλλη έκφραση που επίσης μας δημιουργεί πολλές δυσκολίες είναι η έκφραση «πάχος γης». Η μετάφραση αυτή «πάχος γης» προέρχεται από μια εβραϊκή λέξη που επίσης δεν είναι γνωστή ως περιεχόμενο. Ο Θεοδόρητος Κύρου κάνει ένα σχόλιο «πάχος γης, το συνεχές της γης καλή, ο το αρότρο τεμνόμενον τους βόλους διαιρείται». Λέει ότι πάχος γης είναι το χώμα της γης το οποίο σχίζεται από το άρωτρο. Στη μετάφραση που προτιμήθηκε στην έκδοση της βιβλικής εταιρείας αποδίδεται η λέξη ως πύληνα αντικείμενα. Παρά τις μεταφραστικές δυσκολίες όμως το νόημα των στίχων είναι σαφές. Ο ψαλμωδός ελπίζει πως όταν εκείνοι που παρασύρουν τους ανθρώπους στην αμαρτία συντριβούν, πολλοί που τους ακολουθούσαν θα αντιληφθούν ότι οι προειδοποιήσεις τους ήταν ορθές, ενώ οι υπόλοιποι θα χαθούν χωρίς να έχουν ούτε μια αξιοπρεπή ταφή. Μετά την παρένθεση λοιπόν που ο ποιητής ζητά από το Θεό να τον προφυλάξει ώστε να μην παρασυρθεί σε κακές πράξεις και σε σκέψεις και αμαρτήσει εξαιτίας της δεινής θέσης στην οποία βρέθηκε, και αφού εκφράσει την ελπίδα του για την τελική συντριβή των ασεβών, επανέρχεται στην ηκεσία του για σωτηρία με την οποία άρχισε. Η διπλή προσφώνηση «Κύριε, Κύριε» φανερώνει την αγωνία του. Ταυτόχρονα όμως διατρανώνει και την ελπίδα του ότι τελικά ο Θεός δεν θα επιτρέψει το χαμό του. Ο Θεός τελικά θα παρέμβει και οι εχθροί του ψαλμωδού θα πέσουν στην παγίδα που οι ίδιοι έστησαν, ενώ ο ίδιος θα μπορέσει να διαφύγει τον κίνδυνο ασφαλής. Η φράση «κατά μόνας» σημαίνει ζωή απαλλαγμένη από απειλές εχθρών, ζωή απερίσπαστη. «Ζω μόνος μου» σημαίνει δεν με απειλεί τίποτα, δεν έχω κανέναν να φοβηθώ. Η ανάγνωση του ψαλμού στην αρχή της καινούργιας μέρας, που της μέρας που έρχεται, υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η χάρη και η δικαιοσύνη του Θεού έχουν την δύναμη να βοηθήσουν τον άνθρωπο που προσβλέπει με εμπιστοσύνη σε αυτές να υπερβεί όλα τα εμπόδια και τις ενδείξουσες καταστάσεις που η ζωή υψώνει μπροστά του. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την ηκεσία, μετά την πρώτη δοξολογία της ημέρας, αρχίζει ο νέος ημερήσιος κύκλος που, όπως είπαμε, σηματοδοτείται από την ακολουθία του Εσπερινού.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και θέλουμε στο σημείο αυτό για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή της ακρόασης και ελπίζουμε να τους έχουμε πάλι κοντά μας στην επόμενη εκπομπή που θα συνεχίσουμε με τους ψαλμούς του Εσπερινού.
0: Να είστε καλά.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλη Τζαναβάρης.
1: Η ώρα είναι 7.

το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύθησαν εις την Γαλιλαία, εις το όρο σου ετάξα το αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, οι δε δίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησαν αυτής λέγον, εδώθη μη πάσα εξουσία εν ουρανώ και επιδείς. Πορευθέντες ουν μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τηλά. Και ειδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στο σημαίνει.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομε. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω, θάνατον όλεσαι.

σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκθυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλουσία. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Πολιούχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξων,

την εν πρεσβείες ακίμητον Θεοτόκον και προστασίες αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησε, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.

Τύχησον τας φρένας σωτήρ μου, το γαρτίχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενισχυσών με και εν βάρεσιν ενιών οχυρωσών με. Σύ γαρβοάς των ετούντων πιστός τας αιτήσεις πληρούν. Σύουν μη δόρισε γλώταν προφοράν λογισμών ακατέσχυντων. Πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρασού καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.

23η του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου. Υπήρχε Λούπος δούλος, εκ δε του ξύφους, ελεύθερος προσήλθε το Χριστό φίλος. Η κάδη εν τριτάτη πέφνε Λούπου, φασγάνουν ακμή. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Συρμίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Καλλινίκου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι 38 μάρτυρες, οι ενθράκοι ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου, του Σικελιώτου, του εντόρου νεοτάκου της Εμβίας ασκήσαντος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Πάλιν και πολλάκις, συμπροσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και δόηση ημίν, ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη.

Κύριος και Πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και επεσχατών. Πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων και ον έκ

Mm-hmm.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώο ποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων.

Αϊών, ως αυτούς πον, Συ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσου την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

ημέρ ο Αναστάσιος, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

χρέων πατριαρχών πολιτών απουστών, κηρύκων ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη και τελειώνει.

υγείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς ο άνω το Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό του.

και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Αλληλούια.

Με την σημερινή Κυριακή, αδελφοί μου αγαπητοί, αποδίδεται η εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αποδίδεται η εορτή σημαίνει ότι ολοκληρώνεται ο εορτασμός εκ μέρους της Εκκλησίας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Όμως η Εκκλησία δεν πάβει να τιμά υπερβαλλόν

τιμώντας δηλαδή την Παναγία, ομολογούμε απερίφραστα ότι είναι η μόνη Θεοτόκος, αυτή που έτεκε τον Υιόν του Θεού τον ενανθρωπίσαντα. Και όπως έχουμε και άλλοτε επισημάνει από του ιερού του του Άμβωνος, η Παναγία εικονίζει την Εκκλησία και η Εκκλησία εικονίζει την Θεοτόκο. Όπως δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατήλθε στα άχραντα σπλάχνα της Θεοτόκου και ιερουργήθηκε η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, έτσι αυτό το Πνεύμα κατέρχεται στην Εκκλησία εφημάς στο πλήρωμα των πιστών και στα δώρα που προσφέρουμε στον Θεό, στα δώρα της ευχαριστίας, στον άρτο και τον ίνο, όπου εκεί περικλείεται όλη η ζωή μας, οι χαρές και οι θλίψεις μας, ο πόνος και η οδύνη μας, οι αγωνίες και η στεναγμή μας, και όλα αυτά τα προσφέρουμε στον Θεό και του ζητούμε να μας αντιπροσφέρει την χάρη του την επουράνιο, το Πνεύμα το Άγιον, το φως, την αλήθεια και τη ζωή, την άφεση των αμαρτιών μας. Και έτσι συγκροτείται η Εκκλησία και έτσι αποκτούμε την αίσθηση και την βεβαιότητα όχι μόνο στην παρούσα ζωή αλλά και στην αιωνιότητα ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, με κεφαλή εκείνων είμαστε αρήκτος, δηλαδή συνδεδεμένοι μαζί του. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, αδελφοί μου, για να μας ενώνει με τον Θεό, για να μας αποκαλύπτει το μυστήριο του Ιησού Χριστού, για να μας αναδεικνύει ζωντανά κύτταρα του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό τιμούμε την Θεοτόκο. Ως εκ τούτου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μέγας πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, πολύ σωστά λέγει ότι «Ήτης ου Θεοτόκον ομολογεί την Αγίαν Παρθένων χωρίς εστί της θεότητος». Δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό της αληθείας και της αγάπης αυτός που δεν ομολογεί ότι η Αγία Παρθένος είναι η μόνη Θεοτόκος, αυτή που έτεκε, γέννησε με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος του Θεού τον Υιόν του Θεού τον ενανθρωπίσαντα. Έτσι συνδυάζεται η Εκκλησία με το πρόσωπο της Παναγίας. Η Ευαγγελική περικοπή που αναγνώστηκε στην Θεία Λειτουργία είναι πολύ γνωστή σε όλους μας, γιατί όπως θα ενθυμίστε αναγνώσκεται στις θεομητορικές εορτές και αναγνώσκεται στις παρακλήσεις του 15 Αυγούστου όταν ψάλεται η μεγάλη παράκληση προς τιμήν της Παναγίας. Τι ακούσαμε στην περικοπή αυτή? Ο Χριστός συναντήθηκε με δύο αδελφές, την Μάρθα και την Μαρία, όταν επισκέφθηκε την κωμόπολη στην οποία διέμεναν. Η Μάρθα, γεμάτη αγάπη και αφοσίωση για τον διδάσκαλο,

προσπαθούσε να τον αναπαύσει, να τον περιποιηθεί, να τον ξεκουράσει από τους κόπους της οδηπορίας και να του προσφέρει εκλεκτή τροφή. Η Μαρία, η αδελφή της, καθόταν κοντά στον Χριστό και άκουγε τον λόγο του. Η Μάρθα δεν άντεξε πολύ αυτήν την στάση της Μαρίας και ζήτησε από τον Χριστό να της συστήσει να διακονήσει και εκείνη τον Κύριο και όσους τον συνόδευαν. Και τότε ο Χριστός είπε αυτόν τον συγκλονιστικό λόγο: «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία, Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτης ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Μάρθα, χάνεις τον χρόνο σου, φθήρεσαι ασχολούμενη με μάταια και παροδικά και εφήμερα πράγματα. Η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα, αυτό το ένα που έχουμε ανάγκη όλοι για να γίνει η ζωή μας αληθινή, φωτεινή, γεμάτη από την χάρη και την δύναμη του Θεού. Και αυτή η επιλογή της Μαρίας δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ, γιατί είναι κάτι που επέλεξε η ίδια με ελευθερία και αγάπη και αφοσίωση και πιστότητα στον Θεό. Επομένως, το ζητούμενο, αδελφοί μου, είναι κατά την διάρκεια της ζωής μας να μην λησμονούμε ότι έχουμε και εμείς ανάγκη απόλυτη, αδύρυτη, το ένα, δηλαδή την σχέση και την επικοινωνία μας με τον ζώντα, τον αληθινό Θεό. Αυτή η ουσιαστική, η βαθιά και αληθινή σχέση με τον Θεό θα δώσει ποιότητα, αλήθεια και περιεχόμενο και στην σχέση μας με κάθε άλλο άνθρωπο. Όταν δηλαδή αγωνίζομαι να ζήσω και να βιώσω αυτό το ένα το οποίο χρειάζομαι όσο τίποτε άλλο στην ζωή μου, τότε και η ίδια η ζωή μου μεταβάλλεται. Πάβει δηλαδή να αφορά μόνον στην καθημερινότητα που φθείρει και αλλοιώνει και μεταβάλλει το ήθος του ανθρώπου. Είναι τρομακτικό να βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας να ασχολούνται μόνον με τα εγκόσμια πράγματα, με την απόκτηση χρημάτων και κτημάτων, με την ικανοποίηση των παθών και του εγωισμού τους και να αδιαφορούν για το ένα, το πρόσωπο του Χριστού, τον Λόγο του Χριστού, την αλήθεια του Χριστού. Ως εκ τούτου δεν είναι παράξενο το ότι βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να συμπεριφέρονται σαν θηρία, να χάνουν την ανθρώπινη ευγένεια και το ήθος και να στοχεύουν στην εκμετάλλευση, την αδικία και την απαράδεκτη συμπεριφορά προς τον συνάνθρωπο. Και το λυπηρότερο είναι
ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο κακό κάνουν και στον ίδιο τον εαυτόν τους. Γιατί όταν ο άνθρωπος εμπνέεται από το ένα, από το πρόσωπο του Χριστού και την αγάπη του Χριστού, θα λέγαμε ότι και ο ίδιος εξανθρωπίζεται, εξευγενίζεται, βλέπει διαφορετικά την ζωή του, τον εαυτόν του, την σχέση του με τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Πρότυπό μας, υπόδειγμα φωτεινό στον αγώνα μας να ζήσουμε και να πορευθούμε αναζητώντας το ένα ουεστή χρεία, είναι η Παναγία Θεοτόκος. Η Παναγία Θεοτόκος, η οποία δεν πάβει να μας εμπνέει με τη ζωή της, με το ήθος της, με την αγάπη της, με τις πρεσβείες της. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, κατά την σημερινή ημέρα που τιμούμε ιδιαιτέρως την Θεοτόκο, την πεφανερωμένη, αυτήν δηλαδή που φανερώθηκε και αποκαλύφθηκε ως μήτυρ του ζώντος Θεού. Ας ευχηθούμε να φανερώνεται και σε εμάς. Να αισθανόμαστε δηλαδή την μητρική αγάπη και στοργή της. Να νιώθουμε ένα μέρος από την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη της και την αγάπη της προς τον Θεό, ώστε να συμμορφώνομαι και εμείς αναλόγως την ζωή μας. Να την ομολογούμε Θεοτόκο, να βλέπουμε στο πρόσωπό της το μυστήριο της Εκκλησίας, δηλαδή το μυστήριο της σωτηρίας μας, και να αγωνιζόμαστε τις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας να διέπει το Πνεύμα, η αλήθεια και η ζωή του Χριστού. Αμήν.

Μορφή με τα λαβόντε των δύο Αγίων Αβραάμων, Πουρανίων και Ευρωπιών, πληκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίω ευχαριστή.

Φώτισή ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζων τους επισήμ επιθώτας. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε.
1: Αμήν.
0: Τες εκκλησίες σου.
1: Αμήν.
0: Της ιερεύση.
1: Αμήν.
0: Της άρχους ημών.
1: Αμήν.
0: Το στρατό. Και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

0: Έθι εφ' ημάς, τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου.

Αγίας Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου.

0: Αύριο, αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία ως γνωστόν εορτάζει την μνήμη του Αγίου Κοσμά, του Ετωλού και εις Αποστόλου. Ως εκ τούτου θα τελεστεί απόψε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στις 7 η ώρα και αύριο το πρωί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ήδη το Άγιο Λείψανο εκτίθεται εδώ προς προσκύνηση. Παρακαλούμε όλους όσους έχετε την δυνατότητα να παρευρεθείτε τόσο στον Εσπερινό όσο και στην αυριανή Θεία Λειτουργία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Η Αγία Κριάς διαφυλάξε πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 23 του μηνός Αυγούστου, είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φοντάρα. Μείνετε κοντά μας μέχρι τις 11 και αμέσως μετά το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα, στις 12 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια το τραπέζι της Κυριακής. Η έννοια των αξιών για την Εκκλησία, η μόνη αξία είναι ο Χριστός. Ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά το θέμα με τους Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο συγγραφέα, Χρήστο Τερέζη, πρώην κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνο Κορναράκη, καθηγητή χριστιανικής ηθικής και βιοειθικής στο τμήμα θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και 2.30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο, ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Σήμερα διαβάζει το διήγημα «Χρήστος Μιλιώνης, πρώτο μέρος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4.30 η θεολογία στη ζωή μας. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος αναφέρεται στο θέμα «Τα όνειρα». 5 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια «Σκοπή του τόπου μας» με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά «Ψαλμής και ύμνης» με τον Νίκο Νικολάου. 6.30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, η παιδίατρος Θεοδόση Κατερίνα διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας», εκδόσεις Γιαλέλη, της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη και στις 7.30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεωτέρων χρόνων. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου και στις 9.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Και στις 10 το βράδυ, σε επανάληψη, η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής, η έννοια των αξιών για την Εκκλησία, η μόνη αξία είναι ο Χριστός».

Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ή βόρειο-δυτικοί, 3 με 5 και κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία άλλωστε έχει εκδώσει και έκτακτη ειδοποίηση ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και στην Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 38 με 39 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 38 με 39 και τοπικά βέβαια θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και μετά το μεσημέρι τοπικά 6. Η θερμοκρασία από 25 έως 34 και στην Κρήτη έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη εξίσου γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 23 έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα βόρεια και κεντρικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 37 με 39 και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός και την Τρίτη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όπως επίσης
και την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Να πούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων. Αυτό βέβαια συμβαίνει σε δήμους, σε κατατόπους δήμους σε όλη τη χώρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που ισχύουν αυτές τις μέρες και αναμένεται να επικρατήσουν. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας, λοιπόν, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχης φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Αναλυτικά, η λέσχη φιλίας στην Αγίου Παύλου, η λέσχη φιλίας η ανάληψη του Κυρίου Νέου Κόσμου, η λέσχη φιλίας Βοτανικού, Κολοκυνθού, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης, Αμπελοκήπων. Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό κίτ με είδη ατομικής υγιεινής. Και να πούμε ότι οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 και για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των καιρικών θερμοκρασιών λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049 καθημερινά από τις 8.30 έως τις 7.30 το απόγευμα. Στο 210 λοιπόν 36 38 049. Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν στο δρόμο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό και ένα κίτ με είδη ατομικής υγιεινής. Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης τώρα, η αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν οι υπηρεσία αλλά και οι εθελοντές. Οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο δροσερό νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες ή όσους φροντίζουν ζώα στο δρόμο για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστικής πανίδας. Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργών και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Ειδικότερα τα εξωτερικά συνεργεία αποσύρονται από το πεδίο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας 11 με 5, ενώ οι εργασίες αναπροσαρμόζονται ώστε οι πιο απαιτητικές να πραγματοποιούνται τις ώρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παράλληλα, λαμβάνεται ειδική μέρημνα για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ σε όλους θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δροσερό νερό και επαρκή διαλύματα με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

0: Είναι εκπομπή κάθε μέρα νέα μέρα. Στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Κοντά σας έως τις 11, 23 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, είναι μια ημερομηνία με τεράστιο ιστορικό βάρος, γεμάτη γεγονότα που καθόρισαν την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Από τις μεγάλες επαναστάσεις και τους πολέμους του παρελθόντος μέχρι τις λαμπρές Ολυμπιακές στιγμές της Αθήνας, τόσο αν σήμερα ξετυλίγει μια πλούσια ιστορική διαδρομή. Κάποια λοιπόν από τα σημαντικότερα γεγονότα. Της ημέρας, το 1305 εκτελείται στο Λονδίνο ο σκοτσέζος αγωνιστής της ανεξαρτησίας William Wallace, η ιστορία του οποίου ενέπνευσε την ταινία Braveheart. Το 1754 γεννιέται στις Βερσαλίες ο Λουδοβίκος 16ος, ο τελευταίος απόλυτος μονάρχης της Γαλλίας πριν από την Επανάσταση, ο οποίος έχασε το θρόνο του και αργότερα αποκεφαλίστηκε στην κιλοτίνα από το επαναστατικό καθεστώς. Το 1793 η επαναστατική Γαλλία εισάγει για πρώτη φορά την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, την περίφημη Levée en masse, καλώντας τα όπλα όλους τους ανήπαντρους Γάλλους ηλικίας 18 έως 25 ετών και δημιουργώντας έτσι τον πρώτο μαζικό εθνικό στρατό στην νεότερη ιστορία. 1817, ισχυρός σεισμός που υπολογίζεται αναδρομικά στα 6,5 Ρίχτερ πλήττει το Αίγιο, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε 65 ανθρώπους. 1821, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, η γενναία φρουρά του Μεσολογγίου ανατινάζει τα οχυρωματικά έργα του Κιουταχή, ενώ οι Έλληνες αγωνιστές νικούν τις Οθωμανικές δυνάμεις στη μάχη στα Σκούρτα Βιωτίας. 1833 ψηφίζεται η ιστορική κατάργηση της δουλείας σε ολόκληρη τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Το 1864 γεννιέται στις Μουρνιές Χανίων ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ηγετική μορφή της νεότερης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1902 ο Αμερικανικός Βίσωνας σώζεται από την εξαφάνιση μετά τη θέσπιση αυστηρότερης κυνηγετικής νομοθεσίας στο πάρκο Yellowstone. Το μέτρο αυτό είναι σωτήριο, καθώς το 1889 είχαν απομείνει μόλις 55 ελεύθερα ζώα του είδους σε ολόκληρη τη χώρα. Το 1910 ανακοινώνεται επίσημα η ίδρυση του κόμματος των φιλελευθέρων από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1912 γεννιέται ο σπουδαίος Αμερικανός χορευτής, ηθοποιός και χορογράφος Τζιν Κέλι. Το 1951 βραβεύτηκε με ειδικό τιμητικό βραβείο Όσκαρ για τη συνολική προσφορά του στη χορογράφηση κινηματογραφικών ταινιών, αφήνοντας εποχή σε παραγωγές όπως το Τραγουδώντας στη Βροχή. Έφυγε από τη ζωή το 1996. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για το σήμα του σταθμού και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε με γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 23 Αυγούστου. Το 1923 αρχίζει η εκένωση της Κωνσταντινούπολης από τα συμμαχικά στρατεύματα κατοχής, μετά την επικύρωση της συνθήκης Λοζάνης από την Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας. Παράλληλα ξεκινά και η εκένωση των νησιών Ήμβρου και Τενέδου. Το 1924 οι αστρονόμοι ανακοινώνουν ότι η απόσταση μεταξύ της Γης και του πλανήτη Άρη βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της από τον 10ο αιώνα μετά Χριστού. Το 1926 πεθαίνει ξαφνικά στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 31 ετών ο Ιταλός ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου Ροδόλφο Βαλεντίνο. Το 1927 οδηγούνται στην ηλεκτρική καρέκλα στη Βοστόνη οι Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί Νίκολα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη, ύστερα από μια αμφιλεγόμενη δίκη για φόνο, μια υπόθεση που προκάλεσε παγκόσμιες διαμαρτυρίες και ενέπνευσε πλήθος καλλιτεχνών. Το 1931, κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης Κατεργάρα στο θέατρο Περοκέ σημειώνεται αιματηρή επίθεση από φανατικό οπαδό των Βενιζελικών. Στόχος των πυροβολισμών ήταν ο ηθοποιός Βασίλης Αυλονίτης λόγω της πολιτικής σάτυρας του έργου. Ο Αυλονίτης γλιτώνει από θαύμα, αλλά από τις σφαίρες χάνει τη ζωή του ο μηχανικός του θεάτρου Παναγιώτης Μωραΐτης. Το 1932 μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά και καταστρέφει τα ανθρακοριχεία στο Αλιβέρι Ευβίας. 1933 στην Ινδία οι Βρετανικές αρχές αποφυλακίζουν τον Μαχάτμα Γκάντι έπειτα από 8 ημέρες απεργίας πείνας, την οποία είχε ξεκινήσει διαμαρτυρόμενος για τη νέα σύλληψή του. 1939 υπογράφεται στη Μόσχα το ιστορικό σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ της Ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, γνωστό ως σύμφωνο Μολότοφ. Το 1940 η γερμανική αεροπορία ξεκινά τους φοδρούς νυχτερινούς βομβαρτισμούς εναντίον του Λονδίνου. Το 1942 ξεκινάει η τιτανομαχία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η μάχη του Στάλινγκραντ, η οποία θα κρατήσει 6 μήνες και θα καταλήξει σε συντριπτική ήττα των ναζιστικών δυνάμεων. 1945 αφήνει την τελευταία του πνοή ο λογοτέχνης, ιστοριοδήφης και ιδρυτής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Γιάννης Βλαχογιάννης. Στη δική του επιμονή οφείλουμε τη σωτηρία και την έκδοση των πολύτιμων απομνημονευμάτων του στρατηγού Μακρυγιάννη. Το 1960 εντοπίζεται στη Γουινέα ο μεγαλύτερος βάτραχος στον κόσμο. Το 1966 ο διαστημικός δορυφόρος Orbiter 1 μεταδίδει τις πρώτες ιστορικές φωτογραφίες της Γης, όπως φαίνεται από την τροχιά της Σελήνης. Στην Αίγυπτο το 1969 ο πρόεδρος Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ απευθύνει διάγγελμα και απειλεί με πόλεμο μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο τζαμί Αλάξα στην Ιερουσαλήμ. Το 1978 γεννιέται ο Κόμπι Μπράιαντ, ένας από τους κορυφαίους καλωθοσφαιριστές. Το 1980 δημοσιεύεται στο φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεως ο νόμος για την ίδρυση της εταιρείας ίδρυυσης και αποχέτευσης πρωτεύουσας της γνωστής σε όλους μας ΕΙΔΑΠ. Το 1982 δημοσιεύεται ο νόμος 1285 που ψήφισε η Ελληνική Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, αναγνωρίζοντας επίσημα την εθνική αντίσταση. 1989 πραγματοποιείται ο δρόμος της Βαλτικής, όπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι πιάνουν τα χέρια τους σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα 600 χιλιόμετρων σε Εσθονία, Λετωνία και Λιθουανία, διαμαρτυρώμενοι ειρηνικά για τη σοβιετική κατοχή. 1993 στο Περού αντάρτες της οργάνωσης Φωτεινό Μονοπάτι εκτελούν 62 αυτόχθονες Ινδιάνους σε μία από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις του εμφυλίου. 1995 η δύναμη ταχείας επέμβασης του ΙΕ πλήττει με βαρύ πυροβολικό της θέσης των Σερβοβοσνίων έξω από το Σαράγεβο. Το 1998 ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Βουδαπέστη, όπου η Όλγα Βασδέκη αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τριπλούν, ενώ η Κατερίνα Θάνου και ο Χάρης Παπαδιάς κατακτούν τα χάλκινα μετάλλια στα 100 μέτρα. Το 1999 η Αναστασία Κελεσίδου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία με βολή στα 66 και μέτρα και 5 εκατοστά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Σεβίλη. Το 2000 σημειώνεται αεροπορική τραγωδία στον Περσικό Κόλπο. Το 2004 η Αθανασία Τσουμελέκα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 20 χιλιόμετρα βάδινο. Ο Δημοσθένης Ταμπάκος ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Κρίκους, ενώ η χρυσοπηγή Δεβετζή στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στο άλμα Ιστριπλούν. Την ίδια ημέρα οι ελληνικές διοκτικές αρχές προχωρούν σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κοκαίνης στα χρονικά. Ένας τόνος ναρκωτικής ουσίας εντοπίζεται στην Κορινθία όταν τα πρώτα 300 κιλά ξεφορτώνονταν από ιστιοφόρο σε αυτοκίνητο στη Μάγκα, ενώ τα υπόλοιπα 700 κιλά βρέθηκαν λίγο αργότερα σε χώρο στο καμάρι Κορινθίας. Παράλληλα, την ίδια χρονιά απαλλάσσεται από γερμανικό δικαστήριο ο Johannes Weinrich, θεωρούμενος ως το δεξίχερι του τρομοκράτη Κάρλος, από τις κατηγορίες για βομβιστικές επιθέσεις στη Γαλλία. 2006, μετά από 8 χρόνια ομηρίας, η Αυστριακή Νατάσα Καμπούτς καταφέρει να ξεφύγει από τον απαγωγέα της Wolfgang Πρικλόπιλ, ο οποίος την είχε αρπάξει στην ηλικία των 10 ετών και την κρατούσε φυλακισμένη σε ένα υπόγειο κελάρι. Το 2020 η Bayern Μονάχου νικά με 1-0 την Paris Saint-Germain στη Λισαβόνα και κατακτά το Champions League. Και τέλος, το 2021 η Πολωνία ανακοινώνει την κατασκευή συνοριακού τείχους στα σύνορα με τη Λευκορωσία για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά, κοντά σας έως τις 11. Όπως είπαμε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα, 23 Αυγούστου το 1945, αφήνει την τελευταία του πνοή ο λογοτέχνης, ιστοριοδήφης και ιδρυτής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Γιάννης Βλαχογιάννης. Στη δική του επιμονή, άλλωστε, οφείλουμε τη σωτηρία και την έκδοση των πολύτιμων απομνημονευμάτων του στρατηγού Μακρυγιάννη. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Κωνσταντίνο Βουτσινά, είναι πρόεδρος της Αδελφότητας Ναυπακτίων Αττικής, να μιλήσουμε για την σπουδαία αυτή μορφή. Κύριε Βουτσινά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, και μάλιστα η επικοινωνία μας βρίσκει στην Ναύπακτο, βρισκόμαστε στη γενέτειρα του Γιάννη Βλαχογιάννη.
0: Αυτό είναι πολύ
1: ωραία συγκυρία που κι εσείς θυμηθήκατε με την αναφορά σας σε αυτήν την επέτειο γενεθλίων του ιστορικού μας.
0: Κύριε Βουτσινά, να μας πείτε δύο λόγια για την ζωή και το έργο αυτής της σπουδαίας μορφής του Γιάννη Βλαχογιάννη.
1: Να πάμε πίσω στον χρόνο. Δεκαετία περίπου του 1860 γεννιέται ο Γιάννης Βλαχογιάννης στην Ναύπακτο. Από την πλευρά της μητέρας του έχει σουλιώτικη καταγωγή. Και είμαστε στα χρόνια που, να φανταστούμε ότι ακόμα η εποπία των σουλιωτών είναι ενωπή στη μνήμη όλων. Ο μικρός Γιάννος παίζει μέσα σε αυτή και τις καθροπολιτείες της Ναυπάκτου. Ακούει ιστορίες από την νόνα του που είναι επιβιώσας της εξόδου του Μεσολογίου, και οι συγγενείς εκείνη την εποχή δεν ανταλλάσσαν δώρα μεταξύ τους λόγω της ένδυας των πόρων και χρημάτων, παρά μόνο κοιμήλια. Και χαρίζουν λοιπόν στο Γιάννο, όπως τα έφερε η συγκυρία, και του χαρίζουν παλιά χαρτιά και έγγραφα αρχείο αγωνιστών. Αυτό στο μικρό Γιάννο δεν είναι τρομερό ερέθισμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι που καθόρισε όλη τη ζωτικότητά του. Μεγαλώνοντας, δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αλλά ήδη είχε δείξει τις πνευματικές του ικανότητες. Γι' αυτό, ως εις το εξής, είχε γίνει αποδεκτός από ανθρώπους των γραμμάτων και της διανόησης της Αθήνας, όπως ήταν ο καθηγητής Σπυρίδων Λάμπρου, ο ποιητής Κωστής Παλαμάς και ο λογοτέχνης Ανέκδοτος Παπαδιαμάντης. Έχει ένα τρομερό ένστικτο. Πιστεύει ότι υπάρχουν απομνημονεύματα και ενθυμήματα των αγωνιστών, τα οποία είναι κάπου σκορπισμένα και θαμμένα. Και πραγματικά το χαρτί εκείνη την εποχή δεν είχε καμία αξία. Οι επίγονοι, οι απόγονοι των αγωνιστών δεν ήξεραν τι σταυρό είχαν κρυμμένο στα χέρια τους. Και αυτά τα έγγραφα κυκλοφορούσαν σε παλαιοβιβλιοπολία ή ακόμα και σε μπακάλικα, για να τυλίγουν το ψάρι της αγοράς. Με τρομερό λοιπόν αίσθητο και τύχη, πράγματι λοιπόν άρχισε να συγκεντρώνει όλα αυτά ο Γιάννος Βλαχογιάννης. Και στα δύσκολά του, πάντα πήγε λίγο την Παναγιά. Γιατί λέγεται ότι τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, μια και αυτή είναι ότι διασώθηκαν σε σπίτι της οικογένειας στην Τίνο. Και πήρε το καράβι ο Βλαχογιάννης, επικαλούμενος την βοήθεια της Παναγίας, και στη διέσωση αυτό τον θησαυρό, τον οποίο αναφέρατε και εσείς νωρίτερα. Mm-hmm. Άλλα σημαντικά απομνημονεύματα που έχει διασώσει είναι του Καραϊσκάκη, είναι του Κασομούλη, που είναι η αυθεντικότερη πηγή της εξόδου του Μεσολογίου. Αναφέρουμε ξανά τη συζήτησή μας στο Μεσολόγιο, γιατί διανύουμε και το επαιτειακό έτος της εξόδου
0: Σωστά.
1: του Μεσολογίου. Όμως όλα αυτά πρέπει κάπως να συστηματοποιηθούν, όλα αυτά πρέπει να θεσμοθετηθούν. Στο εξωτερικό, εκεί την εποχή, δηλαδή περίπου 1910-1920, λειτουργούν ήδη κεντρικές υπηρεσίες γενικών αρχείων στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Και είναι μια υπηρεσία που εξυπηρετεί τη διαφάνεια, πέρα το ότι τεκμηριώνει την ιστορία του καθοδανός έθνους,

0: σαν την κεντρική υπηρεσία. Ακόμα και οι συμβολογράφοι της εποχής, και μάλιστα τους πρώτους συμβολογράφους που έστειλε το αρχείο της διαδιάσωσης στην υπηρεσία αυτή, ήταν ναυπάκτιος. Σήμερα η υπηρεσία αυτή έχει εξελιχθεί. Τα τελευταία περίπου δεκαετία του 70 είχε δεχτεί μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Ποδοσάκη, και έτσι υπάρχει αυτό το τρομερό κτίριο με υποδομή στο νέο ψυχικό. Να σκεφτούμε ότι περίπου έφτασε το 1990 για να θεσμοθετηθεί σχολή πανεπιστημιακή αρχαιονομίας που λειτουργεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα στελεχώνεται από μια μεγάλη γκάμα επιστημόνων και υπηρεσιακών παραγόντων. Έχει πολύ ενεργό αποτύπωμα, έχει ψηφιοποιηθεί μεγάλο μέρος της συλλογής με χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν πλέον. Έχει ψηφιοποιηθεί μεγάλο, χιλιάδες σελίδες των εγγράφων των γενικών αρχείων. Έγινε πρόσφατα παρουσίαση όλου αυτού του έργου. Υπάρχει στο σελίδα που είναι όλα αναρτημένα προσβάσιμα στο μελετητή ή σε έναν απλό αναγνώστη ερευνητή. Και ευελπιστούμε το φθινόπωρο, γιατί υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της αδελφότητας ναυπακτίων και των γενικών αρχείων του κράτους, να φιλοξενήσουμε έκθεση στην πόλη μας, γι' αυτό και απευθύνω την πρόσκληση, όπου μέσα από τα τεκμήρια λοιπόν θα ξεντυλιχθεί η ιστορία της πόλης ναυπάκτου από την εποχή της Επανάστασης του 1821 έως και τη σύγχρονη περίπου εποχή.
1: Στην ναύπακτο, κύριε Βουτσινά, τιμάται ιδιαιτέρως η μνήμη του Γιάννη Βλαχογιάννη. Υπάρχει και σχολείο, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: που φέρει το όνομά
0: υπάρχει,
1: του.
0: Υπάρχει, βεβαίως, πολύ σωστά το τοποθετείτε. Υπάρχει σχολείο, υπάρχει προτομή του. Σώζεται το σπίτι του με επιγραφή, ώστε να είναι επισκέψιμο από τους ενδιαφερόμενους. Στη βιβλιοθήκη της ναύπακτου, που είναι μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Υπάρχει ειδικό παράρτημα που διασώζεται μέρος της βιβλιοθήκης, της προσωπικής βιβλιοθήκης του Βλαχογιάννη και τα έπιπλά του. Υπάρχει το Ίδρυμα Νόβα του περίφημου Αθανασιάδη Νόβα, όπου έχει ως καταστατικό σκοπό τη διάσωση του αρχείου του Βλαχογιάννη και τον έργο και της εργογραφίας του. Και φυσικά έχουν γίνει πάρα πολλά συμπόσια. Πάρα πολλά συμπόσια, τα οποία δίνουν το βήμα στους τοπικούς ιστοριοδίτες να παρουσιάζουν τις ανακοινώσεις τους και τις εισηγήσεις τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη γενιά των ανθρώπων. Άσημοι είναι, όμως δουλεύουν συστηματικά και πολύ ήσυχα, γιατί θέλουν να είναι μέρος της εντυμότητας εκείνου του ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Κύριε Βουτσινά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
0: Τίποτα. Είναι ακόμα καλοκαίρι. Μάλλον πηγαίνουμε στο αποκαλόκαιρο. Οπότε και εσείς προσωπικά και οι ακροατές είναι προσεγγισμένοι στην ναύπακτο. Και εμείς θα φροντίσουμε να τους ξεναγήσουμε και να τους εισάγουμε στον κόσμο του Γιάννη Βλαχογιάννη. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Βουτσινά, δικηγόρο και πρόεδρο της αδελφότητας Ναυπακτίων Αττικής, για τη ζωή και το έργο του λογοτέχνη, ιστοριοδίφη και ιδρυτή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Γιάννη Βλαχογιάννη.

Μία μικρή διαφοροποίηση, κυρίες και κύριοι, στις ώρες έναρξης των σχολείων θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση της πρωινής κυκλοφοριακής συμφόρησης στις πόλεις, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις σχολικές μετακινήσεις και το καθημερινό μποτιλιάρισμα. Η μελέτη λοιπόν των Αντωνίου Γιοργαντά, Στέλιου Τιμοθέου και Χρήστου Παναγιώτου ξεκινά από μία γνώριμη σε όλους μας εικόνα των σύγχρονων πόλεων. Κάθε πρωί μεγάλος αριθμός εργαζομένων κατευθύνεται απευθείας στη δουλειά, ενώ μία δεύτερη κατηγορία οδηγών πρέπει προηγουμένως να αφήσει τα παιδιά στο σχολείο. Όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Αφού οι γονείς αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο, συνεχίζουν προς την εργασία τους και πέφτουν πάνω στους υπόλοιπους εργαζόμενους που πρέπει να πάνε στη δουλειά τους. Λόγω του ωραρίου που ισχύει για τους μαθητές, ακόμη και οι υπάλληλοι με ελαστικό ωράριο εργασίας δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν και αναγκάζονται να κυκλοφορούν τις ώρες αχμής. Προηγούμενες έρευνες που επικαλούνται οι συγγραφείς δείχνουν τη σημασία του παράγοντα σχολείου στην κυκλοφορία. Για παράδειγμα, μελέτη στο Πεκίνο είχε καταγράψει κατά τις εργάσιμες ημέρες των σχολικών διακοπών δίκτυο κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά 20% χαμηλότερο σε σύγκριση με τις περιόδους λειτουργίας των σχολείων. Ενώ άλλη έρευνα έχει διαπιστώσει αύξηση 4,5% της πιθανότητας συμφόρησης όταν τα σχολεία ξεκινούν ταυτόχρονα. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα μοντέλο για να διερευνήσουν αν η διαφοροποίηση των ωρών έναρξης των σχολείων θα μπορούσε να κατανείμει καλύτερα χρονικά τις μετακινήσεις και να περιορίσει τη συμφόρηση. Για να δοκιμάσουν τη μέθοδό τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο με προσομοιωμένο αστικό περιβάλλον που είχε 50 σχολεία σε κέντρο και περιφέρεια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν από το μοντέλο προσομοίωσης ότι όσο αυξανόταν η δυνατότητα διαφοροποίησης των ωρών έναρξης, τόσο μπορούσε να μειώνεται ο συνολικός χρόνος παραμονής των οχημάτων στο δίκτυο. Στο σενάριο, στο οποίο επιτρεπόταν συνολική μεταβολή 600 λεπτών στις ώρες έναρξης των 50 σχολείων, το μοντέλο βελτιστοποίησης πέτυχε μείωση κατά 17,20% του συνολικού χρόνου που περνούσαν τα οχήματα στο δίκτυο σε σύγκριση με την περίπτωση χωρίς αλλαγές στα σχολικά ωράρια. Τα 600 λεπτά αντιστοιχούν, όπως διευκρινίζουν οι ίδιοι ερευνητές, σε μέση μεταβολή 12 λεπτών ανά σχολείο. Το μοντέλο κατένει με τις αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου. Ορισμένα σχολεία ξεκινούσαν νωρίτερα, αλλά αργότερα και άλλα διατήρησαν το ωράριο που είχαν.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Από όλους εμάς, να είστε πάντα όλοι καλά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

σκοπός Παλαμάκια και το λαγούτο του Χρήστου Ζώτου να μας ταξιδεύει στην Ήπειρο. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ακούγοντας την άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, 7 με 8 το βράδυ, το αλάτι της γης. Μουσικά ταξίδια και συνταξιδιώτης μαζί μας ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για την σωστή μετάδοση της εκπομπής, ενώ η Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222 καταγράφει σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε μαζί μέσα από αυτή την εκπομπή, για τις μουσικές που θέλετε να ακούμε.

Σκοπός Παλαμάκια λοιπόν από την Ήπειρο, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με τον Σάβα Σιάτρα. Γιάννη μου το μαντίλι σου, από τα κλασικά ηπειρώτικα τραγούδια της Ξενιτιάς.

Γιάννη μου, το μαντήλι σου και η μυθοποίηση της ξενιτιάς παίρνει ταρατώδεις διαστάσεις σε αυτό το τραγούδι, καθώς η Λέρα, το ηθικό κακό της ξενιτιάς, απλώνεται και φτάνει να κυριαρχεί σε όλα τα φυσικά στοιχεία. Από το μαντήλι του ξενιτεμένου βάφουν τα ποτάμια, η θάλασσα με τα καράβια και οτιδήποτε έρθει σε επαφή. Και από εκεί περνά ένας πασάς και έβαψε τα λογό του, και εκεί διαβαίνει ένα πουλί και βάψαν τα φτερά του. Περνά σε οτιδήποτε φρέσκο και ζωντανό. Άλλο ένα τραγούδι της ξενιτιάς τώρα θα μας μεταφέρει από την Ήπειρο στο Πήλιο της Θεσσαλίας. Πέρα στον Πέρα Μαχαλά, στον άλλο παραπέρα τρέχει νερό τρεχούμενο, το λένε ασημονέρι. Και όλες μανούλες κι αν το πιούν, όλες παιδιά δεν κάνουν. Δεν το πίνες μανούλα μου να μην με κάνεις και εμένα. Κι αν μου έκαμες τι μου θέλες, κι αν με έχεις τι μου θέλεις. Εγώ στα ξένα περπατώ, στα ξένα παραθλεύω. Ξένες πλένουν τα ρούχα μου, ξένες τα σκαματίζουν. Τα πλένουν μια, τα πλένουν δυο, τα πλένουν τρεις και πέντε. Και από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στα σοκάκια. Πάρε ξένε με τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου. Πάρτα, σύρτα στη μάνα σου, σύρτα στην αδερφή σου. Σαν είχα μάνα και αδερφή, δεν τα έφερνα σε σένα. Τραγούδι από το Πήλιο λοιπόν με τη Δόμνα Σαμί. Δημιουργία των γυναικών του ξενιτεμένου.

Και πάλι η μάνα του ξενιτεμένου τραγουδά για λογαριασμό του στο επόμενο τραγούδι της ξενιτιάς, που θα μας φέρει από το Πήλιο στην Ανατολική Ρωμυλία, στη Βόρεια Θράκη. Διώχνεις με μάνα, διώχνεις με, στα αλήθεια θα παίνω. Με τα πουλάκια θα διαβώ και με τα χελιδόνια, και τα πουλιά θα έρχονται και εγώ πάντα θα λείπω. Θα πας μάνα μου στην εκκλησιά, στην εκκλησά, εκκλησία. Θα δεις τις νιές, θα δεις τους νιούς, θα δεις τα παλικάρια. Θα δεις τον τόπο μου εύκαιρο και το στασίδι μου άδειο. Θα σε έρθει μάνα μου παράπονο και πίσω θα γυρίσεις. Σε σταυροδρόμ θα κάθεσαι, για μένα θα ρωτάεις. Θα δεις Τούρκο, θα τον ρωτάς, Ρωμιό θα τον ξητάζεις. Μην ίδιατε, μην άξιατε το γιο μου το Γιαννάκι. Τον ίδια μη, τον άξια μη σε πράσινο λιβάδι. Μαύρα πουλιά τον τρώγανε και άσπρα τον τριγυρίζουν. Τραγουδά ο Βαγγέλης Δημούδης και το Καβάλι, ο ιδιαίτερος αυλός, η μακριά φλογέρα που βρίσκουμε στην Ανατολική Ρωμυλία, στη Βόρεια Θράκη, ξεκινάει το τραγούδι.

Την ξενιτιά, τη γυμνοσιά, την πίκρα και το χάρο, τα τέσσερα τα ζήγησαν, βαρύτερα είναι τα ξένα. Ο καημός της ξενιτιάς και ο φόβος της μάνας για ενδεχόμενο θάνατο του γιού της στην ξένη γη, εκφρασμένος μέσα από αυτό το τραγούδι της Ανατολικής Ρωμιλίας της Βόρειας Θράκης. Επόμενος σταθμός μας η Ανατολική Θράκη τώρα και ένα τραγούδι στο ρυθμό του Καρσιλαμά του Αντικριστού Χορού με το Χρόνια Ειδονίδη.

τον Αραντζολέμονο Καρσιλαμάς από την Ανατολική Θράκη με τον Χρόνια Ειδονίδη, και να προχωρήσουμε περνώντας τώρα στην Κωνσταντινούπολη, κρατώντας το ρυθμό του Καρσιλαμά, του Αντικριστού Χορού, και ο Λάζαρος Κουλαξίζης με το ακορντεόν του να μας φέρνει στην παράδοση στα τα τάβλα, την παλιά ελληνική συνοικία της πόλης.

η φλογέρα του Χαράλα Μπουγιανόπουλου και σκοπός Τσακώνικος από την Πελοπόννησο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ακούτε την άλλη φωνή στα Αργιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα, 7 με 8 το βράδυ, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει απόψε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής και η Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό κέντρο 210-7298-222 καταγράφει σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Χώρος Τσακώνικος λοιπόν, και επειδή κάποιοι ακροατές διαμαρτύρονται ότι δεν ακούμε συχνά μωραϊτικά τραγούδια, να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Πελοπόννησο. Θα ακούσουμε ένα από τα κλασικά τραγούδια του κύκλου των Κολοκοτρωναίων. Τα Κολοκοτρωναίκα αναφέρονται σε επεισόδια από τη ζωή και τη δράση των κλεφτών της σπουδαίας αυτής οικογένειας ως αρματολών και κλεφτών κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο. Οι έγκλοι τους και οι θρύλοι γύρω από τα κατορθώματά τους βρήκαν μεγάλη απήχηση στο λαϊκό ποιητή. Πάνω από 20 τύποι δημοτικών τραγουδιών αναφέρονται στους Κολοκοτρωναίους και έχουν διασωθεί. Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια, έτσι λάμπει και η κλεφτουριά, οι Κολοκοτρωναίοι. Που έχουν τα σήμια τα πολλά, τις ασημένιες πάλες. Αυτοί δεν καταδέχονται τη γη για να πατήσουν. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα παίρναν δίδωρο από του παπά το χέρι. Πετούν φλωριά στην Παναγιά. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος.

Τραγούδι των Κολοκοτρονέων από το Μωριά με τον Χρήστο Πανούτσο λοιπόν και τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο. Θα συνεχίσουμε τώρα, επόμενος σταθμός μας η Θήβα, για να ακούσουμε κάποιο δείγμα, εξαιρετικό απόσπασμα από τις ηχογραφήσεις που έκανε το 1982 η Χαρούλα Αλεξίου, φόρος τιμής και μνήμης στα ακούσματά της από την ιδιαίτερη πατρίδα της, την Θήβα. Ο τίτλος του δίσκου ήταν «Τα τραγούδια της γης μου». Έγραφε λοιπόν τότε: «Τραγουδώντας τα δημοτικά θυμήθηκα τον πατέρα μου στη Θήβα που μου έλεγε πως τα δημοτικά τραγούδια τα ευχαριστιέται ακόμη και ο Θεός, γιατί δεν έχουν ψεύτικα στολίδια. Τα αγάπησα πιο πολύ ακούγοντάς τα από τον Παπασιδέρη, τη Μητάκη, την Τασία Βέρα και άλλους γνήσιους δημοτικούς τραγουδιστές. Δεν ξέρω αν θα ευχαριστηθεί ο Θεός με αυτά τα τραγούδια έτσι όπως τα λέω εγώ, όπως έλεγε ο πατέρας μου, αλλά προσπάθησα να μην τα μολύνω με ψεύτικες φωνητικές φιγούρες. Το δίσκο αυτό τον αφιερώνω στη μνήμη του Γιώργου Παπασιδέρη και της Γεωργίας Μητάκη». Να ακούσουμε λοιπόν τη Χαρούλα Αλεξίου σε μια πολύ ιδιαίτερη, εξαιρετική ερμηνεία σε ένα από τα τραγούδια της Τάβλας. «Δεν τόλπιζα η ορφανή, δεν τόλπιζα η δόλια, να του είχα δώσει το φιλί, τα δυο μου μαύρα μάτια, παρά που τον ξενίτεψα και πάει με τα καράβια. Καράβια πάνε στη θάλασσα και η κόρη πάει στην άμμο με τα μαλάκια ξέπλεκα».

πατρίδα της, τη Θήβα, και την παράδοση από την πλευρά του πατέρα της. Να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια από τη στεριανή Ελλάδα στη θάλασσα τώρα. Το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει και πάμε στην Κρήτη. Ο ήχος από το ούτι, ο Πάρης Περισσινάκης παίζει και ένας σκοπός σταφιδιανός, όπως τον λένε στην περιοχή των Χανίων. Δακρύζομαι παράπονο, με πόνο συλλογούμαι.

Πάρης Περισσινάκης και το Ούτι, η Λύρα και το Λαγούτο στο Σταφυδιανό Σκοπό από την περιοχή των Χανίων, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με τον κλασικό χανιώτικο συρτό. Στη Λύρα ο Δημήτρης Πασπαράκης.

Η δεξιοτεχνία στην κριτική λύρα από τον Δημήτρη Πασπαράκη και Συρτός Χανιώτικος και τελευταίο σταθμός αφήνοντας πίσω μας την Κρήτη η Κύπρος. Σκοπός έσυρα το μήλο και πρώτος ανδρικός καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός, με τον Χρήστο Κωνσταντίνου στον ταμπουρά. Η παράδοση του ελληνικού ταμπουρά που διατρέχει τον ελληνισμό από την Κωνσταντινούπολη και την Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κύπρο. Αφιερωμένο στον φίλο μας τον κύριο Αρίστο που μας ακούει από την Κύπρο, από την Αραδίπο.

Ο ταμπουράς, το παραδοσιακό τρίχορδο της ελληνικής μουσικής παράδοσης, με μακραίωνη παρουσία στην μουσική μας. Στην αρχαιότητα τρίγωνο ή πανδούρα, στο Βυζάντιο θαμπούρα και στην νεότερη Ελλάδα ταμπουράς. Θαμπούρα, το αγαπημένο όργανο του Διγενία Κρήτα, και ταμπουράς, το αγαπημένο όργανο του στρατηγού Μακρυγιάννη. Μπορείτε να δείτε τον ταμπουρά του στρατηγού Μακρυγιάννη, φυλάσσεται στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο στην Παλαιά Βουλή.

Και κάπου εδώ, καθώς η ώρα πλησιάζει 8, ολοκληρώνονται τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ήταν άλλο ένα αλάτι της γης. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Πολλές ευχαριστίες στο Θανάση Πανταλιό που ήταν απόψε συνταξιδιώτης και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και στη Βίκη Τριβιζά, η οποία για λίγο ακόμη καταγράφει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-7298-222 σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε. Από το Λαμπρολιάβα, γεια σας, πολλές ευχές για ένα καλό βράδυ.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στο κίτρινο και σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποιεί η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα στα περίχωρα του Τόκιο. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούν Πεζεσκιάν παραδέχθηκε ότι η κοινωνία της χώρας αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Ινδίας μετά το ναυάγιο εμπορικού πλοίου με σημαία Παναμά, από το οποίο αγνοούνται 22 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που μάλλον είναι, θα έλεγε κανείς, διαχρονικά επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για τις αξίες, για την έννοια των αξιών. Τι σημαίνει αξία, τι σημαίνουν αξίες, πώς έτσι το περιεχόμενο που προσδίδουμε στις αξίες μπορεί να έχει αλλάξει με την πάροδο των αιώνων, και βεβαίως θα δούμε και για την Εκκλησία και για τα μέλη του σώματος του Χριστού που είμαστε όλοι μας, που είμαστε οι πιστοί, τι σημαίνει η αξία. Αυτές οι έννοιες είναι πάρα πολύ βαθιές βεβαίως, και για τον κάθε πιστό, για τον κάθε χριστιανό, για το κάθε μέλος της Εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα, την πολύτιμη βοήθειά τους. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το ψηλαφίσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό βεβαίως?
1: Είχατε δίκιο στην εισαγωγή τη μικρή που κάνατε, ότι είναι ένα θέμα τεράστιο και μετάβολο θέμα. Δηλαδή είναι μετάβολο το περιεχόμενό του μέσα στην ιστορία επί αιώνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ περισσότερο στους τελευταίους αιώνες, όπου επικρατεί πλέον ο ορθολογισμός περισσότερο και η ιδιοτέλεια. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα αρχαίο ερώτημα, το απλουστεύω κάπως, ένα ερώτημα που οφείλει αυτομάτως γίνεται στον κάθε άνθρωπο να απαντήσει σε 3 υποερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να νοηματοδοτήσει τη ζωή του, να δώσει νόημα στη ζωή του. Δεν είμαι ένα προϊόν τυχαιότητας, συγκυρίας, αλλά είμαι ένα γεγονός μοναδικότητας, ανεπανάληπτης προσωπικότητας. Αυτό το πράγμα δεν το προσεγγίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, με αποτέλεσμα να επενδύουν στο λανθάνονε στο ερώτημα αυτό, στα 3 μάλλον αυτά ερωτήματα, στα λανθάνοντα, να επενδύουν τις ιδιοτέλειές τους και τις προσωπικές τους γνώμες, κάνοντας και συμβάσεις σε ομάδες. Μέσα στην ιστορία βλέπουμε ότι οι αξίες, δηλαδή ο άξονας γύρω από τον οποίο συγκροτεί τη ζωή του ο άνθρωπος, αυτό που ονομάζουμε στα λατινικά axis mundi, άξονας του κόσμου, και που συνδέει τα ορατά με τα αόρατα, τα επίγεια με τα ουράνια, αυτός ο άξονας στη ζωή του ευμεταβάλλεται, είναι ευμετάβλητος μάλλον, θα πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με τις τοπικές παραδόσεις, στους λαούς αναπτύσσονται διαφορετικές αξίες πολλές φορές, στις εποχές ασφαλώς, στις ιστορικές εξελίξεις παίζουν τεράστιο ρόλο κλπ. Τώρα, όταν λέμε αξίες, εννοούμε κάποιες λανθάνουσες μεν, αλλά θεμελιώδεις αποτυπώσεις που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Σας θυμίζω, κύριε Σπυρόπουλε, ότι στον εκκλησιαστικό λόγο υπερέχει η αγιογραφική δήλωση ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο είναι σφραγισμένος από τη σχέση του με το Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ωραία το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του, αναφερόμενος στον Λόγο και Υιό του Θεού, και λέγοντας ότι αυτός είναι που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Έτσι, ότι ο Λόγος και Υιός του Θεού, και πριν την ενανθρώπιση του ακόμα, απαρχής δηλαδή της δημιουργίας, δίνει νόημα στον κάθε άνθρωπο. ή αν θέλετε σφραγίζει την ταυτότητά του. Αυτό το πράγμα το ξεχνάμε συνήθως, παρασυρμένοι από τις ιστορικές συγκυρίες, από τους εγωισμούς, από τις ιδιοτέλειες, από τα συμφέροντά μας κλπ. Ή παρασυρμένοι δυστυχώς από φαντασιακές αναπτύξεις ιδεολογικού περιεχομένου. Αντί να δεχτούμε ότι υπάρχει ένας ποιητής των πάντων, θέλετε να το πω μια αιτιώδης αρχή, αλλά που για την Εκκλησία αυτή η αιτιώδης αρχή του κόσμου έχει όνομα. Είχε όνομα πάντοτε, αλλά αποκαλύφθηκε τελικά το όνομά του με την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ωστόσο και για τους λαούς που δεν έχουν το νόμο του Θεού, δεν γνωρίζουν την παρουσία του Θεού, και σε αυτούς τους λαούς υπάρχει ένας νόμος. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή προσεγγίζει αυτό το θέμα με θαυμαστό τρόπο, λέγοντας μας ότι κάθε άνθρωπος έχει έναν άγραφτο νόμο στην καρδιά του μέσα. Mm. Και αυτόν τον νόμο τον ακολουθεί. Υπάρχουν, λέει, έθνη που δεν έχουν γραπτό νόμο, όπως είναι ο νόμος του Μωυσή παραδείγματος χάρη, που είχαν οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη και που έχουμε εμείς ως χριστιανοί, ο νόμος του Θεού, ο νόμος του Χριστού. Υπάρχουν, λέει, έθνη, λαοί δηλαδή, που δεν έχουν νόμο, αλλά ακολουθούν τον νόμο τον γραμμένο στις καρδιάς τους, και το οποίο το ονομάζει συνειδήσεις. Είναι η συνείδηση, συμμαρτυρούσεις της συνειδήσεως. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αυτά. Αυτά μάλιστα τα έχουν σχολιάσει, είναι πολύ χαρακτηριστικό, τα έχουν σχολιάσει και στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες, και έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη τον Ιερεμία, που έχει μια εξαιρετική προσέγγιση, όταν βάζει στο στόμα του Θεού την δήλωση, το διαβάζω σε μετάφραση, είναι πολύ ωραίο κείμενο, αυτή είναι η διαθήκη μου που θα συνάψω με το λαό μου τις ημέρες που θα έλθουν, λέγει ο Κύριος. Mm-hmm. Θα δώσω νόμους στη διάνοιά τους και στις καρδιές τους θα εγγράψω αυτούς τους νόμους. Προσέξτε, στις καρδιές θα γραφτούν οι νόμοι του Θεού, το θέλημα δηλαδή του Θεού.
0: Ναι.
1: Και θα γίνω ο Θεός τους και αυτοί θα γίνουν ο λαός μου. Δεν θα διδάξουν πλέον ο καθένας τον άλλο και ο αδελφός τον αδελφό του, λέγοντας «Μάθε από εμένα και γνώρισε τον Κύριο», γιατί όλοι θα με γνωρίσουν από μικρό μέχρι μεγάλο, γιατί θα είμαι παρόν στις καρδιές τους. Αυτό το παίρνει αργότερα ο Αββάς Ισαάκος Σύρος και το αναλύει ακόμα περισσότερο, λέγοντας ότι εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο νους μας, χωρίς τη μεσητεία των Αγίων Αγγέλων, μπορεί να κινηθεί από μόνος του προς το αγαθό, χωρίς να το έχει διδαχθεί. Τη γνώση του κακού όμως, χωρίς τη μεσητεία των δαιμόνων, δεν την δέχονται οι αισθήσεις, ούτε κινούνται προς αυτή. Mm-hmm. Και από μόνο το κακό δεν μπορεί να ενεργήσει. Γιατί, λέει, γιατί το αγαθό φυτρώνει εκ φύσεως, αλλά το κακό καθόλου, και οτιδήποτε είναι ξένο και εισέρχεται απ' έξω χρειάζεται κάποιον μεσολαβητή για να αποκτηθεί η γνώση του. Επομένως κάθε άνθρωπος γεννιέται αγαθός.
0: Ναι.
1: Γεννιέται με αξίες, γεννιέται με τον νόμο του Θεού, γεννιέται κατά χάρη Άγιος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι αληθείς αξίες του ανθρώπου και ποιες είναι οι κατασύμβαση αξίες, συνήθως ψευδείς αξίες. Σας θυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα βιβλιαράκι που λέγεται «Εκκλησιαστής». Είναι μικρό σε έκταση σχέση με άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπου στα λίγα κεφάλαιά του ονοματίζει όλες τις ενέργειες του ανθρώπου. Τις ενέργειες εντός της ιστορίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά από κάθε πρόταση που τις πενεύει αυτές τις περισσότερες ενέργειες, τις θεωρεί πολύ σημαντικές, αλλά μετά από κάθε πρόταση έρχεται ως κατάληξη πλην και τούτο ματαιώτης. Επομένως πρέπει να βρούμε αξίες που δεν έχουν το στοιχείο της ματαιότητας. Ποιο στοιχείο έχουν αντί της ματαιότητας? Το στοιχείο της σχέσης. Εάν δεν δημιουργήσω σχέση ή δεν παραδοθώ στη σχέση με αυτό που ονόμασα αιτιώδη αρχή των όντων και που στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φανερώθηκε συγκεκριμένα ως πρόσωπο, ως υπόσταση, ως θεανθρώπινη υπόσταση, εάν δεν δημιουργήσω σχέση, κάθε αξία που υπηρετώ οδηγεί σε ματαιότητα.
0: Σχέση με το πρόσωπο του Χριστού καλούμε να δημιουργήσω, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμα και πριν ενσαρκωθεί ο Λόγος του Θεού, στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, όσο έχουμε καταγραμμένες πηγές, αυτό που ονομάζουμε Παλαιά Διαθήκη, σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού επιχειρούσε ένας λαός να δημιουργήσει χωρίς να το ξέρει εντελώς. Το υποψιαζότανε, οι προφήτες το είχαν εξ αποκαλύψεως προσεγγίσει, το προσπαθούσαν να το διδάξουν στο λαό, μέχρι που ήρθε η ώρα και φανερώθηκε αυτός ο άξονας ζωής, η αξία ζωής, να το πω έτσι, μέχρι που φανερώθηκε μέσα στην ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύμβολο της πίστεως μιλάμε για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, μιλάμε για την Εκκλησία, και μέσα σε αυτό το κείμενο της πίστεως εισάγεται το όνομα ενός ειδωλολάτρη, επί Ποντίου Πιλάτου λέμε. Τι δουλειά έχει ένας ειδωλολάτρης μέσα σε αυτό το ιερό κείμενο? Λοιπόν, έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία η παρουσία του, για να δείξει ότι ό,τι συνέβη, συνέβη εντός της ιστορίας. Η ιστορία έχει περιεχόμενο. Η ιστορία είναι ιερή. Η ιστορία μας παίρνει από μία αρχή και μας οδηγεί σε ένα τέλος. Έτσι. Δεν είναι αυτό που καταγγέλει ο Απόστολος Παύλος, ότι σε μια ιστορία χωρίς νόημα μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο συμπέρασμα «φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν». Δεν τελειώνει η ζωή του ανθρώπου με το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου, ένα σταθμός αν θέλετε. Το νόημα του ανθρώπου, η μεγάλη αξία του ανθρώπου είναι ότι καλείται να έχει σχέση με το πρόσωπο του Θεού, ειδικά με το πρόσωπο του Υιού του Θεού, ο οποίος φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μου έρχεται τώρα ο πειρασμός, γιατί το σκέφτηκα και πριν την εκπομπή, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα πράγματα τα έχουν αναπτύξει στο περιθώριο του εκκλησιαστικού βίου, σπουδαίοι άνθρωποι, εννοώ ότι δεν είναι πατερικός λόγος, αλλά συνάδει με έναν πατερικό λόγο, και αναφέρομαι σε δύο ανθρώπους σπουδαίους δασκάλους για τους σύγχρονους λαούς, τον Ντοστογεύσκη και τον Παπαδιαμάντη. Ο Ντοστογεύσκη αποτυπώνει μια σχέση με τον Χριστό πολύ σπουδαία. Σε ένα γράμμα που στέλνει σε μια Γερμανίδα, η οποία του χάρισε μια Καινή Διαθήκη όταν καταδικάστηκε να πάει στα κάτεργα, και αυτή η Καινή Διαθήκη άλλαξε τη ζωή του, η μελέτη της δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ένα γράμμα λοιπόν που της γράφει λέει: «Αν κάποιος μου αποδείκνυε ότι η αλήθεια βρίσκεται έξω από το Χριστό και αν πράγματι ισχύει ότι η αλήθεια δεν είναι με το Χριστό, τότε εγώ θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό παρά με την αλήθεια». Καταλαβαίνετε ότι αξία πλέον έχει ένα πρόσωπο και όχι μια κατάσταση, μια ιδεολογία, μια σύμβαση, μια θεωρία, μια ερμηνεία που, με τις οποίες έχουμε αντικαταστήσει τις αξίες της ζωής. Ιδιαίτερα στα νεωτερικά χρόνια, με τον ορθολογισμό ουσιαστικά, ναι, πώς να το πω, με την ιδιοτέλεια, με την ατομικότητα,
0: ναι,
1: με τα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα, όλα αυτά, έχουμε αντικαταστήσει αυτήν την αρμονία της, των σχέσεων.
0: Πριν πάμε στο Παπαδιαμάντη, πριν πάτε μάλλον στο Παπαδιαμάντη, ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, κύριε Μαυρόπουλε, ότι για την Εκκλησία η μόνη αξία είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού?
1: Όχι μόνο για την Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε, για όλο τον κόσμο, για κάθε άνθρωπο είναι. Το ξέρει ή δεν το ξέρει, το παραδέχεται ή δεν το παραδέχεται. Δεν υπάρχει άλλη αξία. Δεν υπάρχει άλλο νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Εάν αφαιρέσεις το πρόσωπο του Χριστού από τη ζωή του ανθρώπου, του ενανθρωπίσαντος δηλαδή Θεού, αυτό εννοώ του Χριστού, όχι ενός σοφού διδασκάλου, έτσι, αλλά του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, πώς το λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Κάτι που το υμνολογούμε σε τροπάριά μας συνέχεια. Εάν το αφαιρέσει αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ, τι νόημα έχει η ζωή του ανθρώπου? Γεννήθηκα, πεθαίνω και τελειώνω. Μένουν τα έργα του, θα μου πείτε. Τα έργα του, ποια έργα του? Τα καλά και τα κακά. Κυρίως όμως μένουν τα κακά έργα. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η προσέγγιση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προσπαθώντας να ερμηνεύσει την ανταρσία του ανθρώπου να φύγει από τη σχέση του με το Θεό, την αρχαίγονη εννοώ ανταρσία, και λέει ότι από όλη αυτή την περιπέτεια κάτι κερδίζει ο άνθρωπος. Κερδίζει το θάνατο, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Έτσι. Εκεί ο θάνατος έχει αυτή την υπηρεσία. Δεν αφήνει το κακό να είναι αιώνιο. Ο κάθε ένας που έρχεται, έρχεται για το καλό. Το πετυχαίνει, δεν το πετυχαίνει, δεν έχει τόση σημασία όσο η σφραγίδα που φέρει του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άνθρωπος, είτε ανήκει στην Εκκλησία είτε δεν ανήκει στην Εκκλησία. Αυτό που λέει, όπως σας είπα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
0: Ναι.
1: Κάθε άνθρωπο τον φωτίζει, δηλαδή τον σφραγίζει ο Λόγος του Θεού, ως Υιός του Θεού, έτσι, ως Ιησούς Χριστός. Ναι. Ο δε Παπαδιαμάντης θα κάνει σε ένα διήγημά του, στο Λαμπριάτικο Ψάλτη, θα κάνει την κατάθεση της ομολογίας πίστεως, λέγοντας: «Το επεμή ενός ζω και αναπνέω και σοφρονώ», συγκρατήστε τους δύο αυτούς όρους, ζω, αναπνέω, σοφρονώ, «δεν θα πάψω να υμνώ με τα λατρείας των Χριστών μου, να ζωγραφίζω με τα έρωτος την φύση, τη δημιουργία του Θεού δηλαδή, και να περιγράφω τα γνήσια ελληνικά ήθη». Αυτοί οι δύο άνθρωποι μας φωτίζουν την κατεύθυνση, την πορεία του ανθρώπου. Εάν θέλουμε η πορεία αυτή να έχει νόημα, βέβαια, έτσι. Εάν δεν θέλουμε να έχει νόημα, εάν υπάρχουμε ως τυχαιότητες, ήρθα και θα φύγω, ας θα βολέψω λοιπόν στη ζωή μου όπως να είναι καλύτερα για μένα, εάν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ή ας υπηρετήσω κάποιες ιδεολογίες που μου φαίνονται σπουδαίες, ιδεολογίες όμως που οδηγούν πάντοτε σε ανάπτυξη των παθών, με τις δύο σημασίες της λέξης, την ενεργητική και την παθητική. Πάσχω εγώ, πάθος, πάσχουν και οι άλλοι εξαιτίας μου, πάλι πάθη. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κράτησα αυτά τα τρία ρήματα που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης σε αυτό το απόσπασμα που μας διαβάσατε, κύριε Μαυρόπουλε, ζώα, αναπνέω και σοφρονώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Νομίζω έχουν ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς έχουν. Θέλω να σας σημειώσω, εντός παρενθέσεως αν μου επιτρέπετε, από την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, λείπουνε δύο λέξεις, η λέξη ευτυχία και η λέξη ευδαιμονία. Δεν υπάρχουν αυτές οι δύο λέξεις, δεν υπάρχουν ούτε καν στην πατερική θεολογία, τουλάχιστον μέχρι τον 13ο αιώνα. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί πίσω από αυτές τις λέξεις υπάρχουν οι λέξεις τύχη και δαίμον. Δεν είναι η τύχη και οι δαίμονες που ορίζουν την ιστορία του ανθρώπου. Είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι. Ωστόσο, σήμερα στην νεότερη εποχή συνέχεια μιλάμε για ευτυχία, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, ευτυχισμένος να είσαι, ευδαιμονίες κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα του ανθρώπου, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν είναι να ζήσω ευτυχισμένος και ευδαίμων, και λοιπόν και να πεθάνω ευτυχισμένος, και λοιπόν το θέμα είναι να μην πεθάνω, κύριε Σπυρόπουλε, να μην πεθάνω τον αιώνιο θάνατο, να είναι ο θάνατός μου μια μετάβαση σε μια πραγματικότητα που ο Ιησούς Χριστός την κηρύττει, την εγκαθιστά εντός της ιστορίας και την ονομάζει Βασιλεία του Θεού. Τι άλλο κάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία παρά να ψηλαφούμε την παρουσία της εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα βέβαια, και αναμενόμενη, αλλά και εδώ και τώρα. Αυτό κάνουμε. Όταν πλέον έχει γίνει η μεταβολή των δώρων και τα υψώνει αυτά τα δώρα ο ιερέας, λέει τα Άγια της Αγίης. Και τι απαντάμε? Ουδής Άγιος. Εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά κάνουμε το άλμα το μεγάλο. Εκεί είναι μια στιγμή πολύ, πολύ σημαντική. Αυτό το πρόσχομεν εκείνης της στιγμής είναι συγκλονιστικό πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Το κάνουμε το άλμα. Γιατί το κάνουμε το άλμα, κύριε Σπυρόπουλε? Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στην αγκαλιά στην οποία θα πέσουμε, την αγκαλιά του Χριστού, που νοηματοδοτεί όλον το βίο του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας,
1: ναι,
0: για όσα πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα έτσι τονίσαμε με τη βοήθειά σας σήμερα για ένα πολύ μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως, πραγματικά ανεξάντλητο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Για τις αξίες συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή. Ένα πολύ μεγάλο θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Η έννοια των αξιών, τι σημαίνουν οι αξίες και πώς έχει αλλάξει τουλάχιστον η αντίληψή μας περί αξιών με την πάροδο των αιώνων. Τι ρόλο βεβαίως έχουν παίξει και οι επιστήμες, έχει παίξει και η φιλοσοφία και η εξέλιξη του πολιτισμού, κυρίως του δυτικού πολιτισμού. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Τερέζη.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για να συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Πώς θα το μπορούσαμε ίσως να το δούμε, ξεκινώντας αρχικά και λίγο μέσα από την εξέλιξη ταυτόχρονα της φιλοσοφίας, δηλαδή μέσα από τη φιλοσοφική σκέψη, από τη φιλοσοφική βάσανο, αυτό το θέμα των αξιών, ναι κύριε Τερέζη.
1: Ναι, όπως το σημειώσατε στο προλόγισμά σας, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει μία πολλαπλότητα προσεγγίσεων. Mm-hmm. Θα έλεγε κάποιος μία απειροστικότητα προσεγγίσεων. Mm-hmm. Γιατί δεν θα είμαστε εκτός νομιμότητας εάν υποστηρίζαμε ότι ο κάθε άνθρωπος ή η κάθε φιλοσοφική θεωρία, mm-hmm. αν επιθυμούμε κάπως να γενικεύσουμε το ζήτημα, ορίζει υπό ένα ηθικό πρίσμα το ζήτημα των αξιών. Και υπησέρχονται πολλοί παράγοντες, mm-hmm. για να διαμορφωθεί αυτός ο ορισμός, ο οποίος είναι πολλές φορές και μετάβολος, αλλά επίσης πολλές φορές προσλαμβάνεται από έναν άνθρωπο ή από ένα θεωρητικό σύστημα και με έναν αξιωματικό τρόπο. Ότι αξία είναι κάθε τι, mm-hmm. το οποίο αντιστοιχεί ή ανταποκρίνεται σε εκείνο το οποίο εγώ για ποικίλους λόγους έχω θεωρήσει ότι είναι σωστό, ναι. και ότι πρέπει να επιτελείται. Mm-hmm. Άρα κάθε τι το οποίο συμφωνεί με τη δική μου αντίληψη ή με τη δική μου βιοθεωρία ή κοσμοθεωρία θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία των αξιών. Κάθε τι που είναι αντίθετο προς αυτό εγγράφεται στην κατηγορία των απαξιών.
0: Μάλιστα.
1: Και με την παρατήρηση αυτή, η οποία τέλος πάντων είναι πολύ συνοπτική και κινείται σε μια κάπως επιφανειακή προσέγγιση, αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα των αξιών ή των απαξιών υπάγεται σε ένα σχετικισμό. Ο καθής ανάλογα με τις οπτικές με τις οποίες αντιλαμβάνεται τα ζητήματα δίδει και τον ορισμό του άξιου ή του μη άξιου. Mm-hmm. Βεβαίως σε ένα φιλοσοφικό σύστημα είναι σαφές ότι αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία, διαμορφώνονται συγκεκριμένες συλλογιστικές διαδρομές, εισάγεται ένας πλούτος ενιών, μελετάται η ιστορία, τι έχει προηγηθεί. Υπάρχει μία συζήτηση για την ανθρωπολογία, mm-hmm. τι είναι ο άνθρωπος, ή για τη θεολογία, τι είναι ο Θεός, και συγχρόνως μία διαλεκτική η οποία εσωτερικά αναπτύσσεται, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ορισμένες περιπτώσεις στις λεγόμενες αναστοχαστικές κρίσεις. Ωστόσο, ένα σύστημα φιλοσοφικό και διαμορφωμένο παρατηρείται συνήθως να κινείται στον ίδιο άξονα από την αρχή μέχρι το τέλος, με κάποιες διαφοροποιήσεις βέβαια, ναι. οι οποίες προπηδιάζουν στην ίδια την φιλοσοφική δεοντολογία. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εάν θελήσουμε να συζητήσουμε για την έννοια της αξίας ή στο πληθυντικό των αξιών, θα βρεθούμε μπροστά σε αξεπέραστα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, από όσο μπορώ να καταλάβω και εγώ χωρίς να είμαι ειδικός, κύριε Τερέζη, υπάρχει εδώ το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό μιλήσατε και για σχετικισμό προηγουμένως, αν μπορώ σωστά να το αντιληφθώ αυτό.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν υποκειμενικό, επιτρέψουμε τον όρο παρακείμενο. Mm-hmm. Παράγοντες δηλαδή οι οποίοι έχουν συγκροτήσει την βιοθεωρία του, υπό την ευρία έννοια του όρου. Τον τρόπο, όπως αναφέρουμε προηγουμένως, με τον οποίο θεάται τα πράγματα, τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του, mm-hmm. την πολιτική κατάσταση, την οικονομία, τους συλλογικούς θεσμούς και ούτω καθεξής. Εκείνο που έχει σημασία όμως στην περίπτωση αυτή είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η διαμόρφωση αυτού του παρακειμένου έχει γίνει χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Mm-hmm. Βεβαίως το να συζητήσουμε για την ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων είναι κάτι δύστροπο. Δεν είναι άνετο να το συζητήσουμε, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάγεται στις ίδιες κανονικότητες που υπάγονται τα φυσικά φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Όταν μελετούμε τα φυσικά φαινόμενα, είτε ή μελετούμε τον επιστημονικό κλάδο της χημίας ή της γεωλογίας ή της βιολογίας κτλ., ξεκινάμε από κάποιες βάσεις πάνω στις οποίες οικοδομούμε ένα συλλογισμό, ο οποίος είναι αντικειμενικά θεμελιωμένος ή θα θεμελιωθεί. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στην περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος είναι ένα ιστορικό «ον» με τα δικά του κριτήρια κάθε φορά δομημένο, με κάποιες κληρονομικές καταβολές τις οποίες έχει, με ένα ιδιαίτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται, με συνθήκες οι οποίες αφηνιδιαστικά τον ευνοούν ή τον απειλούν, με σχέσεις οι οποίες είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα αυτό το ιστορικό πλάνο, αυτή η ιστορική περιδίνηση του ανθρώπου να τον οδηγούν αναγκαστικά πολλές φορές στο να θεαθεί τις καταστάσεις με ένα σαφώς υποκειμενικό πρίσμα, ακόμα και αν προσπαθεί να αποφύγει, ναι, αυτή την προσέγγιση. Mm. Αλλά αυτός ο προσωπικός παρακείμενός του, αυτή η πολιτιστική τέλος πάντων κληρονομιά με την ευρία έννοια του όρου η οποία τον διέπει, δεν του επιτρέπει να βγει από το περιβάλλον αυτό, να αναχθεί σε κάτι περαιτέρω, να σταθεί κριτικά απέναντι στον εαυτό του, γιατί αυτή η κριτική στάση μας στον εαυτό μας δεν ικανοποιεί την προοπτική του υποκειμενικού ωφελημισμού, με αποτέλεσμα αυτές οι δυστροπίες οι οποίες εμφανίζονται να μην εξασφαλίζουν το αντικειμενικό μέτρο. Εάν προσπαθήσουμε σε κάποιο βαθμό να εισαγάγουμε στη συζήτησή μας τον Σοκράτη με έναν δικό μας έτσι κάπως ανοιχτό τρόπο, θα λέγαμε το εξής, ότι ο Σοκράτης θεωρούσε ότι οι άνθρωποι μπορούν να οδηγηθούν σε μια συμφωνία μεταξύ τους. Βεβαίως έθετε το ζήτημα μονίμως του επαείοντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση μπορεί να μας διδάξει για το τι είναι σωστό και ακριβές. Mm-hmm. Αλλά πέραν όμως από τον επαείοντα, ο οποίος μπορεί να ασχολείται με πράγματα κατασκευαστικά ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και τα ζητήματα των αξιών.
0: Mm-hmm.
1: Για να συμπέσουμε στα ζητήματα των αξιών, είναι απαραίτητο, αναπλάθοντας τις θεωρίες του Σοκράτη, να φύγουμε από τον υποκειμενισμό των θεωρήσεών μας ή των μύθων που εμείς έχουμε κατασκευάσει για τον εαυτό μας, και τους μύθους αυτούς τους θεωρούμε σωστούς και γινόμαστε θύμα τους. Mm-hmm. Εδώ ακριβώς λοιπόν υπάρχει αυτή η κρίσιμη λεπτομέρεια. Είναι ο κάθε άνθρωπος διατεθειμένος να υπερβεί αυτή την υποκειμενική παρακαταθήκη πάνω στην οποία κτίζει τον εαυτό του και να αναχθεί στο αντικειμενικό μέτρο? Είναι ικανός δηλαδή να αμφισβητήσει αυτό το οποίο φέρει εντός του για ποικίλους λόγους ή από ποικίλες αιτίες και να συζητήσει για την θέαση μιας άλλης κατάστασης?
0: Mm-hmm. Να βγει ίσως, να βγει ίσως από τον εαυτό του, κύριε Τερέζη, έτσι, από ένα κλουβί θα λέγαμε, από το δικό του μικρό κόσμο, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε και μια λέξη της εποχής, για να μπορέσει να αντιληφθεί κάτι που ενδεχομένως τον υπερβαίνει κιόλας.
1: Τον υπερβαίνει, αλλά ορθότατη την παρατήρηση αυτή, αλλά θα μπορούσε κάποιος να ανατάξει τη συζήτηση και να πει ναι, μεν τον υπερβαίνει, αλλά εάν το δει αντικειμενικά θα αντιληφθεί ότι είναι σύμφυτο με αυτό που ο ίδιος είναι ως άνθρωπος και όχι ο Στάκης ή η Μαρίκα ή Κώστας ή ναι. η Βασιλική ή οτιδήποτε. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια, δηλαδή να αναζητήσουμε το αντικειμενικό, και βέβαια αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, προϋποθέτει μια μακρά διαδικασία και ενδεχομένως ποτέ δεν θα κατακτηθεί. Αλλά ως διαδικασία όμως έχει τη σημασία της, έχει το νόημά της. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι μόνο γεγονός. Μπορεί να οδηγήσει τουλάχιστον στην κατανόηση ότι καλό θα είναι, ευκταίο θα είναι, κάθε φορά που συλλαμβάνω μια σκέψη, που προετοιμάζω μια πράξη, που αναπτύσσω μια επικοινωνία κτλ. Όλα αυτά να μην υπαχθούν, επιτρέψτε μου μια κάπως λαϊκή λέξη, να μην υπαχθούν σε έναν υποκειμενικό τακτικισμό. Αλλά να κατορθώσω να φύγω από αυτό το ψυχολογικό εργαλείο το οποίο με συμπιέζει, να εξουδετερώσω τη δύναμή του και στο μέτρο που είναι εφικτό για μένα να ανακαλύψω κάτι και να σταθώ απέναντί του με έναν τρόπο ο οποίος είναι ακριβής, στο μέτρο του εφικτού πάντα.
0: Η φιλοσοφία μας βοηθά, ενδεχομένως βοηθά τον άνθρωπο προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την προσπάθεια στην οποία αναφερθήκατε μόλις τώρα.
1: Εάν η φιλοσοφία... Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, όχι, σας ακούμε.
1: Εάν η φιλοσοφία ακολουθεί σε έναν διαλεκτικό τρόπο και δεν είναι μία αξιωματική τοποθέτηση. Ο διαλεκτικός τρόπος, έχουμε το παράδειγμα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, οι οποίοι συζήτησαν για τα θέματα των αξιών και προσπάθησαν να δουν το ζήτημα, να το εξετάσουν στην καθημέραν τριβή και σε όλα τα επίπεδα του υπαρκτού. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο κάποια στιγμή, παρακολουθώντας αυτή την σχετικοκρατία ή το σχετικισμό αναφορικά με την έννοια της αξίας, θεώρησαν ότι θα πρέπει να θεμελιωθεί η αξία σε κάτι το οποίο είναι υπερβατικό και είναι ακέραιο, όπως είναι ο Θεός. Λοιπόν, ανεξάρτητα όμως από αυτή την ανταγωγή, η οποία πολλές φορές μπορεί να προκύπτει και κατά ανάγκη, κατά θεωρητική ανάγκη, ή να είναι θέμα πίστεως. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η φιλοσοφία καλείται να ενεργοποιήσει τα διαλεκτικά αντανακλαστικά των ανθρώπων. Όχι να καθοδηγεί με οδηγίες, με συμβουλές, με δεοντολογικά σχήματα, τα οποία δεν έχουν ίσως καμία συνάρτηση και συνάφεια με αυτό που στην κυριολεξία είναι ο άνθρωπος, αλλά να διδάσκουν τον άνθρωπο πώς, με τα οικεία του μέτρα ο καθένας, και ανάλογα στο πεδίο στο οποίο κινείται ή με βάση το μορφωτικό επίπεδο το οποίο έχει κατακτήσει ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάθε φορά να διαλέγεται με τον εαυτό του, να βρίσκεται σε μια δηλαδή κριτική συζήτηση, και πάλι θα σημειώσω όσο αυτό είναι εφικτό. Αλλά αν μια τέτοια διαδικασία διαλεκτική ξεκινήσει, μπορεί καθοδόν να καταστεί έθος, μια συνήθεια γόνιμη, η οποία χωρίς να σε οδηγεί σε μια αυτοκαταστροφή και σε μια αυτομαστίγωση, σε οδηγεί στο να υποψιάζεσαι ότι ενδεχομένως σημεία των πράξεων, των επιλογών και των επικοινωνιών σου ή των αναγωγών σου ή των αξιολογικών κρίσεών σου ενδεχομένως να μην είναι αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να αδικείς τα πράγματα και τον εαυτό σου και τους άλλους.
0: Επειδή είπατε ότι ο Σοκράτης και ο Πλάτων, κύριε Τερέζη, ασχολήθηκαν με τις αξίες, τι είναι αυτό που μας λένε, αλλά και οι υπόλοιποι έτσι, αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, και πώς το βλέπουμε αυτό.

0: προσοκρατικών, αλλά ακόμα και του Ισιώδου, ο οποίος στο μεγάλο του έπος «Έργα και ημέρε» έχει θέσει το ζήτημα των αξιών, αλλά και ο Όμηρος, και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή το οποίο απασχολεί τον ελληνικό στοχασμό και μάλιστα διαπλέκεται με το σύνολο των δραστηριοτήτων. Βασικά η λέξη αξία έχει οικονομική σημασία,
1: ναι,
0: και είναι ένα δάνειο το οποίο προσλαμβάνει με έναν μεταφορικό τρόπο η φιλοσοφία για να το εντάξει στις ηθικές της και στις πολιτικές της ενασχολήσεις. Δηλαδή γίνεται πρόσληψη μιας λέξης από μια άλλη νοηματική ή πραγματολογική περιοχή, μεταφέρεται σε μια άλλη και λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την αρχική σημασία.
1: Τι είναι αυτό που τονίζουν οι στοικοί λοιπόν όσον αφορά τις αξίες για τον άνθρωπο, για τη ζωή του ανθρώπου?
0: Ναι, θα έλεγα καθαρά, για να απαντήσω πρώτα στην παρατήρησή σας αναφορικά με τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, ότι αναζήτησαν μέσα από τον τρόπο που ο άνθρωπος θα κατορθώσει να αντιληφθεί τη θέση του μέσα στο συλλογικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται από τη μία πλευρά, και από την άλλη θα κατανοήσει τον εαυτό του σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή στον βαθμό που βρίσκεται σε μία διαδικασία αυτοαναφοράς, αυτοεξήγησης και ίσως αυτονομοθέτησης. Ενώ λοιπόν βρίσκεται σε αυτές τις καταστάσεις και σε πολλές άλλες ακόμα, εκεί ακριβώς ο άνθρωπος θα μπορέσει, κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύοντας και εξηγώντας αυτά τα οποία διαπιστώνει, να επιχειρήσει να δώσει μία ουσιαστική διάσταση και έναν ακέραιο ορισμό σε αυτό που είναι αξία. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω όμως το εξής, ότι και οι δύο, και μάλιστα με τον Πλάτωνα αργότερα να το επεκτείνει πολύ περαιτέρω, δίδεται στην αξία ένα μεταφυσικό περιεχόμενο. Δηλαδή η αξία είναι να κατακτήσουμε την ευδαιμονία,
1: ναι,
0: η οποία ευδαιμονία είναι ο τρόπος ύπαρξης του Θεού, κάτι το οποίο συναντάμε και στον Αριστοτέλη. Επομένως η αξία είναι αυτή που θα συνδεθεί με την έννοια των αρετών, φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη, φιλία, αγάπη, ελευθερία κτλ. Στο βαθμό που αυτά δεν προσδιορίζονται από ένα φατριαστικό, μια φατριαστική σκοπιμότητα ή μια υποκειμενική ωφελημότητα, αλλά από το αν κατορθώνουν να μιμηθούν τον τρόπο ύπαρξης του Θεού.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή λοιπόν η ευδαιμονία ήταν κάτι το οποίο το συναντάμε και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη και στους στοϊκούς. Αυτό που πρέπει να δούμε στους στοϊκούς είναι ότι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ότι οι ίδιοι, χωρίς να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, έχουν δηλαδή ένα, θα έλεγε κάποιος, ένα μοντέλο ηθικής που και είναι από τους πιο εμβληματικούς θεμελιωτές της ηθικής φιλοσοφίας, παρακολουθούν τι. Όχι μόνο τι έχει προηγηθεί θεωρητικά, τι έχει διατυπώσει ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και οι υπόλοιποι όπως αναφέραμε, αλλά και πώς αυτά τα οποία έχουν διατυπώσει μέσα στην εξέλιξη της ιστορική αλλά και του ίδιου του στοχασμού προσλαμβάνουν την πραγματική σημασία τους. Αυτό λοιπόν το οποίο θέτουν ως καθήκον στον κάθε άνθρωπο είναι να καταστεί ένα στοχαζόμενο υποκείμενο. Ένα υποκείμενο όμως το οποίο στοχάζεται αλλά και συγχρόνως δρά. Και μία δράση και ένας στοχασμός που βρίσκονται σε μία συγκινησιακή μεταξύ τους κατάσταση. Δηλαδή κάθε τι έχει νόημα, και αυτό βεβαίως δεν απουσιάζει ούτε από τον Πλάτωνα ούτε από τον Αριστοτέλη, έχει νόημα όταν το εξετάσουμε με βάση ένα θεωρητικό σχήμα το οποίο διαμορφώνω σε σχέση με την εφαρμοστική προοπτική του. είπε

0: την εφαρμοστική τέλεσή του. Εκεί λοιπόν βλέπουν οι στοικοί μία διαδικασία ανοίγματος προς το όλο και περαιτέρω. Και γι' αυτό έχουν εισηγηθεί, όχι μόνο για την έννοια των αξιών, αλλά και για κάθε τι το οποίο υπάγεται στην ηθική, κυρίως φιλοσοφία, γιατί η πολιτική έχει υποχωρήσει για ποικίλους λόγους εκείνη την εποχή, έχουν διαμορφώσει αυτό το μοντέλο, το παράδειγμα του σοφού, ο οποίος είναι το πρόσωπο, με βάση αυτά τα οποία συζητούμε,
1: ναι,
0: στη συγκεκριμένη συνάφεια, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει μια προχωρημένη αυτογνωσία, και όχι μόνο αυτογνωσία αλλά και ανθρωπογνωσία, δηλαδή δεν βλέπει τον εαυτό του ο σοφός μόνο υποκειμενικά αλλά και υπό τα ευρύτερα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, και συγχρόνως ως ένα όν το οποίο μπορεί να εκφράσει έμπρακτα αυτό το οποίο στοχάζεται, και στην τελική ανάλυση αυτός ο συνδυασμός πώς μπορεί να έχει μία συνάντηση με το θείο. Αυτά όλα είναι λεπτομέρειες οι οποίες ασκούνται κάθε στιγμή στον καθημέραν βίο, mm-hmm, και εκτιμώνται όχι μόνο ως προς τις προθέσεις οι οποίες τα θέτουν σε κίνηση, αλλά και ως προς τα αποτελέσματα τα οποία προκαλούν. Αυτό δηλαδή το οποίο δίνει στην έννοια της αξίας το πραγματικό της περιεχόμενο, γιατί δεν πάβει να έχει ένα οικονομικό και μετρητικό περιεχόμενο η έννοια της αξίας, είναι σε τι έχει συμβάλει.
1: Ναι.
0: Έχει συμβάλει στη διεθνή ειρήνη, έχει συμβάλει στην ενότητα των πολιτών. Ας πούμε για παράδειγμα ένας πολιτικός ο οποίος είναι ρήτορ, άριστος και τα λοιπά, καλλιεργεί τη φιλία μεταξύ των πολιτών ή όχι, ή με τη ρητορική του, ή με όποια ρητορική του προκαλεί τυχόνια μεταξύ των πολιτών.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ακριβώς είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιλαμβάνονται σε βαθύτατο βαθμό όλοι αυτοί οι ενασχολούμενοι, και όχι βέβαια μόνο στην αρχαία Ελλάδα αλλά και στην μεταχριστών και στη Βυζαντινή, τη χριστιανική περίοδο, και στην περίοδο της αναγέννησης και του διαφωτισμού, όπως και στη σύγχρονη εποχή. Είναι ένα ζήτημα που συνεχώς επανέρχεται στο προσκήνιο, γιατί αλλάζουν οι δομικοί όροι του κοινωνικού σφαίρεσθε των πολιτικών συστημάτων, τέλος πάντων των συλλογικών γενικά ανησυχιών, και παράλληλα ότι ο άνθρωπος διευρύνει κατά εποχή τα ενδιαφέροντά του, τις σκοπιμότητές του, την ποιότητα των επικοινωνιών του ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν έναν, θα έλεγε κανείς, κικαιώνα,
1: ναι,
0: παραγόντων που αναγκαστικά οδηγούν στο να επανατίθεται το ζήτημα των αξιών.
1: Εγώ κράτησα κάτι που είπατε προηγουμένως, κύριε Τερέζη, κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό, να γίνει ο άνθρωπος στοχαζόμενο υποκείμενο που συγχρόνως δρά, έτσι, μαζί με το στοχασμό και η δράση. Χρειάζονται πράξεις λοιπόν, έτσι, δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μόνο μια αφηρημένη έννοια όταν αναφερόμαστε στις αξίες τελικά, τουλάχιστον μέσα από τη φιλοσοφία, αυτό μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό είναι βέβαιο, αλλά και ας εικάσουμε ότι βρισκόμαστε έξω από τον φιλοσοφικό άξονα των τροφοδοσιών μας, και ότι επιχειρούμε μέσα στην απλότητα με την οποία κινούμεθα, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμεθα τον αξιακό κώδικα με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερόμεθα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από την φιλοσοφία η οποία είναι ρητή σε αυτό το θέμα. Και σε αυτή την περίπτωση ο παράγων ο οποίος θα αιτιολογήσει μια ιδέα, μια σύλληψη, ένα στοχασμό, μια επιλογή, δεν είναι άλλος από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η επιλογή, αυτός ο στοχασμός θα εφαρμοστεί στην πράξη και σε σχέση. Δεν είναι τυχαίο ότι στην εποχή κατά την οποία συγγράφουν τα μεγάλα ηθικά κείμενά τους ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, έχει τεθεί ως κριτήριο δοκιμασίας ή πειρασματισμού, επιτρέψτε μου τη λέξη, από τις φυσικές επιστήμες, των αξιών, έχει τεθεί το ζήτημα του πώς οι αξίες αυτές πραγματώνται συλλογικά. Mm. Και επιτρέψτε μου ένα μικρό άλμα, εάν μεταφερθούμε στη χριστιανική διδασκαλία, θα διαπιστώσουμε ότι η αξία νοείται ως αξία μόνο όταν εγγράφεται στο εκκλησιολογικό φρόνημα, στο εκκλησιαστικό φρόνημα. Δηλαδή, στο βαθμό που κοινωνώ με τους άλλους στην προοπτική της αναγωγής μου προς το Θείο, αλλά και εκτός από την αναγωγή αυτή, κοινωνώ σε καθημέραν δραστηριότητες με έναν τρόπο που δηλώνει ότι το νόημα των δικών μου στοχασμών και πράξεων διέρχεται μέσα από τα νοήματα των υπολείπων.
1: Μάλιστα. Κύριε Δερέζη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρα πολλά ακόμη θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Είναι τεράστιο το θέμα μας σήμερα, σε κάθε περίπτωση. Θα θέλαμε θερμά πάντως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
0: Σε εσάς κάθε καλό και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε.
2: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα για τις αξίες. Τι είναι αξία, τι σημαίνει αξία, ποια είναι η διάσταση της αξίας για τον κόσμο αλλά και για την Εκκλησία. Και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι αρκετά πράγματα με την βοήθεια του επόμενου καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης, καθηγητής χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μιλάμε για αξίες, έτσι, νομίζω είναι κάτι που γενικότερα απασχολεί τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες κοινωνίες, την ανθρώπινη σκέψη, είτε αυτό είναι φιλοσοφία, είτε άλλες επιστήμες θετικές, έτσι, το τι είναι αξία. Αν δεν κάνω λάθος, ούτως ή άλλως η λέξη αξία έχει μια οικονομική σημασία καταρχάς σε πρώτη φάση. Τουλάχιστον κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Αλλά τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα και να το δούμε και μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο.
1: Ναι κύριε Σπυρόπουλε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει όταν μιλάμε για αξίες σήμερα, μάλλον για αξία σήμερα, οπωσδήποτε το μυαλό μας πηγαίνει άμεσα στο οικονομικό παράγοντα και ίσως σε πράγματα τα οποία κοστίζουν ή τέλος πάντων έχουν τη δική τους εντός εισαγωγικών αξία για να τα διαπραγματευτούμε ή ούτως ή άλλως ή με οποιοδήποτε άλλο κόστος μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε. Αλλά θα έλεγα ότι η όρος αξία έχει βεβαίως πολύ μεγαλύτερο βάθος, το υπονοήσατε κι εσείς. Ο όρος αξία έχει να κάνει με οτιδήποτε στην ουσία αποτελεί μια εσωτερική πλήρωση του ανθρώπου, οτιδήποτε δηλαδή ικανοποιεί τις ανάγκες του. Γιατί? Διότι κάθε άνθρωπος, το λέμε αυτό, το συνηθίζουμε, ότι έχει ένα αξιακό σύστημα ιδεών, έχει ένα γενικότερα αξιακό σύστημα. Οπότε σε αυτό το αξιακό σύστημα μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις αξίες και να κάνουμε και μία πολλές φορές κριτική, το κάνουμε έτσι και όλες όλοι οι άνθρωποι, αν οι αξίες αυτές είναι ανώτερες, αν οι αξίες αυτές είναι κατώτερες. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θέλω να είναι σαφές, ότι ανώτερη ή κατώτερη αξία πάντως είναι αξία. Δεν θα μπούμε δηλαδή σε μια αυτή τη στιγμή σε μια ηθική αποτίμηση των αξιών με μια, αν ακολουθήσουμε ας πούμε την φαινομενολογική θεωρία που πιάστηκε με το ζήτημα των αξιών από φιλοσοφικής πλευράς, θα πούμε ότι μια αξία είναι αξία. Τώρα, είναι αξία που δεν κάνει σε εμάς, είναι αξία η οποία μας οδηγεί, μας δημιουργεί μια απαρέσκεια, πολλές φορές μια αηδία, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά ότι για έναν άλλον αυτή η αξία είναι σημαντική, αυτό είναι γεγονός.
0: Υπάρχει εδώ μια υποκειμενικότητα, δηλαδή για τον κάθε άνθρωπο ίσως τα πράγματα κάπως να μοιάζουν και να είναι διαφορετικά. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει σίγουρα διαφορετικές απόψεις, έτσι δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε, μα γι' αυτό είπα, υπάρχει αξιακό σύστημα. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του αξιακό σύστημα, το οποίο στο μέτρο και το βαθμό που δεν αντίκειται σε βασικές εντός εισαγωγικών αξίες της ζωής, δηλαδή αδιαπραγμάτευτες ή γενικού κύρους, όπως ξέρω εγώ να σέβεσαι τη ζωή του άλλου, να σέβεσαι την αξιοπρέπεια του άλλου κτλ. Οποιοδήποτε αξιακό σύστημα είναι σεβαστό, γιατί ακριβώς δίνει σε αυτόν που το αναπτύσσει ή τέλος πάντων το ενστερνίζεται και προσπαθεί σύμφωνα με αυτό να λειτουργήσει, του δίνει μία αυτοπεποίθηση, του δίνει μία χαρά, του δίνει μία πληρότητα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν αξία στη θρησκεία και λένε, για μένα το αξιακό μου σύστημα είναι κτισμένο πάνω στη θρησκεία. Ό,τι λέει η θρησκεία, επίτηδες χρησιμοποιώ τον όρο θρησκεία γιατί μιλάω γενικά τώρα για τη θρησκεία ως ένα πανανθρώπινο θρησκευτικό γεγονός. Οτιδήποτε λοιπόν μου δίνει αξία σε σχέση με τη θρησκεία, για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μπορεί να έρθει ένα παιδάκι 15 χρονών και να πει, για μένα είναι πολύ μεγάλη αξία η ομάδα που υποστηρίζω, μου αρέσει με άλλους φίλους μου να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να φωνάζουμε για την ομάδα μας, να κλαίμε για την ομάδα μας, να γελάμε για την ομάδα μας, και εν πάση περιπτώσει ο χρόνος που δαπανώ να είμαι μαζί τους και στο γήπεδο με την ομάδα μου είναι πάρα πολύ σημαντικός για μένα. Ναι. Έχουνε ακριβώς την ίδια νομιμότητα στο αξιακό σύστημα, διότι και ο ένας και ο άλλος αισθάνονται μία πληρότητα, μία πώς να το πω τώρα, εσωτερική χαρά, ικανοποίηση, ότι αυτό που επέλεξαν ως αξιακό σύστημα τους εκφράζει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πούμε τώρα αν το ένα είναι ανώτερο, κατώτερο και τι, διότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις ηλικίες, με την οριμότητα, με την κατάσταση που βρίσκεται κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει συχνά στις ομιλίες του, αναφερόμενο σε διάφορα ακροατήρια, ότι το να βρεις έναν νέο άνθρωπο να έχει φρόνηση και σοφία μεγάλου ανθρώπου είναι θαύμα. Γιατί συνήθως τα νέα παιδιά ξεκινούν με τη βιολογική όθηση που έχουν και κυρίως λειτουργούν πιο βιολογικά και σιγά σιγά μπαίνουν σε μια πνευματικότητα. Οι πρεσβύτεροι όμως θα πρέπει να έχουν μια πνευματικότητα λόγω των όσων έχουν δει, των όσων έχουν βιώσει στη ζωή, με το καταστάλαγμα της εμπειρίας του. Και λέει ο Χριστός όμως ότι όπως λοιπόν είναι σοφία να βλέπεις ένα νέο παιδί να έχει φρόνηση μεγάλου ανθρώπου, έτσι είναι και έσχατης άνοιας πράγμα το να βλέπεις έναν πρεσβύτερο άνθρωπο να, θα τολμούσα να πω, να έχει αξιακό σύστημα κατώτερο των προσδοκιών της ηλικίας του. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι βάζουμε στην εξίσωση και την οριμότητα και την ηλικία, και βέβαια μπορούν να μπουν και άλλα πράγματα στην εξίσωση. Ναι. Δηλαδή, τραυματικές εμπειρίες που μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος από την νεότητά του και τον οδήγησαν να έχει την α ή τη β επιλογή. Μπορούμε να βάλουμε κοινωνικές, οικονομικές και άλλου τύπου. Δείχνει επομένως το αξιακό του σύστημα, είτε είναι πρόωρα όριμο είτε είναι άγορα ανώριμο, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα αξιακό σύστημα που τον εκφράζει. Αυτή την έννοια το λέμε τώρα.
0: Αυτό το αξιακό σύστημα, το σύστημα αξιών, ο κώδικας αξιών ενδεχομένως, τα ακούμε όλα αυτά, δηλαδή για το ίδιο πράγμα συζητάμε, το ίδιο πράγμα σημαίνουν. Κατά πόσο αυτά προκύπτουν ίσως ή και από μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, κύριε Κορναράκη, και κατά πόσο και οι εποχές, αν θέλετε, με το πέρασμα των αιώνων μπορεί να βλέπουμε αλλαγές που μπορεί να επηρεάζονται και από, δεν ξέρω, ίσως και από ιστορικές συνθήκες, γενικότερα δηλαδή ιστορικές συνθήκες, όχι μόνο σε ένα τόπο συγκεκριμένα.
1: Ναι, επειδή αυτό είπα προηγουμένως, αλλά ίσως δεν έγινε κατανοητό να το,
0: ναι, να το εξηγήσουμε.
1: Να επανέλθω ότι είναι προφανές ότι οι εσωτερικές αναζητήσεις μας οδηγούν σε αυτό το αξιακό σύστημα. Γι' αυτό όταν είπα προηγουμένως ότι κάποιος ο οποίος έχει μια τραυματική εμπειρία στη ζωή του, γιατί ξέρω εγώ είχε έναν βίαιο πατέρα, όταν μεγαλώνει έχει ανάγκη ως αξία να βρει, να υπερασπίζεται τη συμπόνια, ή την να έχει, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη ευαισθησία, τρυφερότητα στα πράγματα κτλ. Όπως βεβαίως μπορεί να γυρίσει αντίθετα όλο αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έναν βίαιο και κακοποιητικό πατέρα, να πιστέψει ότι η αξία στη ζωή είναι η δύναμη του ισχυρού. Επομένως, αυτό που έμαθα από μικρός, με άσχημο τρόπο, να γίνει όταν μεγαλώσει και δική του αξία, παρότι δεν είναι μία αξία που γεννήθηκε μέσα από απροϋπόθετες διαδικασίες, θα είναι όμως μία αξία η οποία γεννήθηκε μέσα από μία βιωματική μη φυσιολογική κατάσταση. Οπότε ναι, έτσι είναι, ότι ας πούμε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ως αξία το χρήμα.
0: Ναι.
1: Είτε γιατί ήταν φτωχοί στην παιδική τους ηλικία, είτε γιατί είναι άπλιστοι, είτε γιατί είναι μια πολιτική της οικογένειας, της πλούσιας στην οποία ανήκουν, ότι αυτά που πήραμε θα τα αυξήσουμε και θα είμαστε πάντοτε πανίσχυροι οικονομικά. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που ρίχνουν μεγαλύτερο βάρος στο χρήμα, στην άλλοι δίνουν μεγαλύτερο βάρος, ξέρω εγώ, στην κοινωνική θέση, ότι πρέπει να είμαστε καθώς πρέπει, γιατί αυτό μας καθιστά να είμαστε σπουδαίοι. Αυτό ήδη απαντάει επίσης στην ερώτησή σας, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι αποκτά μία εικόνα και μία ταυτότητα στο κοινωνικό σύνολο, η οποία είναι αποδεκτή, σεβαστή, επιθυμητή, τότε ο άνθρωπος αυτός αναζητά να έχει την πρώτη θέση, την πρωτοκαθεδρία. Ναι. Γι' αυτόν είναι αξία αυτό το πράγμα. Και βεβαίως εννοείται και αυτό που ρωτήσατε επίσης, ότι ανάλογα με την εναλλαγή των εποχών βλέπουμε ότι αλλάζουν και αξίες. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικά στη μόδα, ας πούμε. Δηλαδή πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, πώς οι άνθρωποι, και μετά πάμε στο πώς οι άνθρωποι, μέσα στις δεκαετίες έχουν αλλάξει κατά καιρούς γούστα και διαθέσεις στα θέματα της μόδας. Έχουμε δει μόδα που έχει να κάνει με διάφορες, ας το πούμε, κοινωνιολογικές αφετηρίες. Άλλες φορές είναι κομψή, άλλες φορές είναι ανόητη, άλλες φορές είναι προκλητική, και είναι αξίες τις οποίες ενστερνίζονται άνθρωποι. Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προκαλεί. Γιατί θέλει να προκαλεί? Γιατί θέλει να πει εγώ είμαι παρόν. Θα πάει να ντυθεί, ναι, με παρδαλά, ναι, χρώματα, ή θα ακολουθήσει μια μόδα που είναι προκλητική. Άλλος ακολουθεί, θεωρεί, ας πούμε, ως αξία το να δείχνει το ποιος είναι μέσα από τατουάζ, το οποίο είναι κάτι το, ναι, οποίο έχει, ναι, απλωθεί σήμερα στην εποχή μας. Άλλοι φοράνε σκουλαρίκια, άλλοι φτιάχνουν τα μαλλιά του αλλιώς ή αλλιώτικα, και βέβαια πλέον σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται και από τον ψηφιακό της άξονα, την ψηφιακή της ποιότητα, το πούμε έτσι καλύτερα, βλέπουμε ότι και τη τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα σχετικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν την ενδυνάμωση της ανθρώπινης υπόστασης και ουσίας μέσα από, ξέρω εγώ, νευροεμφυτεύματα, μέσα, μάλιστα, από, ναι, διάφορες άλλες τεχνολογικές παρεμβάσεις. Και αυτό το θεωρούν αξία. Mm. Θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό η ανθρώπινη υπόσταση να αναχθεί σε ένα παντοδύναμο όν, το οποίο θα είναι διασυνδεμένο με μηχανές, με αλγορίθμους, με τα πάντα. Επομένως, σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι ποικίλουν οι αξίες, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι αξίες, αλλά είτε αλλάζουν είτε όχι, είτε οτιδήποτε άλλο, η αξία αποτελεί για κάθε έναν ξεχωριστά από εμάς κάτι ιδιαίτερο, το οποίο βιώνεται μέσα στο αξιακό μας σύστημα.
0: Υπάρχουν πανανθρώπινες αξίες? Μπορούμε να κάνουμε λόγο για πανανθρώπινες αξίες, κύριε Κορναράκη?
1: Ναι, είπα και προηγουμένως, ας πούμε, ο σεβασμός στην αυτονομία του άλλου, ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια του άλλου, ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, στο δικαίωμα στη ζωή, το να σεβόμαστε άλλες κοινωνικές κατακτήσεις, όπως είναι το ζήτημα της ιδιοκτησίας, το ζήτημα της, των αγαθών, της παροχής κοινωνικών αγαθών και της δικαιοσύνης κατά τη διανομή των κοινωνικών αγαθών. Όλα αυτά είναι πανανθρώπινες αξίες, τα οποία άλλοτε τηρούνται και άλλοτε δεν τηρούνται, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Ναι, εδώ προφανώς και ίσως αυτό να είναι το ζητούμενο έτσι, γενικότερα στην ανθρώπινη ιστορία σε κάθε εποχή έτσι, ναι. Η τήρηση κάποιων πανανθρώπινων αξιών, η ελευθερία ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια πανανθρώπινη αξία.
1: Ναι, βέβαια. Συγγνώμη, δεν το είπα προηγουμένως, αλλά βέβαια είπα την αυτονομία από την αξιοπρέπεια. Βέβαια, η ελευθερία είναι ανώτερη και από την αυτονομία, ας το πούμε έτσι, γιατί η ελευθερία και η αγάπη και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι πανανθρώπινες αξίες, με την έννοια ότι ιδιαίτερα η ελευθερία είναι στην ουσία πρώτα η απελευθέρωση δική μου από τις εξαρτήσεις μου και μετά είναι το να μπορώ αυτή τη δική μου ελευθερία να την κοινωνώ ως χαρά με τους υπολείπους ανθρώπους και στην ουσία να δείχνω ότι η δική μου ελευθερία είναι και μία κλίση ελευθερίας για όλους τους υπολείπους ανθρώπους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ας μια αξία επανανθρώπινη της ελευθερίας για την οποία σε επίπεδο πολιτικό-κοινωνικό έχουν χυθεί τόνοι αίμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να την υπερασπιστούν, αλλά εκτός από την κοινωνική ελευθερία, την πολιτική ελευθερία, την κρατική ανεξαρτησία και οντότητα που νοείται ως ελευθερία του κράτους, ας το πούμε, των πολιτών ενός κράτους, ενός ανεξάρτητου κράτους, υπάρχει και η εσωτερική ελευθερία με την έννοια ότι ένας άνθρωπος απελευθερώνεται από ό,τι τον κρατά δέσμιο και τον καθυλώνει σε διάφορα πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πανανθρώπινες αξίες, ας το πούμε έτσι, να τις δεχόμαστε.
0: Πώς έχουν τα πράγματα στη Δύση, στο δυτικό κόσμο, ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά την εξέλιξη ίσως της νοηματοδότησης του όρου αξίες, αξία, αξίες, και ίσως μετά την αναγέννηση και με τον διαφωτισμό, τι είναι αυτό που βλέπουμε ίσως διαρκώς να εξελίσσεται? Γιατί έχουμε έτσι και μια ατομοκεντρικότητα, έχουμε έναν ατομικισμό, ιδιαίτερα βέβαια στην εποχή μας. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτά?
1: Εντάξει, σε μία μπορούμε να απαντήσουμε από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η μία οπτική γωνία είναι ότι ό,τι ισχύει για τον κάθε έναν άνθρωπο που είναι πάνω στη γη, ισχύει για τη Δύση, την Ανατολή, τον Νότο και τον Βορρά. Mm-hmm. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει ανάγκη ένα αξιακό σύστημα και αυτό το αξιακό σύστημα το φτιάχνει μόνος του, το ενστερνίζεται, το βρίσκει έτοιμο, οτιδήποτε. Είναι ένα αξιακό σύστημα το οποίο τον αναδεικνύει, του δίνει πεποίθηση, αυτοπεποίθηση, τον κάνει να στέκεται στα πόδια του. Αυτό είναι το ένα που μπορεί κάποιος να πει και εκεί δεν κάνω καμία διάκριση για κανένα χώρο. Αυτό που λέτε τώρα εσείς είναι λίγο πιο εξειδικευμένο και έχει να κάνει με κοινωνιολογικά περισσότερο χαρακτηριστικά, τα οποία όμως εγώ σταδιακά βλέπω ότι μεταφέρονται και στην Ανατολή, δηλαδή αυτός ο ατομοκεντρικός χαρακτήρας που λέτε της Δύσης. Εντάξει, έχει βέβαια τις καταβολές του από την παράδοση, ιδιαίτερα και την φιλοσοφική αλλά και τη θεολογική παράδοση της Δύσης. Δεν μπήκα στη θεολογία ακόμα, αλλά και από τη θεολογική παράδοση της Δύσης, όπου ο άνθρωπος αισθάνεται πιο πολύ, ίσως αν θέλετε, ως άτομο, λιγότερο ως πρόσωπο, αυτό το άνοιγμα που λέμε, της προσωπικής υπόστασης του ανθρώπου. Ναι, βεβαίως, αλλά ξέρετε, αυτό το βλέπω να μεταφέρεται και στην Ανατολή, γιατί το βλέπουμε συνεχώς τριγύρω μας, ιδιαίτερα μετά την παγκοσμιοποίηση και στην ουσία την ισοπαίδωση ή την προσπάθεια ισοπαίδωσης ή αν θέλετε μια διαδικασία ισοπαίδωσης, να το πω πιο καλά, που υφίσταται αυτή τη στιγμή η παγκοσμία πραγματικότητα σε ζητήματα πολιτισμικών αξιών, σε ζητήματα έτσι κοινωνικής ευθύνης και σταθερότητας κτλ. Βλέπουμε ότι το παγκόσμιο εμπόριο, η παγκόσμια πολιτική σκηνή, οι ανάγκες να στεκόμαστε, να βρίσκουμε μια ισορροπία για να μην, ας το πούμε, διαλυθούμε μεταξύ μας, όλα αυτά πλέον αφορούν όλους τους κατοίκους και της Δύσης και της Ανατολής, τις κοινωνίες της Δύσης και τις κοινωνίες της Ανατολής. Μπορεί ακόμα, ας πούμε, στη Δύση, αν θέλετε, να είναι λίγο πιο έντονο, mm-hmm. αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι και στην Ανατολή δεν έχουμε μολυνθεί. Ίσα-ίσα, έχουμε μολυνθεί, δεν είμαι σίγουρος μέχρι ποιο βαθμό έχουμε μολυνθεί mm-hmm. από αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, ναι, ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας που πάει σε μια δυτική χώρα θα ξενιστεί πολλές φορές από τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα, αλλά αυτό μπορεί να είναι και μια κοινωνική ιδιαιτερότητα. Αλλά το βαθύτερο πρόβλημα, δηλαδή αν θες να ανοιχτείς προς τον άλλον ή όχι, είναι ένας, είναι μια εξίσωση, μια ίσως συνισταμένη πολλών συνιστοσών, ότι σίγουρα είναι τα κοινωνιολογικά στοιχεία, σίγουρα είναι οι ιδεολογικές πεπιθήσεις πάνω στις οποίες έχει χτιστεί μια δυτική κοινωνία. Είναι τα θρησκευτικά στοιχεία, βεβαίως, εννοείται. Ο προτεσταντισμός σφράγισε και πολιτικά και κοινωνικά. Ο Μαξ Βέμπερ μας το έχει πει αυτό με πολύ ωραίο τρόπο, πόσο ο προτεσταντισμός σφράγισε κοινωνίες και πολιτικά και οικονομικά συστήματα στη Δύση. Αλλά σας λέω και πάλι, κάποια στιγμή το βλέπω ότι έρχεται προς τα εμάς. Mm. Αυτό δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τη γλιτώσουμε.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως λίγο και στο θέμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία και δι' την ψηφιακή τεχνολογία, κύριε Κορναράκη. Μπορεί και ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η ψηφιακή τεχνολογία να αποτελεί μία αξία για το σύγχρονο κόσμο?
1: Ότι αποτελεί μία αξία για το σύγχρονο κόσμο αποτελεί 100%. Αυτό δεν είναι, ακόμα και στην αρνητική του μορφή. Mm. Δηλαδή, να σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Τώρα ασχολούμαι τους τελευταίο χρόνο και παραπάνω από τελευταίο χρόνο. Ασχολούμαι πιο ειδικά με τους ψηφιακούς βοηθούς, τα περίφημα chatbots. Mm. Ένα από αυτά που γνωρίζουμε όλοι, που έχει ακουστεί πολύ, είναι το ChatGPT. Αυτά τα chatbots, την πιο εξελιγμένη μορφή τους, όταν μπορούν και επικοινωνούν και λεκτικά και φωνητικά και παίρνουν και χαρακτήρα και προσωπικότητα, μπορεί να παγιδεύσουν, όχι μπορεί, παγιδεύουν, αυτό είναι δεδομένο μέσα από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, παγιδεύουν πάρα πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο ανήλικους, αυτό είναι το χειρότερο, ενήλικες ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα κοινωνικό στάτους, δηλαδή είναι έγγραμμοι, έχουν τη δουλειά τους και τα λοιπά. Τους παγιδεύουν με έναν πολύ, θα έλεγα, ύπουλο τρόπο. Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο ύπουλος τρόπος? Δεν τους φέρουν αντίρρηση. Σε αυτούς τους ψηφιακούς βοηθούς, οι οποίοι απευθύνονται προς εμένα, εσάς και όποιον άλλον θελήσει να τους χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο φιλικό, αυτοί λοιπόν οι ψηφιακοί βοηθοί εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις δικές μας προτιμήσεις, γίνονται οι καλύτεροι μας φίλοι, mm-hmm. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν όχι απλά εντυπωσιασμένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να εξωτερικεύσουν τα μύχια της καρδιάς τους σε έναν ψηφιακό βοηθό, να παραδώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, μέχρι και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι παντρεμένοι με ένα ψηφιακό βοηθό. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Γίνεται ακριβώς για το λόγο που σας είπα. Γιατί αναπληρώνει ελείπουσες αξίες στη ζωή τους, τους δίνει μία πεποίθηση ότι αξίζουν,
0: ναι,
1: ότι είναι επιθυμητοί, ότι είναι αρκετά καλοί για να εισπράττουν θετικά σχόλια, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ψηφιακή ζωή μια αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Οπότε, ναι, οι τεχνολογίες, και εγώ σας ανέφερα μόνο μία, τους ψηφιακούς βοηθούς. Έχουμε δυστυχώς και πολλές περιπτώσεις νέων εφήβων, ιδιαίτερα στην Αμερική, οι οποίοι αυτοκτονούν υπό την επίδραση τέτοιων ψηφιακών βοηθών, όπως ήταν η περίπτωση του Σέλτζερ, νομίζω στη Φλόριντα ήταν, όπου το παιδί αυτό είχε η αξία στη ζωή του, ήταν μια πρωταγωνίστρια από την περίφημη σειρά το Game of Thrones. Όταν λοιπόν βάφτισε τον ψηφιακό του βοηθό με το όνομά της και του έδωσε γυναικεία χαρακτηριστικά, ένιωσε ότι εκείνη τη στιγμή βρήκε στη ζωή του ό,τι τον αντιπροσώπευε και ό,τι ήταν για αυτόν το πιο σπουδαίο και το πιο ύψιστο.
0: Μάλιστα.
1: Από τις αξίες. Και βεβαίως κάποια στιγμή που έφτασε σε ένα διέξοδο κατάσταση, αυτοκτόνησε για να είναι για πάντα μαζί με αυτόν, αυτήν προφανώς, την οποία είχε ερωτευτεί, που στην ουσία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας αλγόριθμος που μιμήτω τη φωνή της, που μιμήτω την παρουσία της. Οπότε καταλαβαίνουμε πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνουμε μάλλον ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, ίσως.
1: Ναι.
0: Κύριε Κορναράκη, έτσι δεν είναι, ιδιαίτερα σε αυτό το σε όλο αυτό το κομμάτι
1: έχουμε
0: που έχει να κάνει με τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία.
1: Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Εγώ απλώς να υπογραμμίσω το εξής, ότι ήδη από την εποχή του Σπράγκερ, ενός σπουδαίου παιδοψυχολόγου εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, ετέθη το θέμα ότι η αξία, η πολύ σημαντική, η ύψιστη αξία σε κάθε άνθρωπο έχει έναν θρησκευτικό χαρακτήρα, γιατί στην ουσία καθώς αυτός αφοσιώνεται σε αυτή την αξία, όπως ας πούμε το παλικάρι που σας είπα τώρα, αφοσιώθηκε, και αυτή η αξία για εκείνον είναι τόσο σημαντική ώστε να του αλλάξει τη ζωή του και να την ανακαινήσει τη ζωή του και να αισθάνεται ότι χάρη σε αυτή την αξία υπάρχει ως οντότητα, έχει έναν θρησκευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή στην ουσία ο Σπράγκερ έλεγε ότι ανώτατη αξία από όλες είναι η αξία της θρησκευτικής συνειδητότητας, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε και σιγά σιγά πως οι αξίες αυτές, όσο χαμηλές και αν φτάσουν να είναι, πόσο δύναμη έχουν, γιατί έχουν αυτή τη θρησκευτική δυναμική.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κορναράκη. Σας ευχαριστούμε πάντως θερμά για αυτή την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο θέμα των αξιών. Τι σημαίνουν οι αξίες, ποια είναι η έννοια των αξιών, τι σημαίνει αξία γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου, πώς αντιλαμβανόμαστε τις αξίες, αν ενδεχομένως έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο τις αντιλαμβανόμαστε. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι ένα θέμα αυτό, νομίζω, που γενικότερα μας απασχολεί ως ανθρώπους, ως ανθρώπινες κοινωνίες, και τίθεται, είναι αλήθεια, αρκετές φορές. Μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, βέβαια, για το πώς μπορεί κανείς να το δει, να το αναλύσει. Πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε, κατά τη δική σας γνώμη, πατέρα Βασίλεια?
1: Κοιτάξτε, το θέμα των αξιών, ναι, πάντοτε είχε σημασία, γιατί αυτές οι αξίες βάζει ένας άνθρωπος ή μια κοινωνία, συνδέονται με το νόημα της ζωής, συνδέονται με τα ιδεώδη, τα ιδανικά, δηλαδή πώς θέλει ένας άνθρωπος τον εαυτό του και μια κοινωνία τον εαυτό της. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς, αλλά ποτέ δεν έλειπαν κάποιες αξίες με την έννοια των ιδεωδών. Mm-hmm. Βέβαια, στο παρελθόν που η παιδεία μπορεί να μην ήταν τόσο ανεπτυγμένη, οι άνθρωποι ίσως δεν τις αποκαλούσαν αξίες, βιωματικά, ας πούμε, ένιωθαν ότι αυτό είναι το ιδεώδες, αυτό είναι ο σωστός τρόπος να ζούμε. Mm. Και αυτά τα ιδανικά πρέπει να τηρούμε, παραδείγματος χάρη να είμαστε τίμιοι, να αξίαν η οικογένεια, η παραδοσιακή κοινωνία, ας πούμε, έβλεπε μεγάλη αξία στην οικογένεια και στους συγγενείς. Είχε μεγάλη διαφορά αυτό από τους υπόλοιπους εκτός οικογένειας ή εκτός χωριού. Αργότερα, με το διαφωτισμό και την νεωτερικότητα, οι αξίες άλλαξαν και κάπως γενικεύτηκαν και απέκτησαν μια οικουμενικότητα. Είναι η ανθρωπιστική ηθική, ας πούμε, η οποία ήνθησε κατά τη νεωτερικότητα. Όταν λοιπόν η παιδεία γενικεύτηκε, τότε άρχισαν να ονομάζονται και οι ίδιες αξίες. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, ότι έχουμε αυτές τις αξίες. Αλλά και άνθρωποι που ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν τη λέξη, τηρούσαν κάποιες αξίες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, βέβαια, στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν πατροπαράδοτες, δηλαδή τις αξίες τις μάθαινε κανείς μέσα από την οικογένειά του και το ευρύτερο σόι, και στην σύγχρονη νεωτερική κοινωνία σίγουρα παίρνει και από την οικογένεια, εξακολουθεί να παίρνει, αλλά προστίθενται και αξίες που λαμβάνει κανείς από άλλους χώρους, δηλαδή όχι μόνο αυτούς χώρους των συγγενών και του χωριού, δηλαδή που τους συνδέουν δεσμοί φύσεως ή γειτονίας, με την υποχρεωτική εκπαίδευση που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, πλέον μεταδίδονται και αξίες με μια οικουμενική αξίωση, αξίες στις οποίες μεταδίδει η κοινωνία ως μόρφωμα γενικότερα, και γι' αυτό έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να απορρίψουν αξίες που έλαβαν από τους συγγενείς τους ή από το χωριό τους, από τη μικρή κοινωνία, και να αποδεχτούν αξίες άλλες,
0: ναι,
1: που έχουν ένα ευρύτερο βεληνεκές, δηλαδή.
0: Αυτές οι αξίες, συγγνώμη σας διακόπτω, τον πατέρα Βασίλη, προκύπτουν και μέσα ίσως από τις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα, επειδή αναφερθήκατε στην οικογένεια, στις παραδοσιακές κοινωνίες, στις σχέσεις των ανθρώπων με τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους και βεβαίως με τους συγγενείς τους, τους άμεσους και τους έμεσους, όλο αυτό το περιβάλλον, το κοντινό, θα λέγαμε, το κοινωνικό μέσα στο οποίο ζει κανείς, είναι κάτι που φέρει η ίδια η κοινωνία, αυτές οι κάποια ιδανικά και κάποια ιδεώδη ίσως.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο πάμε πίσω προς την ιστορία της ανθρωπότητας, βλέπουμε τις αξίες να διαμορφώνονται μέσα από τις ανάγκες και την αμήλικτη πραγματικότητα της ζωής. συντήρηση της, mm-hmm. της ομάδας, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλιώς κινδύνευαν. Δηλαδή, πρώτα ερχόταν η ανάγκη, να το πούμε έτσι, και εκεί πάνω θεμελιώνονταν οι αξίες. Όταν αργότερα ανοίχθηκαν οι ανθρώπινες κοινωνίες και οργανώθηκαν σε ευρύτερες χώρες και αυτοκρατορίες κτλ., τότε χωρίς να εξαφανιστούν οι προηγούμενες αξίες που περιέγραψα, μπήκαν και άλλες, πιο κεντρικά οριζόμενες, δηλαδή το ίδιο το κράτος, η πολιτεία ή όποια εκπαίδευση έπαιρναν, περνούσε αξίες. Αυτό έχει σημασία να το να κρατήσουμε αυτή τη διάκριση μέσα μας, διότι σήμερα βρίσκουμε σε αρκετές περιπτώσεις να συγκρούονται, μάλλον να συνυπάρχουν και καμιά φορά να συγκρούονται αξίες που προέρχονται από την παλιά εποχή, δηλαδή από τους πολύ στενούς δεσμούς των συγγενών, mm-hmm. που είχαν να κάνουν με την αυτοσυντήρηση και την προστασία της ομάδας του Σογιού, και απ' την άλλη αξίες οι οποίες έρχονται ευρύτερα από την οικουμένη, δηλαδή έχουν να κάνουν με τα ιδανικά της ανθρωπότητας. Ναι. Αυτά τα δύο μερικές φορές συγκρούονται στη ζωή των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα οι νέοι, ας πούμε, έχουν μια τάση να δέχονται γενικότερες αξίες και όχι τις τοπικές, τις οποίες είχε υιοθετήσει η οικογένεια, οι συγγενείς. Έχει σημασία αυτό, γιατί θα έλεγα ότι αποτελεί μια καλή εξέλιξη, ας το πούμε. Δηλαδή η ανθρωπότητα σιγά σιγά μείωσε την ισχύ των αξιών που προέρχονταν από ανάγκες, δηλαδή να είμαστε πολύ δεμένοι συγγενείς για να επιβιώσουμε σε διάφορες δυσκολίες, ας πούμε, ή με εχθρούς ή με κατακτητές, όπως η τουρκοκρατία. Αυτό δημιούργησε πολύ στενούς δεσμούς της ευρύτερης οικογένειας. Έχουμε λοιπόν σιγά σιγά μία μείωση της ισχύος αυτών των δεσμών ανάγκης που δημιουργούν αξίες και μία εξάπλωση γενικότερων αξιών, πιο οικουμενικών. Δηλαδή αν, ας πούμε, πριν από 100 χρόνια έλεγες σε κάποιον Έλληνα, ξέρεις κάτι, υπάρχουν άνθρωποι στην Αφρική που πεινάνε, ας πούμε, και πρέπει να τους βοηθήσουμε, δύσκολα θα έβλεπε κανείς αυτό ως αξία. Δηλαδή, πρέπει να συντρέχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου και τους οποίους ούτε έχουμε δει, ούτε μπορούμε να φανταστούμε καθόλου πως ζουν, ας πούμε. Ενώ τώρα βλέπουμε πως οι Έλληνες βοηθούν την Ιεραποστολή, παραδείγματος χάρη, χωρίς να έχουν δει τέτοιους ανθρώπους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι έχουμε μια εξέλιξη από τον παλιό χώρο των οικογενειακών στενών αξιών που είχαν σχέση με την ανάγκη της επιβίωσης, δηλαδή η αγάπη, η αλληλεγγύη και τα λοιπά είναι απαραίτητες για να επιβιώσουμε, αλλά αγάπη προς συγγενείς μόνο, όχι προς όλους, και έχουμε κάνει μια μετάβαση στις αξίες εκείνες οι οποίες έχουν γενικευθεί τώρα που ο κόσμος έγινε παγκόσμιο χωριό. Αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη κατά τη γνώμη μου, όσο και αν κάποιοι δυσανασκετούν που κατά κάποιο τρόπο μειώθηκε η επιρροή της οικογένειας και των συγγενών. Μειώθηκε σε ένα βαθμό για να γίνουμε πολίτες του κόσμου, για να διευρύνουμε τους οριζοντές μας. Ποτέ δεν θα χάσει η οικογένεια τη δύναμη που έχει να διαμορφώνει τα παιδιά, αλλά ως προς τις αξίες πρέπει να διευρυνθεί ο ορίζοντας. Ένα παράδειγμα μόνο σας φέρνω εδώ από τη μεριά του Θεού. Δηλαδή οι Εβραίοι είχαν, ας πούμε, τις δικές τους αξίες στην Παλαιά Διαθήκη, τις αρχαίγονες ως ομάδα, και ο Θεός έδωσε και τον Μωσαϊκό νόμο και προσθέθηκαν και άλλες αξίες. Εκεί λοιπόν τους δίνει την εντολή της φιλοξενίας. Η φιλοξενία γίνεται αξία. Άμα έρθει ξένος από εδώ θα τον περιποιηθείτε και τα λοιπά και αυτά. Έχει πολλές εξηγήσεις τι θα κάνουν, πώς θα τον φροντίσουν τον ξένο. Και τους θυμίζει ότι και εσείς ήσασταν κάποτε ξένοι στην Αίγυπτο. Αυτό τι είναι? Είναι ένα άνοιγμα που κάνει ο Θεός την κλειστή ομάδα του Ισραήλ. Ναι μεν τους επέμενε να μείνουν διαχωρισμένοι από τους ειδωλολάτρες για να μην χαθεί η πίστη τους, αλλά τους τους κάνει ένα άνοιγμα σε ένα χώρο ευρύτερων αξιών. Δηλαδή δεν θα αγαπάτε μόνο τους δικούς σας. Ναι. Αν βρεθεί ένας μη Εβραίος, αλλόθρησκος, οτιδήποτε, βρεθεί στα μέρη σας, θα τον φιλοξενήσετε, θα τον βοηθήσετε ό,τι χρειάζεται. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ακριβώς εκ μέρους του Θεού πια αυτό το άνοιγμα προς οικουμενικές αξίες, το οποίο συνέβη έτσι κι αλλιώς στην νεωτερικότητα. Βέβαια στην νεωτερικότητα αυτό το άνοιγμα συνέβη προγραμματικά, θα λέγαμε, μέσω του αγνωστικισμού και της αθείας. Δηλαδή η νεωτερικότητα αρνήθηκε το Θεό, εισήγαγε όμως μια ανθρωπιστική ηθική, έτσι. Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκινάει, το περίφημο κείμενο της διακήρυξης ξεκινάει με τη φράση «Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα, είναι ίσοι και έχουν δικαίωμα στην ευτυχία» κτλ. Τους πήρε πολύ καιρό, πολλές δεκαετίες, για να το εφαρμόσουν σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όπως ξέρουμε είχαν φυλετικές διακρίσεις,
0: ναι, ναι,
1: και δούλους. Αλλά όμως είναι σημαντικό ότι ένα σύνταγμα, ας το πούμε, το πρώτο σύνταγμα της εποχής εκείνης, αρχίζει με αυτές τις αφηρημένες έννοιες της ισότητας όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα επίτευγμα της νεωτερικότητας. Και εκεί κάνουν και αναφορά στο Θεό, αλλά πολλοί άλλοι νεωτερικοί άνθρωποι που δεν έχουν αναφορά στο Θεό, ακριβώς εισήγαγαν αυτή την ανθρωπιστική ηθική, η οποία είναι οικουμενική. Γι' αυτό και στην νεωτερικότητα οφείλουμε και στη δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι μια αξία, η ελευθερία είναι μια αξία, να μπορούν να αυτοκυβερνηθούν. Δηλαδή όλα αυτά, η νεωτερικότητα εισήγαγε πάρα πολλές αξίες ως αφηρημένες έννοιες. Στην προνεωτερική κοινωνία, την παραδοσιακή κοινωνία, δεν υπήρχε τόσο η συνειδητοποίηση κάποιων αφηρημένων εννοιών. Οι άνθρωποι πορεύονταν με συνήθειες και με αξίες μεν, που δεν τους ονόμαζαν έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να πούμε, και ακόμα διατηρείται αυτό και σήμερα. Δηλαδή, προτεραιότητα έχει η οικογένεια σε τέτοιο βαθμό που μπορεί και να παρανομήσω, μπορεί να κλέψω, να κάνω μια υπεξαίρεση για να βοηθήσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Δηλαδή τέτοια προτεραιότητα παίρνει η αξία της οικογένειας, που παραμερίζονται οι άλλες αξίες. Γι' αυτό είπα ότι έρχονται σε σύγκρουση κάποιες φορές οι παραδοσιακές αξίες με τις σύγχρονες.
0: Για να πάμε ίσως και στις σχέσεις των ανθρώπων, που έχει να κάνει και με το δικό σας γνωστικό αντικείμενο, πατέρα Βασίλη, εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε? Μήπως πλέον έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα όσον αφορά την αντίληψή μας περί αξιών, δηλαδή και την ιεράρχηση ίσως των αξιών, ποιες θεωρούμε σημαντικές, ποιες όχι, πια στην εποχή μας, που υπάρχει βεβαίως και η αντίληψη, τουλάχιστον νομίζω και οι ακροατές μας αυτό το γνωρίζουν, για το κέρδος, ας πούμε, και το πόσο σημαντικό είναι το κέρδος στην ζωή μας, και σε μια βεβαίως καταναλωτική, μάλλον υπερκαταναλωτική κοινωνία γενικότερα, όλη η Δύση, όλος ο δυτικός πολιτισμός.
1: Ναι, πράγματι υπάρχει μια εξέλιξη κατά την πορεία των κοινωνιών στις αξίες όπως εφαρμόζονται μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Παραδείγματος χάρη, και μην πάμε πολύ παλιά, να δούμε παραδείγματα του 20ου αιώνα. Δηλαδή ο σοβιετικός άνθρωπος ήταν ένας άλλος τύπος ανθρώπου, ξεχωριστός. Το κράτος του έκανε προπαγάνδα ότι οι αξίες της σοβιετικής κοινωνίας είναι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό είχαμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κατέδιδαν τις αρχές γνωστούς, οι μέλη της οικογένειάς τους, επειδή τους θεωρούσαν εχθρούς του λαού, ότι δεν συμμερίζονται τις σοβιετικές αξίες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια στρέβλωση των αξιών, έτσι. Οι άλλοι, οι οποίοι πίστεψαν στις σοβιετικές αξίες μέχρι τέλους και υπέστησαν σοκ όταν κατέρευσε το καθεστώς. Αντίστοιχα στη Δύση, όπως λέτε, υπήρξε ο καταναλωτισμός, δηλαδή εισήγαγε την έννοια ότι η αξία είναι το να έχεις πολλά χρήματα. Mm. Αυτό βέβαια ήταν από παλιά αξία, διότι το χρήμα έδινε μια ψευδέστηση δύναμης. Οπότε όμως θεωρώ ότι στα χρόνια της νεωτερικότητας, ναι μεν, μπορεί να υπήρχε το πάθος της φυλαγυρίας, δηλαδή το χρήμα να θεωρεί το μεγάλη αξία, αλλά κάπως αυτό μετριαζόταν με τις αξίες τις οποίες εισήγαγε η νεωτερικότητα, που ήταν οι αξίες μιας ισότητας, ισονομίας. Οφείλουμε στην νεωτερικότητα, ας πούμε, τις αξίες του κοινωνικού κράτους που εφαρμόστηκε σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, έτσι, μια φροντίδα για τους αδύναμους.
0: Ναι, το κράτος πρόνοιας, όπως λέμε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, λίγο εξισορροπούσαν. Όταν περάσαμε στη μετανεωτερικότητα, που απογειώθηκε ο καταναλωτισμός και ο ατομικισμός, γιατί χαρακτηριστικό της μετανεωτερικότητας είναι ο ακραίος ατομικισμός. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα δεν δεσμεύεται.

0: νεωτερικότητα έχει κυριτερεύσει. Και βεβαίως αξία είναι τώρα, έχει γίνει, βοηθάει επίσης πέρα από τον καταναλωτισμό και η κοινωνία της εικόνας.
1: Ναι.
0: Έχουμε την ψηφιακή τεχνολογία πλέον. Αυτό, ο συνδυασμός αυτός έχει δημιουργήσει νέες αξίες, όπως το να φαίνεσαι, να παρουσιάζεις την εικόνα σου ώστε να πάρεις την επιδοκιμασία των άλλων ή και το φθόνο των άλλων. Mm. Αξία τώρα είναι να καταναλώνεις και να το δείχνεις αυτό. Παραδείγματος χάρη, όταν ξεκίνησε ο καπιταλισμός γύρω στον 18ο αιώνα, 19ο, τότε ο καπιταλισμός είχε ως αξία, ο αρχικός είχε ως αξία την αποταμίευση και την ασκητική. Δηλαδή οι προτεστάντες βασικά, οι οποίοι επέτρεψαν στο να υπάρξει ο καπιταλισμός, είχαν μια ασκητική, δεν ξόδευαν, είχαν αυτοπιθαρχία και συσσόρευαν χρήματα και επένδυαν. Τώρα έχουμε ένα άλλο είδος καπιταλισμού μεταμοντέρνου, που η αξία δεν είναι η αποταμίευση, είναι να ξοδεύεις διαρκώς και να το δείχνεις κιόλας. Όλα αυτά είναι εξελίξεις και μερικά από αυτά είναι στρεβλώσεις. Δηλαδή εξελίσσονται οι αξίες, άλλοτε προς το καλό, όπως ανέφερα πιο πριν με κάποια παραδείγματα, και άλλοτε προς χειρότερη κατεύθυνση, που αποτελεί στρέβλωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο εντελώς.
1: Μιλήσατε για τον ατομικισμό ως μια συνέπεια της μετανεωτερικότητας, τον ακραίο ατομικισμό, πατέρα Βασίλη. Πώς αυτή η εξέλιξη των αξιών, φτάνοντας στον ατομικισμό, επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων?
0: Ναι, πώς επηρεάζει. Παραδείγματος χάρη, στην παραδοσιακή κοινωνία, ας πούμε, ήταν σπανιότατο το να χωρίσει ένα ζευγάρι. Αυτό είχε και αρνητικά, έτσι, γιατί κάποιοι άνθρωποι ήταν φυλακισμένοι μέσα σε πάρα πολύ προβληματικές σχέσεις, με κίνδυνο και της ζωής τους. Στη νεωτερικότητα, που το άτομο αναδείχθηκε, υπήρξε η δυνατότητα και διαζυγίου. Στη νεωτερικότητα όμως, επειδή ο κόσμος των αξιών ήταν λιγότερο αποχαλινωμένος όπως είναι σήμερα και λάμβανε υπόψη κάποια ιδεώδη, περισσότερα η νεωτερικότητα είχε περισσότερα κοινωνικά ιδεώδη, υπήρχαν, ας το πούμε, τάσεις να, σε μια δυσλειτουργική σχέση, να εξετάζει κανείς τον εαυτό του σε τι φταίει, να φροντίζει κάπως να κάνει αμοιβαίους συμβιβασμούς κτλ. Σήμερα στη μετανεωτερικότητα ο ακραίος ατομικισμός επιτρέπει, όχι σε όλους το κάνουν όλοι αυτό, αλλά κάποιοι κάνουν επίκεντρο κυρίως στον εαυτό τους, δηλαδή πώς εγώ θα νιώθω καλά. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει το φαινόμενο της κατανάλωσης ανθρώπων. Δηλαδή αν αξία μου είναι το να περνάω εγώ καλά, τότε θα καταναλώνω διάφορους ανθρώπους, τον ένα μετά τον άλλον, ας πούμε, προκειμένου να περνάω καλά. Είναι μέσω γενικότερο καταναλωτισμό. Είναι ένας τρόπος αυτός που επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις στο θέμα των ζευγαριών, των ερωτικών δεσμών. Έτσι. Επίσης, το συμφέρον γενικότερα. Δηλαδή, εάν αξία μου είναι να αναρριχηθώ οικονομικά και κοινωνικά, ναι, θα προδώσω φιλίες και τα λοιπά. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι τα πράγματα τώρα είναι χειρότερα από το παρελθόν. Γενικά το έχω ξαναπεί αυτό σε δημόσιες εκδηλώσεις, ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια χειρότερη εξέλιξη. Κάθε στάδιο του πολιτισμού έχει υπέρ και κατά. Απλώς, να ας πούμε, την ίδια εποχή τώρα που υπάρχει ακραίος ατομικισμός, βλέπει κανείς και ζευγάρια τα οποία κάνουν εξαιρετικές προσπάθειες να βελτιώσουν τη σχέση τους, το οποίο μπορεί να μην γινόταν παλιότερα. Δηλαδή όλα υπάρχουν ανά πάσα στιγμή. Απλώς εμείς σε κάθε φάση του πολιτισμού, δηλαδή αν ήμασταν 50 χρόνια πριν θα εντοπίζαμε προβλήματα εκείνης της φάσης, σε κάθε φάση του πολιτισμού εντοπίζουμε προβλήματα

0: να τα διορθώσουμε. Διότι, ας πούμε, είναι πολύ λυπηρό, να σου πω μια συνέπεια. Είναι πολύ λυπηρό να συναντάς παιδιά δημοτικού γυμνασίου και να τα ρωτάς, ας πούμε, τι σχέδια έχουν για το μέλλον τους, τι θα ήθελαν, τι όνειρα δηλαδή, και να σου λένε ότι δεν έχουν τίποτε. Mm. Κανένα όνειρο. Αυτό δείχνει μια κατάρρευση του συστήματος αξιών. Ή αν σου λένε, ας πούμε, ότι το όνειρό τους είναι ένα επάγγελμα με πολλά χρήματα. Και να σου το λέει αυτό ένα 12χρονος. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η συνέπεια που έχει η γενικότερη κοινωνική κουλτούρα πάνω στις ψυχές της και νέες αναπτυσσόμενες.
1: Μάλιστα, πατέρα Βασίλη, μια τελευταία σας έτσι φράση, μια καταληκτική τοποθέτησή σας θα θέλαμε στο θέμα μας σήμερα. Πολύ μεγάλο, το έχουμε τονίσει εξ αρχής ότι είναι το σημερινό μας θέμα. Αυτό που πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε.
0: Κοιτάξτε, επειδή μιλάω το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και επειδή μας ενδιαφέρει η πίστη, αγωνιζόμαστε να τη ζήσουμε, να προσθέσουμε μια άλλη διάσταση. Με αυτή θα ήθελα να κλείσω. Ότι οι αξίες αποτελούν κάποιες αφηρημένες έννοιες, έτσι, αγάπη, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, προσφορά, εθελοντισμός, οτιδήποτε. Αλλά για τον πιστό, για τον χριστιανό, οι αφηρημένες αυτές έννοιες δεν είναι αυθύπαρκτες. Για το μη πιστό υπάρχουν. Υπάρχουν από μόνες τους. Mm. Και αν το κρίνει, τις υιοθετεί ή όχι. Ο πιστός ξέρει ότι πίσω από το χώρο των αξιών υπάρχει ένα πρόσωπο από το οποίο αυτές εκπορεύονται. Ένα πρόσωπο με κεφαλαίο. Αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή, επειδή ο Χριστός έχει όλες τις αρετές επάνω του, στον ύψιστο βαθμό, κάθε αξία, που είναι αξία του ονοματός της, δηλαδή, αξία, υγιής αξία, εμφανίζεται για τον χριστιανό με τη μορφή της αρετής. Mm. Και εκπορεύεται από τον Χριστό. Γι' αυτό και έχει υποθεί και η περίφημη φράση, δύο μάλλον φράσεις. Ο Χριστός δεν είπε «Σας φέρνω την αλήθεια, αλλά είμαι η αλήθεια». Και δεν είπε «Ο Χριστός έχει αγάπη». Δεν είπε αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά ότι είναι αγάπη. Mm. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην Εκκλησία φεύγουμε από το χώρο των αφηρημένων αξιών, χωρίς να τις καταργούμε, γιατί υφίστανται οι αξίες ως αφηρημένες έννοιες. Όμως πάμε παραπέρα, γνωρίζουμε ότι αυτές εκπορεύονται από το πρόσωπο του Χριστού και η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού είναι αυτή η οποία μας εμπνέει και μας τροφοδοτεί για να αναπτύξουμε αυτές τις αξίες. Και όταν αναπτύσσει ο χριστιανός αυτές τις αξίες, δεν το κάνει στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής ηθικής, δηλαδή να είναι καλός άνθρωπος. Το κάνει γιατί ασκώντας τες μετέχει στη ζωή του Χριστού. Και βεβαίως μετά, μετέχοντας στη ζωή του Χριστού, ακτινοβολεί αυτές τις αρετές των οποίων φορέας απόλυτος είναι ο Χριστός στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Μάλιστα. Πατέρα Βασίλη, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.

Στην έννοια και την σημασία των αξιών αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης, καθηγητής χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής στο τμήμα θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο ενδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι...

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Κυριακή 23 του μηνός Αυγούστου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλη Τσαναβάρης. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ελλάδα 2.0, ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στην ατζέντα της συνεδρίασης. Στο κίτρινο και σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Ινδίας μετά το ναυάγιο εμπορικού πλοίου με σημαία Παναμά. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Με αναφορά στις πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, την πορεία της οικονομίας και τη νέα πρόορη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τις αντιδράσεις της στο ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επανήλθε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του μετά τη μικρή αυγουστιάτικη παύση των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Ξεκινώντας από τις πυρκαγιές, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αποτελούν πλέον μία πραγματικότητα με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη ολόκληρη η Ευρώπη, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Επανέλαβε ότι η κλιματική αλλαγή δεν βάζει τις φωτιές, αλλά κάνει πολύ δυσκολότερες τις συνθήκες όταν αυτές εκδηλώνονται. Περνώντας στην οικονομία, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2026 η κυβέρνηση προχωρά σε ακόμη μία πρόορη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι από τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά σταδιακά το πρόγραμμα FinStar του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα αφορά περίπου 40.000 μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτενή αναφορά έκανε και στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οποία τέθηκαν πλέον σε ισχύ, ενώ το αντίστοιχο χωροταξικό για τη βιομηχανία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Στην Κρήτη, σε τροχιά υλοποίησης, μπαίνουν τα έργα διαχείρισης νερού στο Λασίθι μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro αποτελεί πλέον το σημείο υποβολής των αιτήσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2026. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η διαδικασία απλοποιείται, καταργείται η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων και οι ενισχύσεις συνδέονται με πραγματικά και διασταυρωμένα δεδομένα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον λεγόμενο ενεργειακό τουρισμό, δηλαδή την πρακτική καταναλωτών να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς και να αλλάζουν διαδοχικά παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Με το νέο σύστημα, οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕΤ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και εφόσον ένας καταναλωτής συγκεντρώσει τρεις τέτοιες επισημάνσεις, δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο έως ότου εξοφλήσει ή ρυθμίσει το χρέος του. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη την νομοθετική κατοχήρωση του λεγόμενου δικαιώματος στη λύθη για ανθρώπους με ιστορικό καρκίνο. Πρακτικά, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και εφόσον δεν έχει υπάρξει υποτροπή, τα δεδομένα μιας παλαιότερης διάγνωσης καρκίνου δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ασφαλιστική σύμβαση η οποία συνδέεται με δάνειο ή άλλη σύμβαση πίστοσης. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις απώλειες τριών προσωπικότητων μέσα στον Αύγουστο, του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, του Στέλιου Ράμφου και του Στέφανου Μάνου. Κλείνοντας την ανασκόπηση, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τους Έλληνες αθλητές και τις Ελληνίδες αθλήτριες για τις επιτυχίες τους μέσα στον Αύγουστο στον Στίβο, την κολύμβηση, την κοπηλασία, την ιστιοπλοεία, τη σκοποβολή και την ενόργανη γυμναστική, καθώς και για τις πρωτιές που είχαν προηγηθεί στο πόλο ανδρών και κορασίδων. Με μια ευρύ ατζέντα που εκτείνεται από την ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0 και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεδριάζει αύριο Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 στο Μέγαρο Μαξίμου με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ειδικότερα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσουν τον απολογισμό ολόκληρωσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα εισηγηθεί σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, παρουσιάζοντας την προετοιμασία που έχει γίνει καθώς και τις καινοτομίες που πρόκειται να εφαρμοστούν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών. Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η Περιφέρεια 2030, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης θα παρουσιάσουν τους άξονες εδαφικής συνοχής καθώς και τις πρωτοβουλίες για την Κυβερνητική Επιτροπή για την Ισιωτικότητα και την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα εισηγηθούν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και την Υφυπουργό Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη θα παρουσιάσουν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας με την αυξημένη δραστηριότητα της θερινής περιόδου να θέτει στο επίκεντρο την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εστιάζουν μεταξύ άλλων στην τήρηση των ωραρίων, στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας καθώς και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αξιοποιώντας στοιχεία και εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, ώστε οι έλεγχοι να κατευθύνονται εκεί όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες συμμόρφωσης. Παράλληλα, η χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων επιτρέπει τη διενέργεια περισσότερων και ταυτόχρονα πιο ποιοτικών ελέγχων. Η αυξημένη ελεγκτική δραστηριότητα αποτυπώνεται στα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Με βάση την έκθεση απολογισμού για το 2025, ο αριθμός των ελέγχων καταγράφει σταθερή ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Από 65.286 το 2022, αυξήθηκε σε 74.031 το 2023 για να φτάσει στους 82.233 ελέγχους το 2025. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διαρκής υπέρβαση των ετήσιων στόχων που είχαν τεθεί για την περίοδο 2023-2025, γεγονός που σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής αποτυπώνει την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας της αρχής και την εντονότερη παρουσία της στους χώρους εργασίας. Η ανωδική πορεία των ελέγχων φαίνεται να συνεχίζεται και το 2026, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν 41.486 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 8.690 κυρώσεις, ενώ το συνολικό ύψος των προστήμων ανήλθε σε 25.572.413 ευρώ. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά. Στο σχεδιασμό των ελέγχων περιλαμβάνονται ακόμη κλάδοι στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή πολίτες τρίτων χωρών με στόχο την προστασία τους από πιθανές συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας, από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Αναλυτικά, η λέσχη φιλίας Αγίου Παύλου, η λέσχη φιλίας η ανάληψη του Κυρίου Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, Κυψέλης, Αμπελοκήπων. Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων θα προμηθεύσει τις λέσιες Φιλία, στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας, με νερό, ροφήματα και το ειδικό κιτ με είδη ατομικής υγιεινής. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595, ενώ για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049, καθημερινά από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν στο δρόμο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό και ένα κιτ με είδη ατομικής υγιεινής. Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η αστική πανίδα του Δήμου έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία αλλά και εθελοντές. Οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο δροσερό νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες ή όσους φροντίζουν ζώα στο δρόμο για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστικής πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρίο θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από την θερμική καταπώνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Ειδικότερα τα εξωτερικά συνεργεία αποσύρονται από το πεδίο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, από τις 11 δηλαδή το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ενώ οι εργασίες αναπροσαρμόζονται ώστε οι πιο απαιτητικές να πραγματοποιούνται τις ώρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παράλληλα, λαμβάνεται ειδική μέρημνα για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ σε όλους θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δροσερό νερό και επαρκή διαλύματα με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε υψηλό επίπεδο, κατηγορία κινδύνου 3, βρίσκεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται στο κίτρινο, με περιοχές όπως η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Εύβοια και η Σκύρος. Στην ίδια κατηγορία είναι επίσης η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Θεσπρωτεία, η Πρέβεζα και η Άρτα, τα Τρίκαλα, η Λάρισα και η Μαγνησία. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα σε Αργολίδα, Κορινθία, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία. Στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται ακόμη σποράδες στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα νησιά του Ιωνίου, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στη Βόρεια Ελλάδα, ο υψηλός κίνδυνος αφορά τον Εύρο, τη Ροδόπη, το Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, ενώ στην ίδια κατηγορία επικινδυνότητας βρίσκονται και περιοχές των Ιωαννίνων και των Σερών, καθώς και η Καρδίτσα. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και η πανελλαδική του εμβέλεια. Και πανελλαδική εμβέλεια, με τη συνολική χρηματοδότησή του να ανέρχεται στο ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Το πρόγραμμα δε περνά σε νέα φάση με σημαντικές αλλαγές, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπεται αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών αλλά και στις αμοιβές των μελών των επιτροπών αξιολόγησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, κάθε ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του και αποφασίζει την υποστήριξη που χρειάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η υπηρεσία παρέχεται εντός και εκτός οικίας και μπορεί να αφορά στην εργασία, τις σπουδές, τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία από 16 έως 67 ετών. Πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας με ισχύ εφόρου ζωής. Απαιτείται ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή κρίση ότι το άτομο είναι σε διαρκή κατάσταση που χρήζει συμπαράστασης. Κατ' εξαίρεση προβλέπεται η συμμετοχή ατόμων έως 75 ετών, στην περίπτωση που είχαν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κράτος κίνησης πριν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ για μόνο πρόσωπο νοικοκυριό, με προσάυξηση κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκού νοικοκυριού και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος. Προϋπόθεση είναι η διαβίωση σε κατοικία, ενώ όσοι δεν διαβιούν ακόμη σε κατοικία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση να αξιολογηθούν και η ένταξή τους θα ενεργοποιείται μετά τη μετοίκησή τους. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Τα στοιχεία ελέγχονται αυτοματοποιημένα μέσω των δημόσιων μητρών και με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται άμεσα απόφαση για την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης. Η Ειδική Διεπιστημονική Επιτροπή θα αξιολογεί τους ετούντες με την υψηλότερη βαθμολογία στον χώρο διαμονής τους και κατ' εξαίρεση μέσω τηλεδιάσκεψης. Η αξιολόγηση θα εξετάζει τις καθημερινές ανάγκες, τη λειτουργικότητα και τη συμβολή της προσωπικής βοήθειας στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνική συμμετοχή. Η υποστήριξη που παρέχει ήδη συγγενής ή άλλο πρόσωπο δεν θα λειτουργεί εις βάρος του ετούντος. Μία από τις αλλαγές που επέρχονται είναι και η αύξηση της μηνιαίας προσωπικής βοήθειας. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, έως 831 για μέτρια, έως 1352 για μεγάλη ανάγκη και έως 1939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Η κατάταξη θα γίνεται από ειδικές επιτροπές έπειτα από αξιολόγηση των αναγκών του κάθε ωφελούμενου. Κάθε ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει από το Μητρό έναν έως 4 προσωπικούς βοηθούς με ωριαία παροχή υπηρεσιών ή έναν προσωπικό βοηθό σε καθεστώς συνίκησης. Η ωριαία αποζημίωση θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ, ενώ στη συνίκηση η μηνιαία αποζημίωση μεικτή θα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ και ο ωφελούμενος θα λαμβάνει οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ τον μήνα. Σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέγουν ως προσωπικό βοηθό τον ή τη σύζυγό τους, το πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού εξαίματος ή εξαγχιστίας. Οι υποψήφοι προσωπικοί βοηθοί πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, να έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η οριστική εγγραφή τους στο Μητρό θα προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση δωρεάν ψηφιακού προγράμματος εκπαίδευσης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οικογένειες στις οποίες προστέθηκε νέο μέλος μέσα στο 2025 και το 2026. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουνίου είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους. Η νέα καταβολή αποτελεί συμπληρωματική ενίσχυση και αφορά κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδιά το 2025, τα οποία δεν είχαν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς αυτές αφορούσαν τα εισοδήματα του 2024. Στην ενίσχυση περιλαμβάνονται επίσης τα παιδιά που γεννήθηκαν από τον Ιανουάριο έως και τις 31 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς είχαν υποβάλει αίτημα για την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου. Το επίδομα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, το ποσό πιστώνεται στον σύζυγο, ενώ όταν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, η ενίσχυση επιμερίζεται μεταξύ τους. Περισσότεροι από 500 επανέλεγχοι σε κτίρια έχουν ολοκληρωθεί από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις από πυρκαγιές και πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές από τις αρχές Αυγούστου 2026 έως τις 20 του ίδιου μήνα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν ολοκληρωθεί 527 επανέλεγχοι κτηρίων, αποτυπώνοντας το μέγεθος της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη στις πληγήσεις περιοχές. Από το σύνολο των επανελέγχων, 191 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 178 κίτρινα και 158 κόκκινα. Το βαρύτερο πλήγμα, όπως υπογραμμίζουν πηγές του Υπουργείου, εντοπίζεται στη Δυτική Αττική μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ελέγχων, με συνολικά 304 επανελέγχους, με την εικόνα που προκύπτει να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Ειδικότερα από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, 101 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 91 κίτρινα και 112 κόκκινα. Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών που φέρονται υπεύθυνοι για τη διακίνηση μεταναστών προχώρησε το λιμενικό. Πρόκειται για έναν 17χρονο χειριστή σκάφους που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου να μεταφέρει 33 αλλοδαπούς και αντίστοιχα για έναν 22χρονο στην παραλία Δέρματος του Δήμου Βιάνου, όπου εντοπίστηκαν ακόμη 39 αλλοδαποί. Και στις δύο περιπτώσεις οι συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως τα άτομα που είχαν αναλάβει τη μεταφορά τους από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση κατά τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία που απεικονίζει έναν άντρα ο οποίος έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για ηλικιωμένες γυναίκες στη Θεσσαλονίκη. Ο άντρας αρπάζει με τη βία τα προσωπικά τους αντικείμενα σε σημείο να τις ρίχνει αιμόφυρτες στο έδαφος. Τρία περιστατικά έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες, σκορπώντας ανησυχία στην περιοχή της Σταυρούπολης. Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στην οδό Θιβών, ο δράστης χτύπησε στην πλάτη, έριξε στο έδαφος ηλικιωμένη γυναίκα και της άρπαξε την τσάντα. Ανάλογη επίθεση σημειώθηκε σε βάρος ηλικιωμένης στην οδό Μεσολογγίου, ενώ με τον ίδιο τρόπο στις 14 Αυγούστου σημειώθηκε άλλη μια επίθεση με την ηλικιωμένη γυναίκα να πέφτει αιμόφυρτη στο έδαφος. Αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να φτάσουν στην ταυτοποίηση του δράστη. Σε σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο απαιτεί συντονισμένη και συλλογική αντιμετώπιση, εξελίσσεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, καθώς η κυκλοφορία του επεκτείνεται στην Ευρώπη και οι σοβαρές μορφές της νόσου μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επιπλοκές. Η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, εξηγεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ποιοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, ποια είναι τα συμπτώματα της νευροδιεισδυτικής μορφής και γιατί η πρόληψη παραμένει το βασικό μέτρο προστασίας. Όπως επισημαίνει, περισσότερες λοιμώξεις είναι ασυμπτωματικές, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό ασθενών εμφανίζει πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους. Σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων όμως, ο ιός προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η σοβαρή αυτή μορφή μπορεί να οδηγήσει σε μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα, νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μακροχρόνιες νευρολογικές επιπλοκές και σε ορισμένες περιπτώσεις τον θάνατο. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί το 2026 σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία και χώρες των Βαλκανίων. Ο ιός αντιμετωπίζεται πλέον ως αυξανόμενη και γεωγραφικά επεκτηνόμενη απειλή στην Ευρώπη, αναφέρει η κυρία Ψαλτοπούλου, και όπως εξηγεί, στην εξάπλωσή του συντελεί η αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, όπως οι κλιματικές συνθήκες, οι πληθυσμοί των κουνουπιών, η ανθρώπινη δραστηριότητα και το αστικό και φυσικό περιβάλλον. Στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε συνδυασμό με απειλή και εξύβριση, βιασμό κατά εξακολούθηση, κατάχρηση ασέλγεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων Μενεμένης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Ο 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη χθες το μεσημέρι, ενώ σε βάρος του, ο οποίου αστυνομικοί του τμήματος Δέλτα σχημάτισαν δικογραφία για βιασμό κατά εξακολούθηση, απειλή, εξύβριση, κατάχρηση, ασέλεια και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Προηγήθηκε καταγγελία της ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία ο συλληφθής, με τον οποίο διατηρούσε σχέση στο παρελθόν, εντός του μήνα Ιουλίου την εξανάγκασε με τη χρήση βίας 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Έξαλλος έγινε ένας 35χρονος χθες το απόγευμα στο ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων στον οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να σπάει και να εξυβρίζει. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο 35χρονος άρχισε να προκαλεί φθορές στην κεντρική πόρτα της υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ δεν δίστασε να εξυβρίσει τη φύλακα διότι δεν του επιτράπει η είσοδος. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου θα έθετε τη χώρα σε κίνδυνο, απαντώντας την έκκληση που απίφθινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν παραδέχθηκε σήμερα ότι η κοινωνία της χώρας αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Ινδίας μετά το ναυάγιο εμπορικού πλοίου με σημαία Παναμά, από το οποίο αγνοούνται 22 μέλη του πληρώματος. Δύο Κινέζοι ναυτικοί έχουν διασωθεί, ενώ το Ινδικό λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στα περίχωρα του Τόκιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άνθρωποι, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να γίνει αισθητό στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και τα περίχωρά της, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης. Η δόνηση σημειώθηκε στο νότιο τμήμα του νομού Ιμπαράκι, κοντά στο Τόκιο, περίπου στις 2 τοπική ώρα, και είχε εστιακό βάθος 68 χιλιόμετρων, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούς είναι πλέον αμερικανικό έδαφος, με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social. Ο Τραμπ ανήρτησε μια εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούς και τη λεζάντα «Νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής». Το Ιράν λέει πως θα θεωρεί εχθρό κάθε χώρα που συμμετέχει στον οικονομικό πόλεμο της Ουάσιγκτον. Δηλώνουμε σε όλες τις χώρες γύρω μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου: μην συμμετέχετε στον οικονομικό πόλεμο που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ρεζαΐ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση επί της Τεχεράνης. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και κατατόπου στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατατόπου στους 40 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσχερη όμβρη. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και αύριο Δευτέρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο ή βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα βόρεια και κεντρικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρωτικά τους 37 με 39 και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλη Τσαναβάρης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρο και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τσαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα μια ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης. Η κυρία Μαρία Κανατσούλη, διεθνούς φήμης πιανίστα, διευθύντρια του Εθνικού Οδείου Χαλανδρίου και της σχολής μπαλέτου Μαρία Κανατσούλη. Η κυρία Κανατσούλη ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τη μητέρα της, κυρία Ασπασία Κανατσούλη, στο Εθνικό Οδείο Χαλανδρίου, όπου σε ηλικία 16 ετών απέκτησε το τίτλο του διπλώματος πιάνου στην τάξη του Μάριου Λάσκαρη από το Εθνικό Οδείο. Με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης συνέχισε τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στη μουσική στο Παρίσι. Έχει εμφανιστεί σε πλήθος συναυλιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιανιστικές ηχογραφήσεις της υπάρχουν στην ΕΡΤ και στο Ολλανδικό Ραδιόφωνο. Πλήθος διακρίσεων και βραβείων στο ενεργητικό της από ελληνικούς και ξένους φορείς πολιτισμού. Μαζί της θα γνωρίσουμε το πρωτοπόρο εκπαιδευτικό μουσικό σύστημα που ακολουθούν οι σπουδαστές του Εθνικού Οδείου Χαλανδρίου. Ένας χώρος τέχνης που με αίσθημα ευθύνης μεταλαμπαδεύει τη μουσική, παιδεία σε νέους, αλλά και σε μεγαλύτερους σε ηλικία σπουδαστές. Θα δούμε τρόπους πώς μπορεί να συνδεθεί η μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Μακρύς ο κατάλογος των επιτευγμάτων σας, κυρία Κανατσούλη, και βεβαίως σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Αχ, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ τις εκπομπές σας, τις δραστηριότητές σας και χαίρομαι που προβάλλετε το έργο παιδιών και καθηγητών και τη σημασία της μουσικής στη σημερινή μας εποχή.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Να σας ρωτήσω, μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και να μας πείτε, πιστεύετε ότι αυτό ακριβώς το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο στο να αγαπήσετε τη μουσική και να την υπερασπιστείτε ως βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης και της πορείας σας?
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι γεννήθηκα στο Εθνικό Οδείο Χαλανδρίου μέσα, γιατί η μαμά μου, η μητέρα μου το ίδρυσε το 1942 μαζί με τον δάσκαλό της, τον Μανώλη Καλομύρη. Έτσι από πολύ νεαρά ηλικία γνώρισα τον Καλομύρη, γνώρισα τις συνθέσεις του. Όσες εκδηλώσεις κάναμε στο Χαλάνδρι, που τότε ήταν απλώς μια αγροτική περιοχή και που εμείς με τη μητέρα μου φέρναμε το θέατρο, τη μουσική, το musical, και οπωσδήποτε αυτό με επηρέασε. Είχα όμως και τη χαρά να συνεχίσω στο Παρίσι μαζί με εξαιρετικούς δασκάλους. Δηλαδή γνώρισα και δούλεψα δίπλα στην Ιβόν Λεφεμπούρ, που υπήρξε μαθήτρια του Κορτό και του Ραβέλ. Ήμουνα μαθήτρια της Λουσία Μαρινό Μπλοκ, η οποία ήταν αγαπημένη μαθήτρια του Μικελάντζελη, και με τη Φρανς Κλιντά, τη Μαντάμ Λίστ όπως λέγαμε, γιατί έχει κάνει για πιάνο όλο το έργο του Λίστ. Και υπήρξε μαθήτρια του Λαζάρ Λεβί. Δηλαδή είχα την τύχη να βρεθώ στο Παρίσι κοντά σε ανθρώπους που μετέφεραν τη γνώση, την εμπειρία και τη φιλοσοφία της μουσικής εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ σημαντικό.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
1: Και βέβαια με τη μητέρα μου πήρα πτυχίο και αργότερα το δίπλωμά μου με τον Μάριο Λάσκαρη από το Εθνικό Οδείο και συνέχισα με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης στο Παρίσι. Mm-hmm.
0: Κυρία Κανατσούλη, μέσα από τη δική σας εμπειρία και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι τα πιο ουσιαστικά ωφέλη που διαπιστώσατε από την ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο Εθνικό Οδείο Χαλανδρίου?
1: Κοιτάξτε, η μουσική είναι ένα μέσο που προάγει την εξυπνάδα, τη συγκέντρωση, την ψυχική δύναμη του παιδιού. Πιστεύω πάρα πολύ στη μουσική παιδεία. Υπάρχουν, βέβαια, όλοι νομίζουν ότι θα γίνουν πιανίστες. Όχι. Πάρα πολύ καλά θα είναι να έχουμε σολίστ και να κάνουν καριέρα. Εμείς όμως χρόνια τώρα στο ΟΔΙΟ έχουμε ζήσει την πρόοδο που κάνουν τα παιδιά μέσω στη μουσική, μέσω της μουσικής, που γίνονται πιο συγκεντρωμένα, πιο εργατικά, πιο υπομονετικά, πιο επίμονα, πιο θαραλέα. Γιατί όταν πρέπει να διαβάζεις κλεισμένο σε ένα δωμάτιο και μετά να βγεις στο χειροκρότημα, να βγεις στη σκηνή και να νιώσεις όλο το στρες που προηγείται και να το υπερασπιστείς και να πάρεις τη χαρά της επιβράβευσης, αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Για μένα η μουσική παιδεία είναι απαραίτητη και μοναδική για την πρόοδο και για τη σωστή διάπλαση του χαρακτήρα ενός παιδιού. Mm-hmm.
0: Κυρία Κανατζούλη, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε σχετικά με τα μαθήματα, τμήματα που είναι ενεργά αυτή τη στιγμή στο ΟΔΙΟ σας, ένας σπουδαστής που θα έρθει σε εσάς, τι μουσικές επιλογές μπορεί να έχει?
1: Κοιτάξτε, εμείς ξεκινάμε το ταξίδι της μουσικής από τα πρώτα βήματα, δηλαδή υπάρχει η μουσική προπαιδεία για παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Υπάρχει η προθεωρία, η θεωρία, η χοροδία που είναι επιβάλλεται. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι ό,τι δύσκολο και να παίξεις, η βάση είναι μία, η μελωδία. Και αν αυτό δεν το χτίσουμε στο αυτάκι των παιδιών, το τρυφερό αυτό αυτάκι που πρέπει να μάθει να τραγουδάει σωστά, να καταλαβαίνει τα διαστήματα, την ποιότητα του ήχου της φωνής, εάν αυτό το πετύχουμε, έχουμε το 50%, γιατί μετά στο όργανο θα ψάξει να βρει αυτό το υπόβαθρο, mm-hmm. το οποίο κερδίζει αφενός με τα θεωρητικά και ύστερα θα έχει όποιο όργανο αποφασίσει τη χαρά της μουσικής δωματίου, δηλαδή τη συνεργασία με άλλα όργανα, και μετά να βγει στις παραστάσεις, στις συναυλίες και στις συγκινήσεις που μόνο η τέχνη μπορεί να δώσει.
0: Πολύ σωστά. Τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για έναν εκπαιδευτικό μουσική σήμερα? Η δεξιοτεχνία, οι δεξιότητες που μπορεί να υπάρξουν σε ένα μουσικό, ή η παιδαγωγική προσέγγιση, ή βεβαίως και η ισορροπία και των δύο?
1: Σίγουρα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Μπορεί να είναι ο καλύτερος εκτελεστής, αλλά αν δεν έχει τον τρόπο να το μεταδώσει, πάει καμένο. Όπως και ένας περιορισμένης γνώσης δάσκαλος θα έχει και περιορισμένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό καλό είναι, και εμείς στο ΟΔΙΟ το καλλιεργούμε πάρα πολύ, να υπάρχει μια διαρκής ανανέωση μέσα από σεμινάρια, μέσα από ομιλίες. Δεν αφήνουμε να κατακάτσει ό,τι ξέρουμε. Διαρκώς ενημερωνόμεθα και προσπαθούμε αυτό να το μεταφέρουμε σε δασκάλους και παιδιά. Mm-hmm.
0: Κύριε Κανατζούλη, σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική πριν από την ενδεχόμενη οδιακή τους εκπαίδευση, κυρίως μέσα από τα μοντέρνα είδη μουσικής. Πιστεύετε ότι αυτό απομακρύνει τα παιδιά από τη βαθύτερη, ουσιαστικότερη σχέση με τη μουσική, όπως το να μάθουν ένα μουσικό όργανο, να τραγουδούν, όπως είπατε πολύ σωστά, με ποιότητα? Μπορεί τελικά και αυτά τα είδη μουσικής, τα μοντέρνα είδη, όπως προείπαμε, να λειτουργήσουν ως αφετηρία για μια ουσιαστική μουσική παιδεία?
1: Ακούστε, εδώ πρέπει το ΟΔΙΟ να σταθεί με έναν τρόπο φιλικό και έξυπνο προς τα νέα παιδιά. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών μουσικές και τα παιδιά σίγουρα ακούνε αυτά που είναι των ημερών μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να πάρουμε στην αγκαλιά μας τα παιδιά αυτά, να οριοθετήσουμε τους κανόνες της μουσικής που ακούνε, να τα ενημερώσουμε για τους βασικούς κανόνες της μουσικής, της αρμονίας, του ρυθμού, του πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται η μουσική, και να μπορέσουν να εκφράσουν αυτό το σύγχρονο αίσθημα που τους δίνει η εποχή μας. Δεν πρέπει να αποκοπεί, πρέπει να μπορέσουμε εμείς να το αφομοιώσουμε και να το αναπαράγουμε.

0: Κυρία Κανατζούλη, θα μας πείτε τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Πιανιστικά βέβαια.
1: Ήτανε Μότσαρτ από τον μοναδικό συγκλονιστικό πιανίστα, το Χόροβιτς, το Ρόντο. Και Μότσαρτ γιατί ήτανε το παιδί θαύμα. Ο Μότσαρτ είναι το θείο φως στη μουσική. Και έτσι πάντα ξεκινάμε με το Μότσαρτ γιατί είναι η τελειώτης κοντά στα παιδιά.
0: Πολύ όμορφο και πολύ ωραία τοποθέτηση. Και για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ακροατές μας. Κυρία Κανατζούλη, τι σημαίνει στην πράξη ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το μάθημα της μουσικής? Πώς ένας εκπαιδευτικός του οδείου σας το χτίζει αυτό μέσα στην τάξη?
1: Κοιτάξτε, όταν έχουμε... Ο δάσκαλος πρέπει να μάθει κάτι καινούριο που σίγουρα είναι πιο δύσκολο, σίγουρα είναι άγνωστο. Πρέπει να το ζωντανέψει, γιατί εμείς βλέπουμε μαύρα στίγματα πάνω στο χαρτί και αυτό πρέπει να γίνει κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει ο δάσκαλος να πει κάποια ιστορία γι' αυτό. Ποια εποχή αντιπροσωπεύει, πώς ήταν η εποχή εκείνη, αν ήταν ρομαντική δηλαδή με μεγάλα ξεσπάσματα, αν ήταν κλασική που όλα ήταν μετρημένα και η έκφραση ακόμη έπρεπε να είναι μελετημένη και τόσο όσο. Επίσης να δημιουργήσει εικόνες. Γενικά πριν περάσουμε στον ήχο πρέπει να κινητοποιήσουμε τη φαντασία του παιδιού και δημιουργικά να μπει με κέφι να φτιάξει κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Ποια στοιχεία ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε εσείς ή η εκπαιδευτική του οδείου σας το μάθημα της μουσικής για μια παράσταση, για μια συναυλία σας? Έτσι στην ενασχόλησή μου με τις δράσεις σας πραγματικά κάνετε πολλά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η τέχνη είναι μια ύψιστη μορφή έκφρασης και πρέπει να της δίνουμε το χώρο ώστε όλες τις ευαισθησίες που ένα παιδί μπορεί να έχει να βρουν ένα χώρο δράσης. Λοιπόν, μπορεί να είναι μουσική και χορός, μουσική και ποίηση, μουσική δωματίου, δηλαδή συνεργασία μόνο οργάνων. Εμείς κάνουμε πολλές παραστάσεις και συγκεκριμένα θυμάμαι αυτή που είχαμε ανεβάσει, το Ορφέας και Ευρυδίκη, σε συνθήκες όπερας κανονική με ορχήστρα, χοροδία, σολίστ, ήταν τότε για τα 50 χρόνια του οδείου, και μπαλέτο. Και υπήρχε και το μπαλέτο και ήταν μια πάρα πολύ ευτυχισμένη στιγμή, γιατί όπως είπαμε το μπαλέτο σε εμάς ξεκίνησε μαζί το 42 η Ασπασία η Κανατζούλη, η μητέρα μου που ήταν έτσι πολύ δυναμική και ρομαντική και ενθουσιώδης, ξεκίνησε σε κάτι σινεμά στο Χαλάνδρη, ξέρετε, που είχαν μια σκηνή σαν διάδρομο. Παρόλα αυτά όμως ξεκίνησε το χορό και τώρα στο Χαλάνδρη ο χορός και η μουσική νομίζω ανθίζουν για χρόνια πολλά.
0: Και θα ανθίζουν νομίζω εγώ, κατά το πώς φαίνεται, ακόμα περισσότερα. Να σας ρωτήσω, πώς φαντάζεστε την ιδανική ενσωμάτωση της μουσικής και αντίστοιχα και του χορού, ώστε η μορφή, όποιας μορφής τέχνη, να λειτουργήσει

2. Πόσους μεγάλους ανθρώπους έχουμε που επιστρέφουν στο πιάνο. Έρχονται και είναι, αχ, με θυμάστε κυρία Μαρία, ήμουν μικρούλα, αλλά τώρα δεν μπορώ χωρίς τη μουσική. Μου δίνει μια ηρεμία και ένα κάδρο. Και είναι μεγάλοι, έχουν παιδιά και βρίσκουν ώρα για να κάνουν πιάνο, να βρεθούν στο χώρο, να πάρουν ένα στήριγμα που η αρμονία, η μελωδία, η μουσική και ο κόσμος και οι κανόνες που τη διέπουν στηρίζουν.

0: Κυρία Κανατσούλη, αναφέρεται από πολλούς μελετητές, παιδαγωγούς στην πορεία των ετών συχνά η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές είναι ταλαντούχοι και ακόμα ιδιαιτέρως οι μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες μπορούν να διαπρέψουν στη μουσική και βεβαίως σε κάθε μορφή τέχνη. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την πολύχρονη πείρα σας μέσα στο Εθνικό Οδείο Χαλανδρίου που να επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση?
1: Ακούστε, για να γίνει κάποιος σολίστ χρειάζονται πάρα πολλά. Να έχει την τεχνική, να έχει το νευρικό σύστημα, να έχει το ταλέντο, να έχει τη φαντασία και να αντιμετωπίσει την πρόκληση της σκηνής. Όμως, εμείς σαν εκπαιδευτικοί συναντάμε πολλών ειδών παιδιά με πολύ ταλέντο, λιγότερο, καθόλου, ή και παιδιά με δυσκολίες. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι η μουσική είναι ένα φάρμακο. Η μουσική σε παιδιά που έχουν δυσκολίες, το ότι αναγκάζονται να συγκεντρωθούν και να συντονίσουν το χέρι, το μάτι, τη σκέψη και τον ήχο, αυτό όλο, παιδιά με κινητικά προβλήματα, παιδιά με κάποια ταραχή, αυτό το μαζεύουμε και γίνεται ένα θετικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, να σας πω, είχα τη χαρά να έχω ένα παιδάκι το οποίο είχε αρκετές δυσκολίες, ίσως να ήταν και στο φάσμα, και μου είπε, έχω αυτό το τραγούδι, κυρία Μαρία, θέλω αυτό το τραγούδι. Και το φτιάξαμε μαζί. Και αυτή την απλή μελωδία την ενσωματώσαμε σε ένα synthesizer και είχαμε ένα θαυμαστό αποτέλεσμα που πραγματικά ήταν το δώρο για αυτό το παιδί. Αν θέλετε να το ακούσουμε.
0: Ναι, βεβαίως, πραγματικά αξίζει τον κόπο.

0: Κυρία Κανατζούλη, θα μας πείτε, πραγματικά ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε από τη μαθήτριά σας, δύο λόγια έτσι πιο... να μας βάλετε τεχνικά μέσα στο κλίμα, ναι, τεχνικά.
1: Να πούμε ότι η βασική μελωδία είναι της μαθητρίας μας, η οποία το τραγουδούσε, το έπαιζε λίγο στο πιάνο, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει κάτι πιο ολοκληρωμένο. Το δώσαμε λοιπόν στον Νίκο Πλατήραχο, τον συνθέτη, ο οποίος ήταν και παλιός μαθητής, και αυτός μας έκανε την ενορχίστρωση με το synthesizer, την ατμόσφαιρα, και έτσι η απλή μελωδία της μαθήτριας έγινε ένα ολοκληρωμένο κομμάτι χάρη στον Νίκο Πλατήραχο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε και άλλα παιδιά να το έχουν σαν κίνητρο,
1: ναι,
0: να κάνουν, ναι, τέτοιες όμορφες δουλειές.
1: Πραγματικά και, και σε μένα θα δώσει πολύ χαρά.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω έτσι, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας κουβέντα, νέες δράσεις σας, σχέδια στα οποία συμμετέχετε αυτή την περίοδο και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, τι μπορούμε να περιμένουμε προσεχώς εσάς στο χώρο της οδιακής μουσικής εκπαίδευσης, στο Εθνικό Όδειο Χαλανδρίου, στη Σχολή Χορού, και όχι μόνο.
1: Κοιτάξτε, εμείς όπως σας είπα και προηγουμένως, πιστεύουμε πάρα πολύ στη διαβίου μάθηση. Έτσι φέτος φιλοξενήσαμε για σεμινάρια πιάνου την κυρία Μπογιατζίεβα, την κυρία Μανουσάκη, παλαιότερα τον κύριο Γουβέλη, το Μάτσκε, και προσεχώς θα έχουμε τη μεγάλη πιανίστα, την κυρία Έλενα Μουζάλα, που θα διδάξει σε μας. Επίσης, μια και ρωτήσατε για τον μπαλέτο, το μπαλέτο κάνει μια μεγάλη παράσταση κάθε δύο χρόνια. Φέτος όμως έχουμε τους διαγωνισμούς, λαμβάνουμε μέρος σε διαγωνισμούς, όπως και τα παιδιά και στο μπαλέτο και στο χορό. Αναμετρούν τις δυνάμεις τους και την πρόοδό τους στις μεγαλύτερες διοργανώσεις, γιατί μόνο όταν υπάρχει αυτή η ενημέρωση του τι γίνεται και πώς γίνεται, μένει ζωντανή η διάθεση για πρόοδο και για καινούργιες εμπειρίες. Οπότε θέλουμε να ανεβάσουμε και ένα musical και τα όνειρά μας δεν σταματούν.
0: Και ποτέ να μην σταματούν, να είστε έτσι πάντα δημιουργικοί, όπως βλέπουμε εμείς τώρα.
1: Να είστε καλά, χαρά μου που ήμουν κοντά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ στο Ραδιοθάλαμο του 89,5 και τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπατε που αφορούν το κομμάτι της μουσικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο Εθνικό Οδείο Χαλανδρίου. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η διεθνούς φήμης πιανίστα, διευθύντρια του Εθνικού Οδείου Χαλανδρίου, κυρία Μαρία Κανατζούλη. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνέχεια διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Σήμερα με ένα διήγημα από τα πιο γνωστά του, από τα πρώτα του, από τα πιο μεγάλα του, αλλά πάνω απ' όλα με ένα διήγημα που με αυτό καθιερώθηκε ως κορυφαίος διηγηματογράφος και λογοτέχνης στα σύγχρονα ελληνικά γράμματα. Χρήστος Μιλιώνης. Μια ιστορία στα προεπαναστατικά χρόνια στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Μια αληθινή ιστορία. Ένα αληθινό πρόσωπο ο Χρήστος Μιλιώνης. Ένα εξαιρετικό διήγημα που έρχεται από άλλες εποχές. 1885 πρώτο εκδόθηκε και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσουμε μαζί.

Αστείαν αληθώς ιδέαν συνέλαβε πρωίαν την Άκυριακής ο Τούρκος κατής ενάρτη. Ώστις αφού ηθώος επανδήμος και σκανδαλωδός δύο ομοεθνείς του, απαγαγώντας άκουσαν Ελληνίδα κόριν εκ των παρακειμένων χωρίων, απήλθεν ως καλός μουσουλμάνος να πάρει αμπτέστη προς αγνισμόν και απολύμανσιν. Ο άξιος Τούρκος δικαστής προς τεσσάλες αρετές εφών η Κοσμήτο ή το δεξιότατος εις το να ανακαλύπτει προς πρόχειρον δικαιολογίαν των αποφάσεών του πάμπολα εδάφια του ιερού νόμου αγνοούμενα συνήθως υπό των αμαθεστέρων συναδέλφων του και δεινός εις το να εκτείνει και να συστέλει εκάστοτε ως έμπειρος σκητοτόμος το γράμμα και το πνεύμα των ιερών ρητών. Η δύνατο εν ελλείψη άλλου προτύπου να χρησιμεύσει ως υπογραμμός των νομολόγων και των δικοράφων παντός χρόνου και τόπου. Είναι αληθές ότι όσοι είχαν τότε τα πράγματα, το ζήτημα ή το πολύ απλούστερον ή όσων σήμερον δύνατε να είναι, διότι ο αυτός ή το συνήγορος άμα και διαιτητής. Κατά την περίσταση εκείνη, το εδάφιο της Ιεράς Βίβλου όπερ ανεκάλυψεν η εύκολος οξυδέρκεια του δικαστού τούτου είχε ως εξής, κατά την ακριβή εκ του αραβικού μετάφραση. «Ένος το Θεό, εάν νέα γίνει άπιστος, αλλάξει Κύριον και από τον χειρόν απίστου μεταβεί εις αληθή πιστών, ο δεύτερος Κύριος είναι ενδικότερος». Ώρα Κοράνιον εν κεφαλαίο η Κάμιλος επιγραφωμένο. Το εδάφιον δεν είναι το σαφές, ούτε φυρμόζει το αβιάστοση στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ο άξιος λειτουργός της Θέμηδος δεν δυσκολεύθη να έβρει κι άλλο και να το συγκολλήσει με το πρώτον, ούτως ώστε να πείθει πάντα αληθή μουσουλμάνων περί του ασφαλούς της κρίσεως. Εάν αληθής πιστός έχει δούλην άπιστον και δεν την έπεισε να επιστρέψει στην αληθήν πίστην, δεν δύναται να την μεταπολίσει εις άπιστον αλης πιστόν. Ώρα κεφάλαιον ιβούς ιερού νόμου.

0: Σημειωτέων ότι αμφότερα τα αποσπάσματα ταύτα και τα κεφάλαια εισά ανήκουση δεν είναι εκ των γνησιωτέρων. Οι σοφοί σχολιαστές του Κορανίου ουδέποτε συνεφώνησαν περί του αριθμού των κεφαλαίων, ουδέ περί της γνησιότητας του περιεχομένου. Αλλομολογητέων ότι ουδής λειτουργός της δικαιοσύνης οφείλει να ερμηνεύει άλλωστα κείμενα των νόμων ή όπως προχείρως αντιλαμβάνεται την έννοια αυτών και το δικαστήριο της Άρτης δεν είναι το βεβαίως Ακαδημία Νομοδιδασκάλων. Αλλά όμως, παρά την τόση εμπειρία και ευθυκρισία του, ο ηρημένος Τούρκος δικαστής έκαμνε των λογαριασμών άνευ του ξενοδόχου. Η αρπαγίσα ελληνής κόρη ή το αναδεκτή του Χρήστου Μιλιώνη, του περιβοήτου της Ακαρνανίας Αρματολού, ως της ατυχώς ή το αμαθής και δεν ήξευρε να ερμηνεύει τα ρητά του Κορανίου. Δεν ενόηδε και ως αστείον το πράγμα, όπως εμείς το περιεγράψαμε εν αρχή, διότι φύση δεν ηγάπα να αστείζεται. Είναι άνηση το μνηστή του Νίκου Ντάσκα, ειρηνικού αγρότου κατοικούντος εις παρακείμενων χωρίων. Ή το Φιλόπονος, και από πρωίας μέχρι σε σπέραση σχολεί το εις τα έργα του οίκου, επιμελουμένη και τριών νεωτέρων αδελφών, ον ο μεγαλύτερος ήγε το 12ο έτος. Αυτή δε ήτο 18 έτης. Η μήτηρα αυτής είχε γνώμη να μην την υπανδρεύσει ακόμη και ήλπιζε ότι και μετά τον Αραβώνα ο γάμος έμελε να βραδύνει αρκούντος ώστε να προλάβει η νεωτέρα αδελφή να ηλικιωθεί προς ανακούφισιν και χαράν της μητρός. Μίαν βοηθόν είχε μόνην την βάσον της και όχι άλλην, δια την αβιαστεί ο σύζυγός της να την δώσει. Αλλά εκείνος άλλος εφρόνη και διαλόγους ον μόνον το ένα εκατοστόν δυνατόν να εξηγηθεί, επεθύμει να υπανδρεύονται ως τάχιστα ενέε. Όσον γρηγορότερα τόσον καλύτερα. Τι το θέλεις το βάρος αυτό εις την οικία? Δεν είναι καλύτερο να δοξεφορτωθείς? Όποιος ευρίσκει πρόθυμον αναδέκτην του φορτίου και δεν το μεταβιβάζει ευθύς, άκραν εμπιστοσύνη έχει εις τους ιδίους ώμους, αν δεν είναι ανόητος. Ταύτα εφρώνει ο Κώστας Μαντάς, ο πατήρ της Βασίλος, την οποία ετόλμησε πονηρών γρεΐδιων να αποπλανήσει μιαν ημέραν, όπως δείψει αυτήν εις τα σχήρας Τούρκου, ώστε την ήθελε να την έχει στο χαρέμι του. Εν τούτης η Βασίλο δεν ήθελε πιστέψει τους λόγους της, διότι η γραία Κυπαρισσού είχε να είναι κάθεν κακήν φήμινη στο χωρίον. Αλλά ψευδίστηνες διηγήσεις τόσον καλώς συνιστώνται και τόσον ευχερός συμπίπτουσιν, ώστε σατανικών έργων φαίνεται η συναρμογή αυτών. Ποιος της είπε της γραίας Κυπαρισσούς ότι η μήτυρ της κόρης είχε λησμονήσει το δίνα ύφασμα εις την οικίαν και δεν το έλαβε μεθέ αυτή στην πρωίαν απερχομένη στον ποταμόν? Ποιος το ήξευρεν αφού κανείς δεν την έστειλε? Διότι είναι αληθές ότι η μήτυρ Μελάχρο είχε μεταβεί από πρωίας εις τον ποταμόν μετάλλων γυναικών δια να λευκάνει. Ως αυτός είναι αληθές ότι το μικρότερον κοράσιον και ο υστερότοκος ιός μετέβησαν εις το σχολείο της μικρών απεχούσης Άρτης, διότι είχεν ήδη η Άρτα σχολείων κατ' εκείνων των χρόνων. Ο δε πατήρ, ως της ήθελε τους ανθρώπους Φιλοπόνους, ως υποκειμένους εις την πρώτην εκείνην και παλέφατον των πρωτοπλάστων Αράν, είχε παραλάβει μεθέ αυτού εις τους αγρούς των δευτερότοκων ιών, ώστε είναι άνης ευρίσκετο μόνη οίκη. Ενώ λοιπόν επειράπτουσα παλαιά φορέματα παρά την εστίαν και είχε κλειδωμένην έσωθεν την θύραν δια διπλής στροφής, διότι συνήθεια ήταν να κλείονται εκόρε όταν ήσαν μόνε, ακούει την θύραν κρουωμένην. Είναι άνησε ξεπλάγη. Εγειτόνισε όλη σχεδόν έλοιπον, ήσαν εις τα έργα των. Ποιος να είναι?
1: Άνοιξε,
0: είπε με ψήμυρος της φωνή, γιατί σε φαίνεται εκπεμπωμένη εκβαθέως μυχού και ως να διήρχε το διαόπλων και νοδών ούλων. «Ποιος είσαι?» επανέλαβε το δεύτερον η κόρη της πιστούσα.
1: «Εγώ, η Διάκη Παρισσού».
0: «Η Διάκη Παρισσού», είπε η νεάνης δυσταρούσα. «Τι θέλεις?» «Με έστειλε η μάνα σου». Η νεάνης εγερθήσα, απήλθε και ίνιξε την θύραν και εισήλθεν εκεί παρισού. Το γραίδιον ή το 7 κονταετές περίπου. Ρυκνή και κυφία και απέσιος. Το μηδίαμά της, διού εζή την αθοπεύσει την κόρην, εν επί φρικίασιν. «Σε στρέν η μάνα μου?» ρώτησε η νέα. «Και πού την ύβρες?» «Εις τον ποταμόν». «Και τι σε είπε?» «Μου είπε να της πας το πανί». «Το πανί?» «Ποιο πανί?» «Το δίμητο. Το ξέχασε να το πάρει μαζί της το πρωί». Η κόρη στρέψασα το βλέμμα προς την γωνία, πάριν ίστατο και κοσμημένος ως ορίτης των στρωμάτων και συνδόνων, είδε το όντι ότι υπήρχε εκεί το δίμητον ύφασμα, το οποίο η μήτρη της πρέπει να ελισμόνησε βεβαίως, διανοήθη. Αφού μετέβη στον ποταμόν δια να ενεργήσει γενική γνάφευση, δεν έμελε να παραλείπει ποτέ την νεοήφαντον ταύτην οθόνην. Και δεν είχε να ακούσει μεν παρά της μητρός της ρητός ότι είχε σκοπόν να λάβει με θεαυτής και το δίμητον, αλλά συλλογιζομένη έβρισκεν ότι ούτως έπρεπε να έχει το πράγμα, αφού το ηρημένον ύφασμα ευρίσκεται εις την πρόχειρον εκείνην θέσιν. Εν τούτης είχεν η κόρη ενδιασμούς. «Σε έστειλε η μάνα μου για να το πάρεις, να της το φέρεις?» «Εμένα?» «Όχι», είπε η γραία. «Εσύ να της το πας». «Εγώ?» Και η νέα ήρχισε να σκέπτεται. Μιας ώρας οδηπορία. Και από πολλού η μήτρη της την είχε συνηθίσει να μην εξέρχεται σχεδόν εκ της οικίας. Ή το δυνατόν να δώσει τώρα τη αυτήν παραγγελία. Κόρη νεαρά, δειλή, μεμνηστευμένη, να πορευθεί μόνη εις το μέρος του ποταμού όπου λευκένουσι. Τότε λοιπόν διατί να θέλωσι να την υπανδρεύσουσιν? Αυτή ευτυχής θα ήτο αν έζηε ακόμη τον καταγρούς βίων, ως της ήτο τόσον φεδρός και άφροντης, και συνέτεινε τόσον πολύ στο να καθιστά εύρωστον το σώμα και ροδύναστας παριάς. Αλλά αφού την εμνίστευσαν, διατί απαιτούσε παραυτίστη αυτήν ανήκουστον εκδρομήν? Πώς να το μάθει ο μνηστήρ της? «Άκουσα να σου πω, γιαγιά», είπε η νέα. «Θέλεις να το πάρεις μόνη σου το πανί αυτό, να της το φέρεις? Θα σε πληρώσει ο αφέντης μου, ο πατέρας μου». «Εγώ? Ωραία γυναίκα», εμορμήρισε εκεί παρισού. «Μπορώ εγώ να τρέχω? Δεν ξέρεις κανένα παιδί να μου κάνεις τη χάρη, να του πεις να το πάρει?» «Δεν βλέπω παιδιά στο χωριό», είπε η γραία. «Τα μικρά είναι στην άρτα, στο σχολείο, και τα άλλα τα μεγαλύτερα είναι στα χωράφια». «Ω Χριστέ μου, βάσανα, και τώρα τι να κάνω?» «Μου είπε να της το πας γρήγορα», επέμεινε αδυσοπίτως η γραία. Και στρέψασα τα νότα, απήλθε, καταλυπούσα ένα μηχανία την ατυχή κόρην. Αφού εσκέφθη επί μακρόν και έλαβε πολλάς αντιφατικάς προς αλλήλας αποφάσεις, ενόμισε ότι το καλύτερον ήταν να υπακούσει στην μητέρα. Διότι δεν αμφέβαλεν ότι η μήτρη της το όντι είχε πέμψει την παραγγελία ταύτην. Άλλως, ήταν αδύνατον να εξεύρει η γραία αυτή ότι υπήρχε νύφασμα δίμητον προς λεύκανσιν και ότι η μήτρη της το είχε παραλείπει εκλήθης. Ενόμιζαν ότι ήταν αδύνατον, αλλά στα γραίδια ουδέν αδύνατον υπάρχει. Και τούτο η γνώη η αμαθής και άπειρος κόρη. Το όντι εύκολον ήταν να μάθει η γραία ότι είχε νυφάνει αρτίως ή μελάχρο ύφασμα τιούτων ή τιούτων. Εύκολον ήταν να συναντήσει τυχαίως οι επίτηδες την σύζυγον του μαντά φέρουσαν την αποσκευήν της την πρωίαν και να παρατηρήσει την εκ της αποσκευής ταύτης έλλειψη ενός υφάσματος. Διότι η μεν κατασκευή οθόνης, η αισθήτως, η συνδόνος συνεζητεί το πάντοτε ως οικός μεταξύ των γυναικών εις τας κόμας, όπου ο γυναικείος βίος ευήλιος πάντοτε διέρχεται επί των ανδύρων εις τα προάβλια και παρά τας κρίνας, και δεν φτύρεται μονοτόνος εις πολυορόφους και βαθισκίους οικοδομάς και όπισθεν φυσικών ή ηθικών δρυφράκτων ή κοινωνικών προχωμάτων. Τέλος η νέα έλαβε την οθόνη και εξελθούσα εκλείδωσε την θύραν. Έλαβε την ανώμαλον και ηλικοειδή εκείνην οδόν, ειν ελαφρά ως στρουθίον διήρχε το άλλοτε ανυπόδητος, μη φοβουμένη να πατεί επιλεπτών ακανθών και χαλίκων, διότι οι πόδες της, αφού το εξανάγκησε φόρεσαν περικνημίδας, δεν είχαν λεπτυνθεί αρκούντος, ώστε να καταστώσει ευπαθής και δυσκίνητη. Είχε διαβεί ήδη την κρυμνώδη ατραπών, την άγουσαν επί του υψηλού χωρίου εις την πεδιάδα και κατήλθεν εις το ρεύμα. Ο ήλιος σε μεσουράνει ήδη και η νέα ασθμένουσα έστει όπως ανασηκώσει μικρόν το κράσπεδον της αισθήτως της και περιδέσει αυτό διημάντος περί την οσφήν καθιστώσα ελευθερότερον το βήμα. Εφάνιδε ο μακρός και ποδήρης χιτών κατάλευκος καλύπτων τα σευμελής κνήμας και το μεσοφόριον κατερχόμενων μέχρι μέσων των κνημών. Ψυχή ανθρώπου ουδαμού εφαίνεται. Και δια τούτο είχε νομίσει η νέα ότι η δύνατο ουχή ανευκοσμιότητος να καταστήσει την ενδυμασία της ευζωνωτέρα. Εύνης, ελαφρός θόρυβος οικούστη όπισθεν των φίλων και ο θάμνος εκινήθη. Η νέα πτωηθήσα εστράφει διορμητικού κινήματος. Μόλις πρόλαβε να αφήσει να πέσει πάλιν εις τους πόδας το κράσπεδον του φορέματός της.

εκπηδήσας εκ του θάμνου άνθρωπος πρέπει να είναι το τρομερό στην θέαν, διότι η νέα αφή και κραυγήν. Το όντι δε ή το Τούρκος ο άνθρωπος ούτος, Τούρκος με σαρίκιον. Σαρίκιον με διπλάς και τριπλάς στροφάς, λευκών και χρυσοκέντητων. Σαρίκιον υπερμέγεθες, καλύπτων όχι μόνο την κεφαλήν, αλλά και των τράχυλων και τους ώμους. Ω πόσων τρόμων ισθάνοντο ενέε χωρικέ, εζώσε εις τας κόμας, όπου δεν υπήρχον Τούρκοι εις την θέαν ενός τούτων. Και πόσων τρόμων πάλι ισθάνοντο εζώσε εις όσας κόμας υπήρχον και Τούρκοι, αν συνήντων έναν τούτον εξαπροόπτου εις μέρος όπου δεν το επεριμένουν. Αλλά όμως ο Τούρκος περίου εντάφθα ο λόγος δεν είχε άγριον και βλοσιρόν το βλέμμα, τον αντίον εμιδία. Εφέρε την χείρα εις το στόμα δια να τη επιβάλλει σιγήν και τη ένευσε να μη φοβείται. Άλλη κόρη εξέπεμψε δευτέραν κραυγήν και αυτομάτωσε κινήθη να φύγει. Αλλά τότε ο Τούρκος δια στιβαρού βραχίωνος την ήρπασε εκ του ώμου. Η νέα αίσθη ασπέρουσα. «Ω, άφησέ με, αγά μου», η δυνήθη να είπε, και το ετοίμην αγωνιπετήσει ενώπιον του Τούρκου. «Μη φοβήσε», τι είπε ελληνιστή. Συγχρόνως δένευσε προς το μέρος του θάμνου και δεύτερος Τούρκος εξήλθεν εκεί, πενιχρός ενδεδειμένος και κρατών των χαλινών πλουσίως εστολισμένου ύπου. Ο αγάς έλαβε τότε τρέμουσαν την κόριν δια να την αναβιβάσει εις την σέλαν. Η νέα απεπειράθη να αντιστεί, αλλά δεν είχε τόση δύναμη ώστε να υπερισχύσει κατά δύο ανδρών. Ο αγάς ανέβη ο πισθέντης και έλεβε από τον χειρόν του θεράποντος τα σινίας. Η κόρη έκραξε τελευταία φοράν εις βοήθειαν, αλλά ο αγάς την εφήμωσε δια της χειρός. Ο ύπος έλαβε διεύθυνση να αντίθετον εκείνης προσήν έμελε να πορευθεί η πτωχή κόρη. Ο αγάς επτέρνησε σφοδρό στην πλευρά του υποζυγίου. Ο ύπος εκάλπασε, δρομαίος, φέρον το διπλούν φορτίον και ο θεράπων τρέχων όπισθεν παρικολούθη όσον ή δύνατο των καλπασμών.

Φρικώδης βεβαίως πρέπει να ήταν η αγανάκτηση του Κώστα. Τρομερά πρέπει να ήταν η απελπισία της συζύγου του ότι επανελθόνται στην εσπέραν εύρων έρημων των Νίκων. Αλλά και η λύπη του Νίκου, του μνηστήρος, υπήρξε απερίγραπτος. Ο αγάς Χαλίλ, ο Άρπαξ, δεν ήταν εκ των ασήμων του τόπου. Ήταν ισχυρός, πλούσιος και είχε το χαρέμιον πλήρες. Αλλά επεθύμει να πλουτίσει το ανθοκομείο με ένα κάλικα. Τυχαίως χωρικοί την έση είδων μακρόθεν των ύπων φεύγοντα, εγίνοντα την κόνινη νέφη και ήκουσαν την τελευταία κραυγή της απαχθήσης κόρης. Ούτε διηγήθησαν το πράγμα εις τους γονείς. Τι επαύριον ο πατήρ, έχουν στους οφθαλμούς δάκρυα λύσης και μανίας, απεπειράθη να πνίξει τους λιγμούς της απογνώσεως, να χαλινώσει τα σορμάς του πάθους και να παρουσιαστεί με ειρηνικούς λόγους εις τον κατήν της άρτης. Όσον ασυνάρτητος και ανήτο ή άξεστο σε ευγλωτία του, όφιλε όμως να φανεί περιπαθής. Αγά μου, κατή εφένδη μου, είναι μεγάλο άδικο αυτό που μου έκαμε ο Χαλίλ αγάς. Αυτό και ο Θεός δεν το θέλει και οι άνθρωποι το μισούν. Μήπως η πίστη σας λέγει άλλα από την δική μας, Θεός φυλάξει. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο είναι και όλοι αισθάνονται το άδικον. Τι κακόν το έκαμε εγώ του Χαλίλ αγάδια να μου κάνει τέτοια ύβρη, τέτοια ατιμία στο σπίτι μου. Αν ήταν στην θέση μου ο Χαλίλ αγάς, ήθελε να του πάρω εγώ την κόρη του. Σιωπή, το είπε ο κατής, μη βγαίνεις έξω από την υπόθεση. Βγαίνω έξω από την υπόθεση. Τα πολλά λόγια, τι τα θέλεις? Όλοι εσείς οι Ρωμιοί αγαπάτε τα πολλά λόγια. Γιατί εμένα μου πονεί, κατή μου. Το ξέρω, αλλά τα περιτά τη χρησιμεύουν. Πρέπει να κριθείτε. Να κριθούμε. Και οι δύο με τον Χαλίλ θα στείλω αύριο να τον φέρουν. Και ως αύριο το κορίτσι μου θα είναι στα χέρια του. Βέβαια. Και γιατί όχι σήμερα? Είναι μακριά στο χωριό του. Ποιος θα πάει τώρα? Πηγαίνω εγώ. Άμα υπάγεις εσύ, δεν θα σε δεχθεί. Είναι το ίδιο ως να τον καλήσεις πόλεμον. Ο Κώστας έσκεφθη το όντι και έβρενε ότι αν ήταν να μεταβεί ο ίδιος προς τον Χαλίλ, έπρεπε να έχει μεθέ αυτού δύναμη 100 ανδρείων για να κάψει την οικία του Τούρκου. Αχ, είπε καθε αυτόν, κλέφτης στα βουνά καλύτερον. Το έλεγα εγώ. Κλέφτης, κλέφτης, της δεν ευρέθη στην ανάγκη να το είπε χιλιάκιση στην ζωή του.

Φρικόδηση το η Δευτέρα εκείνη. Νίξ. Νίξ πυρετού και αγωνίας. Νίξ παραλύρου και πνιγυρών οραμάτων. Νίξ οδύνης και απογνώσεως. Και ήδη, ή το ίσως αργά, αλλά ο Νίκος, ο Νίκος. Και όμως ο Κατής δεν ετήρησε ναυστηρός των λόγων του. Φαίνεται δε ή το σπουδαία η πρωταθήσα αιτία. Ο Κατής έστειλε κρυφή ως άνθρωπον προς τον Χαλίλ. Ίσως τον έστειλε χάριν προδικαστικού την ως ζητήματος.

Τι επαύριον ο Χαλίλ, γαλήνιος και πλήρης γαβριάματος, προσήλθε προς τον Κατίν και δικαιολόγησε την πράξη του. Όταν ήρπασε την Βάσο δεν ήξευρε ότι η τώρα βωνιασμένη, τώρα το μανθάνει. Δυστυχώς είναι αργά τώρα. Και αυτή τα έχασε τόσον πολύ, ώστε δεν του είπε λέξη περί του μνηστήρος της. Αν το εμάνθανε γέρος ότι η κόρη είχε μνηστήρα, ή το τίμιος μουσουλμάνος ο Χαλίλ, και δεν θα κατεδέχεται να αρπάσει την νηστήν άλλου. Αλιστούτο πτέως είναι προλήψεις των χριστιανών. Ο Χαλίλ είχε ζητήσει εις γάμον την Βάσο, αλλά οι γονείς της τον απέκρουσαν. Τι πειράζει τούτο αν μουσουλμάνος νυμφευθεί χριστιανήν? Πού ακούστη ποτέ ότι εις πιστός μουσουλμάνος δεν δύναται να έχει ελληνίδα κόρην στο χαρέμι του? Αυτός δεν θα την αναγκάσει ποτέ να αλλάξει την πίστη της. Αν είτο ομόπιστος τον ο Χαλίλ έμερε να αποκρουστεί? Ποτέ. Διότι είναι νέος, πλούσιος και ισχυρός, και η κόρη είναι μεν εύμορφη αλλά πτωχή. Και τέλος ο Χαλίλ είναι έτοιμος να πληρώσει αποζημίωση εις τους γονείς της. Ο Κατής συγκροάστη τα επιχειρήματα ταύτα με τα προφανούς ευμενίας. Ακολούθως έδωκε τον λόγον εις τον πατέραν της κόρης, ως της παραφερόμενος υπό ισχύνης και αγανακτήσεως κακός συνήθρου τας λέξης. Κατάρα! Ακούσε εκεί! Εγώ δεν λέω το κορίτσι μου! Ακούς! Αυτά εγώ δεν τα ξέρω. Το κορίτσι μου θέλω. Το κορίτσι μου! Να μου δώσει το κορίτσι μου! Ο Κατής τον προέτρεψε να καθησυχάσει και να εκφράσει σαφέστερον τους λόγους του. Ο Χαλίραγας το φαίνεται ότι έχει μερικά δίκαια. Ας είπε και αυτός τα δίκαιά του. Τα δίκαιά μου! Είμαι πατέρας! Και δεν μπορεί η κόρη μου να επαντρευτεί χωρίς την άδειά μου, ούτε Τούρκων ούτε Χριστιανών. Η κόρη μου είναι ανήλικη. Είναι αληθές? Ρώτησε κατά τους τύπους ο Κατής, ότι ο Χαλίλαγας σου είχε ζητήσει την κόρη σου? Δεν ξέρω εγώ τέτοια, είπε ο πατήρ παραφερόμενος. Είναι ανάγκη να μιλήσεις καλά. Ομιλείς με τον Κατίν, μην το λησμονείς. Κι αν μου την ζήτησε, τι, δεν είμαι κύριος? Ή μπορεί η κόρη μου να επαντρευτεί χωρίς την άδειά μου και χωρίς να θέλει? Ο ιερός νόμος, είπε πομποδός ο Κατής, δεν απαιτεί την συνένεση της κόρης. Του πατέρα όμως? Τέλος, δεν μπορεί να γίνει συμβιβασμός, είπε ο Κατής με τα μικρά σκέψη. Τι συμβιβασμός? Χαλίραγα, θέλεις να δώσεις την κόρη με το καλόν? Το βλέμμα του Χαλίλ εξέφρασε έκπληξη, αλλά καθησύχασε ευθύς συναντήσαν του Κρητού το βλέμμα. Το πρόσωπο του Κώστα εξέφραζε τούν αντίον ελπίδα. Ο Χαλίλ απήντησε με τα σταθερότητος. Ο Κατή Εφέντης μη προτείνει λοιπόν να δώσω την σύζυγόν μου. Ορμάς. Αδύνατον. Ήκουσες Κώστα, είπε ο Κατής. Τι αποκρίνεται ο Χαλίλαγας? Εσύ τι λέγεις? Δέχεσαι αποζημίωση? Την κόρη μου θέλω, έκραξε πνέον λύσαν ο ατυχής πατήρ. Καλά, φτάνει, είπε ο Κατής. Και διατεθεί σαν ετώτερον επί του σοφά, εφού εκάθητο, ίνιξε το ιερόν βιβλίον και ήρχισε να απαγγέλει την γνωστήν απόφαση. Δις αν εγνωρίζεται ο Χαλίλαγας ως νόμιμος κάτοχος της κόρης Βάσος, απειλάσσοντο δε πάσης αιτίας αυτός και ο συνεργός του εις την αρπαγήν. Ο Κώστας αφήκε μανιώδη κραυγήν και ήτο έτοιμος να ορμήσει κατά του Κατή. Αλούτος διέταξε τους σερδαρέους του να τον απαγάγωσιν εις το σοφρονιστήριον. Καθήν στιγμή να πήγε το ο Κώστας, νέος της μελαχρινός με υψηλόν και εύστροφον ανάστημα το έκραξε. Θάρρος πατέρα μου, θάρρος, υπάρχει εκδίκησης. Και λαβών πλαγίαν την άνω οδόν εξήλθεν της άρτης και έγινε άφαντος.

0: Η οικία του Χασάν Εφένδη, του κακή της Άρτης, έκειτο εις μίαν των στενοτέρων οδών εις το άκρο της πόλεως. Πλησίων της οικίας του ευρίσκεται και το κυριότερον τέμενος της πόλεως, όπερ είχε λάβει όσοι αλεγών παρά του Ταχύρ Μουράτη, Αγίου Ανδρός, προσφυλούσι στον προφήτην το προνόμιον του ιερού και του ασύλου. Πους αλλοπίστου δεν επετρέπεται να πατήσει εις των ιερών εκείνων χώρων. Πτωχός πλάνης Εβραίος, ώστι σε τόλμησε ποτέ εξ αγνίας να βεβηλώσει των ιερών περίβολων, απειγχωνίσθη άκρητος εις τον πυλώνα του φλουρίου. Ή το περιδύσιν ηλίου και η λιγυρά φωνή του κήρυκος της πίστεως ετώνιζεν από του πτερυγίου του μιναρέ τα σοβαρά και πλήρη μελαγχολία σε εκείνα έπει, άτινα ους απίστου ουδέποτε δύνατε άνευ φρίκης να ακούσει. Λαϊ λαχ, η λα αλαχ, βεμό χαμέτρε σουλού αλαχ. Ίς είναι ο Θεός και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Ή το Παρασκευή, ημέρα εορτής, καθήν επέντενε νομισμένε προσευχέ τελούνται πομποδέστερον. Ότε ενωτίστη τους ευμόλπους και ηχηρούς εκείνους φθόγκους ο Χασάν Εφένδης, αφήκεν επί του τάπητος του σοφάτου βιβλίων του Σερή, όπερ νυχθεμερώνε μελέτα και εγερθείς, περιεβλήθη την μιλωτήν και απήλθενη στο προσκύνημα. Μόλις οι πιστοί είχαν συναχθεί και ήρχισαν τα συνήθισε επί της ψιάθου γονικλησίας, προτού ακόμη τις εκ των δρεβισσών να φτάσει εις βαθμών ενθουσιώδους παροξισμού, ώστε να εκβάλει αφρούς εκ του στόματος, νεαρός Τούρκος εισήλθεν ορμητικός και τόσον έξαλλος εφαίνεται, ώστε ελισμόνησε να αφήσει τα σάνδαλα παρά την ουδόν της θύρας και εισήλθεν υποδεδεμένος εις το τέμενος. Οι πιστοί ανέκυψαν έκπληκτοι και οι ενθερμότερον δεόμενοι απεσπάστησαν εκ της ευσεβούς εκείνης προσιλώσεως. «Τι είναι?» οικούστη ψιθυρισμός. «Κλέφτες! Κλέφτες έρχονται!» έκραξεν ο Άρτης Ελθόν. «Κλέφτες! Κλέφτες! Κλέφτες!» επανέλαβαν διάφοροι φωνές. Η έκπληξη ολόκληρος δεν είχε εκφραστεί ακόμη. Ακτής φωτός δεν είχε εισδύσει εις τας διανοίας ταύτας, ώστε να κατανοήσωση πόσοι το δυνατόν να έλθωση κλέφτες εις την πόλην. Και συγχρόνως εισήλθεν ανήρ, φορών λερίν φουστανέλαν, κρατών γυμνών ξύφωση στην δεξιάν, με λαψό στην χριάν, πελώριο στο ανάστημα, έχουν μακράν κόμιν περί τους ώμους. Κατόπιν αυτού εφάνει δεύτερος και τρίτος κλέφτης. Οι μουσουλμάνοι έριξαν λυσόδης κραυγάς φρίκης και μίσους. Η αγανάκτησης δια την βεβήλωση η ιδέα πως ήτο δυνατόν να έλθει άπιστος να βεβηλώσει των ιερών χώρων έπνιγε πανάλλο αίσθημα. «Έξω, έξω, έξω από εδώ!» οικούστησαν οριόμενες ημιγείς κραυγέ. Αλλά ο υψηλός φουστανολοφόρος πάλων το ξύφωσε τη δεξιά και απήρουν τους αόπλους μουσουλμάνους όσοι επρόλαβαν να ανορθώσουν. Ήλθε κατευθείαν προς τον Χασάν Εφένδη και το είπε: «Σε είσαι ο κατής της Άρτης?»
1: «Εγώ»,
0: απήντησε νευρώντας ο Χασάν.
1: «Σήκω! Σήκω, πάμε!»
0: το είπε ο κλέφτης και τον έσυρε δια της βίας. Οι δύο συντροφοί του προσελθόντες τον εβοήθησαν. Εις ολίγα στιγμάς το σύμπλεγμα είχε διασκελίσει την οδόν. Ο πρώτος κλέφτης προεπορεύε το σύρον και τον κατήν και οι δύο σύντροφοι του οικολούθουν, οπισθοβατούντες αμυνόμενοι δια των ξυφών κατά των μουσουλμάνων, όσοι όρμησαν να επιτεθώσουν άοπλοι. Ότι εξήλθον εις των περίβολων, ως τις απετέλει πολυάνδριων πλήρες τάφων και μνημείων, περιβαλλωμένων υποτινών κυπαρίσων, ανεζητούν τινές λίθους να επιτεθώσουν. Άλλοι, όσοι κατόκουν εγγύς του τζαμίου, έσπευσαν εις τα σοικεία στον να λάβωσιν όπλα. Άλλοι τρεις κλέφτε είχαν πολύ ανοιχτόν το βήμα. Ότι απεμακρύνθησαν ο λίγων και εξήλθαν εκ της πόλεως, οι δύο σύντροφοι εσχημάτισαν δια των χειρών φορείων και έβαλαν τον Χασάν να καθίσει από αυτού, ο δε πρώτος κλέφτης ευάδιζε ένα τάραχος. Αλλά τότε επήλθε κατά αυτόν πολυάριθμον άθροισμα ένοπλων Τούρκων. Συγχρόνως δε οικούστη κραυγή.
2: «Χτυπάτε μονόματι!»
0: Το όντι, ο Χρήστος Μιλιώνης, διότι εκείνος ήταν ο αρχηγός της εισβολής, δεν συνήθιζε να κάνει ατελή σχέδια. Εμείς την βραδίαν μεταμέλιαν, και δια τούτο επροτίμα να προνοεί καλώς τα ενδεχόμενα. Προτού να αποφασίσει το τολμηρόν τούτο διάβημα, είχε φροντίσει να οπλίσει χριστιανούς τεινάς επικούρους εκ της Ακαρνανίας, εξ εκείνων των γνωστών υπό το όνομα ημονόματι. Οι τεινές δεν ήσαν κυρίως αρματολοί, αλλά ειρηνικοί αγρότε. Δεν απηξίουν όμως να ζώνονται ενίοτε την σπάθην, ο Σάκης είχε αφορμή να βαρυνθώσει το μονότονον έργων των. Ούτε οι ανδροί ενίδρευον έξωθεν της πόλεως περιμένοντες τους συντρόφους. Ούτε οι μονόματοι απήντησαν εις την καταδίωξη των Τούρκων δια ραγδαίου κεντρικού πυρός.
2: «Χτυπάτε μονόματοι!»
0: έκραξε ο Χρήστος Μιλιώνης. Και οικούετο το καρδιοφύλι βροντών, και ο Μιλιώνης εγέμιζε με την μία χείρα και εκένου με την άλλη, και οι μονόματοι οι μιλώντων αφθάσωσιν στην ταχύτητα των απαράμιλων τούτων μαχητήν. Όσον δια την ακρίβεια του σκοπού, ουδείς η δύνατον ανταγωνιστεί προς αυτούς τους ατρομήτους, ή την εσεπαξίως επωνομάστησαν μονόματοι. Όσον κρατεά και ανήτω η καταδίωξη των Τούρκων, ο ήλιος είχε δύσει. Η νύξη έπιπτε. Το ρεύμα και ο κρυμνός ευοήθητους αποχωρούντας, και οι μονόματοι ευκόλως δεν κατεβάλλοντο. Πάσα βολή μονομάτου εμετρήτω με μίαν κεφαλήν Τούρκου πίπτωσαν. Σπανίως οικούς την αστοχίσωση του σκοπού οι γενναίοι ούτι ορεινοί. Με το λίγον οι διώκτε τράπησαν εις άτακτον φυγήν, αποβαλώντες νεκρούς περί τους 10. Εκ του κλεφτικού 2 ή 3 έπεσον. Ο Μιλιώνης είχεν υπολογίσει ορθώς. Έναν Ακαρνάνα τον εστάθμιζε με 3 Τούρκους και ίμισιν. Εκ των αποτελεσμάτων λαμπρός ανεδείχθηκε πάλιν η δεδοκιμασμένη εμπειρία του αρχηγού.

Παράδοξος τρόμος είχε διαδοθεί τας ημέρας εκείνας εις τας τουρκικάς κοινότητας της Σάρτης και των εγγύς μερών. Ότε εγνώστη ότι πλην του κατή της Σάρτης όν τόσον παραβόλος είχε εναρπάσει ο φοβερός κλέφτης της Ακαρνανίας εξ αυτού του τζαμίου, όπου τον έβρε προσευχόμενον, δύο άλλοι Τούρκοι εκ πλησιοχώρου κόμης απήχθησαν αυθημερών εχμάλωτοι. Οι εκτελέσαντες στο δεύτερο τούτο ανδραγάθημα ήσαν οι αυτάδελφοι Μήτρος και Λάμπρος Τσεκούρας, σύντροφοι του Μιλιώνη Αμφότερη. Το περιεργότερο είναι ότι ως απεδειχθεί ύστερον, τους δύο τούτους αγάδες κατά λάθος τους απήγαγαν οι ρηθέντες κλέφτε. Εκείνοι ους είχαν σκοπό να συλλάβωσιν ήσαν άλλοι. Ο Χαλίλ, ο άρπαξ της Βάσος και ο σύντροφός του Εμίν, ώστις τον είχε βοηθήσει στην αρπαγή. Αλλά τα γενόμενα δεν απογίνονται. Είτε κατά λάθος τους ηχμαλώτησαν, είτε απήγαγον αυτούς μη ευρώντες τους ζητουμένους, το αληθές ήτο ότι και άλλοι δύο Τούρκοι πλην του κατή ήσαν εχμάλωτοι στα όρη της Ακαρνανίας. Εν πράγμα ελείπησε τον Χρήστον Μιλιώνην ότι οι δύο Τσεκουρέοι, οι άριστοι εκείνοι σύντροφοι, δεν κατόρθωσαν να του φέρουσιν αυτόν τον Χαλίλη στα σχήρας του. Αλλά τι να πράξει. Αυτός επροτίμησε να μεταβεί η Σάρταν και να αρπάσει τον Κατίν, ως δυσκολότερον το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να προείδει ότι οι δύο αδελφοί Τσεκουρέοι δεν έμελαν να έβρουσε τον Χαλίνη στην έπαυλή του. Αλλά περί τούτου εσκόπη τάχιστα να οργανίσει εκστρατείαν. Ο ατυχής Νίκος δεν ετόλμα να κλάψει ενώπιον του. Διότι ευρίσκεται εις το στρατόπεδο του κλέφτου από τις ημέρες εκείνης, καθήν εξεδοθεί η απόφαση του Κατή. Μεθύν ο Νίκος έκραξεν εις τον απορφανιστέντα πεθερών του «Θάρρος!» και έλαβε την οδόν του όρους, όπως μεταβήκε κομίσει το άγγελμα εις τον κλέφτην. Ο Μιλιώνης, ότε έμαθε το ατύχημα της αναδεκτής του, ουδέν είπεν. Αλλά το βλέμμα του εξετόξευσε κεραυνόν οργής. Πέντε μόλις παρήλθον η μέρα και ο δεξιός ερμηνευτής του Κορανίου ευρίσκεται εις την εξουσίαν αυτού. Ο Κατής δεν ανησύχει πολύ, διότι δεν τον εκακοποιούν. Ήλπιζεν ότι ή δυνατόν να σώσει την ζωή του αντί λύτρων. Αλλά περί τούτου δεν είχε να αποφασίσει ακόμη ο Χρήστος. Όσον δια τον Κώσταν, ούτως είχε ελευθερωθεί από τις φυλακές τη αυθορμή το επινεύσει του Κατή την επαύριον ευθύς της καθήρξεως. Ο Μιλιώνης το είχε παραγγείλει λάθρα να φύγει νύκτορ εκ του χωρίου και να πορευθεί πανική μακράν οδόν εις την ακολίγαν του να καταφύγει, διότι αυτός είχε απόφαση να τιμωρήσει σκληρός τον Κατίν. Ιδύνατο ο Κώστας και περιδικημένος να κινδυνεύσει και άφθης εκ μέρους των Τούρκων και δια τούτο υπήκουσεν. Η δε Βάσο, η δίστινος, τι είχε να απογίνει. Ατυχής Νίκος να την έφθανουν η στεναγμή του άραγε. Ο Σάκης σήκουε το όνομά της, έφερε τον βραχίον εις το μέτωπον και έκρυπτε την μορφήν υπό την μακράν χείριδα. Ειδών ο Μιλιώνης την συνήθειά του ταύτην έπαυσε να το ομίλει περί της μνηστής του. Ο Νίκος, αν και δεν εφαίνεται ο εξισχυμένος εις τα όπλα, μίαν χάρινε ζήτησε παρά του Μιλιώνη. Ήτι, αν αποφασίσει τον θάνατον του Κατή, να το επιτρέψει να τον φωνεύσει αυτός. Ο κλέφτης εμιδίασε.

βεβαίως φύση εραστής του καλού πρέπει να είτο ο πλούσιος γεωκτήμων Χαλίλ Εφέντης, ώστις είχε νοικοδομήσει την φολεάν του επί γραφικοτά της Κοιλάδος, περιβαλλωμένης πανταχώθεν υποφυτιών, θάμνων και αναδενδράδων. Και πολύ δύσκολος πρέπει να είτο η νέα βάσο, αν δεν είτο ευχαριστημένη εκ της ευαρέας του ταύτης οικίας. Ο μάλιστα αμερόληπτος των διαιτητών, ο ειλικρινέστατος των ανθρώπων, αν προσεκαλείτο να συγκρίνει την πενιχράν οικίαν του πατρός της με την ανθυράν ταύτην έπαυλην, αυθορμήτως σχεδόν έμελε να αποφανθεί ότι η βάση

συμπεριεπάτουν εις τον υποδικτύο του περιβαλλόμενων μέγαν κήπων. Η βάσος πανίος απίντα εις τας αυθόνους παρακελεύσεις της ευενόχρου γυναικός. Κοίταξε τι ωραία γαρούφαλα βάσο. Κοίταξε και τα τριαντάφυλλα κοντεύουν να ανθίσουν. Οι δε γάστρες, βασιλικό, δεντρολίβανα, μενεξέδες. Όλα αυτά ειδικά σου, κόρη μου. Θα γίνεις μεγάλη χανούμη, παιδί μου. Κανείς δεν θα έχει το ριζικό σου. Όλες θα σε φθονούν. Θα είσαι η Σεβιλμέ, η πλέον αγαπημένη του εφένδη. Θα έχεις όλα τα αγαθά εις τους πόδα σου. Κλαίεις πάλι? Τόντι, η νέα είχε κρύψει το πρόσωπο εις τας χείρας. Ακούσα ταύτα.

Η μαύρη της έλαβε την χείρα και ανησήκωσεν αυτή στην κεφαλή. «Είναι παράξενο να έχεις όρεξη να κλαίεις, παιδί μου. Και τι σου κάμαμε? Ποιος σε μάλωσε? Μη δεν είσαι η πλέον καλότυχη και η Γιουζιέρ Μπάς του χαρεμίου?» Αντίρροπον αίσθημα λύπης, η άμπο της αυτή της οργής, της πλημμυρούσης τα στριβωμένας καρδίας, είχε να αποξηράνει τα δάκρυα εις τους οφθαλμούς της νέας, ως να περοφήθησαν υπό της καιούσης τα σπαριάς της φλογός. «Και όλοι σε αγαπούν εδώ, Βάσο, όλοι σε ζηλεύουν, και θα είσαι ευτυχής, θα ζήσεις υπερήφανα ως σουλτάνα εις το σαράγι τούτο, βασίλο. Και τι σου λείπει, α? Να, κοίταξε, από το καφάσι να ειδείς, όλα τα βλέπεις έξω, και τίποτε δεν σε βλέπει παρέξω ο ουρανός. Δια τι στεναχωρείσαι, α? Μήπως τα αγαθαρείς? Για να σου πω». Και η μαύρη προσελθούσα εγκύτερον εταπείνωσε τον τόνον της φωνής. «Μήπως θα ρίσω ότι οι χανούμισες δεν έχουν την άδεια να βλέπουν και τους άνδρες? Γιατί τάχα είναι τα καφάσια, α? Δια να κρύφτουν την χανούμισα από τα μάτια των ανδρών. Αλλά οι άνδρες δεν μπορούν να κρυφτούν από τα μάτια της χανούμης. Οι χανούμισες είναι σαν τα λούλουδα, όπου ανθούν μέσα εις τις γάστρες, σαν τα πουλιά που κελαϊδούν μες τα κλουβιά, σαν τα αστέρια που φέγγουν εκεί πάνω. Η κάθε μια χανούμισα είναι ευτυχεστέρα από χίλιες χριστιανές, όπου ανακατώνονται με τους άντρες και χάνουν την δρόσωμη τους, και όπου κάνουν όλες τις δουλειές και υποφέρουν όλα τα βάσανα των ανδρών». Η νέα έβλεπεν αλλά χώσε και δεν ήκουε πλέον τα λεγόμενα υπό τις μαύρες. Την στιγμή εκείνη ηκούστη κρότος άνωθεν του δικτυωτού εκ μέρους του χαρεμίου. Η Φατμά, η της ήτο έμπειρος των πραγμάτων, ένευσε προς την νέα. Αυτή ουδέν εννοήσε. «Δεν κατάλαβες τι τρέχει?» «Τι είπε η γυνή αυτή?» «Άκουσες επάνω στο καφάσι? Είναι μία από τις γυναίκες του Εφέντη, η Σουλμινιέ. Σε εννόησε πως βρίσκεσαι στον κήπο και ήρθε να σε περιεργαστεί. Δεν ξέρεις πόσον σε ζηλεύουν. Πολύ καλά έκαμε ο Εφέντης να σε βάλει χωριστά να κατοικήσεις. Ή μπορούσαν να σε φαρμακώσουν». Είναι άνησε.

οικίασεν. Ή προς την ζωήν έμφυτος ορμίδι γέρθιεν αυτοί. Να με φαρμακώσουν, είπε. Και τι κακό τες έκαμα. Αχ, δεν εξετάζουν εκείνες τι τες έκαμες. Βλέπουν όπου σε αγαπά πλειότερον ο εφένδης. Η νεάνης έκυψε και ήρχισεν πάλι να κλαίει. Πάλιν το κύμα της οργής την απέπνιγε και δεν είδε να τον αναλύσει. Ήστανε το παράδοξον και φρικόδιν αποστροφήν ότι ήκουε την λέξη ταύτην ότι ο Χαϊλίλ την ηγάπα. Άλλην ερμηνείαν παρά τα δάκρυα δεν έβρισκε του αισθήματος τούτου. Εν τούτης βήματα εκούστησαν τη στιγμή ταύτην και με το λίγον ενεφανίστη ο Χαϊλίλ προσερχόμενος. Η Φατμά ηγέρθη και όσε φαίνεται ο ηρώτα δια του βλέμματος αν όφιλε να αποχωρήσει. Αλλά ο Χαϊλίλ τι ένευσε να μείνει. Προσελθόν δε εις την νέαν, ήρχισε να την φιλοφρονείται, ερωτών αυτήν περί της υγείας της. Αυτή ουδέν απήντα. Ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Τι είπε ο αγάς. Τι άλλο. Έπρεπε να μείνω μεν μια στιγμή μόνη. Τότε η νέα ή της δεν είχε συστεί από τις θέσεώς της. Ιδούσα ορθίαν την μαύριν τι είπε. Μείνε Φατμά, μην πας πουθενά. Και προσέθηκε προς τον αγάν στραφίσα. Είπαμεν η Φατμά θα είναι πάντοτε μαζί μου. Ο αγάς έφερε την χείραν επί τους στήθους και είπε. Ας γίνει το θέλημά σου, κουζού μου. Αλήθεια να σου πω κάτι. Ή μπορείς να μου το πεις, να είναι και η Φατμά εδώ. Είναι πολύ καλό. Και πολύ κακό δια σένα. Πολύ καλό και κακό. Είναι δια τους γονείς σου. Δια τους γονείς μου, είπε τρέμουσα η κόρη. Δεν μου το λέγεις. Τι σε πειράζει, Φατμά, αν είναι εδώ.

Ακούσατε το πρώτο μέρος, όσο μπορούσαμε δηλαδή να συμπεριλάβουμε σε μια εκπομπή, από το αριστουργηματικό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Χρήστος Μιλιώνης. Στην επόμενη εκπομπή, η συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στο κίτρινο και σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδος. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας με 157 κρούσματα και 13 θανάτους. Σταδιακά επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Στη Τεχεράνη μεταβαίνει αύριο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 39 βαθμούς, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σκοπός εκπομπής μας είναι η ενημέρωση των Ορθοδόξων Χριστιανών για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τη δράση διαφόρων νεοφανών, αιρετικών και παραξενικών κινήσεων και κυρίως η οριοθέτηση της Ορθόδοξης πίστης σε ανιδιαστολή με τις δασκαλίες αυτών των ομάδων. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε πολύ συνοπτικά με το θέμα της Χιλιετούς Βασιλείας και πώς αυτή παρουσιάζεται από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ανήκει σε αυτά τα κεφάλαια όπου κατεξοχήν έχουμε αλλαγή της διδασκαλίας των μαρτύριων του Ιεχωβά κατά διαστήματα, αλλά ταυτοχρόνως αποτελεί το κεφάλαιο εκείνο το οποίο έχει αποτελέσει σε πολλά σημεία τους και την αχίλιο πτέρνα τους, καθώς πολλές φορές η συγκεκριμένη αιρετική και παραχριστιανική κίνηση έχει ορίσει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και έχει κατ' επανάληψη διαψευστεί, κάτι το οποίο είχε σε αποτέλεσμα τη δεκαετία του 80 ιδίως, δεκαετία του 70 και του 80 μετά την τελευταία ημερομηνία, ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαρτύρων του Ιεχωβά να αφυπνιστούν, να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και να εγκαταλείψουν την εταιρεία Σκοπιά. Πρέπει να πούμε ότι κεντρικά σημεία των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία είναι δύο. Ότι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού έγινε αόρατα το 1914 και ότι αναμένεται, επίκειται, είναι πρώτων θυρών ένας μεγάλος πόλεμος, ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα και μετά από αυτό η έναρξη της επίγειας χιλιετούς βασιλείας του Χριστού, εξού και ονομασία χιλιαστές. Προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση του θέματός μας, θεωρούμε χρήσιμο να κάνουμε μια περιληπτική αναφορά. Μια ιστορική αναδρομή της σχετικής διδασκαλίας των μαρτύρων του Ιεχωβά από την αρχή της ιδρύσεως της οργάνωσης. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό γιατί θα δούμε πώς κατά καιρούς αλλάζουν τις διδασκαλίες τους, συνηθισμένη πρακτική της εταιρείας Σκοπιά, και πώς αυτή η αλλαγή των διδασκαλιών οδήγησε στο να αποδειχθούν για μία ακόμα φορά ψευδοπροφήτες. Ο ιδρυτής οργάνωσης, ο Κάρλος Ρόσελ, τόνιζε ότι το 1874 υπήρχε η απαρχή της αοράτου Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Το 1878, μάλιστα, στο έργο του Γραφικές Μελέτες, στον τρίτο τόμο, υπογράμμιζε ότι έγινε η έναρξη της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού, η ανάση των κεκοιμημένων και η στιγμή αλλαγή σε ουράνια δόξα όλων των αποθνισκόντων. Κεντρικός σταθμός, όπως αναφέραμε, το 1914. Σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ο Ιεχωβά Θεός έθεσε στον ουράνιο θρόνο τον Υιό του Ιησού Χριστό για να κατακυριεύσει ανάμεσα στους εχθρούς του. Στο σημείο αυτό ξεκινάει ένα σημείο το οποίο δεν έχει φεύγει καμία σχέση με την ιστορία ή με τη θεολογία, αλλά μάλλον με περίεργες και παράδοξες θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι ξεσπάει πόλεμο στον ουρανό μεταξύ του Χριστού και του Σατανά, με αποτέλεσμα το Μάρτιο του 1918 ο Σατανάς να καταρριφθεί από τον ουρανό στη γη. Το 1914 λοιπόν είναι η ημερομηνία όπου ο μεν Υιός από τον Θεό Ιεχωβά, υποτίθηκα τους μάρτυρες του Ιεχωβά, κατακυριεύει ανάμεσα στους εχθρούς του και είναι η ημερομηνία που η Δευτέρα Παρουσία γίνεται αοράτος. Το 1914
σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι αυτό που θα λέγαμε το τέλος του κόσμου, καθώς έχουμε την έναρξη νέων ουρανών, δηλαδή μια νέα πραγματικότητα, και αυτό είναι η απαρχή των χιλίων ετών. Μετά τη διάψευση όλων των παραπάνων ψευδοπροφητιών, τον Ρόσελ θα το διεχθεί ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ. Αυτός αναπτύξει καινούργιες θεωρίες, αλλά ταυτοχρόνως τι θα αναπτύξει καινούργιες θεωρίες. Το 1914 λέει, η Βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε, αλλά ήταν αόρατη. Δεν την είδαμε, είναι γεγονός αόρατο. Γι' αυτό, επειδή είναι γεγονός αόρατο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά αναλαμβάνουν να διαφημίσουν αυτό το γεγονός. Να διαφημίζουν το γεγονός δηλαδή ότι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού έγινε το 1914 αόρατα. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο ο Ρόδερφορντ θα γράψει ένα βιβλίο του, γνωστός εκατομμύρια ζώντων ήδη ουδέποτε θα αποθάνωση. Και στο συγκεκριμένο βιβλίο όριζε το 1925 ως το τέλος του πονηρού κόσμου, ως τον πόλεμο του Αρμαγεδόνα και τη σφαγή όλων των αντίθετων δυνάμεων που ήταν αντίθετη προς τον Ιεχωβά και προς την εταιρεία Σκοπιά. Το 1925 λοιπόν είναι η νέα ημερομηνία όπου θα πραγματοποιούταν κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά τα προσδοκόμενα από το 1914. Η έναρξη χιλιετούς βασιλείας πήγες επί της γης, η ανάσταση των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, η διάλυση των εθνών και φυσικά η έναρξη της επίγειας χιλιετούς βασιλείας. Και η ψευδοπροφητεία αυτή φυσικά διαψεύστηκε. Βασικό δόγμα τους είναι, βασική πεποίθησή τους, η διάκριση των ανθρώπων σε δύο τάξεις. Η πρώτη, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι 144.000 γνωστοί ως πνευματικοί Ισραηλίτες, οι οποίοι θα συμβασιλεύουν με τον Χριστό στον ουρανό. Τους εκλεκτούς αυτούς, λέει η εταιρεία Σκοπιά, ο Ιεχωβά τους μάζευε προσεκτικά επί 19 αιώνες. Το 1927, σύμφωνα με τα κείμενα της εταιρείας Σκοπιά, τα ζωντανά μέλη της οργάνωσης κατενόησαν ότι τα αποθανόντα κατά τους προηγούμενους αιώνες μέλη ηγέρθηκαν, αναστήκαν δηλαδή το 1918 σε μια αόρατη ανάσταση που βέβαια έγινε στον ουρανό. Κατά τη διάρκεια των ετών που θα ακολουθήσουν θα αρχίσουν πάλι να αλλάζουν ημερομηνίες, να επανακαθορίζονται προσδιορισμοί, να αλλάζουν χρονολογικοί σχετισμοί. Βασικό όμως γεγονός είναι ότι από τη δεκαετία του 1960 η εταιρεία αρχίζει πάλι πια να μπαίνει στον πειρασμό, να ξανακαθορίσει πάλι χρονολογία για το πότε θα γίνει η σφαγή στον Αρμαγεδόνα και πότε θα αρχίσει η επίγειος χιλιετή βασιλεία του Θεού. Το 1964 θα γίνει μία αναθεώρηση και από το 1964 και μετά θα οριστεί το 1975 ως η χρονιά που θα ακολουθούσε ο Αρμαγεδόνας και η επίγειος χιλιετή βασιλεία σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτή τη φορά, όπως είπαμε, το 1975 πέρασε, η διάψευση και των νέων ψευδοπροφητιών είχε αποτέλεσμα την απομάκρυση χιλιάδων μελών της οργάνωσης και φυσικά μια οικονομική αιμορραγία της εταιρείας Σκοπιά, καθώς γνωρίζουμε ότι η εταιρεία Σκοπιά είναι μια μετοχική εταιρεία με θρησκευτικό προσωπείο. Μετά από αυτό το πάθημα του 1975 μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν όρισαν νέες ημερομηνίες, καλλιεργούν όμως μέσα στα έντυπά τους, στα περιοδικά Σκοπιά Ξύπνα και στα διάφορα βιβλία και στα εφυλάδια, μία αίσθηση του επίγοντος ότι ο πόλεμος στο Αρμαγεδόνα μπορεί να συμβεί από μέρα σε μέρα. Το τέλος του παρόντος πονηρού συστήματος πραγμάτων, έτσι ονομάζει αυτόν τον κόσμο η εταιρεία Σκοπιά, βρίσκεται προς το τέλος του. Και κατά το μεγάλο αυτό τελευταίο πόλεμο
ισχυρίζονται ότι όλα τα έθνη θα επιτεθούν δίθεν αντίον των μαρτύριων του Ιεχωβά να τους εξοντώσουν, με αποτέλεσμα να επέμβει ο Ιεχωβά και να εξοντώσει όλους όσους δεν ανήκουν στην οργάνωσή του. Μετά τον Αρμαγεδόνα θα αρχίσει επιτέλους, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, η χιλιετής βασιλεία του Χριστού στη γη. Οι λίγοι που ζουν ακόμα από τους 144.000 εκλεκτούς, μαζί με τον πολύ όχλο, πολύς όχλος σύμφωνα με την εταιρεία, είναι όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι θα ζήσουν 1000 χρόνια στη γη και δεν θα έχουν το προνόμιο των 144.000 να είναι ουράνιοι συμβασιλείς μαζί με τον Χριστό. Αυτοί λοιπόν, μετά τον Αρμαγεδόνα, θα έχουν, λέει, τη χαρά και την αγαλίαση να δουν την εξόντωση, η φρασιολογία είναι το μαρτύριο του Ιεχωβά, όλων όσων δεν ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η εταιρεία Σκοπιά στο τεύχος της 1ης Φεβρουαρίου του 1968 στη σελίδα 83 περιγράφει χωρίς ίχνος, θα λέγαμε, ντροπής και κατά τρόπο ανατριχιαστικό, ότι η αληθινή λάτρης του Ιεχωβά στον Αρμαγεδόνα και μετά τον Αρμαγεδόνα θα έχουν, λέει, τη δυνατότητα να πλύνουν τα πόδια τους στο αίμα των εχθρών τους. Δυστυχώς, όσο ανατριχιαστικό και φρικαλαίο και αν ακούγεται, αυτή η φρασιολογία ότι θα πλύνουν τα πόδια τους στο αίμα των εχθρών τους είναι καταγεγραμμένο στο περιοδικό Σκοπιά της 1ης Φεβρουαρίου του 1968 στη σελίδα 83. Φυσικά και με τέτοια φρασιολογία και με τέτοιες θέσεις προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: είναι δυνατόν ποτέ αυτού του είδους η ολοκληρωτική νοοτροπία που σχετίζεται με μια ολοκληρωτική οργάνωση να μπορεί να έχει σχέση με την Αγία Γραφή ή με το Θεό?

Συνεχίζω στην αναφορά μας στις κακοδοξίες των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τη Χιλιετή Βασιλεία. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε ορισμένες θέσεις τις οποίες έχει διατυπώσει και πρεσβεύει και εκφράζει η εταιρεία Σκοπιά σχετικά με την επίγεια Χιλιετή Βασιλεία, στο πώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά την οραματίζονται κακοποιώντας και διαστρεβών στην Αγία Γραφή. Όμως, σε σχέση με αυτή την πτυχή, υπάρχουν διάφορα περίεργα και παράδοξα πράγματα, τα οποία όμως είναι δεδομένα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Στα χίλια χρόνια, λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ο διάβολος και οι αγγελοί του θα δεθούν και θα φυλακιστούν στην Άφησο. Τότε θα αναστηθούν οι δίκοι της Παλαιάς Διαθήκης για να σχηματίσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση κάτω από τη Βασιλεία του Χριστού, που εξάρχοντες αυτής της κυβερνήσεως θα είναι ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, ο Δανιήλ, και ταυτόχρονα βοηθή επιμέρους θα είναι οι 144.000. Στη συνέχεια, λέει η Τρία Σκοπιά, στα χίλια χρόνια θα αρχίσουν να ανίστανται οι νεκροί όλων των εποχών. Κάποιοι ασεβείς και οι ασεβείς βέβαια δεν θα αναστηθούν. Θα αρχίσουν να ανίστανται οι νεκροί όλων των εποχών. Και μάλιστα αυτή η Ανάσταση δεν θα είναι καθολική, αλλά λέει η εταιρεία Σκοπιά θα είναι σταδιακή. Δεν θα επανέλθουν όλοι τότε ο χρόνος, γιατί η επιστροφή των νεκρών θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα πρέπει να γίνει από τους ζώντες, λέει, η δέουσα προετοιμασία. Αυτό θα απαιτήσει να τηρηθεί μια σειρά στην Ανάσταση. Θα νίστανε δηλαδή λίγοι-λίγοι. Και γιατί θα νίσανται λίγοι-λίγοι, κάνε Τρία Σκοπιά, για να προλαβαίνουν οι ζώντες να τους κατασκευάζουν σπίτια. Ναι, όπως ακριβώς το ακούμε. Αυτού του είδους η θέση είναι διατυπωμένη στο βιβλίο τους «Πράγματα εις τα οποία είναι αδύνατον ο Θεός να ψευστεί», σε σελίδα 371. Και φυσικά δεν είναι μόνο σε αυτό το βιβλίο, αναφέρουν στο περιοδικό Σκοπιά της 15 Μαρτίου του 1984, ελληνική έκδοση, στη σελίδα 6. Αναφέρουν τα εξής παράδοξα και θα λέγαμε και μίμητα. Λογικά, στον παράδεισο δεν μπορεί να υπάρχουν οι κακές στεγαστικές συνθήκες που υπάρχουν σήμερα. Το πρόγραμμα οικοδόμησης και καλλιέργειας θα διαρκέσει για πολλά χρόνια. Επειδή οι σπίτια δεν θα χρειαστούν μόνο για εκείνους που θα επιζήσουν από τον Αρμαγεδόνα, αλλά επίσης και για τα δισεκατομμύρια που θα επιστρέψουν προοδευτικά στη διάρκεια της Ανάστασης. Τώρα, αυτού του είδους τα παράδοξα και τα μίμητα, τι σχέση μπορούμε να έχουμε με τη θέση του Κυρίου Βασιλεία μου και έστει του κόσμου τούτου, ή ουκ έχουμε πόλην όδε μένουσα αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, είναι μια άλλη υπόθεση. Και συνεχίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά την χιλιετή επίγεια βασιλεία, οι άνθρωποι, λέει, θα καθαρίσουν τη γη και θα φυτεύσουν τον παράδεισο. Ποια θα είναι τα γνωρίσματα και ποιες είναι οι απολαύσεις αυτού του γήινου παραδείσου, απαντά η εταιρεία Σκοπιά. Κατοικίες και ασφαλείς εργασίες για όλους, αυθονία προϊόντων και τροφίμων για όλους, αδελφοσύνη του ανθρώπινου γένους, εκρίζωση των εγκλημάτων, της βίας, της ανομίας, παγκόσμια ειρήνη, εξάλληψη ασθενειών, γύρετος και θανάτου, δίκη για κυβέρνηση. Και μόνο αυτά? Όχι, λέει η Τρία Σκοπιά. Κατά τη χιλιετή βασιλεία θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης για όλους. Πώς θα γίνει αυτή η εκπαίδευση? Με βιβλία θεόπνευσης που θα περιέχουν τους νόμους και τις οδηγίες του Ιεχωβά. Και τι θα είναι αυτά τα βιβλία? Απαντάει η εταιρεία. Προφανώς κάποιες προσθήκες της σημερινής μας Αγίας Γραφής. Αυτά είναι τα νομικά βιβλία του Ιεχωβά. Άρα βλέπουμε την εταιρεία ότι η τελική κρίση θα γίνει όχι σύμφωνα με τα έργα μας που πράξαμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, αλλά σύμφωνα με τα νέα αυτά βιβλία και τη συμπεριφορά μας και τη συμπεριφορά των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της χιλιετίας. Και αυτοί που είναι διόρθωτοι, αυτή είναι η Τρία Σκοπιά, κατά τη διάρκεια της χιλιετίας οι αδιόρθωτοι θα εκτελούνται. Στο τέλος της χιλιετίας
θα ελευθερωθεί ο διάβολος και θα παρασύρει πάλι πολλούς. Σε μια τελική αναμέτρηση με τον Χριστό όμως θα ιτηθεί και μαζί με τους οπαδούς του θα υποστούν την ποινή του εκμηδενισμού. Ενώ οι παραμύθες πιστοί στον Ιεχωβά θα ζουν για πάντα πλέον στον παράδεισο επί της γης. Αν θελήσουμε να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα παράδοξα τα οποία διατυπώνει η Τρία Σκοπιά και πιο πολύ έχουν σχέση με το τι φαντάζονται και αυτό το οποίο το φαντάζονται, το προβάλλουν επί της Αγίας Γραφής, θα διαπιστώσουμε μεταξύ των άλλων κακοδοξιών και των άλλων παραδοξολογημάτων όχι μία τελική κρίση και μία αναμενόμενη δεύτερη παρουσία όπως λέγει η Αγία Γραφή, αλλά διαπιστώνουμε πολλές κρίσεις και πολλές παρουσίες. Μία κρίση είναι το μελών της εταιρείας. Η δεύτερη κρίση και την εταιρεία, η κρίση των εθνών. Η τρίτη κρίση, η μέρα της κρίσεως, η χιλιετία. Και η τέταρτη κρίση, η τελική κρίση μετά τη χιλιετία. Φυσικά, δεν διαπιστώνουμε και δύο παρουσίες του Χριστού, αλλά τέσσερις παρουσίες του Χριστού. Η πρώτη παρουσία του όταν ήρθε στη γη. Η δεύτερη παρουσία του αόρατη κατά τους χιλιαστές το 1914. Η τρίτη παρουσία του στον Αρμαγεδόνα όταν θα διευθύνει τα στρατεύματα του Ιεχωβά για να εξοντώσουν όλους τους μη μάρτυρες, όλο το πονηρό σύστημα πραγμάτων. Και η τέταρτη παρουσία του πάλι στο τέλος της χιλιετίας. Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε από αυτήν την όσο είναι δυνατόν σύντομη παρουσίαση των κακοδοξιών και των παραδοξολογημάτων των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τα έσχατα, αντιλαμβανόμαστε ότι με πρόφαση την Αγία Γραφή η Αγία Γραφή καταργείται και προβάλλονται επί της Αγίας Γραφής οι φαντασιώσεις της εταιρείας και μάλιστα για τους οπαδούς της εταιρείας αυτού του είδους οι αντιγραφικές φαντασιώσεις είναι η ασφαλή τροφή που παρέχει στα μέλη της ο μοναδικός ορατός αγωγός του Θεού πάνω στη γη που είναι η εταιρεία Σκοπιά. Ποιος μπορεί ή πού φαίνεται στην Αγία Γραφή να ομιλεί για τέσσερις παρουσίες του Χριστού και κυρίως να ομιλεί για τέσσερις κρίσεις? Φυσικά πουθενά δεν πρόκειται για γεωγραφική διδασκαλία και κατ' επέκταση δεν είναι καν χριστιανική διδασκαλία. Άλλο ένα σημείο το οποίο μας υπενθυμίζει ότι όσο και αν θέλουν να λέγονται χριστιανοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το χάσμα μεταξύ χριστιανικής διδασκαλίας και μαρτύρων του Ιεχωβά είναι μεγάλο, και όχι είναι μόνο μεγάλο, είναι και αγεφύρωτο.

Απέναντι λοιπόν και αντίθετα σε όσα ελέγχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι χρήσιμο να δούμε τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει η Ορθόδοξη πίστη μας, ποια είναι η χριστιανική πίστη. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, Δευτέρα Παρουσία, τέλος του κόσμου, τελική κρίση και έναρξη αιώνια ζωής ταυτίζονται χρονικά. Όλα ξεκινούν την ίδια χρονική στιγμή. Ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή μιλάει για δύο μόνο περιόδους ζωής. Την παρούσα ζωή, την οποία την ονομάζει νυν αιών, που θα λάβει οριστικό τέλος την ημέρα της Δευτέρας Παρουσία. Και ομιλεί επίσης η Αγία Γραφή, αντίθετα με όσα λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για την μέλουσα ζωή, που τη λέει ζωή αιώνιων ή μέλλοντα αιώνα. Το διάστημα μεταξύ της πρώτης παρουσίας του Χριστού και της Δευτέρας Παρουσίας του ονομάζεται στην Αγία Γραφή, όπως το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων, έσχατες ημέρες. Και αποτελεί την εποχή της Καινής Διαθήκης. Είναι η τελευταία δηλαδή περίοδος της παρούσας ζωής που θα τελειώσει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Επειδή ακριβώς δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος παρουσίας και βασιλείας του Χριστού πριν το τέλος του κόσμου, γι' αυτό πολύ χαρακτηριστικά διαβάζουμε στην Αγία Γραφή η Δευτέρα Παρουσία να χαρακτηρίζεται έσχατη ημέρα ή ημέρα Κυρίου ή ημέρα Κρίσεως. Την ονομάζει επίσης Παρουσία Χριστού, Αποκάλυψη Χριστού, Επιφάνεια Χριστού. Όπως βλέπουμε, παντού η Αγία Γραφή μιλά για ένα και μοναδικό μελλοντικό ερχομό του Χριστού. Όχι βέβαια για τέσσερις ερχομούς του Χριστού, όπως πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και επίσης η Αγία Γραφή ομιλεί για μία και μόνη ημέρα κατά την οποία θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, η τελική κρίση και η έναρξη της μέλουσας ζωής. Να θυμηθούμε λίγο στο κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, λέει ο Κύριος ότι τότε πάντες οι νεκροί ακούσαν τις φωνές του Κυρίου. Όχι κάποιοι, όχι λίγοι, όχι σταδιακά, όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτό το σημείο οι αντιλήψεις των μαρτύρων του Ιεχωβά βρίσκονται σε ριζική αντίθεση, όχι μόνο με την Ορθόδοξη πίστη μας, αλλά και με αυτή την Αγία Γραφή, την οποία τόσο επιπόλαια προσεγγίζουν και τόσο εύκολα επικαλούνται.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή εντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Όπως το ξέρουμε από την καθημερινή μας πείρα, κάθε ζωντανόν έχει και ενέργεια, έχει κίνηση, κινείται διαρκώς. Και επειδή κινείται διαρκώς, χρειάζεται και μια ξεκούραση, χρειάζεται και τον ύπνο. Όπως αυτό γίνεται με τα φυτά, όπως γίνεται με τα ζώα, όπως γίνεται με τον άνθρωπο. Επειδή εργάζεται ο άνθρωπος όλη την ημέρα, πολλές ώρες την ημέρα, ο οργανισμός πρέπει να ξεκουραστεί. Αυτό το βλέπουμε και στα ζώα, επαναλαμβάνω, και στα φυτά. Είναι ο χρόνος της ξεκούρασης ενός οργανισμού. Στον άνθρωπο υπάρχει η πολύ ωραία δραστηριότητα. Εργαζόμαστε πολλές ώρες, 8 ώρες στην εργασία. Έπειτα διαβάζουμε, μετά πρέπει να πάμε να δούμε κάποιους φίλους, γνωστούς κτλ. Οπότε συνεχώς είμαστε σε μια εγρήγορση για πολλές ώρες. Και είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Ο οργανισμός το έχει ανάγκη να ξεκουράζεται. Και αυτό γίνεται με τον ύπνο. Θα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή κάτι το οποίο έχει σχέση με την προηγούμενη. Στην προηγούμενη μιλήσαμε για τη φαντασία. Τώρα θα μιλήσουμε για τα όνειρα, τα οποία γίνονται και βλέπουμε στον ύπνο μας. Τι είναι αυτά τα όνειρα, ποια όνειρα είναι φυσικά, ποια όνειρα είναι εκ του διαβόλου, ποια όνειρα είναι εκ του Θεού. Αλλά πριν αναφερθώ στα όνειρα, πρέπει να δώσω μερικά στοιχεία για τον ύπνο. Και έτσι άρχισε τη σημερινή εκπομπή, ο ύπνος. Τι είναι ακριβώς ο ύπνος? Κατά τη διάρκεια του ύπνου, τα όργανα, το όργανο του εγκεφάλου, αλλά και τα άλλα όργανα του σώματος, υπολειτουργούν, αλλά όμως γίνονται ιδιαίτερες εργασίες, δηλαδή καταγράφονται και αποθηκεύονται οι νέες πληροφορίες της ημέρας. Ένα παράδειγμα, σαν να πούμε, έχουμε μια βιβλιοθήκη που πηγαίνουν πολλοί και εργάζονται, ανοιχτή η βιβλιοθήκη, κατεβάζουν τα βιβλία και πρέπει μετά να κλείσει η βιβλιοθήκη ώστε οι εργαζόμενοι να βάλουν τα βιβλία στη θέση τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια του ύπνου, δεν σημαίνει ότι αδρανοποιείται τελείως ο οργανισμός του ανθρώπου, αλλά υπολειτουργεί ο οργανισμός, αυτό θα το δούμε μετά για τα όνειρα. Ο ύπνος εναλλάσσεται σε διάφορα στάδια. Έχουν παρατηρήσει διάφοροι επιστήμονες ότι τα στάδια του ύπνου είναι κυρίως 3. Το πρώτο στάδιο είναι η ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ του ύπνου και του ξύπνιου. Αυτό λέγεται ελαφρός ύπνος, που μειώνεται ο ρυθμός των παλμών της καρδιάς, επιβραδύνεται η αναπνοή και βεβαίως πέφτει η θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς και να βάλει μια κουβέρτα για να μην κρυώσει. Η δεύτερη κατάσταση του ύπνου είναι ο βαθύς ύπνος. Δηλαδή σιγά σιγά περνάει κανείς από τον ελαφρό ύπνο στο βαθύ ύπνο και μετά έρχεται η διαδικασία της εγρήγορσης, του ξυπνήματος. Έχουν παρατηρήσει ότι όλη αυτή η εναλλαγή μεταξύ του ελαφρού ύπνου, του βαθύ ύπνου και της εγρηγόρσεως κρατάει περίπου μια μισή ώρα και πάλι επανέρχεται. Κάθε μια μισή ώρα το βράδυ που κοιμόμαστε γίνεται αυτή η εναλλαγή. Μάλιστα οι επιστήμονες το έχουν χαρακτηρίσει και έχουν ονομάσει 2 μορφές. Είναι το REM και το non-REM. Αλλά δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα για το θέμα αυτό. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα όνειρα. Τι ακριβώς είναι τα όνειρα? Τα όνειρα είναι μια σειρά εικόνων ή ήχων ή άλλων αισθήσεων και συναισθημάτων τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν κανείς κοιμάται το βράδυ ή το μεσημέρι, κυρίως το βράδυ, και είναι ο ύπνος ο οποίος έχει αυτή τη διαδικασία, την εναλλαγή που είπα προηγουμένως, κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της αναλλαγής γίνονται και έρχονται τα όνειρα, δημιουργούνται τα όνειρα. Για την ερμηνεία των ονείρων ασχολήθηκαν οι ψυχαναλυτές, οι οποίοι ερμηνεύουν τα όνειρα για να ανακαλύψουν το υποσυνείδητο, όπως λένε, τι υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητο του ανθρώπου. Εμείς όμως θα τα δούμε όχι μέσα από την ψυχανάλυση, αλλά θα τα δούμε μέσα από την πατερική θεολογία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ο συγγραφέας Κλίμακος, δίνει τον ορισμό. Λέει τι είναι το ενύπνιον, λέει το όνειρον. Ενύπνιον εστί, λέει, κίνησης νοός εν ακινησία του σώματος. Είναι ακίνητο το σώμα και κινείται ο νους. Αυτό λέγεται ενύπνιον. Γίνεται μάλιστα διάκριση μεταξύ του ενυπνίου και της φαντασίας. λέει στο ενύπνιο, είναι το σώμα ακίνητο και δεν λειτουργούν οι αισθήσεις, ενώ η φαντασία είναι έκστασης νοός εγρηγορότος του σώματος. Έχει αυτή τη διαφορά. Το όνειρο, το ενύπνιο γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου όταν ακίνητο το σώμα, ενώ η φαντασία είναι μια κίνηση και έκσταση του νου όταν το σώμα είναι ξυπνητό. Όσος Νικήτας ο Στιθάτος κάνει τη διάκριση μεταξύ ονείρων, οράσεων και αποκαλύψεων, τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου, λέει ότι τα ενύπνια είναι όσα δεν παραμένουν αναλύωτα αλλά έχουν συγκεχημένη εικόνα, αλλάζουν συνεχώς παραστάσεις και μορφές. Βλέπουμε ένα όνειρο το οποίο στην αρχή ξεκινάει να δούμε κάποιον γνωστό μας άνθρωπο και μετά γίνεται ένας, αλλάζει και γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, ένας τρίτος, τέταρτος, γίνεται ένα ζώο, εναλλάσσονται οι μορφές. Αυτά, λέει, είναι καταστάσεις των φιλοσάρκων ανθρώπων, οι οποίοι φιλόσαρχοι εμπέζονται από τους δαίμονας. Αυτά είναι τα ενύπνια. Οι οράσεις είναι αναλύωτες, δεν αλλοιώνονται. Όταν ξυπνάμε, βλέπουμε καθαρά ότι είδαμε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τη συγκεκριμένη εικόνα, χωρίς να υπάρχουν αλλοιώσεις. Και προξενούν ωφέλεια στην ψυχή από την κατάνοιξη. Αυτές οι οράσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου, είναι των σπουδαίων ανθρώπων, λέει, των ανθρώπων εκείνοι οι οποίοι είναι προχωρημένοι στην πνευματική ζωή και έχουν καθαρίσει τα αισθητήρια της ψυχής. Και μετά είναι οι αποκαλύψεις, οι οποίες είναι θεωρίες της καθαρωτάτης και πεφωτισμένης ψυχής, οι οποίες γίνονται παραπάσαν αίσθηση, πάνω, υπεράνω και άνω των αισθήσεων. Είναι αποκάλυψη του Αγίου Τριαδικού Θεού και αυτό είναι των θεολόγων, οι οποίοι έχουν καθαρίσει την καρδιά, έχουν φωτιστεί και έχουν φτάσει στην εμπειρία του Θεού. Επομένως έχουμε διαφορά. Άλλο είναι τα όνειρα, άλλο είναι οι φαντασίες. Άλλο είναι τα όνειρα, άλλο είναι οι οράσεις. Και άλλο είναι οι αποκαλύψεις.

Για να φτάσουμε τώρα λίγο να δούμε τα είδη των ονείρων. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο στη σημερινή εκπομπή, όχι τόσο οι αποκαλύψεις και ούτε και οι οράσεις. Μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα όνειρα. Το βασικό γνώρισμα της Ορθοδόξης Θεολογίας είναι η διάκριση. Είναι το να διακρίνει κανείς τι προέρχεται από το Θεό, τι από το διάβολο. Ποιο είναι άκτιστο, ποιο είναι κτιστό. Οι πατέρες κάνουν διάκριση μεταξύ των ονείρων και τα εντάσσουν, θα έλεγα περισσότερο, σε διάφορες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα όνειρα που είναι αποτελέσματα των λογισμών και των σκέψεων και εντυπώσεων της ημέρας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασχολείται την ημέρα με διάφορα πράγματα, το βράδυ είναι φυσικό να τα δει και στον ύπνο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι οι απρεπείς φαντασίες γίνονται, λέει, εκ των μεταημέραν αλοκότων της ψυχής κινημάτων. Αυτά είναι τα, θα λέγαμε, τα φυσικά όνειρα, που είναι αποτέλεσμα των ενδιαφερόντων της ημέρας. Ή την ώρα που κοιμόμαστε μπορεί να κάνει κρύο και να βλέπουμε κάποιο όνειρο που έχει σχέση με το κρύο, ή να κάνει κάποια ζέστη, ή τέλος πάντων κάτι να έχει πέσει επάνω μας και να πλακώνει το σώμα και αισθανόμαστε κάτι το οποίο έχει σχέση με ένα όνειρο που μας ταλαιπωρεί. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία, είναι τα όνειρα που είναι αποτέλεσμα των λογισμών και των πράξεων της ημέρας. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα όνειρα που προέρχονται από τα πάθη. Είναι το πάθος, όπως έχουμε πει, είναι παραφύσιν δυνάμεις της ψυχής. Οπότε έχουμε ένα πάθος και ανάλογα με τα πάθη τα οποία έχουμε, βλέπουμε και τα κατάλληλα όνειρα. Για παράδειγμα, έχει κάποιος το πάθος σε έξαψη του θυμού, θυμώνει, φωνάζει όλη την ημέρα, μπορεί να δει κάτι το οποίο έχει σχέση, τον κυνηγάει κάποιος, όνειρο με κάποιος που τον κυνηγάει, κάποιο φίδι κτλ. Έχει ο άλλος το πάθος της υπερηφάνειας, τότε μπορεί να δει σε όνειρο τον εαυτό του να είναι πάνω σε θρόνο και να είναι τέλος πάντων βασιλιάς, αυτοκράτορος, ή να πετάει στα σύννεφα. Άρα η δεύτερη κατηγορία των ονείρων έχει σχέση με τα πάθη. Η τρίτη κατηγορία των ονείρων έχουν σχέση με τις δαιμονικές επιδράσεις. Ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής γράφει: τα όνειρα είναι είδωλα λογισμών πλανωμένων ή δαιμόνων εμπέγματα. Είναι τα σατανικά, τα δαιμονικά, οι δαιμονικές ενέργειες. Δηλαδή οι δαίμονες όταν αποκτήσουν κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο, τότε τον εμπέζουν. Του προξενούν τρόμο, του προξενούν λύπη, ανησυχία, αγωνία. Έρχεται μέσα ο διάβολος, βάζει ένα όνειρο ότι πέθανε κάποιος δικός του άνθρωπος και επομένως κλαίει, οδύρεται, έχασε αυτόν που αγαπούσε. Άρα είναι τα δαιμονικά όνειρα. Και η τέταρτη κατηγορία των ονείρων είναι τα όνειρα τα οποία προέρχονται από το Θεό. Υπάρχουν και τέτοια όνειρα, όχι μόνο οράσεις, γιατί οι οράσεις είναι όταν βλέπει κανείς κάτι που είναι ξυπνητός, είναι καθύπαρ, όχι κατόναρ. Τα όνειρα είναι κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπότε υπάρχουν και τέτοια όνειρα τα οποία προέρχονται από το Θεό. Και μέσα στην εγγραφή βλέπουμε τέτοια όνειρα. Όπως φαίνεται στον Ιωσήφ, τον μνήστρο της υπεραγίας Θεοτόκου, κατόναρ εφάνει αυτό ο άγγελος Κυρίου και του είπε, στο ύπνο του. Δεν ήταν, αυτό δεν ήταν όραση εξωτερική. Του είπε ότι ξέρεις, ο Ηρώδης θέλει να σκοτώσει το παιδί, πάρ' το και πήγαινε στην Αίγυπτο. Κατόναρ, το λέει καθαρά, κατόναρ. Επομένως έχουμε όραση, αποκάλυψη και όραση του αγγέλου κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το σημαντικό όμως είναι ότι πρέπει να γίνεται διάκριση. Ποιο όνειρο είναι που προέρχεται από τις εντυπώσεις της ημέρας, τους λογισμούς της ημέρας, ποιο είναι από τα πάθη, ποιο όνειρο είναι αυτό το οποίο προέρχεται από τους δαίμονες και ποιο όνειρο είναι πραγματικά αποκάλυψη και όραση του Θεού. Έχουμε μερικά κριτήρια. Οι πατέρες θέτουν μερικά κριτήρια. Ας πούμε, ένα βασικό κριτήριο είναι η ταραχή ή η ειρήνη. Όταν βλέπει κανείς ένα όνειρο και ταράσεται και ξυπνάει ταραγμένος, είναι ή εκ των παθών ή εκ των δαιμόνων. Εάν δει ένα όνειρο και έχει μέσα του μια ειρήνη και γαλήνη, τότε είναι εκ του Θεού. Ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής λέει ότι τα προερχόμενα από το διάβολο δεν παραμένουν στο ίδιο σχήμα, αλλά μεταβάλλονται, αλλάζουν και οι άνθρωποι στη συνέχεια υπερηφανεύονται.
Είναι όνειρα τα οποία διαρκώς μεταβάλλονται, δεν είναι σταθερά. Αυτά είναι όνειρα τα οποία είναι διαβολικά. Γενικά, το σατανικό όνειρο και τα σατανικά όνειρα έχουν χρώμα και μεταβολή. Όπως είπα προηγουμένως, μεταβάλλονται και έχουν και χρώμα. Όταν είναι έγχρωμα, έχει, κυρίως όταν έχει κόκκινο, κόκκινο χρώμα, λένε οι πατέρες, αυτά είναι όνειρα τα οποία είναι εκ του διαβόλου. Ενώ τα όνειρα τα οποία είναι αποκαλυπτικά και είναι από το Θεό, αυτά δεν έχουν μεταβολή, έχουν σταθερότητα, σταθερή εικόνα και δεν έχουν χρώμα. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο σημείο για να δούμε τα όνειρα τα οποία προέρχονται από τα πάθη. Είπα προηγουμένως υπάρχουν όνειρα τα οποία προέρχονται από τα πάθη του ανθρώπου. Δηλαδή, ανάλογα με τα πάθη που έχουμε εσωτερικά, βλέπουμε και τα ανάλογα όνειρα. Τα όνειρα επομένως δείχνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ψυχή του ανθρώπου. Έχουμε πει εδώ στις εκπομπές αυτές ότι η ψυχή του ανθρώπου διακρίνεται στο λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό. Το λογιστικό ενεργεί στη λογική του ανθρώπου, στη διάνοια. Το επιθυμητικό και το θυμικό ενεργούν στην καρδιά. Οπότε, εδώ πάνω σε αυτό το σημείο, ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, λέει ότι από τα όνειρα καταλαβαίνουμε ποιο από τα τρία αυτά μέρη της ψυχής είναι άρρωστο. Γιατί άλλες φορές αρρωσταίνει το λογιστικό μέρος της ψυχής με τους έντονους λογισμούς και την, θα έλεγα, τη θεοποίηση της λογικής. Άλλες φορές αρρωσταίνει το επιθυμητικό με τις πολλές επιθυμίες, που εκεί είναι και η αγάπη και το μίσος, και άλλες φορές είναι το θυμικό, ή μάλλον το επιθυμητικό είναι η εγκράτεια και το θυμικό είναι η αγάπη και το μίσος. Από τα όνειρα καταλαβαίνουμε τι από τα τρία ασθενούν. Για παράδειγμα, όταν το λογικό, λέγει ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος, έχει το πάθος της υπερηφάνειας, όταν το λογιστικό μάλλον έχει το πάθος της υπερηφάνειας, της αλαζονίας, τότε φαντάζεται αρπαγές επάνω στον αέρα, φαντάζεται τοποθετήσεις πάνω σε θρόνο και ηγεμονία λαών. Αυτό σημαίνει ότι είναι άρρωστο το λογιστικό μέρος της ψυχής. Όταν είναι άρρωστο το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, τότε ερεθίζεται από επιθυμίες και ερεθίζεται από επιθυμίες, τότε βλέπει αντίστοιχα όνειρα που έχουν σχέση με σαρκικές καταστάσεις. Και όταν είναι άρρωστο το θυμικό μέρος της ψυχής, τότε διακατέχεται με μίσος εναντίον των ανθρώπων και τότε τα όνειρα έχουν σχέση με εφόδους θηρίων και ερπετών, με πολέμους και μάχες. Επομένως, όταν έχουμε όνειρα τα οποία έχουν σχέση με την υπερηφάνεια, είναι άρρωστο το λογιστικό μέρος της ψυχής. Όταν έχουμε όνειρα τα οποία έχουν σχέση με σαρκικά παραπτώματα, τότε είναι άρρωστο το επιθυμητικό μέρος της ψυχής. Και όταν έχουμε όνειρα τα οποία έχουν σχέση με καταδίωξη κτλ., τότε σημαίνει είναι άρρωστο το θυμικό μέρος της ψυχής. Ο εμπαθής άνθρωπος βλέπει όνειρα ανάλογα με το πάθος που τον διακρίνει. Και βεβαίως ο Χριστός έχει πει ότι ανάλογα με τα δέντρα, ή μάλλον καταλαβαίνουμε τα δέντρα ανάλογα με τους καρπούς που παράγουν. Αυτό ισχύει και με το όνειρο. Όταν βλέπουμε ένα όνειρο το οποίο έχει όλα αυτά τις εικόνες και τα συμπτώματα, και μάλιστα έχει και ταραχή και οδύνη και πόνο και κλάμα,

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να δούμε είναι το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα όνειρα. Εδώ είναι η θεραπευτική και των ονείρων. Ξέρετε, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πάρα πολλά πράγματα για όλα αυτά τα θέματα, τα οποία και σήμερα αναφέρομαι, για τα όνειρα, για την προηγούμενη εκπομπή είπαμε, για τη φαντασία κτλ. Όταν διαβάσει κανείς την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, τότε τα βλέπει όλα αυτά. Όταν βλέπει τον ιερό ησυχασμό, όταν διαβάζει τη φιλοκαλία, όταν διαβάζει βίους Αγίων και κυρίως το γεροντικό εκεί, βλέπει όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα. Αυτή η ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας ξεχάστηκε στο δυτικό χώρο, ή μάλλον όχι μόνο ξεχάστηκε, αλλά και την παρέβλεψαν και την παραθεώρησαν. Γι' αυτό και χρειάστηκε να αναπτυχθεί η ψυχολογία, η ψυχιατρική, για να μπορέσει να αρθρώσει και να πει ένα λόγο στον άνθρωπο. Και βέβαια η κάθε σχολή λέει διάφορα πράγματα. Οπότε όταν διαβάζουμε εδώ τη δική μας παράδοση, τα βλέπουμε όλα αυτά καθαρά. Για παράδειγμα, πώς αντιμετωπίζουμε τώρα τα όνειρα. Θα τονιστούν μερικά απαραίτητα. Πρώτα προληπτικά. Για να μην βλέπουμε όνειρα. Αυτό σημαίνει προληπτικά. Γιατί μπορεί κανείς να κοιμάται ήρεμα και ήσυχα, χωρίς να βλέπει όνειρα τα οποία προκαλούν ταραχή. Λοιπόν, ποια είναι η προληπτική αγωγή? Όπως όλα τα θέματα κάναμε προληπτική αγωγή. Πρώτα προσέχουμε, δηλαδή όταν υπάρχει κρύο φοράμε τα κατάλληλα ρούχα για να μην κρυώσουμε. Αν κρυώσουμε, τότε τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε την θεραπευτική αγωγή. Οπότε ποια είναι η προληπτική αγωγή για τα όνειρα? Εφόσον το είδος των ονείρων εξαρτάται από τα πάθη που έχουμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε γενικώς στη ζωή μας εναντίον των παθών. Και στο λογιστικό μέρος της ψυχής, που είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός και η ίηση και η κοινοδοξία, και στο επιθυμητικό μέρος της ψυχής, που είναι η ακράτεια, όχι η εγκράτεια, και στο θυμικό μέρος της ψυχής, που είναι το μίσος, η οργή. Άρα, εφόσον μερικά, ένα από τα είδη των ονείρων προέρχονται από τα πάθη, αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών για να μειώσουμε τα αντίστοιχα όνειρα. Το άλλο που κάναμε προληπτικά είναι πριν κοιμηθούμε να προσευχηθούμε. Προσεύχομαστε στο Θεό. Δηλαδή δεν βλέπουμε τηλεόραση και όταν τελειώσει το πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να δούμε πάμε κατευθείαν να κοιμηθούμε. Ή τότε αυτά τα οποία βλέπουμε στην τηλεόραση θα τα δούμε σε όνειρο. Είναι φυσικό. Όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, εκείνα τα οποία βλέπουμε την ημέρα, εκείνα θα τα δούμε το βράδυ. Πολύ περισσότερο εδώ. Όταν αμέσως πριν τον ύπνο τα είδαμε, θα δούμε κάτι ανάλογο με αυτό. Γι' αυτό προσπαθούμε να καθαρίσουμε τη σκέψη μας. 5-10 λεπτά, 1/4, κάνουμε την προσευχή. Προσευχόμαστε για να καθαριστεί ο νους. Να έχουμε το Θεό, ώστε όταν κοιμηθούμε, να κοιμηθούμε με το Θεό, με τους Αγίους. Είδατε, η Εκκλησία στο απόδειπνο έβαλε πριν από τον ύπνο, μετά το φαγητό το βραδινό, απόδειπνο, και πριν από τον ύπνο έβαλε μια ιερά ακολουθία που λέγεται ακολουθία του αποδείπνου. Εκεί λοιπόν σε μια ευχή λέει «Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης αντανικής φαντασίας απειλαγμένων». Γιατί τα λέει αυτά? Τα λέει ώστε κατά τη διάρκεια του ύπνου να έχουμε ηρεμία εσωτερική. Γιατί όταν αρχίζει και βλέπει κανείς όνειρα τρομακτικά, τότε πετάγεται από τον ύπνο του, ξυπνάει, κόβεται ο ύπνος, δεν μπορεί να κοιμηθεί στη συνέχεια. Οπότε πόσο ωραία τα έβαλε η Εκκλησία να παρακαλούμε τον Θεό, δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, την ώρα που κοιμόμαστε ο νους να είναι γρήγορος, να είναι σε εγρήγορση για να μην δέχεται σκέψεις και όνειρα τα οποία θα μας προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Σόφρον λογισμών, ακόμη και ο λογισμός να είναι σόφρον, καρδία νύφουσα. Η καρδία, η νύφουσα, δηλαδή το επιθυμητικό και το θυμικό να είναι σε νύψη, να μην δέχεται τέτοια σατανικά όνειρα, ύπνων ελαφρών, ο ύπνος να είναι ελαφρό.

να μην ευαθείς, γιατί και στο βαθύ το ύπνον δημιουργούν πολλά άλλα θέματα, και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Άρα χρειάζεται μια προληπτική αγωγή. Και αυτό είναι να προσέχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και να μην κάνουμε πράξεις που είναι τρομερές και θα τις δούμε το βράδυ, και βεβαίως πριν κοιμηθούμε να προσευχηθούμε. Τώρα, μετά που εμφανίζονται τα όνειρα, τι κάνουμε? Η πιο αποδοτική μέθοδος είναι η αντιμετώπιση με την αντίκρουση, με την αποκοπή. Τι κάναμε δηλαδή? Όταν ξυπνάμε το πρωί και βλέπουμε ένα όνειρο, το ξεχνάμε. Δεν καθόμαστε, α, τι είδα, τι ήταν αυτό, ήταν εκείνο και τι ήταν αυτό και γιατί έγινε το ένα, και καθόμαστε συνέχεια. Και πολλές φορές, ενώ το όνειρο δεν είχε αυτή ίσως την εξέλιξη, εμείς του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και του δίνουμε μεγαλύτερη προοπτική, και του δίνουμε όχι μόνο προοπτική και περισσότερη ανάλυση που δεν υπήρχε. Άρα να μην το θυμόμαστε και να μην το μελετούμε και να μην καθόμαστε και το λέμε, α, ξέρετε, είδα αυτό το όνειρο. Αν ήταν κάτι το καλό, μπορεί να το πει κανείς σε κάποιο δικό του άνθρωπο. Αλλά όχι να καθόμαστε κάθε πρωί και να διηγούμαστε τα όνειρα, γιατί τότε αποκτούν δύναμη τα όνειρα επάνω μας και η δαιμονική ενέργεια. Αν ο σατανάς προσπάθησε μέσα από τα όνειρα μας δημιουργήσει τρόμο ότι θα πεθάνει ο άνθρωπος ο δικός μας ή θα πεθάνουμε εμείς, τότε όταν το ξανά σκεφτόμαστε αυξάνεται ο τρόμος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης συνιστά: μη δεις το καθύπνος, λέγει, τα καθύπνος φαντάσματα θελήσει λογίζεστε. Κανένας, λέει, ο οποίος είδε φαντάσματα κατά τη διάρκεια του ύπνου, να κάθεται να σκέπτεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Άγιος Διάδοχος Αφωτικής γράφει ότι ακόμη και τα προερχόμενα από το Θεό όνειρα δεν πρέπει να τα εξετάζουμε. Μήπως τυχόν και πλανηθούμε. Μήπως τυχόν προήλθαμε τον διάβολο και πλανηθούμε. Και μάλιστα λέει ότι Θεός επαινεί τον άνθρωπο εκείνο που δεν δέχεται ένα όνειρο, έστω και αν είναι από το Θεό, γιατί έχει μέσα το φόβο μήπως πλανηθεί. Κοιτάξτε πόσο σοφοί είναι οι πατέρες, και μάλιστα φέρνει ένα παράδειγμα και λέει: εάν ένας κύριος είπε στον δούλο, κάθισε εδώ μέσα στο σπίτι μου και δεν θα ανοίξει σε κανέναν το βράδυ, σε κανέναν που θα σου χτυπήσει, και θα έρθω το πρωί εγώ, και όταν το βράδυ 12 η ώρα επιστρέφει ο κύριος και το φωνάζει, άνοιξε με, εγώ είμαι ο κύριός σου, και δεν του ανοίξει επειδή φοβάται μήπως τυχόν είναι ένας άλλος που πήρε τη φωνή του κυρίου και δεν ανοίξει τον κύριο, τότε λέει ο κύριος θα το επιβραβεύσει, γιατί το έκανε και διότι έκανε υπακοή για τον φόβο να μην χαθεί η περιουσία του κυρίου. Άρα λοιπόν να διώχνουμε τη θλίψη που μας προξενούν τα όνειρα και αφήνουμε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού. Γενικά, να θεραπευόμαστε από τα πάθη, να προσευχόμαστε, να αφήνουμε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού και να λέμε εκείνο το οποίο λέμε στη Θεία Λειτουργία: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα», του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ήδη σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται η συμπληρωματική καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί. Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη καταβολή, καθώς και οικογένειες με νέο μέλος το 2025 και το 2026. Ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σταδιακά επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Στον Πειραιά περισσότεροι είναι πλέον οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν, ενώ συνεχίζονται και οι αναχωρήσεις προς τον Αργοσαρονικό. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Μια δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται γρήγορα σε μια πλαγιά λόφου στη Βόρεια Νεβάδα, λίγο έξω από την πόλη του Ρήνο, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 40.000 στρέμματα. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: αγάπη του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους 89 και 5 χαίρετε. Ω καημένη νικαριά, ψηλάνε τα ουνά σου και χαμηλά τα σπίτια σου και κρύα τα νερά σου. Έτσι πλέκει το εγκόμιο της αρχαίας Δολύχης, ο λαϊκός ποιητής. Τραγούδια και σκοπή από το νησί της Ικαρίας σήμερα. Είναι το νησί που θα φιλοξενήσει τον επισκέπτη προσφέροντάς του τον πράμνιο ίνο, το κρασί. Το ποτό των θεών της αρχαιότητος, μα και ευλογημένο από την Εκκλησία, που εφραίνει τις καρδιές των ανθρώπων. Το όνομα Ικαρία κληρονόμησε από τον μυθολογικό Ίκαρο. Ο Ίκαρος και ο πατέρας του Δέδαλος, που συνέπραξαν στους έρωτες της Πασιφάης, συζύγου του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, κλείστηκαν στο Λαβύρινθο. Έπειτα από βοήθεια της Πασιφάης, ο Δέδαλος κατασκεύασε φτερά από κερί τα οποία προσκόλλησε στους ώμους του Ικάρου, κατορθώνοντας έτσι να δραπετεύσουν και οι δύο από το Λαβύρινθο. Πριν την αναχώρησή τους, ο Δέδαλος συνέστησε στον Ίκαρο να μην πετάει ψηλά. Ο Ίκαρος όμως δεν άκουσε τα λόγια του πατέρα του και πήρε αρκετό ύψος. Πάνω από τη Δολύχη λιώνουν τα φτερά, πέφτει στη θάλασσα και οι θεοί μεταμορφώνουν το άψυχο σώμα του σε πέτρα, που οι ντόπιοι το ονόμασαν Ίκαριν, αργότερα Ικαρία και το πέλαγος Ικάριο. Ο μύθος αυτός διδάσκει ότι ο διακαής πόθος του ανθρώπου να ανέλθει σε ανώτερα πνευματικά και ηθικά επίπεδα επιτυγχάνεται με σύνεση, υπομονή, επιμονή και πίστη. Όσοι είναι ολιγόπιστοι, υπερήφανοι, ασυνεπείς, αποτυγχάνουν και καταπίπτουν. Πελασγοί, κάρες και λέλεγες, οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού. Μετά τον Τροϊκό πόλεμο ήλθαν οι Ίωνες. Στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου ήτο φόρου υποτελήσει στους Αθηναίους, σημειώνουν οι ιστορικοί, ενώ στα Βυζαντινά απετέλεσε τμήμα του 17ου Αιγαιοπελαγίτικου θέματος. Εκεί εξορίζονταν ανεπιθύμητοι στρατηγοί και λοιποί αξιωματούχοι του Βυζαντίου. Τη μεσαιωνική εποχή κυριάρχησαν οι Φράγκοι, ενώ την περίοδο της τουρκοκρατίας το νησί απέκτησε εξαιρετικά προνόμια. Κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, οι ντόπιοι υπό την αρχηγία του ιατρού και κατόπιν βουλευτού Ικαρίας Ιωάννου Μαλαχία εξεδίωξαν τις τουρκικές αρχές στις 17 Ιουλίου του 1912. Εγκατέστησαν προσωρινή διοίκηση και ανεκήρυξαν την Ικαριακή πολιτεία που διήρκησε 4 μήνες περίπου. Χάρη στην Ικαριακή Επανάσταση διέφυγε την υποδούλωση παρά της Ιταλίας και τέλος κατελήφθη υπό του ελληνικού στόλου τον Οκτώβριο του 1912. Την πανάρχια ιστορία της μαρτυρούν τα ντόπια τραγούδια της, θεμελιωμένα στους αρχαίους ελληνικούς μουσικούς τρόπους. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις ποιητικές κατασκευές η από αιώνων ιωνική διάλεκτος, η Ικαριώτικη, που σύμφωνα με τον γλωσσολόγο Γεώργιο Χατζηδάκη, ούτως εγένετο ημίν όντως βεβαία η αρχαιότης της Ικαρίας διαλέκτου, διότι μέγαν αριθμών γνησίων ελληνικών λέξεων και τύπων οικούσαμεν και συνελέξαμεν και πάσε ετοπονημία αυτής είναι γνησίως ελληνική. Πολλέ δε και καθολοκληρίαν αρχαία. Από τον ακριτικό κύκλο μέχρι το μεσαιωνικό τραγούδι έως τα νεότερα δίστιχα της λαϊκής σοφίας, η διάλεκτος είναι αλόβητη, πράγμα το οποίο θα διαπιστώσει εύκολα κάποιος που θα βρεθεί στο νησί και ο ντόπιος θα τον καλωσορίσει τραγουδώντας. «Χίλια καλωσορίσατε, χίλια και δύο χιλιάδες, σαν κάπως με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες. Χίλια καλώς την ύβραμε την τράπεζα στρωμένη, όπου μας την ιστρώσασε άξι και τιμημένη». Παίζουν βιολί Νίκος Μίλας, σαντούρι Χριστίνα Κουκή, λαούτο Νικόλας Αγγελόπουλος και τραγούδι η Μαριάν Θηλιουδάκη.

Τα πανηγύρια της Ικαρίας αναδεικνύουν την ποιότητα των Ικαριωτών σε πολιτισμό και ανθρωπιστικές αξίες. Εκτός των κοινωνικών εστιάσεων στις ταβέρνες και τους παλιούς καφενέδες, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα θρησκευτικά πανηγύρια. Το μεγαλύτερο γίνεται ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου, μέρα της απελευθέρωσης του νησιού. Η Ικαριώτικη Οργανική Σκοπή, όπως ο Περαχωρήτικος ή αλλιώς Τσαμούρικος μόλις ακούσαμε, είναι σκοπή που συνοδεύουν όλα τα έθιμα. Οι ντόπιοι γίνονται ένα με τους επισκέπτες πίνοντας τον πράμνιον ίνων, το ευλογημένο από την Εκκλησία κρασί. Η αμπελοκαλλιέργεια και η λατρεία προς το Θεό Διόνυσο την αρχαία εποχή είναι ταυτόσιμες έννοιες με τη ζωή των Ικαριωτών. Γι' αυτό και πέρασε σε πολλά τραγούδια όπως το ακόλουθο της Αμπελοκουτσούρας. Με τον ερχομό του χριστιανισμού, οι συχνές παραβολικές χρήσεις της αμπέλου και του αμπελώνος μέσα στο Ευαγγέλιο, όπου «η άμπελος είναι ο Χριστός, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γεωργός εστί», και κλίματα οι μαθητές έδωσαν θέματα στη λαϊκή φαντασία να συνθέσει ποίηματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο αμπέλι, που είναι ευλογημένο όχι μόνο γιατί τόσο το χρησιμοποιεί στο λόγο της η Εκκλησία, αλλά γιατί δίνει το ιερότερο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας, το κρασί, που μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού. «Θεός που την πολυχρονεί την αμπελοκουτσούρα, που κάμνει νιούς και γέροντες και τα ξεχνούσιν ούλα». Όπως αντιλαμβάνεστε, αισθητή η παρουσία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στην Ικαριώτικη λαϊκή ποίηση. Αμπελοκουτσούρα είναι λέξη της εποχής της τουρκοκρατίας που σημαίνει τη ρίζα του κλίματος. «Συφούνι μου στραβόραδο της γης καταβολάδα, κρασάκι που μας πότιζες όλη την εβδομάδα». Συφούνι είναι το γνωστό σιφόνι από το αρχαίο σύφων. Η λέξη στραβόραδο σημαίνει ότι έπρεπε το σιφούνι να μην είναι ευθύγραμμο, να έχει στραβή ουρά, εξού και στραβόραδο, ώστε να τραβάει καλά το κρασί από το πιθάρι. Η καταβολάδα τώρα είναι το τμήμα εκείνο της αμπέλου που δεν συλλέγεται στον τρίγο από τους αμπελουργούς, αλλά φυτεύεται στη γη για να δώσει στα φύλλα την επόμενη χρονιά. «Θωρήσε τούτο το κρασί που είναι μες στο ποτήρι, καριώτες το πατήσασι μέσα στο πατητήρι». Μια υπεύθυνη μαρτυρία της προφορικής παραδόσεως για τη συγκομιδή των σταφυλιών από την αρχαία εποχή ίσαμε σήμερα, που παραμένει απαράλλακτη. Συνέλεγαν σε μεγάλα καλάθια ή κοφίνια τα σταφύλια για να καταλήξουν στο λινό, στο πατητήρι. Βεβαίως, πάντοτε το κυρίως θέμα ασχολείται με την αμπελοκαλλιέργεια, αλλά στην κατακλίδα του ο λαός με εύθυμα δύστιχα μας δίνει το ανάλογο αποτέλεσμα εκείνων που θα το καταναλώσουν. «Με την καλή παρέα μου θέλω να πιω 5-6 και αν δεν τους σώσουνε κι αυτές θα πίνω όσον αφέξει». Σε αυτή τη φράση επιτρέψατε μου να κάνω μία παρένθεση για να σχολιάσω τον όρο «όσο». «Όσο να φέξει», που δυστυχώς σε πολλές δισκογραφικές εργασίες ακούμε τη λέξη «όσπου» αντί για «όσο». Πρέπει να πούμε πως η δημοτική ποιήση χρησιμοποιεί τον όρο «όσο» που σημαίνει «ίσως προς άλλον». Εδώ η χρήση του όρου αφορά το χρόνο. «Όσο θα πιω στη διάρκεια της ημέρας, τόσο θα πιω και τη νύχτα». Η λέξη «όσπου» χρησιμοποιείται στη Νέα Ελληνική και παράγεται από τις λέξεις «έως» και «που». Χρονικά δηλαδή εισάγει δευτερεύουσες προτάσεις που δηλώνουν το τέλος της χρονικής περίοδου μέσα στην οποία συντελέστηκε ή αναμένεται να ολοκληρωθεί η ενέργεια του ρήματος της κύριας πρότασης. Γι' αυτό καλό είναι τα δημοτικά τραγούδια που συντήρησαν τη γνήσια μορφή της γλώσσας αυτής να αποδίδονται στη δημοτική της οποία η ντοπιολαλιά έχει τις ανάλογες ρίζες στην αρχαία. Και συνεχίζει εννοείται το τραγούδι «βάλε κρασί στο μαστραπά και βγάλ το στον αέρα και αν δεν το πιω την Κυριακή το πίνω τη Δευτέρα. Κρασί μ' σε πίνω για καλό και εσύ κακό με κάνεις, από το δρόμο με ξορείς και στον κρεμό με βγάνεις. Όρσα μια και δυο γιωμάτα για τα σένα μαυρομάτα, όρσα μια και δυο σου λέγω, μη με τυραννείς και κλαίγω». Όρσα εδώ και όχι όρτσα. Όρτσα είναι ναυτικό παράγγελμα για τη διεύθυνση του πλοίου. Όρσα από το όρσο που είναι επιφώνημα αντί του όρσε με αλφαγιώτα, προστακτική του μέσου αορίστου του ρήματος όρνημη που σημαίνει σήκω πάνω γρήγορα. Κι όμως όλα αυτά τα συντηρούν τα τραγούδια. Ευλογημένη από το Θεό λοιπόν η αμπελοκαλλιέργεια που αποτέλεσε προσφυλέστατο θέμα των Ικαριωτών στη δημοτική τους ποίηση.

Ο πιο γνωστός χορός της Ικαρίας είναι ο Ικαριώτικος που μόλις ακούσαμε. Αγαπητός στους ντόπιους μα και τους ξενιτεμένους. Τα όργανα που τον αποδίδουν είναι το βιολί που παίζει την κύρια μελωδία και τα όργανα που συνοδεύουν είναι το λαούτο και το σαντούρι. Παλαιότερα η μουσική του νησιού έπαιζαν τσαμπουνοφυλάκα και λύρα. Οι μελωδικές γραμμές του σκοπού προσφέρονται στους βιολιστές να τις αποδώσουν ο καθένας με τη δική του μουσική ιδέα, δικά του στολίδια, σε συνδυασμό με τη ροή του χορού. Οι χορευτές πιάνονται από τους ώμους. Από μαρτυρίες των ντόπιων πρέπει να πούμε πως και στα σημερινά αλλά και στα παλαιότερα πανηγύρια ο Ικαριώτικος μπορούσε να κρατήσει ώρες. Αυτό ερμηνεύεται πως οι Ικαριώτες είναι τόσο μερακλείδες που ζουν την τελειότητα με το χορό αυτό. Είναι η χρυσή τους παρηγοριά που λέει και το τραγούδι τους αναφερόμενο στο κρασί που είναι η αιτία να γλεντήσουν. «Η χρυσή παρηγοριά μου είναι το κρασάκι μου, με αυτό διασκεδάζω το μεράκι μου». Το κρασί έχει αυτή τη δύναμη να εξαφανίζει στεναχώριες, δύναμη που γεύονται οι ήρωες της Ιλιάδας όταν ετοιμάζονται για τη μάχη, καθώς δυναμώνουν το πολεμικό τους μένος, πίνοντας τον Κικαιώνα. Ο Κικαιώνας ήταν πράμνιος ίνος, ανακατεμένος με τυρί και αλεύρι. Ο πράμνιος ίνος πήρε το όνομά του από το ινοφόρο όρος της Ικαρίας που λεγόταν Πράμνη. Ο Αρίσταρχος τον αναφέρει γλυκή ίνο, πραΐνων το μένος. Στην Οδύσσια, η θεά Κύρκη ανακάτεψε κρασί με μέλι, τυρί και αλεύρι και κατόρθωσε να μεταμορφώσει σε χείρους τους συντρόφους του Οδυσσέα. Σύμφωνα με τον Όμηρο, οι σύντροφοι του Οδυσσέα πλην του αρχηγού του Ευρύλοχου ήπιαν τον πράμνιον ίνων και έτσι παγιδεύτηκαν στο ανάκτορο. «Εστί δε ούτως γένωστε ίνου, και εστί ούτως ούτε γλυκής ούτε παχής, αλλά αυστηρός και σκληρός και δύναμην έχων διαφέρουσαν», λέει ο Αθήνιος στους δείπνοσοφιστές. Στην αρχαία Ελλάδα έπιναν όλοι, άνδρες, γυναίκες, γέροντες και παιδιά. Πινόταν και κραμμένος διείδατος, από εδώ και η νεότερη ονομασία κρασί, από το ρήμα κεράνιμη που σημαίνει αναμειγνύο. Συνήθις αναλογία 1:3 ίνου, 2:3 ύδατος. Η ανάμειξη γινόταν εντός μεγάλων κρατήρων. Κάποιες φορές η αναλογία του ύδατος ήταν μεγαλύτερη. Λέει ο Πλούταρχος, «αφερίγαρη κράσης του ίνου το βλάπτον, ου συνανερούσα το χρήσιμον». Άλλος αρχαίος ποιητής που υμνεί το κρασί είναι ο Ανακρέων, που αναφέρει ότι στα συμπόσια υπήρχαν τρεις κρατήρες. Τρεις γάρ κρατήρες εγκερανίο. Τον πρώτο τον πίνουν χάριν υγείας, το δεύτερον χάριν έρωτος, τον τρίτο για να κοιμηθούν. Και αυτόν όταν τον πιούν οι γνωστικοί προσκεκλημένοι πάνε σπίτι τους. Ο τέταρτος δεν είναι πια για μένα, γιατί φέρνει ύβρις και καυγά, ενώ ο πέμπτος βοή και φασαρία. Στους στίχους αυτούς του Ανακρέοντα έρχεται να απαντήσει ο άγνωστος ποιητής που φαίνεται να πίνει τον πρώτο και τον τρίτο κρατήρα. «Η χρυσή παρηγοριά μου είναι το κρασάκι μου, με αυτό διασκεδάζω το μεράκι μου. Τι κακός που είναι ο κόσμος, αχμανούλα μου, τι τους μέλι κι αν ξοδιάζω τη σακούλα μου. Κι αν χτυπώ κι αν πέφτω κάτω κι αν αλασπώνομαι, ακουμπώ τα δυο μου χέρια και σηκώνομαι. Κόκκινά μου ραπανάκια, φύλλα πράσινα, ας το πιούμε το κρασάκι και οξοβάσανα, εις υγείαν της παρέας και οξοβάσανα». Το συγκεκριμένο ως προς τη μουσική κληρονομήθηκε από τη Μικρά Ασία και είναι φυσικό διότι πολλά από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα δέχονται μουσικές επιδράσεις από την παράδοση της Μικράς Ασίας, δηλώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των λαών της εποχής με τη μετακίνηση των Μικρασιατών προς τον ελλαδικό χώρο και αργότερα με τον ξεριζωμό τους.

Ω Παναγιά μου, κάνε με να μην την ενθυμούμε, να μην την ονειρεύομαι τις ώρες που κοιμούμε. Τα μάτια σου τα δούχρουμα, τα φρύδια σου τα ρούσα, με κάνανε και αρνίστηκα όσες και να αγαπούσα. Τραγούδι της αγάπης που κληρονομήθηκε στην παράδοση της Ικαρίας λόγω των μουσικών επιδράσεων με τα γειτονικά παράλια της Μικράς Ασίας. Η χρήση της κλητικής προσφωνήσεως με επίκληση στο όνομα της Παναγίας είναι συχνή στα τραγούδια του λαού μας και δηλώνει την πίστη του περί της δυνάμεως και της βοηθείας που παρέχει η Παναγία στους ανθρώπους σε κάθε ανάγκη και δοκιμασία. «Ω Παναγιά στη Λαρινή με το μονογενή σου, με στη χρυποσαντάλα μας να δώσεις την ευχή σου», τραγουδούσαν οι κάτοικοι της Πρικονήσου Προποντίδος στα ταξίδια τους. Σαντάλα ονόμαζαν το ψαροκάικο. Στην Πελοπόννησο στους γάμους συνηθίζουν να λένε «Ω Παναγία Δέσποινα με το μονογενή σου, σταντρόγινο που γίνεται να δώκεις την ευχή σου». Και δύστιχα της ξενιτιάς που συναντάμε σε διάφορες περιοχές που επικαλούνται το όνομα της Παναγίας και προσαρμόζονται ανάλογα με τον κάθε τόπο. Παράδειγμα, «Ω Παναγιά μου Λεριανή, με τα πολλά καντήλια, φέρε μου την αγάπη μου να σου τα κάνω χίλια». Όλα αυτά και άλλα τόσα πιστοποιούν την εξαιρετική τιμή και αγάπη των ανωνύμων και πρικισμένων ανθρώπων που δημιούργησαν δύστιχα με επίκληση στο πρόσωπο της Παναγίας, τα οποία συνόδευαν ποικίλες παραδόσεις και έθιμα. Το επόμενο τραγούδι τώρα είναι αγαπητό στους νικαριώτες, καθώς επίσης και στους ξενιτεμένους, όσο και ο οργανικός σκοπός ικαριώτικος. Είναι το τραγούδι της Συμπεθέρας. Πρόκειται για δύστιχα νουθετικά, εγκομιαστικά προς τη Συμπεθέρα και τον Ικαριώτικο χορό που είναι συντελεστής του Γλεντιού και η αιτία συνάντησης των ερωτευμένων νέων. «Δώσ' του πέρα, δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιού σου αέρα. Δώσ' του και ας πάει, τούτη γης θα μας εφάει. Τούτη γης που την πατούμε, ούλοι μέσα θε να μπούμε. Τούτη η γης με τα χορτάρια, τροϊνιούς και παλικάρια. Νοθεσία από το λαό για τη ματαιότητα τούτου του κόσμου. Ο άνθρωπος που είναι πλασμένος από το χώμα θα καταλήξει στο χώμα. Γη να είναι τα κορμιά μας και στη γη θε να ταφούν. Τα ψυχά θα παραδώσουν και στην κρίση θα σταθούν. Βρίσκουμε σε μια καταλφάβητο ευσεβήνου θεσία που προτρέπει σε μετάνοια από την παράδοση των λογίων. Ο Ισίωδος μας πληροφορεί για τη γη. Πρώτη στα χάος εγένετο. Αυτά ρέπητα γέα ευρύστερνος». Ετυμολογικά, γη, παρά το γω, το χορό, ή τα πάντα χορούσα. Αυτή η αντίληψη του λαού για τη ματαιότητα της προσκέρου ζωής φαίνεται σε πολλά τραγούδια παρουσιάζοντας τη γη μαύρη. Είναι η μέλαινα γέα των αρχαίων που θα αγκαλιάσει το ανθρώπινο σώμα. «Πήρα την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα», από το τραγούδι «Παιδιά της Αμαρίνας». Έπειτα, από τα νοθετικά δύστιχα, ο λαός θα συνεχίσει να πλέκει το εγκόμιο του Ικαριώτικου χορού. «Τον Καριώτικο χορό πώς τον αγαπώ εγώ, να χορεύω με χαρά δίπλα σε μορφή κυρά. Τον Καριώτικο χορεύω κι όσον ημπορώ σαρτεύω. Πώς χορεύουν οι λολοί, δίχως λύρα και βιολί. Να και μία μαρτυρία για τα όργανα τα τοπικά. Πώς χορεύουν οι γαϊδάροι, δίχως έλα και σαμάρι». Όπως αντιλαμβάνεστε, σκοπτικής διαθέσεως η κατακλίδα.

Τα δημοτικά τραγούδια της Ικαρίας καθρεπτίζουν τις αρετές του λαού της. Είναι ειλικρινή εγκόμια έκφρασης του εθνικού πνεύματος και αποτελούν ένα τεράστιο λίθο στο ψηφιδωτό της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η γλωσσική διαφορά μεταξύ του λαού, αγροτικού, ορεινού, ακριτικού, στην καθημερινή ζωή και τη λογοτεχνία υπήρξε καθοριστική, ώστε να διατηρηθούν ήθη, έθιμα, θρύλοι και ποικίλες άλλες παραδόσεις. Με τον ερχομό του χριστιανισμού, η πίστη και η ζωή των ανθρώπων εκφράστηκε σε πολλά τραγούδια που ασχολούνται με τον άνθρωπο κυρίως, την παρούσα και τη μέλουσα ζωή του. Όλα αυτά έρχεται να μας τα διδάξει ο Ικαριώτικος λαός. Αρρωγή της παραδοσιακής μουσικής του νησιού ήταν και πνευματικοί άνθρωποι όπως ο γλωσσολόγος Γεώργιος Χατζηδάκης, που ασχολήθηκε με την τοπική διάλεκτο και έφερε στο φως λέξεις που συναντάμε στα ποιητικά κείμενα των τραγουδιών, των οποίων οι ρίζες βρίσκονται στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Θα ήταν άδικο να παραλείψουμε την παρουσία και τη συμβολή της αείμνηστης αγγελικής Καρά, το γένος Βατούγιου, με καταγωγή από την Ικαρία, όπου μαζί με τον σύζυγό της, τον δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής Σίμωνα Καρά, κατέγραψαν και διέσωσαν τραγούδια του νησιού. Η αγγελική Καρά έμεινε στο πλευρό του Σίμωνος Καρά όλα τα χρόνια, ακολουθώντας τον σε όλη την Ελλάδα στην προσπάθεια να διασωθεί η μουσική κληρονομιά του ελληνισμού. Ευχαριστούμε θερμά τους μουσικούς, τον Νίκο Μίλα στο βιολί, τη Χριστίνα Κουκή στο σαντούρι, τον Νικόλα Αγγελόπουλο στο λαούτο και στο τραγούδι τη Μαριάν Θηλουδάκη, που μας απέδωσαν ικαριώτικους σκοπούς και τραγούδια. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους 89 και 5, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις των Ευαγγελισμών, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνολικά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν από 24 έως 28 Αυγούστου σε 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους στο πλαίσιο των πληρωμών ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Σε κατάσταση κινητοποίησης REDCO τίθεται αύριο η Αττική καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Λακωνίας αλλά και στην περιοχή Πεντάκορφο Έτολο Ακαρνανίας. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σταδιακά επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι η διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου θα έθετε την Ουκρανία σε κίνδυνο, απαντώντας στην έκκληση για εκλογές από τον πρώην Υπουργό Άμυνας της χώρας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε την οικονομική πίεση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέρος των τακτικών εκφοβισμού της Ουάσιγκτον. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το περίφημο δοξαστικό που ψάλλεται στον Εσπερινό της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θεαρχείο Νεύματι. Θα το ακούσουμε σε μονοδία, σε μια παλιά ηχογράφηση από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη.

σε μονοδιακή εκτέλεση από τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουγιουκλή, θα ακούσουμε το πρώτο εωθινό δοξαστικό, εις το όρος της μαθητές. Ο ήχος είναι πρώτος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή με άξιον εστίν σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου. Η σύνθεση είναι του πρωτοψάλτου και καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής Πασχάλη Μάνου.

Σε μονοδία από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο θα ακούσουμε τους δύο ύμνους «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» και το «Και σε μεσήτριαν έχω» σε ήχο πλάγιο του τετάρτου εκ του φθόγκου γα. Οι δύο αυτοί ύμνοι ψάλλονται στο τέλος των ακολουθιών του παρακλητικού κανόνος προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου.

Σε μονοδία από τον άρχοντα ημνοδότης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Πασχάλη Μάνο θα ακούσουμε τον ύμνο Παναγία Δέσποινα σε ήχο βαρύ διατονικό εκ του φθόγκου ζω.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, και εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές».

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής βυζαντινής μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5, ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε και σήμερα και θα συνεχίσουμε από την προηγούμενη εκπομπή σε σχέση με τα ντροπαλά παιδιά. Πρώτη ερώτηση. Σε μια επιστολή, κυρία Ντολτό, γίνεται αναφορά σε δύο κοριτσάκια 4,5 και 2 ετών που είναι και τα δύο πολύ ντροπαλά και ευαίσθητα. Η μητέρα όμως δεν ανησυχεί γι' αυτό. Το πρόβλημά της είναι ότι η πρωτότοκη έχει την τάση να εμπιστεύεται όλο τον κόσμο και ιδίως στο δρόμο θα ακολουθούσε τον οποιονδήποτε. Η μητέρα αναφέρει ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Μια μέρα, βγαίνοντας από το ταχυδρομείο, μια κυρία που περνούσε ρώτησε το παιδί: «Έρχεσαι μαζί μου?» Και η μικρή την ακολούθησε αμέσως. Και τότε η μητέρα της είπε: «Μα επιτέλους, δεν πρέπει να ακολουθείς τον καθένα». Λίγο αργότερα είχε μια άλλη εμπειρία. Αυτό ανησυχεί τη μητέρα, η οποία αναρωτιέται πώς να δώσει στην κόρη της να καταλάβει ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους πάντες. Απάντηση της Ντολτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να την κάνει να καταλάβει. Η σχέση με τη μητέρα δεν αποτελεί μια εντελώς ιδιαίτερη σχέση για αυτή τη μικρή. Αυτό πιθανόν συνέβη μετά τη γέννηση της μικρής της αδελφής. Κάτι άλλο ακόμα. Δεν τολμάει να εναντιωθεί. Είναι ένα παιδί δειλό που ανατράφηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι υπερβολικά υπάκουο απέναντι στη μητέρα του. Νομίζω ότι η μητέρα μπορεί να αρχίσει να τροποποιεί την κατάσταση και να μην της επιβάλλει τα πάντα άμεσα, ούτε να απαιτεί μια τυφλή υπακοή. Διότι αυτό το παιδί μοιάζει σαν να είναι τυφλό. Υπακούει τυφλά στη μητέρα του. Ακολουθεί οποιονδήποτε, γιατί έχει μάθει να υπακούει και να εξαρτάται ολοκληρωτικά από τη μητέρα του. Δεν διαθέτει αρκετή αυτονομία. Η μητέρα πρέπει να βρίσκει τρόπους να τη βοηθήσει, ρωτώντας τη σε όλες τις δραστηριότητες. Για παράδειγμα, κάθε φορά που τη σερβίρει: «Θέλεις από αυτό?» Ώστε το παιδί να μπορεί να πει όχι, να μπορεί να πει ότι θέλει κάτι άλλο. Θα ήταν προτιμότερο να την αφήνει να σερβιριστεί μόνη της, ας πούμε. Τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν προσωπικές πρωτοβουλίες, που ίσως να μην συμφωνούν με αυτές της μητέρας, βέβαια.

Αυτή η κυρία μας ξαναέγραψε για να τονίσει ότι ξέχασε να μνημονεύσει κάτι σχετικά με την κόρη της. Όταν ήταν μικρή, λέει, και την πήγαιναν στην παιδική χαρά, έδειχνε πάντα περισσότερο ενδιαφέρον για τις άλλες μαμάδες ή και γιαγιάδες παρά για τα παιδιά της ηλικίας της. Στο σχολείο μένει πάντα δίπλα στη δασκάλα της στα διαλύματα και δεν θέλει να πάει να παίξει με τα άλλα παιδιά. Τι λέτε, κυρία Ντολτό? Ακούστε με, δεν πιστεύω ούτε μια λέξη από αυτό το πάντα που λέει η μητέρα. Θεωρώ ότι συνέβη όταν η μητέρα ήταν έγκυος στη μικρή αδελφή ή όταν γεννήθηκε η μικρή αδελφή, αλλά ακόμα και όταν ήταν έγκυος. Τα παιδιά διαισθάνονται ότι η μαμά που περιμένει ένα μωρό αφοσιώνεται υπερβολικά σε αυτό το άλλο παιδί που θα γεννηθεί. Παρακινούμενα λοιπόν από κάποιο είδους σύνεση, παραμένουν σιωπηλά απέναντί της και αναζητούν κάποιον που να είναι περισσότερο διαθέσιμος και πιο ζωντανός με τα παιδιά. Αυτό συμβαίνει. Εάν πάλι συμπεριφερόταν ήδη με τον ίδιο τρόπο πριν από την εγκυμοσύνη της μητέρας της, σημαίνει ότι δεν συναναστρεφόταν με άλλα παιδιά. Τα μωρά προσελκύονται πολύ γρήγορα από άλλα μωρά. Πρέπει επίσης να βλέπουν άλλα μωρά και το άτομο που τα κρατάει οφείλει να τους επιτρέπει να παίζουν με άλλα παιδιά χωρίς να πανικοβάλλεται ο ενήλικος.

Και τώρα έχουμε μια ερώτηση για τα μοναχοπαίδια, κυρία Ντολτό. Μια μορφή του ίδιου προβλήματος ίσως. Μιλάμε συχνά για οικογένειες που έχουν 2, 3, 4, 5 παιδιά. Σας ζητάνε όμως να μιλήσετε και για τα μοναχοπαίδια. Γράφει μια μητέρα. Έχω μια μοναχοκόρη 4,5 ετών που δίνει την εντύπωση και στο σύζυγό μου και σε μένα ότι κάνει τα πάντα για να παραμείνει μωρό για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί. Περιφέρεται με ένα μαντιλάκι και το βάζει στη μύτη της. Όταν βρίσκεται με άλλα παιδιά, δεν επιζητεί ιδιαίτερα να παίξει μαζί τους. Παραμένει σιωπηλή σε μια γωνιά. Το συγκεκριμένο ερώτημα έχει ως εξής. Τι μπορεί άραγε να γίνει για να βοηθήσει κανείς ένα μοναχοπαίδι ώστε να απομακρυνθεί λίγο από τους γονείς του και να ενδιαφερθεί για τους άλλους, κυρίως για άλλα παιδιά της ηλικίας του, και να βρει μια ηρεμία? Απάντηση της Ντολτό. Λοιπόν, εφόσον αυτή η διαδικασία δεν ξεκίνησε έγκαιρα, είναι ήδη πιο δύσκολο όταν το παιδί είναι 4,5 ετών. Οφείλω να πω και να με συγχωρείτε ότι τα μοναχοπαίδια είναι γενικά δυστυχισμένα. Είναι εντυπωσιακό εξάλλου το γεγονός ότι όταν οι γονείς υπήρξαν μοναχοπαίδια, επιθυμούν γενικά να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Θέλουν κατά κανόνα να αποκτήσουν ένα μόνο παιδί, τα παιδιά των πολυμελών οικογενειών και κυρίως τα πρωτότοκα. Ο λόγος είναι ότι υπέφεραν τα ίδια επειδή αναγκάζονταν να υποταχθούν στα μικρότερα αδέλφια και επειδή είχαν επομιστεί πολλές υπευθυνότητες ως πρωτότοκοι. Στον κόσμο των παιδιών υπάρχει μια γοητεία την οποία δεν μπορεί να αναπληρώσει κανένας ενήλικος. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό το παιδί δεν έκανε έγκαιρα παρέα με άλλα παιδιά, ενώ οι γονείς του από την πλευρά τους δεν συναναστρέφονταν αρκετά άλλους ενήλικες. Όταν ένα μοναχοπαίδι ζει με τους γονείς του, οι οποίοι κάνουν παρέα με πολλούς άλλους γονείς, αρχίζει να μεταθέτει στο πρόσωπο άλλων ενηλίκων τη σχέση με τη μητέρα, τη σχέση με τον πατέρα, και αν αυτοί οι ενήλικες έχουν και οι ίδιοι παιδιά, το μοναχοπαίδι παίζει μαζί τους. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, φαίνεται ότι και οι ίδιοι οι γονείς συμπεριφέρονται ως γονείς που έχουν μοναχοπαίδι. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε ένα μόνο παιδί επειδή δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά συγχρόνως να είμαστε πολύ κοινωνικοί. Πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα κοινωνικότητας σε αυτή τη γυναίκα όσον αφορά τις σχέσεις της με τις άλλες γυναίκες από τότε που το παιδί της ήταν μικρό. Κάθε παιδί, να ξέρετε, και κυρίως ένα μοναχοπαίδι, εφόσον η μαμά διαθέτει κάποιο χρόνο, θα έπρεπε ήδη από την κούνια να έρχεται σε επαφή με άλλα παιδιά. Η ίδια η μητέρα θα όφιλε να έχει φίλες, είτε αυτές έχουν παιδιά είτε όχι, ή τουλάχιστον να υπάρχουν ζώα στο σπίτι, να υπάρχουν συναλλαγές, τραγούδια, χαρά, κίνηση. Με δυο λόγια, να υπάρχει ζωή. Δεν θα πρέπει το παιδί να αποτελεί για τους δύο γονείς το επίκεντρο της ύπαρξής τους.

Να συνεχίσω, κυρία Ντολτό. Αναφέρει ότι συμπεριφέρθηκε πάντοτε στην κόρη της ανάλογα με την ηλικία της, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τον πατέρα. Ο σύζυγός μου ασχολείται πολύ μαζί της, αλλά τη συμπεριφέρεται ίσως σε υπερβολικό βαθμό σαν να είναι ενήλικη. Και αναρωτιέται μήπως το παιδί επιζητεί να παραμείνει μωρό από αντίδραση. Θεωρείτε ότι η ανάλυση είναι σωστή? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω όμως ότι και η ίδια συμπεριφέρθηκε στην κόρη της σαν παιδί της ηλικίας του. Ένα κοριτσάκι 4,5 ετών, ήδη μάλιστα από την ηλικία των 3 ετών, θέλει να κάνει ό,τι κάνει η μαμά στο σπίτι. Καθαρίζει χορταρικά, στρώνει τα κρεβάτια, γυαλίζει τα παπούτσια, τεινάζει τα χαλιά, σκουπίζει με την ηλεκτρική σκούπα, πλένει τα πιάτα, πλένει και σιδερώνει. Θέλει επίσης να κάνει ό,τι κάνει ο πατέρας όταν πρόκειται για κάτι χειρονακτικό. Νομίζω ότι αυτή η μητέρα, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, συμπεριφέρθηκε για πολύ διάστημα στην κόρη της σαν να ήταν ένα παιδί 2-2,5 ετών και αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Ίσως τώρα, εάν προσκαλεί στο σπίτι κοριτσάκια με τους γονείς τους και εάν οι ίδιοι κάνουν περισσότερη παρέα με ενήλικες, τις προσεχείς διακοπές ας πούμε, αν είναι δυνατόν, αντί να ζουν περιορισμένοι και κλεισμένοι στη μικρή τους οικογένεια, θα κατάφεραν να κάνουν αυτό το παιδί πιο ανεξάρτητο. Το επαναλαμβάνω όμως ότι στην ηλικία των 4,5 ετών αποτελεί ήδη πρόβλημα. Το παιδί θα έπρεπε ήδη από την ηλικία που άρχισε να περπατάει να συναναστρέφεται άλλα παιδιά και να είναι ελεύθερο να παίρνει πρωτοβουλίες υποστηριζόμενο από τη συζήτηση, την προσοχή και την ενθάρρυνση των γονιών του.

0: Μια συμβουλή λοιπόν για όλους τους γονείς που έχουν μοναχοπαίδια. Τι θα λέγατε, κυρία Ντολτό?
1: Θα έλεγα ότι πρέπει να συναντούν πολλούς φίλους, να του επιτρέπουν να μένει στο σπίτι αυτών που το προσκαλούν και να προσκαλεί και αυτό με τη σειρά του. Στο σπίτι πρέπει να του μαθαίνουν να τα βγάζει πέρα μόνο του. Δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα χειρότερο για τα παιδιά από το να αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των γονιών. Επίσης μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι φυτά που χρειάζονται φροντίδα και περιποίηση, καθώς επίσης και κατοικίδια ζώα, εφόσον είναι δυνατόν. Ίσως όχι ένα σκύλος εάν η οικογένεια ζει σε διαμέρισμα που βρίσκεται ψηλά, αλλά μια γάτα, ένα χάμστερ ή χρυσόψαρα, καναρίνια. Χρησιμοποιώ τον πληθυντικό, γιατί ένα ζευγάρι ψάρια ή καναρίνια θα αποκτήσει μικρά. Να ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει κίνηση, σχέσεις και ζωή, μια και δεν υπάρχουν αδέλφια και αδελφές. Εάν κατάλαβα σωστά τα όσα λέτε, κυρία Ντολτό, είστε υπέρ των πολυμελών οικογενειών.
0: Πολυμελών? Όχι.
1: Τρία αδέλφια όμως είναι ο σωστός αριθμός για τα παιδιά. Είναι ευτυχισμένα όταν βρίσκονται ανά τρία, είτε με φίλους είτε με αδέλφια που δεν έχουν μεγάλη ηλικιακή διαφορά. Διαφορετικά το ένα παιδί εναντιώνεται στο άλλο ή είναι μοναχοπαίδι. Τρεις μέσα σε μια οικογένεια απαρτίζουν ήδη μια μικρή φυλή που αμήνεται. Γίνονται ένα όταν οι γονείς επιτίθενται εναντίον ενός, πράγμα εξαιρετικό. Όταν βρίσκονται μακριά από τους γονείς, γίνονται ένα σώμα, μια ψυχή. Είναι δύο για να προστατέψουν τον τρίτο. Οι δύο που επιτίθενται στον τρίτο. Τέλος, σχηματίζουν ήδη μια μικρή ζωντανή κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι μοναχοπαίδι και να έχεις ανατραφεί μόνος ανάμεσα στους δύο γονείς και τους παππούδες. Δεν είναι ευχάριστο. Το φέρεις βαρέως ακόμα και αν τα πράγματα είναι πιο εύκολα όσον αφορά τις υλικές απολαβές.

Και γυρνάμε σελίδα, αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές. Θα πάμε στην πρώτη ερώτηση που αφορά το θέμα της παιδικής κλοπής. Ρωτάει δημοσιογράφος. Τα παιδιά που κλέβουν αποτελούν για τους γονείς ένα σοβαρό πρόβλημα. Μια μητέρα έχει 3 παιδιά με μικρή ηλικιακή διαφορά μεταξύ τους. Ένα αγόρι 7 ετών και 2 κόρες 6 και 4 ετών. Γράφει. Ο πρωτότοκος τα πάει καλά στο σχολείο και συμπεριφέρεται καλά. Στο σπίτι είναι πολύ συνετός για την ηλικία του. Αρχίζει όμως να κλέβει. Μαρκαδόρους από το σχολείο, μπαταρίες από τη γιαγιά του, στυλό από το συμμαθητή του στο σχολείο. Όταν το ρωτάω γιατί το κάνει, απαντά. Επειδή είναι όμορφο και καινούριο. Πώς να λύσει αυτό το πρόβλημα χωρίς να δημιουργήσει ιστορίες? Φοβάμαι ότι στην ηλικία των 7 ετών είναι πολύ δύσκολο να μην δημιουργήσει ιστορίες. Θα ήθελα να απαντήσω λίγο διεξοδικά σε αυτή την κυρία. Έχει 2 κόρες, η μία από τις οποίες διαφέρει από το αγόρι κατά 1 χρόνο. Θα πρέπει να τους θεωρούσε, ακόμα και ασυνείδητα, ως διδύμους. Ίσως και τα ίδια τα παιδιά να θεωρούσαν ότι είναι δίδυμα. Και αυτό το αγόρι, που είναι μεγαλύτερο μόνο κατά 1 χρόνο από την αδελφή του, θα άργησε αρκετά να παρατηρήσει τη διαφορά των φύλων, την οποία αντιλαμβάνονται τα παιδιά γύρω στην ηλικία των 3 ετών. Είναι πιθανό να θαύμαζε πολύ τη μικρή του αδελφή, το νεογέννητο, όταν ο ίδιος ήταν 1 έτους. Τότε το αντιμετώπισε καλά, αλλά τώρα από αντίδραση έχει ανάγκη από όμορφα και ωραία αντικείμενα για να αισθάνεται πιο καταξιωμένος, πιο όμορφος ή πιο σπουδαίος από αυτήν. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 7 ετών που είναι η ηλικία της κοινωνικότητας, η κλοπή γίνεται κάτι σοβαρό. Αυτή η κυρία δεν αναφέρει εάν μίλησε με τον πατέρα για αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είτε έκλεψε ένα πράγμα ή πολλά, νομίζω ότι πρέπει να επιστρέφονται πάντα τα κλεμμένα. Στη διαδικασία της επιστροφής πρέπει να πάρει μαζί και το παιδί της. Ίσως κρυφτεί πίσω από την πλάτη της. Πρέπει να τον πάρει όμως μαζί της. Να μην τον ταπεινώσει πολύ μπροστά στο δάσκαλο, την οικογένεια του παιδιού που έπεσε θύμα κλοπής ή τη γιαγιά, αλλά να του εξηγήσει. Οφείλεις να έρθεις μαζί μου για να επιστρέψεις αυτά τα αντικείμενα, γιατί τα χέρια σου έκαναν κάτι που το μυαλό σου δεν θα το ήθελε. Ήσουν βλέπεις μικρός. Η μικρή σου αδελφή ήταν όμορφη, τη θαυμάζαμε. Ίσως ένιωσες ότι δεν ήσουν τόσο όμορφος όσο εκείνη. Τώρα όμως πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς και ούτε πρέπει να κλέβεις τα πράγματα των άλλων. Δεν θα ήσουν ευτυχισμένος εάν σου έπαιρναν τα πράγματά σου. Αυτό επίσης που έχει μεγάλη σημασία είναι να τους το λέμε. Άκουσε, εάν κάποιος χτυπούσε την πόρτα και ένας αστυνομικός έλεγε «Κυρία, θα συλλάβω το σύζυγό σας επειδή είναι κλέφτης» ή «Κυρία, θα σας συλλάβω διότι είστε κλέφτρα». Τι θα σκεφτώσουν, αγόρι μου? Θα ντρεπώσουν. Και εγώ λοιπόν που είμαι μητέρα σου και ο πατέρας, αν υπάρχει πατέρας, ντρέπομαι, ντρεπόμαστε εάν κάποια μέλη της οικογένειας κάνουν κάτι που δεν είναι σωστό. Δεν είσαι πια μικρό παιδί. Πρέπει να διορθωθείς οπωσδήποτε και να διατάζεις τα χέρια σου. Όταν θέλεις να κλέψεις, βάλ τα πίσω στην πλάτη σου. Σύντομα θα είσαι σε θέση να μου πεις «Μαμά, νίκησα τα χέρια μου που ήθελα να πάρουν κάτι». Δεν πρέπει λοιπόν να το αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο, αλλά να δημιουργήσουμε ένα μικρό επεισόδιο. Μπορεί άραγε ένα μικρό παιδί, κυρία Ντολτό, να ξέρει τη διαφορά ανάμεσα στο παίρνω και στο κλέβω? Φοβάμαι πως όχι. Στην ηλικία των 2 ή 3 ετών συχνά στα πολυκαταστήματα μαζεύουν ό,τι φτάνουν με τα χέρια τους τα παιδιά. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Πρέπει άραγε να επιχειρήσουμε από εκείνη ήδη την εποχή να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να το κάνουν. Ακούστε.

Είναι απαραίτητο να το πάρουμε στα σοβαρά από πολύ μικρή ηλικία. Δεν πρέπει να χαστουκίσουμε το παιδί, δεν πρέπει ποτέ να το ταπεινώσουμε, αλλά να δώσουμε μια μικρή ξυλίτσα στο χεράκι, που έκλεψε δηλαδή, λέγοντας «Είμαι σίγουρη ότι παρασύρθηκες από το χέρι σου, το οποίο μαζεύει οτιδήποτε, όπως κάνει ο σκύλος. Δεν πρέπει να επιτρέπεις το χέρι σου να το κάνει. Ένα κορίτσι, ένας άντρας, οφείλει να διατάζει τα χέρια του και να επιστρέψει το αντικείμενο. Η μητέρα πρέπει να το κάνει, ακόμα κι αν είναι κάτι ενοχλητικό αυτό για το παιδί».

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία φράση της Δολτό. Είναι σίγουρα πολύ καλό για ένα παιδί να νιώθει ότι το αγαπάμε ακόμα και όταν κλέβει. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο εφόσον προσαρμόζεται από αγάπη στη ζωή και στο νόμο που διέπει τους ενήλικες. Είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει σήμερα, θα το ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε επίσης τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε αυτό χρυσό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγάλη της όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ετήσων αβαλόμενος όσος ημάντιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως εργάζον εν είδαστε υπερώω αυτού, ότι θύσιν έτσι την επίβαση αυτού, ο περιπατών ερτερίγων ανέμας, ο ποιόν τους αγέντους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιώτη υγιήν επ' την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέρξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυγα τα δέντρα σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έφωγο παρελέσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγάς σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέψονται όναγρα εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κρίνες συγκεφλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα κατεφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύσην αυτού, έθνου σκότος και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του γρυμού. Σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκρισα και εις τας βάθμας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κρίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και συναριθμός ο μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέβρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην που αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Κηρυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε ευχανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από τη ζεις και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιος έγνω τη δύσην αυτού έθνος σκότος και ηγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ.

0: πλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέξον,
0: υπέρ του Πατρός και κατηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέξον,
0: υπέρ του Ελσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξ

0: την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα.
1: Σε Κύριε, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και

Πατρίς εις Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ύλασμος Χριστή, ο Αποστόλων των ζήλων και κτημένος, ο τεφός ουράνιον εν την καρδία σου, διαρετής θελειότητα κατασκηνώσαν.

0: το εύσημον όργανο βίους εμνότητος, ο της αγάπης διδάσκαλος του παρακλήτου, το θείο στόμα και μεγαλόφωνον, κοσμά εις Απόστολε, μίστα της χάριτος, εις καταξία του σκόπου σου και του αγώνας, εκδιηγήσετε ως περίνη σας, ως γάρο Παύλος θείο έρωτη, είναι απλής τους κηρύξεις τα Κρήτωνα, κατά αυτόν του σωτήρος, το σταυρό πατερευάστα σας.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός,

μαρτυρίο του έλνιαστη πολύ παρά αυτόν λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Ετωλία στο βλάστημα, εκκλησία στο στήριγμα και σοφόν διδάσκαλον θείο πνεύματι. Ευαγγελία.

0: Μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία και θνητός ως είδε φρόνηση. Κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών. Εύγνωστος εστί πάση της εγγύζουσιν αυτή. Πάντε τίμιον ουκάξιον αυτής εστί. Εγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμο δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τι γαρούν ακούσατε μου ότι έτνα σε μνάγαρερό. Και μακάριος άνθρωπος όστα σε μας οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με εμήν φωνήν ιείς ανθρώπων. Ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλή και γνώση και έννοια, εγώ απεκαλεσάμεν. Εμή βουλή και ασφάλεια εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάρη. Νοήσατε την άκακη πανουργία, οι δε απέδευτη ένδεστε καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι σε μνά γαρερό και ανοίγω από χιλέον ορθά. Ότι η αλήθεια μελετήσει ο λάδιξ μου, ευδεριγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνη πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σχολιών ουδέ στραγγελιώδες. Πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσου γαριμήν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίση μόν και πληστήστε εστέ πνεύματος. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σωτήρια πρόσκομε.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναφίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα εν αυτής, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Είναι στέμι μάρτυρες και εγώ μάρτυρς Κύριος ο Θεός και ο πες όν εξελεξάμεν. Την αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί. Έμπροσθέ μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε. Εγώ ημί ο Θεός και ουκ έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήκυλα και έσωσα, ονείδησα και ουκ είναιν ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί. Και ουκ έστεινο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος

Θεού και ούμοι άψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν εν οφερμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέη σύνεν ειρήνη και γάρο εν όψη ανθρώπων εάν πολλαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού ως χρυσόν έγχον ευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάλωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως φιλθύρες εκαλάμι διαδραμούνται κρινούν συνέθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος αιώνας οι βεβηθώντες επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμένουσι αυτό

0: ημών και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιη και τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε την εσφαίρα τάφτεων αμαρτίως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο θυμάς το θάπε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα. Τα έργα του χειρό Σου μη παρήγεις.

0: την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρατώμετα.
1: Συν Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε διδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιρ.

0: αφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ετοίμασα πρόσωπον των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμου των πίστη, των ευσεβών και φοδόξων χριστιανών στα Αγία Αυτοεκκλησία, ιεράμονη τάφη, την πόλη τάφη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Περαγία Θεοδόγες όσων ημάς.
2: Την Ιωδέρα του Κερουβήμ και ενδεξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, και να διαφθόρος των λόγων του Υπού, σαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο Διευθυνός Θεός ημών της Πεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Νάμις Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού Προστασίας του Παναγίστων Δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και Πασών Υπουρανίου Δυνάμενα Σωμάτων, και Ηγεσίας του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίο Ενδόξου και Πανεπιστημίου Αποστόλων, τον Αγίο Ενδόξου και Ελληνικών Μαρτύρων, Σίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Αγίο και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης, το Αγίο Ενδόξου, Ιερό Μάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού, που για τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδερφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιεράς Λεκνίες των Καθολικών της Ιεράς Μονής ο ενάτης βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
1: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Δύο πράγματα έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Να παρατηρούμε τις δικές μας αμαρτίες και να μην ασχολούμαστε με τις αμαρτίες των άλλων. Διότι εκείνος που προσέχει τα δικά του σφάλματα γίνεται επιοικέστερος στους άλλους. Εκείνος που κατακρίνει τους άλλους καταδικάζει τον εαυτό του, και αν ακόμα υποτεθεί ότι έχει πολλές αρετές. Είναι πράγματι μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, το να κρίνουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Άγιος Ανδρέας, Επίσκοπος Κρήτης.

Λόγος του Θεού είναι όλη η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή, παλαιά και νέα. Από αυτή τη Θεία Γραφή άντλησαν, ως αποβρύση, όλοι οι Άγιοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας ποτίζουν με τα καθαρότατα νάματα της θεοπνεύστου διδασκαλίας τους, των οποίων τις διδασκαλίες και τα συγγράμματα πρέπει να δεχόμαστε ως άρτων επιούσιων, για να μην πεθάνει η ψυχή μας από την πείνα του λόγου της ζωής πριν πεθάνει το σώμα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Η κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που χάρη συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά: αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζάριος.

πρωτύτερα ξύνουν, πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να χρυσωθούμε κατά πολύ καλύτερο τρόπο, μάλλον δεν να θεωθούμε, πρέπει να καθαριστούμε από κάθε μόλισμα σαρκός και πνεύματος, διότι δεν λαμπρινόμαστε μόνο στην επιφάνεια όπως ο γανωμένος χαλκός, αλλά από μέσα στην καρδιά μας και σε όλα τα σημεία της, ώστε πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία και καθαρμένοι από τις αμαρτίες που βρίσκονται στο βάθος της ψυχής μας, διότι έτσι θα προσέλθουμε και στη σωτηρία. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Το να εισακουστεί η προσευχή εξαρτάται από την εγρήγορση του νου και της ψυχής και όχι από τον μεγάλο αριθμό των λέξεων. Υπάρχει πλούσιος που αρπάζει τα αγαθά όλων και υπάρχει πλούσιος που μοιράζει τα υπαρχοντά του στους φτωχούς. Ο ένας πλουτίζει συγκεντρώνοντας αγαθά και ο άλλος μοιράζοντας. Ο πρώτος σπέρνει τη γη και ο δεύτερος καλλιεργεί τον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όποιος χωρίς να είναι ανάγκη έχει την τόλμη και παρακαλεί το Θεό επιθυμώντας να γίνουν μέσω αυτού θαυμάσια πράγματα που να δείχνουν τη δύναμη του Θεού, αυτόν τον πειράζει και τον περιγελά ο δαίμονας μέσα στο χώρο του νου του, γιατί δείχνει να καυχιέται ενώ έχει αδύνατη συνείδηση. Τη βοήθεια του Θεού πρέπει να τη ζητούμε στις λήψεις και στις στενοχώριες, χωρίς ανάγκη να εκπειράζουμε το Θεό. Είναι κίνδυνος για μας. Όποιος επιθυμεί κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δίκαιος και άνθρωπος του Θεού. Βέβαια ο Κύριος έκαμε θαύματα και σημεία με πολλούς Αγίους, αλλά όταν το θέλεις ο ίδιος. Ενώ αν εσύ το επιθυμείς και είναι

δικό σου θέλημα, χωρίς δηλαδή να το επιβάλλει κάποια ανάγκη, πέφτεις από εκεί που είσαι προφυλαγμένος με την ταπείνωση και γλιστράς από τη γνώση της αλήθειας του Θεού. Διότι εάν κατ' οικονομίαν εισακουστεί ένα τέτοιο παράλογο αίτημα από το Θεό, βρίσκει αφορμή ο πονηρός από αυτό και βάζει τον ετούντα σε μεγάλους μπελάδες. Οι αληθινά αφοσιωμένοι στο Θεό όχι μόνο δεν επιθυμούν τέτοια πράγματα, αλλά και όταν τους δοθούν από το Θεό δεν θέλουν να τα δεχθούν, γνωρίζοντας τους κινδύνους της υψηλοφροσύνης. Και δεν τα θέλουν όχι μόνο για να μη φαίνονται στους ανθρώπους ότι είναι σπουδαίοι, αλλά και για να αποφύγουν την κρυφή έπαρση της καρδιάς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όσοι πιστεύουν, αγαπούν τον Κύριο και μισούν τα πονηρά έργα. Δεν μνήσει κακούν εναντίον του αδελφού τους και δεν αποδίδουν κακό στο κακό. Κάνουν καλό σε αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται. Ευλογούν αυτούς που τους καταριώνται και υπομένουν καρτερικά αυτούς που τους κατατρέχουν. Όταν τους βρίζουν χαίρονται. Έχουν αγάπη καθαρή, ανώθευτη και αληθινή. Τέτοια αγάπη είχε και ο προφήτης Μωυσής, που όταν οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν το Θεό και προσκύνησαν ένα είδωλο, ένα χρυσό μοσχάρι, τους είπε: «Ημείς συμμαρτήκατε αμαρτίαν μεγάλην, και εν είναι να βήσομαι προς τον Θεόν ή να εξηλάσομαι περί της αμαρτίας ημών». Και ανέβηκε στο όρο Σινά και είπε στο Θεό: «Δέομαι, Κύριε, ημάρτηκεν ο λαός ούτος αμαρτίαν μεγάλην, και επίησανε αυτής θεούς χρυσούς».

0: Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνολικά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν από 24 έως 28 Αυγούστου σε 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Καύσωνας επικράτησε και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Σύμφωνα με το Εθνικό 155 από τους 580 σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 37 βαθμών Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τα κρούσματα να είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Συνδικάτα Γάλλων δημοσιογράφων καταδικάζουν την επίσκεψη του διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας στη Γαλλία, χαρακτηρίζοντας την πρόκληση για την ελευθερία του τύπου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά προβλέπεται για αύριο. Κατά τόπους ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς, στους 40 η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Η αντινομία έχει τις ρίζες της στην εκλογή που αντιμετώπιζε η Εκκλησία από την αρχή ακόμη της ιστορικής της πορείας. Είτε η Εκκλησία θα αποτελούσε κοινωνία κλειστή και ολοκληρωτική, επιδιώκουσα την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πιστών της, πνευματικών όσο και εγκοσμίων, χωρίς να δίδει προσοχή εις την ισχύουσα τάξη και χωρίς να αφήνει τίποτε εις τον εξωτερικό κόσμο, πράγμα που συνεπάγεται πλήρη απομάκρυνση και τελική φυγή από αυτόν, όπως και ριζική άρνηση κάθε εξωτερικής εξουσίας.

Η Εκκλησία θα επιχειρεί πλήρη εκχριστιανισμό του κόσμου, υποτάσσουσα ολόκληρη τη ζωή στο χριστιανικό νόμο και εξουσία, για να διαμορφώσει και να αναδιοργανώσει την κοσμική ζωή επί χριστιανικών αρχών και να οικοδομήσει τη χριστιανική πολιτεία.

Στην ιστορία της Εκκλησίας παρακολουθούμε αμφότερες τις λύσεις, τη φυγή στην έρημο και τη δημιουργία της χριστιανικής αυτοκρατορίας.

πρώτη λύση, η φυγή στην έρημο, εφαρμόστηκε όχι μόνο εις των διαφόρων τάσεων μοναχισμό, αλλά και σε πολλές άλλες χριστιανικές ομάδες ιερέσεις.

Η δεύτερη λύση, η δημιουργία της χριστιανικής αυτοκρατορίας, ήταν η κυρίαρχη γραμμή που ακολουθούσαν οι χριστιανοί τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, μέχρι της δημιουργίας της στρατευωμένης εκοσμικεύσεως, αλλά και στην εποχή μας ακόμη η λύση αυτή εξακολουθεί να επικρατεί μεταξύ πολλών.

Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα του κοινού τους προβλήματος και την αλήθεια του κοινού τους σκοπού.

Χριστιανισμός είναι η Εκκλησία, δηλαδή μια κοινότητα, ο νέος λαός του Θεού που διάγει την ζωή του σύμφωνα προς τις ιδιάζουσες αρχές του.

Η ζωή αυτή στην Εκκλησία δεν είναι δυνατό να διαιρεθεί σε τμήματα, μερικά από τα οποία θα μπορούσαν να κυβερνώνται από άλλες ετερογενείς αρχές.

πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας δύσκολα θα περιοριζόταν σε τυχαία καθοδήγηση ατόμων ή ομάδων που ζουν υπό συνθήκες ανάρμοστες προς την Εκκλησία. Πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των συνθήκων.

Το έργο της πλήρους αναδημιουργίας ή αναμορφώσεως της όλης υφής της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί ή δεν πρέπει να την αποφύγουμε ή να την εγκαταλείψουμε.

είτε θα έπρεπε οι χριστιανοί να εγκαταλείψουν τον κόσμο στον οποίο υπάρχει και άλλος Κύριος πλην του Χριστού, αδιάφορον ονομάζεται Κέσαρας ή Μαμονάς ή κάτι άλλο, και στον οποίον νόμος και σκοπός της ζωής είναι διάφοροι από τους του Ευαγγελίου, και να αρχίσουν να δημιουργούν χωριστή κοινωνία.

Οι χριστιανοί θα πρέπει να μεταβάλουν τον εξωτερικό κόσμο, να τον κάνουν επίσης βασίλειο του Θεού και να εισαγάγουν τις αρχές του Ευαγγελίου στην κοσμική νομοθεσία.

Η ενότητα του χριστιανικού έργου διασπάται. Δημιουργείται εσωτερικό σχίσμα εντός της Εκκλησίας, ένας αφύσικος διαχωρισμός μεταξύ των μοναχών ή των εκλεκτών εκ των μεμοιμένων και των λαϊκών, περιλαμβανομένου και του κλήρου, που είναι πολύ πιο επικίνδυνος της δήθεν κληρικοποιήσεως της Εκκλησίας.

Μια αληθινή λύση υπερβαίνει τα ιστορικά όρια, ανήκει στον κόσμο του μέλλοντος. Κατά την εποχή μας δεν είναι δυνατό να δοθεί καταστατική αρχή επί ιστορικού πεδίου, αλλά μόνο ρυθμιστική, μια αρχή διακρίσεως, όχι συστάσεως.

Η Εκκλησία παραμένει εν το κόσμο τούτο ως ετερογενές σώμα. Η δε ένταση είναι ισχυρότερη παρά ποτέ και ο επαμφωτερισμός της καταστάσεως είναι οδυνηρά αισθητός από όλα τα μέλη της Εκκλησίας.

Ένα πρακτικό πρόγραμμα για τον παρόντα αιώνα μπορεί να καταστρωθεί μόνο δια της επανευρέσεως, της κατανοήσεως, της φύσεως και της ουσίας της Εκκλησίας.

Η μία εκκλησία είναι απλωμένη και διεσπαρμένη σε ολόκληρο τον κόσμο και εν τούτης ομιλεί με μια φωνή, διατηρεί την ίδια πίστη παντού όπως έφτασε στα χέρια μας από τους Αποστόλους και διατηρήθηκε από σειρά μαρτύρων.

Η αρχαιότητα αυτή καθεαυτή δεν αποτελεί ακόμη επαρκή εγγύηση αλήθειας, παρά μόνο εάν αποδεικνυόταν ευρεία ομοφωνία των αρχαίων. Αφετέρου, ομοφωνία αυτή καθεαυτήν δεν ήταν πιστική, παρά αν μπορούσε να αναχθεί στους Αποστόλους.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

0: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει».
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψες τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ορθώντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτο ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί συνθεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος των παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρουν νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

η ανοιγμένη φλέβα. Δέσε απόψε τη σπασμένη μου φλέβα. Ο σφιγμός μου αδυνάτησε. Προσπαθείς να την κλείσεις με ένα άσπρο τριαντάφυλλο. Έγινε κόκκινο. Όλα κοκκίνησαν. Τα σεντόνια μου έγιναν παραπόταμοι ανάμεσα στα βουνά. Παραπόταμοι κόκκινοι ανάμεσα στα άστρα.

το ατίθασο αίμα. Η καρδιά μου έχει σπάσει από πάνω, από γύρω, από λούθε, παντού. Τη χτυπούν με σφυριές, τεινάζεται το αίμα της. Θάλασσα, πράσινο, ήλιος, τεινάζεται. Αστέρια σχισμένα στα τέσσερα, αχτίνες, τεινάζεται το αίμα μου. Αλλάζω, ματώνομαι πάλι. Μητέρα μου γης, δεν προφταίνω. Ματώνομαι πάλι και πάλι. Θα σκίσω τον ουρανό σε σελίδες, να σου σκεπάσω τον πόνο με ένα μου ποίημα.

απόπειρα για χειρουργική επέμβαση. Άνοιξε επίσημα η πόρτα. Την άσπρη του μπλούζα δεν την είδα εγώ. Την είδε η μητέρα μου, οι τρεις μου αδελφές και ο πατέρας μου. Εγώ βρισκόμουν αδιάφορος στο μέσο μιας κόκκινης λίμνης που μύριζε φως και τριαντάφυλλο. Εκείνος δεν τόλμησε. Κοίταξε γύρω του. «Κλείστε του όλα τα παράθυρα», είπε. «Αλλάχτε του στέγη. Η ησυχία που χρειάζεται δεν είναι από εδώ. Κάτι γίνεται απ' έξω». Έσκυψε, έπιασε το σφιγμό του, τους κοίταξε και έγραψε στη συνταγή του δύο λέξεις. «Λιγότερο φως».

Διάλογος με την ποίηση. Ήρθες ποίηση πάλι. Θα ανακάλυψες, φαίνεται, κάποιο μου κόκαλο που δεν έχει λιώσει. Μια πτυχή της καρδιάς μου που δεν έγινε κύμα σου. Μια ανέπαφη φλέβα σε κάποιο μου δάχτυλο. Έναν ιστό που δεν έγινε στίχος σου. Θα το ξέρουνε αύριο, κοιτώντας τον κόσμο, με μοίρασες δίκαια. Μ' έκαμες χίλιες πίθες και μια, και με σκόρπισες.

Ηλιοφόρος με τα γάλματα. Η ψυχή μου έχει αμέτρητα χέρια. Αν τα πλώσει παντού, θα γιομίσουν τον κόσμο. Κι οι πέτρες που μου φέρες και αυτές που μου δίνει το σύμπαν ολόκληρο μπορεί και να φτάνουν. Δεν είναι περισσότερες ούτε λιγότερες από όσες μπορώ. Και αν μου φέρνες ένα βουνό, θα μπορούσα να το κόψω, καθώς η Αγία Μητέρα μου το ψωμί, σε κομμάτια, σε φέτες, σε αντίδωρα. Να το κάμω κολόνες στα κράσπεδα μιας λεωφόρου χυμένης στις πλάτες της γης, χαραγμένες με ψηφία που θάλαμπαν. Λεωφόρος ειρήνης, κι ακόμη ώρες ώρες θαρώ, θα μπορούσα να σκαλίσω το φως του ήλιου σε αγάλματα.

χωρίς διάλειμμα. Πάνε τώρα 2 μήνες. Δεν κάνω άλλο τίποτε. Τα χέρια μου βρίσκονται σε αδιάκοπη κίνηση. Ξεφορτώνω ουρανό στις ψυχές των ανθρώπων.

η ανθρώπινη παρουσία. Σ' έχουν εκπέμψει όλα τα πράγματα. Σ' έστειλε ο κόσμος. Είσαι ένα πρόβλημα φωτισμένο. Ένα πρόσωπο που έχει μυριάδες πτυχές, παράλληλους, κέντρα, γραμμές. Είσαι ο χάρτης μου. Το χέρι σου είναι και το χέρι του νέγρου και το χέρι του Ιησού και το χέρι της μάνας μου και του εχθρού μου το χέρι. Το φως του προσώπου σου είναι και το φως του ηλίου. Τα μάτια σου είναι όλα τα μάτια. Είναι ο διαβήτης του απείρου τα πόδια σου. Είσαι μια σφαίρα με 7 καμπυλόγραμμα ουράνια συστήματα που τη γυρίζω, κοιτάζω, διαβάζω και γράφω με μικρές αστραπές το τραγούδι του κόσμου.

οι μικροί γαλαξίες. Πάνε και έρχονται οι άνθρωποι πάνω στη γη. Σταματάνε για λίγο. Στέκονται ο ένας αντίκρι στον άλλο. Μιλούν μεταξύ τους. Έπειτα φεύγουν. Διασταυρώνονται. Μοιάζουν σαν πέτρες που βλέπονται. Όμως εσύ δεν λόξεψες. Βάδισες ίσα. Προχώρησες μέσα από μένα. Κάτω από τα τόξα μου. Όπως και εγώ προχώρησα ίσα μέσα από σένα, κάτω από τα τόξα σου. Σταθήκαμε ο ένας μας μέσα στον άλλο, σαν να είχαμε φτάσει. Βλέποντας πάνω μας δύο κόσμους σε πλήρη λάμψη και κίνηση, σαστήσαμε ακίνητοι κάτω από τη θέα τους. Ήσουν νερό, κατάκλυσες μέσα μου όλες τις στέρνες. Ήσουν φως, διαμοιράστηκες. Όλες οι φλέβες μου έγιναν άξαφνα ένα δίχτυ που λάμπει στα πόδια, στα χέρια, στο στήθος, στο μέτωπο. Τα άστρα το βλέπουνε ότι δυο δισεκατομμύρια μικροί γαλαξίες και πλέον κατοικούμε τη γη.

πέμπτη παράσταση. Με ανακαλύπτεις και σε ανακαλύπτω. Δύο κόσμοι ατελεύτητοι, ουρανοί που διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Τοπία που κρύβουν πίσω τους άλλα τοπία. Ήλι και αστέρια σε σχήματα ποταμιών, που διαγράφοντας λάμπουσες μεγάλες στροφές κατεβαίνουν στα βάθη μας.

Ο λόγος των χεριών. Μια ώρα σχεδόν μου μιλούσαν τα χέρια σου. Είχα ακούσει τραγούδια ποταμιών και δασών, αλλά αυτό το τραγούδι πρώτη φορά το αναδύναν τα χέρια σου. Ο Τζίτζικας πάνω στο Πεύκο σταμάτησε. Πέρα στη δύση, πέφτοντας κάθετα, μοιάζαν οι αιχτίδες σαν ίχνη που αφήσαν τα φτερά των αγγέλων μες στον ορίζοντα. Μέσα σ' όλου του κόσμου το σούρουπο ακούγονταν μόνο τα χέρια σου. 10 γρίλοι μαζί, τα 10 σου δάχτυλα, κοιτώντας ψηλά στον ορίζοντα, σε έκσταση τραγουδούσαν θαρείς και τα ίχνη που αφήσαν τα φτερά των αγγέλων. Είχαν γίνει πεντάγραμμα.

ουρανός και τα χέρια. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο, τα χέρια σου πέρασαν μπρος το παράθυρο, σαν δυο περιστέρια που γράφοντας κύκλους κυνηγούνται στο φως. Υψώθηκαν ύστερα, μπλέξαν τα δάχτυλα, μείναν ακίνητα, όρθια στο σύμπαν σχημάτισαν μια πυραμίδα απ' ακτίνες. Η κορφή της χανότανε στα ύψη, ενώ η βάση της έπιανε όλον τον κύκλο του ορίζοντα. Γιομίσαν τον κόσμο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοιμής της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοιμής της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου δύο ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που μάλλον είναι, θα έλεγε κανείς, διαχρονικά επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για τις αξίες, για την έννοια των αξιών. Τι σημαίνει αξία, τι σημαίνουν αξίες, πώς έτσι το περιεχόμενο που προσδίδουμε στις αξίες μπορεί να έχει αλλάξει με την πάροδο των αιώνων, και βεβαίως θα δούμε και για την Εκκλησία και για τα μέλη του σώματος του Χριστού που είμαστε όλοι μας, που είμαστε οι πιστοί, τι σημαίνει αξία. Αυτές οι έννοιες είναι πάρα πολύ βαθιές βεβαίως, και για τον κάθε πιστό, για τον κάθε χριστιανό, για το κάθε μέλος της Εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα, την πολύτιμη βοήθειά τους. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το ψηλαφίσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό βεβαίως?
1: Είχατε δίκιο στην εισαγωγή, Δημήτρη, που κάνατε, ότι είναι ένα θέμα τεράστιο και μετάβολο θέμα. Δηλαδή είναι μετάβολο το περιεχόμενό του μέσα στην ιστορία επί αιώνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ περισσότερο στους τελευταίους αιώνες, όπου επικρατεί πλέον ο ορθολογισμός περισσότερο και η ιδιοτέλεια. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα αρχαίο ερώτημα, το απλουστεύω κάπως, ένα ερώτημα που οφείλει αυτομάτως γίνεται στον κάθε άνθρωπο να απαντήσει σε τρία υποερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να νοηματοδοτήσει τη ζωή του, να δώσει νόημα στη ζωή του. Δεν είμαι ένα προϊόν τυχαιότητας, συγκυρίας, αλλά είμαι ένα γεγονός μοναδικότητας, ανεπανάληπτης προσωπικότητας. Αυτό το πράγμα δεν το προσεγγίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, με αποτέλεσμα να επενδύουν στο λανθάνονε στο ερώτημα αυτό, στα τρία μάλλον αυτά ερωτήματα, στα λανθάνοντα, να επενδύουνε τις ιδιοτέλειές τους και τις προσωπικές τους γνώμες, κάνοντας και συμβάσεις σε ομάδες. Μέσα στην ιστορία βλέπουμε ότι οι αξίες, δηλαδή ο άξονας γύρω από τον οποίο συγκροτεί τη ζωή του ο άνθρωπος, αυτό που ονομάζουμε στα λατινικά axis mundi, άξονας του κόσμου, και που συνδέει τα ορατά με τα αόρατα, τα επίγεια με τα ουράνια, αυτός ο άξονας στη ζωή του ευμεταβάλλεται, είναι ευμετάβλητος μάλλον θα πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με τις τοπικές παραδόσεις, στους λαούς αναπτύσσονται διαφορετικές αξίες πολλές φορές, στις εποχές ασφαλώς, στις ιστορικές εξελίξεις παίζουν τεράστιο ρόλο κλπ. Τώρα, όταν λέμε αξίες, εννοούμε κάποιες λανθάνουσες μεν, αλλά θεμελιώδεις αποτυπώσεις που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Σας θυμίζω, κύριε Σπυρόπουλε, ότι στον εκκλησιαστικό λόγο υπερέχει η αγιογραφική δήλωση ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο είναι σφραγισμένος από τη σχέση του με το Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ωραία το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του, αναφερόμενος στον Λόγο και Υιό του Θεού, και λέγοντας ότι αυτός είναι που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Έτσι, ότι ο Λόγος και Υιός του Θεού, και πριν την ενανθρώπιση του ακόμα, απαρχής δηλαδή της δημιουργίας, δίνει νόημα στον κάθε άνθρωπο. ή αν θέλετε σφραγίζει την ταυτότητά του. Αυτό το πράγμα το ξεχνάμε συνήθως, παρασυρμένοι από τις ιστορικές συγκυρίες, από τους εγωισμούς, από τις ιδιοτέλειες, από τα συμφέροντά μας κλπ. Ή παρασυρμένοι δυστυχώς από φαντασιακές αναπτύξεις ιδεολογικού περιεχομένου. Αντί να δεχτούμε ότι υπάρχει ένας ποιητής των πάντων, θέλετε να το πω μια αιτιώδης αρχή, αλλά που για την Εκκλησία αυτή η αιτιώδης αρχή του κόσμου έχει όνομα. Είχε όνομα πάντοτε, αλλά αποκαλύφθηκε τελικά το όνομά του με την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ωστόσο και για τους λαούς που δεν έχουν τον νόμο του Θεού, δεν γνωρίζουν την παρουσία του Θεού, και σε αυτούς τους λαούς υπάρχει ένας νόμος. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή προσεγγίζει αυτό το θέμα με θαυμαστό τρόπο, λέγοντας μας ότι κάθε άνθρωπος έχει έναν άγραφτο νόμο στην καρδιά του μέσα. Και αυτόν τον νόμο τον ακολουθεί. Υπάρχουν, λέει, έθνη που δεν έχουν γραπτό νόμο, όπως είναι ο νόμος του Μωυσή παραδείγματος χάρη, που είχαν οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη και που έχουμε εμείς ως χριστιανοί, ο νόμος του Θεού, ο νόμος του Χριστού. Υπάρχουν, λέει, έθνη, λαοί δηλαδή, που δεν έχουν νόμο, αλλά ακολουθούν τον νόμο τον γραμμένο στις καρδιές τους, και το οποίο το ονομάζει συνειδήσεις. Είναι η συνείδηση, συμμαρτυρούσεις της συνειδήσεως. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αυτά. Αυτά μάλιστα τα έχουν σχολιάσει, είναι πολύ χαρακτηριστικό, τα έχουν σχολιάσει και στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες, και έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη τον Ιερεμία, που έχει μια εξαιρετική προσέγγιση όταν βάζει στο στόμα του Θεού την δήλωση. Το διαβάζω σε μετάφραση, είναι πολύ ωραίο κείμενο. Αυτή είναι η διαθήκη μου που θα συνάψω με το λαό μου τις ημέρες που θα έλθουν, λέγει ο Κύριος. Θα δώσω νόμους στη διάνοιά τους και στις καρδιές τους θα εγγράψω αυτούς τους νόμους. Προσέξτε, στις καρδιές θα γραφτούν οι νόμοι του Θεού, το θέλημα δηλαδή του Θεού. Και θα γίνω ο Θεός τους και αυτοί θα γίνουν ο λαός μου. Δεν θα διδάξουν πλέον ο καθένας τον άλλο και ο αδελφός τον αδελφό του, λέγοντας «Μάθε από εμένα και γνώρισε τον Κύριο», γιατί όλοι θα με γνωρίσουν από μικρό μέχρι μεγάλο, γιατί θα είμαι παρόν στις καρδιές τους. Αυτό το παίρνει αργότερα ο Αββάς Ισαάκος Σύρος και το αναλύει ακόμα περισσότερο, λέγοντας ότι εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο νους μας, χωρίς τη μεσητεία των Αγίων Αγγέλων, μπορεί να κινηθεί από μόνος του προς το αγαθό, χωρίς να το έχει διδαχθεί. Τη γνώση του κακού όμως, χωρίς τη μεσητεία των δαιμόνων, δεν την δέχονται οι αισθήσεις, ούτε κινούνται προς αυτή. Και από μόνο το κακό δεν μπορεί να ενεργήσει. Γιατί, λέει, γιατί το αγαθό φυτρώνει εκ φύσεως, αλλά το κακό καθόλου, και οτιδήποτε είναι ξένο και εισέρχεται απ' έξω χρειάζεται κάποιον μεσολαβητή για να αποκτηθεί η γνώση του. Επομένως κάθε άνθρωπος γεννιέται αγαθός, γεννιέται με αξίες, γεννιέται με τον νόμο του Θεού, γεννιέται κατά χάρη Άγιος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι αληθείς αξίες του ανθρώπου και ποιες είναι οι κατασύμβαση αξίες, συνήθως ψευδείς αξίες. Σας θυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα βιβλιαράκι που λέγεται «Εκκλησιαστής». Είναι μικρό σε έκταση σε σχέση με άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπου στα λίγα κεφάλαιά του ονοματίζει όλες τις ενέργειες του ανθρώπου. Τις ενέργειες εντός της ιστορίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά από κάθε πρόταση που τις πενεύει αυτές τις περισσότερες ενέργειες, τις θεωρεί πολύ σημαντικές, αλλά μετά από κάθε πρόταση έρχεται ως κατάληξη πλην και τούτο ματαιώτης. Επομένως πρέπει να βρούμε αξίες που δεν έχουν το στοιχείο της ματαιότητας. Ποιο στοιχείο έχουν αντί της ματαιότητας? Το στοιχείο της σχέσης. Εάν δεν δημιουργήσω σχέση ή εάν δεν παραδοθώ στη σχέση με αυτό που ονόμασα αιτιώδη αρχή των όντων και που στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φανερώθηκε συγκεκριμένα ως πρόσωπο, ως υπόσταση, ως θεανθρώπινη υπόσταση, εάν δεν δημιουργήσω σχέση, κάθε αξία που υπηρετώ οδηγεί σε ματαιότητα.
0: Σχέση με το πρόσωπο του Χριστού καλούμε να δημιουργήσω, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμα και πριν ενσαρκωθεί ο λόγος του Θεού, στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, όσο έχουμε καταγραμμένες πηγές, αυτό που ονομάζουμε Παλαιά Διαθήκη, σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού επιχειρούσε ένας λαός να δημιουργήσει χωρίς να το ξέρει εντελώς. Το υποψιαζότανε, οι προφήτες το είχαν εξ αποκαλύψεως προσεγγίσει, το προσπαθούσαν να το διδάξουν στο λαό, μέχρι που ήρθε η ώρα και φανερώθηκε αυτός ο άξονας ζωής, η αξία ζωής, να το πω έτσι, μέχρι που φανερώθηκε μέσα στην ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύμβολο της πίστεως μιλάμε για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, μιλάμε για την Εκκλησία, και μέσα σε αυτό το κείμενο πίστεως εισάγεται το όνομα ενός ειδωλολάτρη, επί Ποντίου Πιλάτου λέμε. Τι δουλειά έχει ένας ειδωλολάτρης μέσα σε αυτό το ιερό κείμενο? Λοιπόν, έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία η παρουσία του, για να δείξει ότι ό,τι συνέβη συνέβη εντός της ιστορίας. Η ιστορία έχει περιεχόμενο, η ιστορία είναι ιερή. Η ιστορία μας παίρνει από μία αρχή και μας οδηγεί σε ένα τέλος, έτσι. Δεν είναι αυτό που καταγγέλει ο Απόστολος Παύλος, ότι σε μια ιστορία χωρίς νόημα μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο συμπέρασμα «φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν». Δεν τελειώνει η ζωή του ανθρώπου με το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου, ένα σταθμός, αν θέλετε. Το νόημα του ανθρώπου, η μεγάλη αξία του ανθρώπου είναι ότι καλείται να έχει σχέση με το πρόσωπο του Θεού, ειδικά με το πρόσωπο του Υιού του Θεού, ο οποίος φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μου έρχεται τώρα ο πειρασμός, γιατί το σκέφτηκα και πριν την εκπομπή, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα πράγματα τα έχουν αναπτύξει στο περιθώριο του εκκλησιαστικού βίου, σπουδαίοι άνθρωποι, εννοώ ότι δεν είναι πατερικός λόγος, αλλά συνάδει με έναν πατερικό λόγο, και αναφέρομαι σε δύο ανθρώπους σπουδαίους δασκάλους για τους σύγχρονους λαούς, τον Ντοστογεύσκη και τον Παπαδιαμάντη. Ο Ντοστογεύσκη αποτυπώνει μια σχέση με τον Χριστό πολύ σπουδαία. Σε ένα γράμμα που στέλνει σε μια Γερμανίδα η οποία του χάρισε μια Καινή Διαθήκη όταν καταδικάστηκε να πάει στα κάτεργα, και αυτή η Καινή Διαθήκη άλλαξε τη ζωή του, η μελέτη της δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ένα γράμμα λοιπόν που της γράφει λέει: «Αν κάποιος μου αποδείκνυε ότι η αλήθεια βρίσκεται έξω από το Χριστό και αν πράγματι ισχύει ότι η αλήθεια δεν είναι με το Χριστό, τότε εγώ θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό παρά με την αλήθεια». Καταλαβαίνετε ότι αξία πλέον έχει ένα πρόσωπο και όχι μια κατάσταση, μια ιδεολογία, μια σύμβαση, μια θεωρία, μια ερμηνεία που, με τις οποίες έχουμε αντικαταστήσει τις αξίες της ζωής. Ιδιαίτερα στα νεωτερικά χρόνια, με τον ορθολογισμό ουσιαστικά, με την ιδιοτέλεια, με την ατομικότητα, με τα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα, όλα αυτά, έχουμε αντικαταστήσει αυτήν την αρμονία των σχέσεων.
0: Πριν πάμε στο Παπαδιαμάντη, ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, κύριε Μαυρόπουλε, ότι για την Εκκλησία η μόνη αξία είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού?
1: Όχι μόνο για την Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε. Για όλο τον κόσμο, για κάθε άνθρωπο είναι. Το ξέρει ή δεν το ξέρει, το παραδέχεται ή δεν το παραδέχεται. Δεν υπάρχει άλλη αξία. Δεν υπάρχει άλλο νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Εάν αφαιρέσεις το πρόσωπο του Χριστού από τη ζωή του ανθρώπου, του ενανθρωπίσαντος δηλαδή Θεού, αυτό εννοώ του Χριστού, όχι ενός σοφού διδασκάλου, έτσι, αλλά του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Πώς το λέει ο Μέγας Αθανάσιος? Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Κάτι που το υμνολογούμε σε τροπάριά μας συνέχεια. Εάν το αφαιρέσει αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ, τι νόημα έχει η ζωή του ανθρώπου? Γεννήθηκα, πεθαίνω και τελειώνω. Μένουν τα έργα του, θα μου πείτε. Τα έργα του, ποια έργα του? Τα καλά και τα κακά. Κυρίως όμως μένουν τα κακά έργα. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η προσέγγιση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προσπαθώντας να ερμηνεύσει την ανταρσία του ανθρώπου να φύγει από τη σχέση του με το Θεό, την αρχαία γωνία εννοώ, ανταρσία, και λέει ότι από όλη αυτή την περιπέτεια κάτι κερδίζει ο άνθρωπος. Κερδίζει το θάνατο, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Έτσι. Εκεί ο θάνατος έχει αυτή την υπηρεσία. Δεν αφήνει το κακό να είναι αιώνιο. Ο κάθε ένας που έρχεται, έρχεται για το καλό. Το πετυχαίνει, δεν το πετυχαίνει, δεν έχει τόση σημασία όσο η σφραγίδα που φέρει του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άνθρωπος, είτε ανήκει στην Εκκλησία είτε δεν ανήκει στην Εκκλησία, αυτό που λέει, όπως σας είπα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης,
0: ναι,
1: κάθε άνθρωπο τον φωτίζει, δηλαδή τον σφραγίζει ο Λόγος του Θεού, ως Υιός του Θεού, έτσι, ως Ιησούς Χριστός. Ο δε Παπαδιαμάντης θα κάνει σε ένα διήγημά του στο Λαμπριάτικο Ψάλτη, θα κάνει την κατάθεση της ομολογίας πίστεως λέγοντας: «Το επεμή ενός ζω και αναπνέω και σοφρονώ», συγκρατήστε τους δύο αυτούς όρους, ζω, αναπνέω, σοφρονώ, «δεν θα πάψω να υμνώ με τα λατρεία των Χριστών μου, να ζωγραφίζω με τα έρωτο στην φύση, τη δημιουργία του Θεού δηλαδή, και να περιγράφω τα γνήσια ελληνικά ήθη». Αυτοί οι δύο άνθρωποι μας φωτίζουν την κατεύθυνση, την πορεία του ανθρώπου. Εάν θέλουμε η πορεία αυτή να έχει νόημα, βέβαια, έτσι. Mm. Εάν δεν θέλουμε να έχει νόημα, εάν υπάρχουμε ως τυχεότητες, ήρθα και θα φύγω, ας θα βολέψω λοιπόν στη ζωή μου όπως να είναι καλύτερα για μένα, εάν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ή ας υπηρετήσω κάποιες ιδεολογίες που μου φαίνονται σπουδαίες, ιδεολογίες όμως που οδηγούν πάντοτε σε ανάπτυξη των παθών, με τις δύο σημασίες της λέξης, την ενεργητική και την παθητική. Πάσχω εγώ, πάθος, πάσχουν και οι άλλοι εξαιτίας μου, πάλι πάθη. Έτσι. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κράτησα αυτά τα τρία ρήματα που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης σε αυτό το απόσπασμα που μας διαβάσατε, κύριε Μαυρόπουλε. Ζω, αναπνέω και σοφρονώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Νομίζω έχουν ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς έχουν. Θέλω να σας σημειώσω εντός παρενθέσεως, αν μου επιτρέπετε, από την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, λείπουνε δύο λέξεις. Η λέξη ευτυχία και η λέξη ευδαιμονία. Δεν υπάρχουν. Αυτές οι δύο λέξεις δεν υπάρχουν ούτε καν στην πατερική θεολογία, τουλάχιστον μέχρι τον 13ο αιώνα. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί πίσω από αυτές τις λέξεις υπάρχουν οι λέξεις τύχη και δαίμον. Δεν είναι η τύχη και οι δαίμονες που ορίζουν την ιστορία του ανθρώπου. Είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο, σήμερα στην νεότερη εποχή συνέχεια μιλάμε για ευτυχία, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, ευτυχισμένος να είσαι, ευδαιμονίες κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα του ανθρώπου, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν είναι να ζήσω ευτυχισμένος και ευδαίμων και λοιπόν και να πεθάνω ευτυχισμένος και λοιπόν. Το θέμα είναι να μην πεθάνω, κύριε Σπυρόπουλε. Να μην πεθάνω τον αιώνιο θάνατο. Να είναι ο θάνατός μου μια μετάβαση σε μια πραγματικότητα που ο Ιησούς Χριστός την κηρύττει, την εγκαθιστά εντός της ιστορίας και την ονομάζει Βασιλεία του Θεού. Τι άλλο κάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία παρά να ψηλαφούμε την παρουσία της εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα βέβαια, και αναμενόμενοι, αλλά και εδώ και τώρα. Αυτό κάνουμε. Όταν πλέον έχει γίνει η μεταβολή των δώρων και τα υψώνει αυτά τα δώρα ο ιερέας, λέει τα Άγια της Αγίης. Και τι απαντάμε? Ουδής Άγιος. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά κάνουμε το άλμα το μεγάλο. Εκεί είναι μια στιγμή πολύ, πολύ σημαντική. Αυτό το πρόσχομεν εκείνης της στιγμής είναι συγκλονιστικό πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Το κάνουμε το άλμα. Γιατί το κάνουμε το άλμα, κύριε Σπυρόπουλε? Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στην αγκαλιά στην οποία θα πέσουμε. Την αγκαλιά του Χριστού. Που νοηματοδοτεί όλον το βίο του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή
1: εγώ
0: τη συνομιλία, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας,
1: ναι,
0: για όσα πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα έτσι τονίσαμε με τη βοήθειά σας σήμερα για ένα πολύ μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως, πραγματικά ανεξάντλητο. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας
1: ευχόμαστε
0: και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Και τις αξίες συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή. Ένα πολύ μεγάλο θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Η έννοια των αξιών, τι σημαίνουν οι αξίες και πώς έχει αλλάξει τουλάχιστον η αντίληψή μας περί αξιών με την πάροδο των αιώνων. Τι ρόλο βεβαίως έχουν παίξει και οι επιστήμες, έχει παίξει και η φιλοσοφία και η εξέλιξη του πολιτισμού, κυρίως του δυτικού πολιτισμού. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Τερέζη.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για να συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Πώς θα το μπορούσαμε ίσως να το δούμε, ξεκινώντας αρχικά και λίγο μέσα από την εξέλιξη ταυτόχρονα της φιλοσοφίας, δηλαδή μέσα από τη φιλοσοφική σκέψη, από τη φιλοσοφική βάσανο,
1: όπως
0: αυτό το θέμα των αξιών, ναι, κύριε Τερέζη.
1: Ναι, όπως το σημειώσατε στο προλόγισμά σας, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει μία πολλαπλότητα προσεγγίσεων. Mm-hmm. Θα έλεγε κάποιος μία απειροστικότητα προσεγγίσεων. Mm-hmm. Γιατί δεν θα είμαστε εκτός νομιμότητας εάν υποστηρίζαμε ότι ο κάθε άνθρωπος ή η κάθε φιλοσοφική θεωρία, mm-hmm. αν επιθυμούμε κάπως να γενικεύσουμε το ζήτημα, ορίζει υπό ένα ηθικό πρίσμα το ζήτημα των αξιών. Και υπησέρχονται πολλοί παράγοντες, mm-hmm. για να διαμορφωθεί αυτός ο ορισμός, ο οποίος είναι πολλές φορές και μετάβολος, αλλά επίσης πολλές φορές προσλαμβάνεται από έναν άνθρωπο ή από ένα θεωρητικό σύστημα και με έναν αξιωματικό τρόπο. Ότι αξία είναι κάθε τι, το οποίο αντιστοιχεί ή ανταποκρίνεται σε εκείνο το οποίο εγώ για ποικίλους λόγους έχω θεωρήσει ότι είναι σωστό, ναι. και ότι πρέπει να επιτελείται. Mm-hmm. Άρα κάθε τι το οποίο συμφωνεί με τη δική μου αντίληψη ή με τη δική μου βιοθεωρία ή κοσμοθεωρία θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία των αξιών. Κάθε τι που είναι αντίθετο προς αυτό εγγράφεται στην κατηγορία των απαξιών.
0: Μάλιστα.
1: Και με την παρατήρηση αυτή, η οποία τέλος πάντων είναι πολύ συνοπτική και κινείται σε μια κάπως επιφανειακή προσέγγιση, αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα των αξιών ή των απαξιών υπάγεται σε ένα σχετικισμό. Ο καθής ανάλογα με τις οπτικές με τις οποίες αντιλαμβάνεται τα ζητήματα, δίδει και τον ορισμό του άξιου ή του μη άξιου. Mm-hmm. Βεβαίως, σε ένα φιλοσοφικό σύστημα είναι σαφές ότι αναπτύσσεται μία επιχειρηματολογία, διαμορφώνονται συγκεκριμένες συλλογιστικές διαδρομές, εισάγεται ένας πλούτος ενιών, μελετάται η ιστορία, τι έχει προηγηθεί. Υπάρχει μία συζήτηση για την ανθρωπολογία, τι είναι ο άνθρωπος, ή για τη θεολογία, τι είναι ο Θεός, και συγχρόνως μία διαλεκτική η οποία εσωτερικά αναπτύσσεται, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ορισμένες περιπτώσεις στις λεγόμενες αναστοχαστικές κρίσεις. Ωστόσο, ένα σύστημα φιλοσοφικό και διαμορφωμένο παρατηρείται συνήθως να κινείται στον ίδιο άξονα από την αρχή μέχρι το τέλος, με κάποιες διαφοροποιήσεις βέβαια, ναι. οι οποίες προφηδιάζουν στην ίδια την φιλοσοφική δεοντολογία. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εάν θελήσουμε να συζητήσουμε για την έννοια της αξίας ή στο πληθυντικό των αξιών, θα βρεθούμε μπροστά σε αξεπέραστα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, από όσο μπορώ να καταλάβω και εγώ χωρίς να είμαι ειδικός, κύριε Τερέζη, υπάρχει εδώ το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό μιλήσατε και για σχετικισμό προηγουμένως, αν μπορώ σωστά να το αντιληφθώ αυτό.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν υποκειμενικό, επιτρέψουμε τον όρο, παρακείμενο. Mm-hmm. Παράγοντες δηλαδή οι οποίοι έχουν συγκροτήσει την βιοθεωρία του, υπό την ευρία έννοια του όρου. Τον τρόπο, όπως αναφέρουμε προηγουμένως, με τον οποίο θεάται τα πράγματα, τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του, mm-hmm. την πολιτική κατάσταση, την οικονομία, τους συλλογικούς θεσμούς και ούτω καθεξής. Εκείνο που έχει σημασία όμως στην περίπτωση αυτή είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η διαμόρφωση αυτού του παρακειμένου έχει γίνει χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Mm-hmm. Βεβαίως το να συζητήσουμε για την ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων είναι κάτι δύστροπο. Δεν είναι άνετο να το συζητήσουμε, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάγεται στις ίδιες κανονικότητες που υπάγονται τα φυσικά φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Όταν μελετούμε τα φυσικά φαινόμενα, είτε ή μελετούμε τον επιστημονικό κλάδο της χημίας ή της γεωλογίας ή της βιολογίας κτλ., ξεκινάμε από κάποιες βάσεις πάνω στις οποίες οικοδομούμε ένα συλλογισμό, ο οποίος είναι αντικειμενικά θεμελιωμένος ή θα θεμελιωθεί. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στην περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος είναι ένα ιστορικό «ον» με τα δικά του κριτήρια κάθε φορά δομημένο, με κάποιες κληρονομικές καταβολές τις οποίες έχει, με ένα ιδιαίτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται, με συνθήκες οι οποίες αφηνιδιαστικά τον ευνοούν ή τον απειλούν, με σχέσεις οι οποίες είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα αυτό το ιστορικό πλάνο, αυτή η ιστορική περιδίνηση του ανθρώπου να τον οδηγούν αναγκαστικά πολλές φορές στο να θεαθεί τις καταστάσεις με ένα σαφώς υποκειμενικό πρίσμα, ακόμα και αν προσπαθεί να αποφύγει, ναι, αυτή την προσέγγιση. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο προσωπικός παρακείμενός του, αυτή η πολιτιστική τέλος πάντων κληρονομιά με την ευρία έννοια του όρου η οποία τον διέπει, δεν του επιτρέπει να βγει από το περιβάλλον αυτό, να αναχθεί σε κάτι περαιτέρω, να σταθεί κριτικά απέναντι στον εαυτό του, γιατί αυτή η κριτική στάση μας στον εαυτό μας δεν ικανοποιεί την προοπτική του υποκειμενικού ωφελημισμού, με αποτέλεσμα αυτές οι δυστροπίες οι οποίες εμφανίζονται να μην εξασφαλίζουν το αντικειμενικό μέτρο. Εάν προσπαθήσουμε σε κάποιο βαθμό να εισαγάγουμε στη συζήτησή μας τον Σοκράτη με έναν δικό μας έτσι κάπως ανοιχτό τρόπο, θα λέγαμε το εξής, ότι ο Σοκράτης θεωρούσε ότι οι άνθρωποι μπορούν να οδηγηθούν σε μια συμφωνία μεταξύ τους. Βεβαίως έθετε το ζήτημα μονίμως του επαΐοντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση μπορεί να μας διδάξει για το τι είναι σωστό και ακριβές. Mm-hmm. Αλλά πέραν όμως από τον επαΐοντα, ο οποίος μπορεί να ασχολείται με πράγματα κατασκευαστικά ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και τα ζητήματα των αξιών.
0: Mm-hmm.
1: Για να συμπέσουμε στα ζητήματα των αξιών, είναι απαραίτητο, αναπλάθοντας τις θεωρίες του Σοκράτη, να φύγουμε από τον υποκειμενισμό των θεωρήσεών μας ή των μύθων που εμείς έχουμε κατασκευάσει για τον εαυτό μας, και τους μύθους αυτούς τους θεωρούμε σωστούς και γινόμαστε θύμα τους. Mm-hmm. Εδώ ακριβώς λοιπόν υπάρχει αυτή η κρίσιμη λεπτομέρεια. Είναι ο κάθε άνθρωπος διατεθειμένος να υπερβεί αυτή την υποκειμενική παρακαταθήκη πάνω στην οποία κτίζει τον εαυτό του και να αναχθεί στο αντικειμενικό μέτρο? Είναι ικανό δηλαδή να αμφισβητήσει αυτό το οποίο φέρει εντός του για ποικίλους λόγους ή από ποικίλες αιτίες και να συζητήσει για την θέαση μιας άλλης κατάστασης?
0: Mm-hmm. Να βγει ίσως, να βγει ίσως από τον εαυτό του, κύριε Τερέζη, έτσι, από ένα κλουβί θα λέγαμε, από το δικό του μικρόκοσμο, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε και μια λέξη της εποχής, για να μπορέσει να αντιληφθεί κάτι που ενδεχομένως τον υπερβαίνει κιόλας.
1: Τον υπερβαίνει, αλλά ορθότατη την παρατήρηση αυτή, αλλά θα μπορούσε κάποιος να ανατάξει τη συζήτηση και να πει ναι, μεν τον υπερβαίνει, αλλά εάν το δει αντικειμενικά θα αντιληφθεί ότι είναι σύμφυτο με αυτό που ο ίδιος είναι ως άνθρωπος και όχι ο Στάκης ή η Μαρίκα ή η Κώστας ή ναι. η Βασιλική ή οτιδήποτε. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια, δηλαδή να αναζητήσουμε το αντικειμενικό, και βέβαια αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, προϋποθέτει μια μακρά διαδικασία και ενδεχομένως ποτέ δεν θα κατακτηθεί. Αλλά ως διαδικασία όμως έχει τη σημασία της, έχει το νόημά της. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι μόνο γεγονός. Μπορεί να οδηγήσει τουλάχιστον στην κατανόηση ότι καλό θα είναι, ευκταίο θα είναι, κάθε φορά που συλλαμβάνω μία σκέψη, που προετοιμάζω μία πράξη, που αναπτύσσω μία επικοινωνία κτλ. Όλα αυτά να μην υπαχθούν, επιτρέψτε μου μια κάπως λαϊκή λέξη, να μην υπαχθούν σε έναν υποκειμενικό τακτικισμό. Αλλά να κατορθώσω να φύγω από αυτό το ψυχολογικό εργαλείο το οποίο με συμπιέζει, να εξουδετερώσω τη δύναμή του και στο μέτρο που είναι εφικτό για μένα να ανακαλύψω κάτι και να σταθώ απέναντί του με έναν τρόπο ο οποίος είναι ακριβής, στο μέτρο του εφικτού πάντα.
0: Η φιλοσοφία μας βοηθά, ενδεχομένως βοηθά τον άνθρωπο προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την προσπάθεια στην οποία αναφερθήκατε μόλις τώρα.
1: Εάν η φιλοσοφία... Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, όχι, σας ακούμε.
1: Εάν η φιλοσοφία ακολουθεί σε έναν διαλεκτικό τρόπο και δεν είναι μία αξιωματική τοποθέτηση. Ο διαλεκτικός τρόπος, έχουμε το παράδειγμα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, οι οποίοι συζήτησαν για τα θέματα των αξιών και προσπάθησαν να δουν το ζήτημα, να το εξετάσουν στην καθημέραν τριβή και σε όλα τα επίπεδα του υπαρκτού. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο κάποια στιγμή, παρακολουθώντας αυτή την σχετικοκρατία ή το σχετικισμό αναφορικά με την έννοια της αξίας, θεώρησαν ότι θα πρέπει να θεμελιωθεί η αξία σε κάτι το οποίο είναι υπερβατικό και είναι ακέραιο, όπως είναι ο Θεός. Λοιπόν, ανεξάρτητα όμως από αυτή την ανταγωγή, η οποία πολλές φορές μπορεί να προκύπτει και κατά ανάγκη, κατά θεωρητική ανάγκη, ή να είναι θέμα πίστεως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η φιλοσοφία καλείται να ενεργοποιήσει τα διαλεκτικά αντανακλαστικά των ανθρώπων. Όχι να καθοδηγεί με οδηγίες, με συμβουλές, με δεοντολογικά σχήματα τα οποία δεν έχουν ίσως καμία συνάρτηση και συνάφεια με αυτό που στην κυριολεξία είναι ο άνθρωπος, αλλά να διδάσκουν τον άνθρωπο πώς, με τα οικεία του μέτρα ο καθένας και ανάλογα στο πεδίο στο οποίο κινείται ή με βάση το μορφωτικό επίπεδο το οποίο έχει κατακτήσει ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάθε φορά να διαλέγεται με τον εαυτό του, να βρίσκεται σε μια δηλαδή κριτική συζήτηση, και πάλι θα σημειώσω όσο αυτό είναι εφικτό, αλλά αν μια τέτοια διαδικασία διαλεκτική ξεκινήσει, μπορεί καθοδό να καταστεί έθος, μια συνήθεια, μια συνήθεια γόνιμη, η οποία χωρίς να σε οδηγεί σε μια αυτοκαταστροφή και σε μια αυτομαστίγωση, σε οδηγεί στο να υποψιάζεσαι ότι ενδεχομένως σημεία των πράξεων, των επιλογών και των επικοινωνιών σου ή των αναγωγών σου ή των αξιολογικών κρίσεών σου ενδεχομένως να μην είναι αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να αδικείς τα πράγματα και τον εαυτό σου και τους άλλους.
0: Επειδή είπατε ότι ο Σοκράτης και ο Πλάτων, κύριε Τερέζη, ασχολήθηκαν με τις αξίες, τι είναι αυτό που μας λένε, αλλά και οι υπόλοιποι έτσι, αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, και πώς το βλέπουμε αυτό μέσα στην εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης?
1: Ναι, κοιτάξτε, και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι συστηματικά για πρώτη φορά επεξεργάστηκαν το ζήτημα των αξιών οι στοικοί. Έχουν οριμάσει οι συνθήκες σε ζητήματα ηθικά και πολιτικά, οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει εμπειρίες από ό,τι έχει προηγηθεί, ο βαθμός στον οποίο τα ζητήματα έχουν προσλάβει κάποιες οριοθετήσεις και κάποιους ορισμούς επιτρέπουν στους στοικούς και αξιοποιούντες βεβαίως την προηγούμενη παράδοση, και όχι μόνο του Αριστοτέλη ή του Πλάτωνα, αλλά και των προσοκρατικών, αλλά ακόμα και του Ισιώδου, ο οποίος στο μεγάλο του έπος «Έργα και ημέρε» έχει θέσει το ζήτημα των αξιών, αλλά και ο Όμηρος, και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή το οποίο απασχολεί τον ελληνικό στοχασμό και μάλιστα διαπλέκεται με το σύνολο των δραστηριοτήτων. Βασικά η λέξη αξία έχει οικονομική σημασία,
0: ναι,
1: και είναι ένα δάνειο το οποίο προσλαμβάνει με έναν μεταφορικό τρόπο η φιλοσοφία για να το εντάξει στις ηθικές της και στις πολιτικές της ενασχολήσεις. Δηλαδή γίνεται πρόσληψη μιας λέξης από μια άλλη νοηματική ή πραγματολογική περιοχή, μεταφέρεται σε μια άλλη και λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την αρχική σημασία.
0: Τι είναι αυτό που τονίζουν οι στοικοί λοιπόν όσον αφορά τις αξίες για τον άνθρωπο, για τη ζωή του ανθρώπου?
1: Ναι, θα έλεγα καθαρά, για να απαντήσω πρώτα στην παρατήρησή σας αναφορικά με τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, ότι αναζήτησαν μέσα από τον τρόπο που ο άνθρωπος θα κατορθώσει να αντιληφθεί τη θέση του μέσα στο συλλογικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται από τη μία πλευρά, και από την άλλη θα κατανοήσει τον εαυτό του σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή στον βαθμό που βρίσκεται σε μία διαδικασία αυτοαναφοράς, αυτοεξήγησης και ίσως αυτονομοθέτησης. Ενώ λοιπόν βρίσκεται σε αυτές τις καταστάσεις και σε πολλές άλλες ακόμα, εκεί ακριβώς ο άνθρωπος θα μπορέσει, κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύοντας και εξηγώντας αυτά τα οποία διαπιστώνει, να επιχειρήσει να δώσει μια ουσιαστική διάσταση και έναν ακέραιο ορισμό σε αυτό που είναι αξία. Επαναλαμβάνω όμως το εξής, ότι και οι δύο, και μάλιστα με τον Πλάτωνα αργότερα να το επεκτείνει πολύ περαιτέρω, δίδεται στην αξία ένα μεταφυσικό περιεχόμενο, δηλαδή η αξία είναι να κατακτήσουμε την ευδαιμονία,
0: ναι,
1: η οποία ευδαιμονία είναι ο τρόπος ύπαρξης του Θεού, κάτι το οποίο συναντάμε και στον Αριστοτέλη. Επομένως, η αξία είναι αυτή που θα συνδεθεί με την έννοια των αρετών, φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη, φιλία, αγάπη, ελευθερία κτλ., στο βαθμό που αυτά δεν προσδιορίζονται από ένα φατριαστικό, μια φατριαστική σκοπιμότητα ή μια υποκειμενική ωφελημότητα, αλλά από το αν κατορθώνουν να μιμηθούν τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτή λοιπόν η ευδαιμονία ήταν κάτι το οποίο το συναντάμε και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη και στους στοικούς. Αυτό που πρέπει να δούμε στους στοικούς είναι ότι, όπως θα ανέφερα και προηγουμένως, ότι οι ίδιοι, χωρίς να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, έχουν δηλαδή ένα, θα έλεγε κάποιος, ένα μοντέλο ηθικής και είναι από τους πιο εμβληματικούς θεμελιωτές της ηθικής φιλοσοφίας, παρακολουθούν τι. Όχι μόνο τι έχει προηγηθεί θεωρητικά, τι έχει διατυπώσει ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και οι υπόλοιποι όπως αναφέραμε, αλλά και πώς αυτά τα οποία έχουν διατυπώσει μέσα στην εξέλιξη της ιστορικής αλλά και του ίδιου του στοχασμού προσλαμβάνουν την πραγματική σημασία τους. Αυτό λοιπόν το οποίο θέτουν ως καθήκον στον κάθε άνθρωπο είναι να καταστεί ένα στοχαζόμενο υποκείμενο. Ένα υποκείμενο όμως το οποίο στοχάζεται αλλά και συγχρόνως δρά. Και μία δράση και ένα στοχασμός που βρίσκονται σε μία συγκινησιακή μεταξύ τους κατάσταση. Δηλαδή κάθε τι έχει νόημα, και αυτό βεβαίως δεν απουσιάζει ούτε από τον Πλάτωνα ούτε από τον Αριστοτέλη, έχει νόημα όταν το εξετάσουμε με βάση ένα θεωρητικό σχήμα το οποίο διαμορφώνω σε σχέση με την εφαρμοστική προοπτική του ή με την εφαρμοστική τέλεσή του. Εκεί λοιπόν βλέπουν οι στοικοί μία διαδικασία ανοίγματος προς το όλο και περαιτέρω. Και γι' αυτό έχουν εισηγηθεί, όχι μόνο για την έννοια των αξιών, αλλά και για κάθε τι το οποίο υπάγεται στην ηθική, κυρίως φιλοσοφία, γιατί η πολιτική έχει υποχωρήσει για ποικίλους λόγους εκείνη την εποχή, έχουν διαμορφώσει αυτό το μοντέλο, το παράδειγμα του σοφού, ο οποίος είναι το πρόσωπο, με βάση αυτά τα οποία συζητούμε,
0: ναι,
1: στη συγκεκριμένη συνάφεια, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει μια προχωρημένη αυτογνωσία, και όχι μόνο αυτογνωσία αλλά και ανθρωπογνωσία, δηλαδή δεν βλέπει τον εαυτό του ο σοφός μόνο υποκειμενικά αλλά και υπό τα ευρύτερα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, και συγχρόνως ως ένα όν το οποίο μπορεί να εκφράσει έμπρακτα αυτό το οποίο στοχάζεται, και στην τελική ανάλυση αυτός ο συνδυασμός πώς μπορεί να έχει μία συνάντηση με το θείο. Αυτά όλα είναι λεπτομέρειες οι οποίες ασκούνται κάθε στιγμή στον καθημέραν βίο, mm-hmm, και εκτιμώνται όχι μόνο ως προς τις προθέσεις οι οποίες τα θέτουν σε κίνηση, αλλά και ως

0: όλοι αυτοί οι ερασχολούμενοι, και όχι βέβαια μόνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στην μεταχριστών και στη Βυζαντινή, τη χριστιανική περίοδο, και στην περίοδο της αναγέννησης και του διαφωτισμού, όπως και στη σύγχρονη εποχή, είναι ένα ζήτημα που συνεχώς επανέρχεται στο προσκήνιο, γιατί αλλάζουν οι δομικοί όροι του κοινωνικού σφαίρεστε των πολιτικών συστημάτων, τέλος πάντων των συλλογικών γενικά ανησυχιών. Και παράλληλα ότι ο άνθρωπος διευρύνει κατά εποχή τα ενδιαφέροντά του, τις σκοπιμότητές του, την ποιότητα των επικοινωνιών του ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν έναν, θα έλεγε κανείς, κικαιώνα,
1: ναι,
0: παραγόντων, που αναγκαστικά οδηγούν στο να επανατίθεται το ζήτημα των αξιών.
1: Εγώ κράτησα κάτι που είπατε προηγουμένως, κύριε Τερέζη, κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό, να γίνει ο άνθρωπος στο χαζόμενο υποκείμενο που συγχρόνως δαρά, έτσι, μαζί με το στοχασμό και η δράση. Χρειάζονται πράξεις λοιπόν, έτσι, δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μόνο μια αφηρημένη έννοια όταν αναφερόμαστε στις αξίες τελικά, τουλάχιστον μέσα από τη φιλοσοφία, αυτό μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό είναι βέβαιο, αλλά και ας εικάσουμε ότι βρισκόμαστε έξω από τον φιλοσοφικό άξονα των τροφοδοσιών μας και ότι επιχειρούμε μέσα στην απλότητα με την οποία κινούμεθα, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμεθα τον αξιακό κώδικα με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερόμεθα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από την φιλοσοφία η οποία είναι ρητή σε αυτό το θέμα. Και σε αυτή την περίπτωση ο παράγων ο οποίος θα αιτιολογήσει μια ιδέα, μια σύλληψη, ένα στοχασμό, μια επιλογή, δεν είναι άλλος από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η επιλογή, αυτός ο στοχασμός θα εφαρμοστεί στην πράξη και σε σχέση. Δεν είναι τυχαίο ότι στην εποχή κατά την οποία συγγράφουν τα μεγάλα ηθικά κείμενά τους ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, έχει τεθεί ως κριτήριο δοκιμασίας ή πειρασματισμού, επιτρέψτε μου τη λέξη, από τις φυσικές επιστήμες, των αξιών, έχει τεθεί το ζήτημα του πώς οι αξίες αυτές πραγματώνται συλλογικά. Και επιτρέψτε μου ένα μικρό άλμα, εάν μεταφερθούμε στη χριστιανική διδασκαλία, θα διαπιστώσουμε ότι η αξία νοείται ως αξία μόνο όταν εγγράφεται στο εκκλησιολογικό φρόνημα, στο εκκλησιαστικό φρόνημα. Δηλαδή, στο βαθμό που κοινωνώ με τους άλλους, στην προοπτική της αναγωγής μου προς το Θείο, αλλά και εκτός από την αναγωγή αυτή, κοινωνώ σε καθημέραν δραστηριότητες με έναν τρόπο που δηλώνει ότι το νόημα των δικών μου στοχασμών και πράξεων διέρχεται μέσα από τα νοήματα των υπολείπων.
1: Μάλιστα. Κύριε Τερέζη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρα πολλά ακόμη θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Είναι τεράστιο το θέμα μας σήμερα, σε κάθε περίπτωση. Θα θέλαμε θερμά πάντως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
0: Σε εσάς κάθε καλό και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
3: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή.

0: αναζητώντας την αλήθεια. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα για τις αξίες. Τι είναι αξία, τι σημαίνει αξία, ποια είναι η διάσταση της αξίας για τον κόσμο αλλά και για την Εκκλησία. Και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι αρκετά πράγματα με την βοήθεια του επόμενου καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης, καθηγητής χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μιλάμε για αξίες, έτσι, νομίζω είναι κάτι που γενικότερα απασχολεί τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες κοινωνίες, την ανθρώπινη σκέψη, είτε αυτό είναι φιλοσοφία, είτε άλλες επιστήμες θετικές, έτσι, το τι είναι αξία. Αν δεν κάνω λάθος, ούτως ή άλλως η λέξη αξία έχει μια οικονομική σημασία καταρχάς σε πρώτη φάση. Τουλάχιστον κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Αλλά τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα και να το δούμε και μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο.
1: Ναι κύριε Σπυρόπουλε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει όταν μιλάμε για αξίες σήμερα, μάλλον για αξία σήμερα, οπωσδήποτε το μυαλό μας πηγαίνει άμεσα στο οικονομικό παράγοντα και ίσως σε πράγματα τα οποία κοστίζουν ή τέλος πάντων έχουν τη δική τους εντός εισαγωγικών αξία για να τα διαπραγματευτούμε ή ούτως ή άλλως ή με οποιοδήποτε άλλο κόστος μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε. Αλλά θα έλεγα ότι ο όρος αξία έχει βεβαίως πολύ μεγαλύτερο βάθος, το υπονοήσατε κι εσείς. Ο όρος αξία έχει να κάνει με οτιδήποτε στην ουσία αποτελεί μια εσωτερική πλήρωση του ανθρώπου, οτιδήποτε δηλαδή ικανοποιεί τις ανάγκες του. Γιατί? Διότι κάθε άνθρωπος, το λένε αυτό, το συνηθίζουμε, ότι έχει ένα αξιακό σύστημα ιδεών. Ναι. Έχει ένα γενικότερα αξιακό σύστημα. Οπότε σε αυτό το αξιακό σύστημα μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις αξίες και να κάνουμε και μία πολλές φορές κριτική, το κάνουμε έτσι και όλοι οι άνθρωποι, ναι. Εάν οι αξίες αυτές είναι ανώτερες, αν οι αξίες αυτές είναι κατώτερες, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θέλω να είναι σαφές, ότι ανώτερη ή κατώτερη αξία πάντως είναι αξία. Δεν θα μπούμε δηλαδή σε μια αυτή τη στιγμή σε μια ηθική αποτίμηση των αξιών με μια, αν ακολουθήσουμε ας πούμε την φαινομενολογική θεωρία που πιάστηκε με το ζήτημα των αξιών από φιλοσοφικής πλευράς, θα πούμε ότι μια αξία είναι αξία. Τώρα, είναι αξία που δεν κάνει σε εμάς, είναι αξία η οποία μας οδηγεί, μας δημιουργεί μια απαρέσκεια, πολλές φορές μια αηδία, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά ότι για έναν άλλον αυτή η αξία είναι σημαντική, αυτό είναι γεγονός.
0: Υπάρχει εδώ μια υποκειμενικότητα, δηλαδή για τον κάθε άνθρωπο ίσως τα πράγματα κάπως να μοιάζουν και να είναι διαφορετικά. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει σίγουρα διαφορετικές απόψεις, έτσι δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε, γι' αυτό είπα, υπάρχει αξιακό σύστημα. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του αξιακό σύστημα το οποίο στο μέτρο και το βαθμό που δεν αντίκειται σε βασικές εντός εισαγωγικών αξίες της ζωής, δηλαδή αδιαπραγμάτευτες ή γενικού κύρους, όπως ξέρω εγώ να σέβεσαι τη ζωή του άλλου, να σέβεσαι την αξιοπρέπεια του άλλου κτλ. Οποιοδήποτε αξιακό σύστημα είναι σεβαστό, γιατί ακριβώς δίνει σε αυτόν που το αναπτύσσει ή τέλος πάντων το ενστερνίζεται και προσπαθεί σύμφωνα με αυτό να λειτουργήσει, του δίνει μία αυτοπεποίθηση, του δίνει μία χαρά, του δίνει μία πληρότητα. Δηλαδή, για άλλους, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν αξία στη θρησκεία και λένε, για μένα το αξιακό μου σύστημα είναι κτισμένο πάνω στη θρησκεία. Ό,τι λέει η θρησκεία, επίτηδες χρησιμοποιώ τον όρο θρησκεία γιατί μιλάω γενικά τώρα για τη θρησκεία ως ένα πανανθρώπινο θρησκευτικό γεγονός. Οτιδήποτε λοιπόν μου δίνει αξία σε σχέση με τη θρησκεία, για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μπορεί να έρθει ένα παιδάκι 15 χρονών και να πει, για μένα είναι πολύ μεγάλη αξία η ομάδα που υποστηρίζω, μου αρέσει με άλλους φίλους μου να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να φωνάζουμε για την ομάδα μας, mm-hmm. να κλαίμε για την ομάδα μας, να γελάμε για την ομάδα μας, και εν πάση περιπτώσει ο χρόνος που δαπανώ να είμαι μαζί τους και στο γήπεδο με την ομάδα μου είναι πάρα πολύ σημαντικός για μένα. Ναι. Έχουνε ακριβώς την ίδια νομιμότητα στο αξιακό σύστημα, διότι και ο ένας και ο άλλος αισθάνονται μία πληρότητα, μία πώς να το πω τώρα, εσωτερική χαρά, ικανοποίηση, ότι αυτό που επέλεξαν ως αξιακό σύστημα τους εκφράζει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πούμε τώρα αν το ένα είναι ανώτερο, κατώτερο και τι, διότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις ηλικίες, mm-hmm. Με την ωριμότητα, με την κατάσταση που βρίσκεται κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει συχνά στις ομιλίες του, αναφερόμενο σε διάφορα ακροατήρια, ότι το να βρεις έναν νέο άνθρωπο να έχει φρόνηση και σοφία μεγάλου ανθρώπου είναι θαύμα, γιατί συνήθως τα νέα παιδιά ξεκινούν με τη βιολογική όθηση που έχουν και κυρίως λειτουργούν πιο βιολογικά και σιγά σιγά μπαίνουν σε μια πνευματικότητα. Οι πρεσβύτεροι όμως θα πρέπει να έχουν μια πνευματικότητα λόγω των όσων έχουν δει, των όσων έχουν βιώσει στη ζωή, με το καταστάλαμα της εμπειρίας του. Και λέει ο Χρυσόστομος ότι όπως λοιπόν είναι σοφία να βλέπεις ένα νέο παιδί να έχει φρόνηση μεγάλου ανθρώπου, έτσι είναι και έσχατης άνοιας πράγμα το να βλέπεις έναν πρεσβύτερο άνθρωπο να, θα τολμούσα να πω, να έχει αξιακό σύστημα κατώτερο των προσδοκιών της ηλικίας του. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι βάζουμε στην εξίσωση και την ωριμότητα και την ηλικία, και βέβαια μπορούν να μπουν και άλλα πράγματα στην εξίσωση. Ναι. Δηλαδή, ναι. Τραυματικές εμπειρίες που μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος από την νεότητά του και τον οδήγησαν να έχει την Α ή τη Β επιλογή. Mm-hmm. Μπορούμε να βάλουμε κοινωνικές, οικονομικές και άλλου τύπου. Mm-hmm. Δείχνει επομένως το αξιακό του σύστημα, είτε είναι πρόωρα όριμο, είτε είναι άγορα ανώριμο, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα αξιακό σύστημα που τον εκφράζει. Mm. Αυτή την έννοια το λέμε τώρα.
0: Αυτό το αξιακό σύστημα, το σύστημα αξιών, ο κώδικας αξιών ενδεχομένως, τα ακούμε όλα αυτά, δηλαδή για το ίδιο πράγμα συζητάμε, το ίδιο πράγμα σημαίνουν, κατά πόσο αυτά προκύπτουν ίσως ή και από μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, κύριε Κορναράκη, και κατά πόσο και οι εποχές, αν θέλετε, με το πέρασμα των αιώνων μπορεί να βλέπουμε αλλαγές που μπορεί να επηρεάζονται και από, δεν ξέρω, ίσως και από ιστορικές συνθήκες, γενικότερα δηλαδή ιστορικές συνθήκες, όχι μόνο σε ένα τόπο συγκεκριμένα.
1: Ναι, επειδή αυτό είπα προηγουμένως, αλλά ίσως δεν έγινε κατανοητό να το,
0: ναι, να το εξηγήσουμε.
1: Να επανέλθω ότι είναι προφανές ότι οι εσωτερικές αναζητήσεις μας οδηγούν σε αυτό το αξιακό σύστημα. Γι' αυτό όταν είπα προηγουμένως ότι κάποιος ο οποίος έχει μια τραυματική εμπειρία στη ζωή του, γιατί ξέρω εγώ είχε έναν βίαιο πατέρα, όταν μεγαλώνει έχει ανάγκη ως αξία να βρει, να υπερασπίζεται τη συμπόνια, mm-hmm. ή την να έχει, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη ευαισθησία, τρυφερότητα στα πράγματα κτλ. Όπως βεβαίως μπορεί να γυρίσει αντίθετα όλο αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έναν βίαιο και κακοποιητικό πατέρα, να πιστέψει ότι η αξία στη ζωή είναι η δύναμη του ισχυρού. Επομένως, αυτό που έμαθα από μικρός, με άσχημο τρόπο, να γίνει όταν μεγαλώσει και δική του αξία, παρότι δεν είναι μία αξία που γεννήθηκε μέσα από απροϋπόθετες διαδικασίες, θα είναι όμως μία αξία η οποία γεννήθηκε μέσα από μία βιωματική μη φυσιολογική κατάσταση. Οπότε ναι, έτσι είναι, ότι ας πούμε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ως αξία το χρήμα.
0: Ναι.
1: Είτε γιατί ήταν φτωχοί στην παιδική τους ηλικία, είτε γιατί είναι άπλιστοι, είτε γιατί είναι μια πολιτική της οικογένειας, της πλούσιας στην οποία ανήκουν, ότι αυτά που πήραμε θα τα αυξήσουμε και θα είμαστε πάντοτε πανίσχυροι οικονομικά. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που ρίχνουν μεγαλύτερο βάρος στο χρήμα, άλλοι δίνουν μεγαλύτερο βάρος, ξέρω εγώ, στην κοινωνική θέση, ότι πρέπει να είμαστε καθώς πρέπει, γιατί αυτό μας καθιστά να είμαστε σπουδαίοι. Αυτό ήδη απαντάει επίσης στην ερώτησή σας, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι αποκτά μία εικόνα και μία ταυτότητα στο κοινωνικό σύνολο, η οποία είναι αποδεκτή, σεβαστή, επιθυμητή, τότε ο άνθρωπος αυτός αναζητά να έχει την πρώτη θέση, την πρωτοκαθεδρία. Γι' αυτόν είναι αξία αυτό το πράγμα. Και βεβαίως εννοείται και αυτό που ρωτήσατε επίσης, ότι ανάλογα με την εναλλαγή των εποχών βλέπουμε ότι αλλάζουν και αξίες. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικά στη μόδα, ας πούμε. Δηλαδή πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, πώς οι άνθρωποι, και μετά πάμε στο πώς οι άνθρωποι, μέσα στις δεκαετίες έχουν αλλάξει κατά καιρούς γούστα και διαθέσεις στο θέμα της μόδας. Έχουμε δει μόδα που έχει να κάνει με διάφορες, ας το πούμε, κοινωνιολογικές αφετηρίες. Άλλες φορές είναι κομψή, άλλες φορές είναι ανόητη, άλλες φορές είναι προκλητική. Και είναι αξίες τις οποίες ενστερνίζονται άνθρωποι. Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προκαλεί. Γιατί θέλει να προκαλεί? Γιατί θέλει να πει: εγώ είμαι παρόν. Θα πάει να ντυθεί με παρδαλά χρώματα ή θα ακολουθήσει μία μόδα που είναι προκλητική. Άλλος ακολουθεί, θεωρεί, ας πούμε, ως αξία το να δείχνει το ποιος είναι μέσα από τατουάζ. Το οποίο είναι κάτι το οποίο έχει απλωθεί σήμερα εποχή μας. Άλλοι φοράνε σκουλαρίκια, άλλοι φτιάχνουν τα μαλλιά τους αλλιώς ή αλλιώτικα, και βέβαια πλέον σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται και από τον ψηφιακό της άξονα, την ψηφιακή της ποιότητα, το πούμε έτσι καλύτερα, βλέπουμε ότι και τη τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα σχετικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν την ενδυνάμωση της ανθρώπινης υπόστασης και ουσίας μέσα από, ξέρω εγώ, νευροεμφυτεύματα, μέσα από διάφορες άλλες τεχνολογικές παρεμβάσεις. Και αυτό το θεωρούν αξία, διότι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό η ανθρώπινη υπόσταση να αναχθεί σε ένα παντοδύναμο όν, το οποίο θα είναι διασυνδεμένο με μηχανές, με αλγορίθμους, με τα πάντα. Επομένως, σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι ποικίλουν οι αξίες, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι αξίες, αλλά είτε αλλάζουν, είτε όχι, είτε οτιδήποτε άλλο, η αξία αποτελεί για κάθε έναν ξεχωριστά από εμάς κάτι ιδιαίτερο, το οποίο βιώνεται μέσα στο αξιακό μας σύστημα.
0: Υπάρχουν πανανθρώπινες αξίες? Μπορούμε να κάνουμε λόγο για πανανθρώπινες αξίες, κύριε Κορναράκη?
1: Ναι, είπα και προηγουμένως, ας πούμε, ο σεβασμός στην αυτονομία του άλλου, ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια του άλλου, ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, στο δικαίωμα στη ζωή, το να σεβόμαστε άλλες κοινωνικές κατακτήσεις, όπως είναι το ζήτημα της ιδιοκτησίας, το ζήτημα της, των αγαθών, της παροχής κοινωνικών αγαθών και της δικαιοσύνης κατά τη διανομή των κοινωνικών αγαθών. Όλα αυτά είναι πανανθρώπινες αξίες, τα οποία άλλοτε τηρούνται και άλλοτε δεν τηρούνται, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Ναι, εδώ προφανώς και ίσως αυτό να είναι το ζητούμενο έτσι, γενικότερα στην ανθρώπινη ιστορία σε κάθε εποχή έτσι, ναι. Η τήρηση κάποιων πανανθρώπινων αξιών, η ελευθερία ας πούμε, για παράδειγμα μπορεί να είναι μια πανανθρώπινη αξία.
1: Ναι, βέβαια. Συγγνώμη, δεν το είπα προηγουμένως, αλλά βέβαια είπα την αυτονομία από την αξιοπρέπεια. Βέβαια, η ελευθερία είναι ανώτερη και από την αυτονομία, ας το πούμε έτσι, γιατί η ελευθερία και η αγάπη και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι πανανθρώπινες αξίες, με την έννοια ότι ιδιαίτερα η ελευθερία είναι στην ουσία πρώτα η απελευθέρωση δική μου από τις εξαρτήσεις μου και μετά είναι το να μπορώ αυτή τη δική μου ελευθερία να την κοινωνώ ως χαρά με τους υπολείπους ανθρώπους και στην ουσία να δείχνω ότι η δική μου ελευθερία είναι και μία κλίση ελευθερίας για όλους τους υπολείπους ανθρώπους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ας μια αξία επανανθρώπινης ελευθερίας για την οποία σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό έχουν χυθεί τόνοι αίμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να την υπερασπιστούν, αλλά εκτός από την κοινωνική ελευθερία, την πολιτική ελευθερία, την κρατική ανεξαρτησία και οντότητα που νοείται ως ελευθερία του κράτους, ας το πούμε των πολιτών ενός κράτους, ενός ανεξάρτητου κράτους, υπάρχει και η εσωτερική ελευθερία με την έννοια ότι ένας άνθρωπος απελευθερώνεται από ό,τι τον κρατά δέσμιο και τον καθυλώνει σε διάφορα πράγματα. Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πανανθρώπινες αξίες, ας το πούμε έτσι, να τις δεχόμαστε.
0: Πώς έχουν τα πράγματα στη Δύση, στο δυτικό κόσμο, ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά την εξέλιξη ίσως της νοηματοδότησης του όρου αξίες και ίσως μετά την αναγέννηση και με τον διαφωτισμό. Τι είναι αυτό που βλέπουμε ίσως διαρκώς να εξελίσσεται? Γιατί έχουμε έτσι και μια ατομοκεντρικότητα, έχουμε έναν ατομικισμό, ιδιαίτερα βέβαια στην εποχή μας. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτά?
1: Εντάξει, σε μία μπορούμε να απαντήσουμε από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η μία οπτική γωνία είναι ότι ό,τι ισχύει για τον κάθε έναν άνθρωπο που είναι πάνω στη γη, ισχύει για τη Δύση, την Ανατολή, τον Νότο και τον Βορρά. Mm-hmm. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει ανάγκη ένα αξιακό σύστημα και αυτό το αξιακό σύστημα το φτιάχνει μόνος του, το ενστερνίζεται, το βρίσκει έτοιμο, οτιδήποτε. Είναι ένα αξιακό σύστημα το οποίο τον αναδεικνύει, του δίνει πεποίθηση, αυτοπεποίθηση, τον κάνει να στέκεται στα πόδια του. Αυτό είναι το ένα που μπορεί κάποιος να πει και εκεί δεν κάνω καμία διάκριση για κανένα χώρο. Αυτό που λέτε τώρα εσείς είναι λίγο πιο εξειδικευμένο και έχει να κάνει με κοινωνιολογικά περισσότερο χαρακτηριστικά, τα οποία όμως εγώ σταδιακά βλέπω ότι μεταφέρονται και στην Ανατολή, δηλαδή αυτός ο ατομοκεντρικός χαρακτήρας που λέτε της Δύσης, εντάξει, έχει βέβαια τις καταβολές του από την παράδοση, ιδιαίτερα και την φιλοσοφική αλλά και τη θεολογική παράδοση της Δύσης. Δεν μπήκα στη θεολογία ακόμα, αλλά και από τη θεολογική παράδοση της Δύσης, όπου ο άνθρωπος αισθάνεται πιο πολύ, ίσως αν θέλετε, ως άτομο, λιγότερο ως πρόσωπο, αυτό το άνοιγμα που λέμε, της προσωπικής υπόστασης του ανθρώπου. Ναι, βεβαίως, αλλά ξέρετε, αυτό το βλέπω να μεταφέρεται και στην Ανατολή, γιατί το βλέπουμε συνεχώς τριγύρω μας, ιδιαίτερα μετά την παγκοσμιοποίηση και στην ουσία την ισοπαίδωση ή την προσπάθεια ισοπαίδωσης ή αν θέλετε μια διαδικασία ισοπαίδωσης, να το πω πιο καλά, που υφίσταται αυτή τη στιγμή η παγκοσμία πραγματικότητα σε ζητήματα πολιτισμικών αξιών, σε ζητήματα έτσι κοινωνικής ευθύνης και σταθερότητας κτλ. Βλέπουμε ότι το παγκόσμιο εμπόριο, η παγκόσμια πολιτική σκηνή, οι ανάγκες να στεκόμαστε, να βρίσκουμε μια ισορροπία για να μην, ας το πούμε, διαλυθούμε μεταξύ μας, όλα αυτά πλέον αφορούν όλους τους κατοίκους και της Δύσης και της Ανατολής, τις κοινωνίες της Δύσης και τις κοινωνίες της Ανατολής. Μπορεί ακόμα, ας πούμε, στη Δύση, αν θέλετε, να είναι λίγο πιο έντονο, mm-hmm. αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι και στην Ανατολή δεν έχουμε μολυνθεί. Ίσα-ίσα έχουμε μολυνθεί, δεν είμαι σίγουρος μέχρι ποιου βαθμού έχουμε μολυνθεί mm-hmm. από αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, ναι, ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας που πάει σε μια δυτική χώρα θα ξενιστεί πολλές φορές από τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα, αλλά αυτό μπορεί να είναι και μια κοινωνική ιδιαιτερότητα. Αλλά το βαθύτερο πρόβλημα, δηλαδή αν θες να ανοιχτείς προς τον άλλον ή όχι, είναι ένας, είναι μια εξίσωση, μια ίσως συνισταμένη πολλών συνιστοσών, ότι σίγουρα είναι τα κοινωνιολογικά στοιχεία, σίγουρα είναι οι ιδεολογικές πεπιθήσεις πάνω στις οποίες έχει χτιστεί μια δυτική κοινωνία. Είναι τα θρησκευτικά στοιχεία, βεβαίως, εννοείται. Ο προτεσταντισμός σφράγισε και πολιτικά και κοινωνικά. Ο Μαξ Βέμπερ μας το έχει πει αυτό με πολύ ωραίο τρόπο, πως ο προτεσταντισμός σφράγισε κοινωνίες και πολιτικά και οικονομικά συστήματα στη Δύση. Αλλά σας λέω και πάλι, κάποια στιγμή το βλέπω ότι έρχεται προς τα εμάς. Mm. Αυτό δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τη γλιτώσουμε.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως λίγο και στο θέμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία και δι' την ψηφιακή τεχνολογία, κύριε Κορναράκη. Μπορεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η ψηφιακή τεχνολογία να αποτελεί μία αξία για το σύγχρονο κόσμο?
1: Ότι αποτελεί μία αξία για το σύγχρονο κόσμο αποτελεί 100%. Αυτό δεν είναι, ακόμα και στην αρνητική του μορφή. Mm. Δηλαδή, να σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Τώρα ασχολούμαι τους τελευταίο χρόνο και παραπάνω από τελευταίο χρόνο, ασχολούμαι πιο ειδικά με τους ψηφιακούς βοηθούς, τα περίφημα chatbots. Mm. Ένα από αυτά που γνωρίζουμε όλοι, που έχει ακουστεί πολύ, είναι το ChatGPT. Αυτά τα chatbots, την πιο εξελιγμένη μορφή τους, όταν μπορούν και επικοινωνούν και λεκτικά και φωνητικά και παίρνουν και χαρακτήρα και προσωπικότητα, μπορεί να παγιδεύσουν, όχι μπορεί, παγιδεύουν, αυτό είναι δεδομένο μέσα από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, παγιδεύουν πάρα πολλούς ανθρώπους, και όχι μόνο ανήλικους, αυτό είναι το χειρότερο, ενήλικες ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα κοινωνικό στάτους, δηλαδή είναι έγγραμμοι, έχουν τη δουλειά τους και τα λοιπά. Τους παγιδεύουν με έναν πολύ, θα έλεγα, ύπουλο τρόπο. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός το ύπουλος τρόπος? Δεν τους φέρουν αντίρρηση. Σε αυτούς τους ψηφιακούς βοηθούς, οι οποίοι απευθύνονται προς εμένα, εσάς και όποιον άλλον θελήσει να τους χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο φιλικό, αυτοί λοιπόν οι ψηφιακοί βοηθοί εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις δικές μας προτιμήσεις, γίνονται οι καλύτεροι μας φίλοι, mm-hmm. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν όχι απλά εντυπωσιασμένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να εξωτερικεύσουν τα μύχια της καρδιάς τους σε έναν ψηφιακό βοηθό, να παραδώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, μέχρι και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι παντρεμένοι με έναν ψηφιακό βοηθό. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Γίνεται ακριβώς για το λόγο που σας είπα. Γιατί αναπληρώνει ελείπουσες αξίες στη ζωή τους, τους δίνει μία πεποίθηση ότι αξίζουν,
0: ναι,
1: ότι είναι επιθυμητοί, ότι είναι αρκετά καλοί για να εισπράττουν θετικά σχόλια, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ψηφιακή ζωή μια αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Οπότε, ναι, οι τεχνολογίες, και εγώ σας ανέφερα μόνο μία, τους ψηφιακούς βοηθούς. Έχουμε δυστυχώς και πολλές περιπτώσεις νέων εφήβων, ιδιαίτερα στην Αμερική, οι οποίοι αυτοκτονούν υπό την επίδραση τέτοιων ψηφιακών βοηθών, όπως ήταν η περίπτωση του Σέλτζερ, νομίζω στη Φλόριντα ήταν, όπου το παιδί αυτό είχε η αξία στη ζωή του, ήταν μια πρωταγωνίστρια από την περίφημη σειρά το Game of Thrones. Όταν λοιπόν βάφτισε τον ψηφιακό του βοηθό με το όνομά της και το έδωσε γυναικεία χαρακτηριστικά, ένιωσε ότι εκείνη τη στιγμή βρήκε στη ζωή του ό,τι τον αντιπροσώπευε και ό,τι ήταν για αυτόν το πιο σπουδαίο και το πιο ύψιστο από τις αξίες. Και βεβαίως κάποια στιγμή που έφτασε σε ένα διέξοδο κατάσταση, αυτοκτόνησε για να είναι για πάντα μαζί με αυτόν, αυτήν προφανώς, την οποία είχε ερωτευτεί, που στην ουσία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας αλγόριθμος που μιμήτω τη φωνή της, που μιμήτω ναι. την παρουσία της. Οπότε καταλαβαίνουμε πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνουμε μάλλον ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, ίσως.
1: Ναι.
0: Κύριε Κορναράκη, έτσι δεν είναι, ιδιαίτερα σε αυτό το σε όλο Κοιτάξτε, αυτό το ναι. κομμάτι έχουμε που έχει να κάνει με τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία.
1: Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Εγώ απλώς να υπογραμμίσω το εξής, ότι ήδη από την εποχή του Σπράγκερ, ενός σπουδαίου παιδοψυχολόγου εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, ετέθη το θέμα ότι η αξία, η πολύ σημαντική, η ύψιστη αξία σε κάθε άνθρωπο έχει έναν θρησκευτικό χαρακτήρα, γιατί στην ουσία καθώς αυτός αφοσιώνεται σε αυτή την αξία, όπως ας πούμε το παλικάρι που σας είπα τώρα, ναι. αφοσιώθηκε, και αυτή η αξία για εκείνον είναι τόσο σημαντική ώστε να του αλλάξει τη ζωή του και να την ανακαινήσει τη ζωή του και να αισθάνεται ότι χάρη σε αυτή την αξία υπάρχει ως οντότητα, έχει έναν θρησκευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή στην ουσία ο Σπράγκερ έλεγε ότι ανώτατη αξία από όλες είναι η αξία της θρησκευτικής συνειδητότητας, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε και σιγά σιγά πως οι αξίες αυτές, όσο χαμηλές και αν φτάσουν να είναι, πόσο δύναμη έχουν, γιατί έχουν αυτή τη θρησκευτική δυναμική.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κορναράκη. Σας ευχαριστούμε πάντως θερμά για αυτή την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο θέμα των αξιών. Τι σημαίνουν οι αξίες, ποια είναι η έννοια των αξιών, τι σημαίνει αξία γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου, πώς αντιλαμβανόμαστε τις αξίες, αν ενδεχομένως έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο τις αντιλαμβανόμαστε. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι ένα θέμα αυτό, νομίζω, που γενικότερα μας απασχολεί ως ανθρώπους, ως ανθρώπινες κοινωνίες, και τίθεται, είναι αλήθεια, αρκετές φορές. Μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, βέβαια, για το πώς μπορεί κανείς να το δει, να το αναλύσει. Πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε, κατά τη δική σας γνώμη, πατέρα Βασίλεια?
1: Κοιτάξτε, το θέμα των αξιών, ναι, πάντοτε είχε σημασία, γιατί αυτές οι αξίες βάζει ένας άνθρωπος ή μια κοινωνία, συνδέονται με το νόημα της ζωής, συνδέονται με τα ιδεώδη, τα ιδανικά, δηλαδή πώς θέλει ένας άνθρωπος τον εαυτό του και μια κοινωνία τον εαυτό της. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς, αλλά ποτέ δεν έλειπαν κάποιες αξίες με την έννοια των ιδεωδών. Mm-hmm. Βέβαια, στο παρελθόν που η παιδεία μπορεί να μην ήταν τόσο ανεπτυγμένη, οι άνθρωποι ίσως δεν τις αποκαλούσαν αξίες. Βιωματικά, ας πούμε, ένιωθαν ότι αυτό είναι το ιδεώδες, αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ζούμε. Και αυτά τα ιδανικά πρέπει να τηρούμε, παραδείγματος χάρη να είμαστε τίμιοι, να αξίαν η οικογένεια. Η παραδοσιακή κοινωνία, ας πούμε, έβλεπε μεγάλη αξία στην οικογένεια και στους συγγενείς. Είχε μεγάλη διαφορά αυτό από τους υπόλοιπους εκτός οικογένειας ή εκτός χωριού. Αργότερα, με το διαφωτισμό και την νεωτερικότητα, οι αξίες άλλαξαν και κάπως γενικεύτηκαν και απέκτησαν μια οικουμενικότητα. Είναι η ανθρωπιστική ηθική, ας πούμε, η οποία ήνθησε κατά τη νεωτερικότητα. Όταν λοιπόν η παιδεία γενικεύτηκε, τότε άρχισαν να ονομάζονται και οι ίδιες αξίες. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, ότι έχουμε αυτές τις αξίες. Αλλά και άνθρωποι που ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν τη λέξη, τηρούσαν κάποιες αξίες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, βέβαια, στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν πατροπαράδοτες, δηλαδή τις αξίες τις μάθαινε κανείς μέσα από την οικογένειά του και το ευρύτερο σόι, και στην σύγχρονη νεωτερική κοινωνία σίγουρα παίρνει και από την οικογένεια, εξακολουθεί να παίρνει, αλλά προστίθενται και αξίες που λαμβάνει κανείς από άλλους χώρους, δηλαδή όχι μόνο από τους χώρους των συγγενών και του χωριού, δηλαδή που τους συνδέουν δεσμοί φύσεως ή γειτονίας, με την υποχρεωτική εκπαίδευση που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, πλέον μεταδίδονται και αξίες με μια οικουμενική αξίωση. Αξίες στις οποίες μεταδίδει η κοινωνία ως μόρφωμα γενικότερα, και γι' αυτό έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να απορρίψουν αξίες που έλαβαν από τους συγγενείς τους ή από το χωριό τους, από τη μικρή κοινωνία, και να αποδεχτούν αξίες άλλες,
0: ναι,
1: που έχουν ένα ευρύτερο βεληνεκές, δηλαδή.
0: Αυτές οι αξίες, συγγνώμη σας διακόπτω, τον πατέρα Βασίλη, προκύπτουν και μέσα ίσως από τις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα, επειδή αναφερθήκατε, στην οικογένεια, στις παραδοσιακές κοινωνίες, στις σχέσεις των ανθρώπων με τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους και βεβαίως με τους συγγενείς τους, τους άμεσους και τους έμεσους, όλο αυτό το περιβάλλον, το κοντινό, θα λέγαμε, το κοινωνικό μέσα στο οποίο ζει κανείς, είναι κάτι που φέρει η ίδια η κοινωνία, αυτές οι κάποια ιδανικά και κάποια ιδεώδη, ίσως.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο πάμε πίσω προς την ιστορία της ανθρωπότητας, βλέπουμε τις αξίες να διαμορφώνονται μέσα από τις ανάγκες και την αμήλικτη πραγματικότητα της ζωής. είχε να κάνει με την αυτοσυντήρηση της, mm-hmm. της ομάδας, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλιώς κινδύνευαν. Δηλαδή πρώτα ερχόταν η ανάγκη, να το πούμε έτσι, και εκεί πάνω θεμελιώνονταν οι αξίες. Όταν αργότερα ανοίχθηκαν οι ανθρώπινες κοινωνίες και οργανώθηκαν σε ευρύτερες χώρες και αυτοκρατορίες κτλ., τότε χωρίς να εξαφανιστούν οι προηγούμενες αξίες που περιέγραψα, μπήκαν και άλλες, πιο κεντρικά οριζόμενες, δηλαδή το ίδιο το κράτος, η πολιτεία ή όποια εκπαίδευση έπαιρναν, περνούσε αξίες. Αυτό έχει σημασία να το να κρατήσουμε αυτή τη διάκριση μέσα μας, διότι σήμερα βρίσκουμε σε αρκετές περιπτώσεις να συγκρούονται, μάλλον να συνυπάρχουν και καμιά φορά να συγκρούονται αξίες που προέρχονται από την παλιά εποχή, δηλαδή από τους πολύ στενούς δεσμούς των συγγενών, mm-hmm. που είχαν να κάνουν με την αυτοσυντήρηση και την προστασία της ομάδας του Σογιού, και απ' την άλλη αξίες οι οποίες έρχονται ευρύτερα από την οικουμένη, δηλαδή έχουν να κάνουν με τα ιδανικά της ανθρωπότητας. Ναι. Αυτά τα δύο μερικές φορές συγκρούονται στη ζωή των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα οι νέοι, ας πούμε, έχουν μια τάση να δέχονται γενικότερες αξίες και όχι τις τοπικές, τις οποίες είχε υιοθετήσει η οικογένεια, οι συγγενείς. Έχει σημασία αυτό, γιατί θα έλεγα ότι αποτελεί μια καλή εξέλιξη, ας το πούμε. Δηλαδή η ανθρωπότητα σιγά σιγά μείωσε την ισχύ των αξιών που προέρχονταν από ανάγκες, δηλαδή να είμαστε πολύ δεμένοι συγγενείς για να επιβιώσουμε σε διάφορες δυσκολίες, ας πούμε, ή με εχθρούς ή με κατακτητές, όπως η τουρκοκρατία. Αυτό δημιούργησε πολύ στενούς δεσμούς της ευρύτερης οικογένειας. Έχουμε λοιπόν σιγά σιγά μία μείωση της ισχύος αυτών των δεσμών ανάγκης που δημιουργούν αξίες και μία εξάπλωση γενικότερων αξιών, πιο οικουμενικών. Δηλαδή αν, ας πούμε, πριν από 100 χρόνια έλεγες σε κάποιον Έλληνα, ξέρεις κάτι, υπάρχουν άνθρωποι στην Αφρική που πεινάνε, ας πούμε, και πρέπει να τους βοηθήσουμε, δύσκολα θα έβλεπε κανείς αυτό ως αξία. Δηλαδή πρέπει να συντρέχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου και τους οποίους ούτε έχουμε δει ούτε μπορεί να φανταστούμε καθόλου πως ζουν, ας πούμε. Ενώ τώρα βλέπουμε πως οι Έλληνες βοηθούν την Ιεραποστολή, παραδείγματος χάρη, χωρίς να έχουν δει τέτοιους ανθρώπους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι έχουμε μια εξέλιξη από τον παλιό χώρο των οικογενειακών στενών αξιών που είχαν σχέση με την ανάγκη της επιβίωσης, δηλαδή η αγάπη, η αλληλεγγύη και τα λοιπά είναι απαραίτητες για να επιβιώσουμε, αλλά αγάπη προς συγγενείς μόνο, όχι προς όλους, και έχουμε κάνει μια μετάβαση στις αξίες εκείνες οι οποίες έχουν γενικευθεί τώρα που ο κόσμος έγινε παγκόσμιο χωριό. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη κατά τη γνώμη μου, όσο και αν κάποιοι δυσανασκετούν που κατά κάποιο τρόπο μειώθηκε η επιρροή της οικογένειας και των συγγενών. Μειώθηκε σε ένα βαθμό για να γίνουμε πολίτες του κόσμου, για να διευρύνουμε τους οριζοντές μας. Ποτέ δεν θα χάσει η οικογένεια τη δύναμη που έχει να διαμορφώνει τα παιδιά, αλλά ως προς τις αξίες πρέπει να διευρυνθεί ο ορίζοντας. Ένα παράδειγμα μόνο σας φέρνω εδώ από τη μεριά του Θεού. Δηλαδή οι Εβραίοι είχαν, ας πούμε, τις δικές τους αξίες στην Παλαιά Διαθήκη, τις αρχαίγονες ως ομάδα, και ο Θεός έδωσε και τον Μωσαϊκό νόμο και προσθέθηκαν και άλλες αξίες. Εκεί λοιπόν τους δίνει την εντολή της φιλοξενίας. Η φιλοξενία γίνεται αξία. Άμα έρθει ξένος από εδώ θα τον περιποιηθείτε και τα λοιπά και αυτά. Έχει πολλές εξηγήσεις τι θα κάνουν, πώς θα τον φροντίσουν τον ξένο, και τους θυμίζει ότι και εσείς ήσασταν κάποτε ξένοι στην Αίγυπτο. Αυτό τι είναι? Είναι ένα άνοιγμα που κάνει ο Θεός την κλειστή ομάδα του Ισραήλ. Ναι μεν τους επέμενε να μείνουν διαχωρισμένοι από τους ειδωλολάτρες για να μην χαθεί η πίστη τους, αλλά τους φτάνει ένα άνοιγμα σε ένα χώρο ευρύτερων αξιών. Δηλαδή δεν θα αγαπάτε μόνο τους δικούς σας. Ναι. Αν βρεθεί ένας μη Εβραίος, αλόθρησκος, οτιδήποτε, βρεθεί στα μέρη σας, θα τον φιλοξενήσετε, θα τον βοηθήσετε ό,τι χρειάζεται. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ακριβώς εκ μέρους του Θεού πια αυτό το άνοιγμα προς οικουμενικές αξίες, το οποίο συνέβη έτσι κι αλλιώς στην νεωτερικότητα. Βέβαια στην νεωτερικότητα αυτό το άνοιγμα συνέβη προγραμματικά, θα λέγαμε, μέσω του αγνωστικισμού και της αθείας. Δηλαδή η νεωτερικότητα αρνήθηκε το Θεό, εισήγαγε όμως μια ανθρωπιστική ηθική, έτσι. Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκινάει, το περίφημο κείμενο της διακήρυξης ξεκινάει με τη φράση «πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα, είναι ίσοι και έχουν δικαίωμα στην ευτυχία» κτλ. Τους πήρε πολύ καιρό, πολλές δεκαετίες, για να το εφαρμόσουν σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όπως ξέρουμε είχαν φυλετικές διακρίσεις,
0: ναι, ναι,
1: και δούλους. Αλλά όμως είναι σημαντικό ότι ένα σύνταγμα, ας το πούμε, το πρώτο σύνταγμα της εποχής εκείνης, αρχίζει με αυτές τις αφηρημένες έννοιες της ισότητας όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα επίτευγμα της νεωτερικότητας. Και εκεί κάνουν και αναφορά στο Θεό, αλλά πολλοί άλλοι νεωτερικοί άνθρωποι που δεν έχουν αναφορά στο Θεό ακριβώς εισήγαγαν αυτή την ανθρωπιστική ηθική, η οποία είναι οικουμενική. Γι' αυτό και στην νεωτερικότητα οφείλουμε και στη δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι μια αξία, η ελευθερία είναι μια αξία, να μπορούν να αυτοκυβερνηθούν. Δηλαδή όλα αυτά, η νεωτερικότητα εισήγαγε πάρα πολλές αξίες ως αφηρημένες έννοιες. Στην προνεωτερική κοινωνία, την παραδοσιακή κοινωνία, δεν υπήρχε τόσο η συνειδητοποίηση κάποιων αφηρημένων εννοιών. Οι άνθρωποι πορεύονταν με συνήθειες και με αξίες μεν που δεν τους ονόμαζαν έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να πούμε, και ακόμα διατηρείται αυτό και σήμερα. Δηλαδή, προτεραιότητα έχει η οικογένεια σε τέτοιο βαθμό που μπορεί και να παρανομήσω, μπορεί να κλέψω, να κάνω μια υπεξαίρεση για να βοηθήσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Δηλαδή, τέτοια προτεραιότητα παίρνει η αξία της οικογένειας που παραμερίζονται οι άλλες αξίες. Γι' αυτό είπα ότι έρχονται σε σύγκρουση κάποιες φορές οι παραδοσιακές αξίες με τις σύγχρονες.
0: Για να πάμε ίσως και στις σχέσεις των ανθρώπων που έχει να κάνει και με το δικό σας γνωστικό αντικείμενο, πατέρα Βασίλη, εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε? Μήπως πλέον έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα όσον αφορά την αντίληψή μας περί αξιών, δηλαδή και την ιεράρχηση ίσως των αξιών, ποιες θεωρούμε σημαντικές, ποιες όχι, πια στην εποχή μας, που υπάρχει βεβαίως και η αντίληψη, τουλάχιστον νομίζω και οι ακροατές μας αυτό το γνωρίζουν, για το κέρδος, ας πούμε, και το πόσο σημαντικό είναι το κέρδος στην ζωή μας. Και σε μια βεβαίως καταναλωτική, μάλλον υπερκαταναλωτική κοινωνία γενικότερα, όλη η Δύση, όλος ο δυτικός πολιτισμός.
1: Ναι, πράγματι υπάρχει μια εξέλιξη κατά την πορεία των κοινωνιών στις αξίες όπως εφαρμόζονται μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Παραδείγματος χάρη, και μην πάμε πολύ παλιά, να δούμε παραδείγματα του 20ου αιώνα. Δηλαδή ο σοβιετικός άνθρωπος ήταν ένας άλλος τύπος ανθρώπου, ξεχωριστός. Το κράτος του έκανε προπαγάνδα ότι οι αξίες της σοβιετικής κοινωνίας είναι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό είχαμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κατέδιδαν στις αρχές γνωστούς ή μέλη της οικογένειάς τους, επειδή τους θεωρούσαν εχθρούς του λαού, ότι δεν συμμερίζονται τις σοβιετικές αξίες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια στρέβλωση των αξιών, έτσι. Οι άλλοι, οι οποίοι πίστεψαν στις σοβιετικές αξίες μέχρι τέλους και υπέστησαν σοκ όταν κατέρευσε το καθεστώς. Αντίστοιχα στη Δύση Οπότε όμως θεωρώ ότι στα χρόνια της νεωτερικότητας, ναι μεν μπορεί να υπήρχε το πάθος της φυλαγυρίας, δηλαδή το χρήμα να θεωρεί το μεγάλη αξία, αλλά κάπως αυτό μετριαζόταν με τις αξίες τις οποίες εισήγαγε η νεωτερικότητα, που ήταν οι αξίες μιας ισότητας, ισονομίας. Οφείλουμε στην νεωτερικότητα, ας πούμε, τις αξίες του κοινωνικού κράτους που εφαρμόστηκε σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, έτσι, μια φροντίδα για τους αδύναμους,
0: ναι, το κράτος πρόνοιας, όπως λέμε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, λίγο εξισορροπούσαν. Όταν περάσαμε στη μετανεωτερικότητα, που απογειώθηκε ο καταναλωτισμός και ο ατομικισμός, γιατί χαρακτηριστικό της μετανεωτερικότητας είναι ο ακραίος ατομικισμός. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα δεν δεσμεύεται σε συλλογικές προσπάθειες, ας πούμε, και οράματα. Οπότε, στη νέα αυτή κατάσταση, που τη βλέπουμε κυρίως τους... πώς να πούμε, στους εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους, δηλαδή τους προνομιούχους της ζωής. Θα έλεγα μάλιστα ότι στην Αμερική είναι και ένα στοιχείο της κουλτούρας αυτό, δηλαδή η έννοια της ελευθερίας, υποτίθεται, η αξία της ελευθερίας έρχεται και συγκαλύπτει το πρόβλημα της φυλαργυρίας. Δηλαδή η αξία που είναι η ελευθερία και η δημιουργικότητα να εργάζομαι και να αποκτώ χρήματα, έρχεται σαν προσωπείο και καλύπτει ότι εδώ υπάρχει ένα πάθος, ας πούμε, να συγκεντρώνουμε χρήματα. Λοιπόν, αυτό τώρα στη μετανεωτερικότητα έχει χειροτερέψει. Και βεβαίως αξία είναι τώρα, έχει γίνει, βοηθάει επίσης πέρα από τον καταναλωτισμό και η κοινωνία της εικόνας.
0: Ναι.
1: Έχουμε την ψηφιακή τεχνολογία πλέον. Αυτό, ο συνδυασμός αυτός, έχει δημιουργήσει νέες αξίες, όπως το να φαίνεσαι, να παρουσιάζεις την εικόνα σου ώστε να πάρεις την επιδοκιμασία των άλλων ή και το φθόνο των άλλων. Αξία τώρα είναι να καταναλώνεις και να το δείχνεις αυτό. Παραδείγματος χάρη, όταν ξεκίνησε ο καπιταλισμός γύρω στον 18ο αιώνα, 19ο, τότε ο καπιταλισμός είχε ως αξία, ο αρχικός είχε ως αξία την αποταμίευση και την ασκητική. Δηλαδή οι προτεστάντες βασικά, οι οποίοι επέτρεψαν στο να υπάρξει ο καπιταλισμός, είχαν μια ασκητική, δεν ξόδευαν, είχαν αυτοπιθαρχία και συσσόρευαν χρήματα και επένδυαν. Τώρα έχουμε ένα άλλο είδος καπιταλισμού, μεταμοντέρνου, που η αξία δεν είναι η αποταμίευση, είναι να ξοδεύεις διαρκώς και να το δείχνεις κιόλας. Όλα αυτά είναι εξελίξεις και μερικά από αυτά είναι στρεβλώσεις. Δηλαδή εξελίσσονται οι αξίες, άλλοτε προς το καλό, όπως ανέφερα πιο πριν με κάποια παραδείγματα, και άλλοτε προς χειρότερη κατεύθυνση, που αποτελεί στρέβλωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο εντελώς.
0: Μιλήσατε για τον ατομικισμό ως μια συνέπεια της μετανεωτερικότητας, τον ακραίο ατομικισμό, πατέρα Βασίλη. Πώς αυτή η εξέλιξη των αξιών, φτάνοντας στον ατομικισμό, επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων?
1: Ναι, πώς επηρεάζει. Παραδείγματος χάρη, στην παραδοσιακή κοινωνία, ας πούμε, ήταν σπανιότατο το να χωρίσει ένα ζευγάρι. Αυτό είχε και αρνητικά, έτσι, γιατί κάποιοι άνθρωποι ήταν φυλακισμένοι μέσα σε πάρα πολύ προβληματικές σχέσεις, με κίνδυνο και της ζωής τους. Στη νεωτερικότητα, που το άτομο αναδείχθηκε, υπήρξε η δυνατότητα και διαζυγίου. Στη νεωτερικότητα όμως, επειδή ο κόσμος των αξιών ήταν λιγότερο αποχαλινωμένος όπως είναι σήμερα και λάμβανε υπόψη κάποια ιδεώδη, περισσότερα η νεωτερικότητα είχε περισσότερα κοινωνικά ιδεώδη, υπήρχαν, ας το πούμε, τάσεις να, σε μια δυσλειτουργική σχέση, να εξετάζει κανείς τον εαυτό του σε τι φταίει, να φροντίζει κάπως να κάνει αμοιβή ακραίους συμβιβασμούς κτλ. Σήμερα στη μετανεωτερικότητα ο ακραίος ατομικισμός επιτρέπει, όχι σε όλους το κάνουν όλοι αυτό, αλλά κάποιοι κάνουν επίκεντρο κυρίως στον εαυτό τους, δηλαδή πώς εγώ θα νιώθω καλά. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει το φαινόμενο της κατανάλωσης ανθρώπων. Δηλαδή αν αξία μου είναι το να περνάω εγώ καλά, τότε θα καταναλώνω διάφορους ανθρώπους, τον ένα μετά τον άλλον ας πούμε, προκειμένου να περνάω καλά. Είναι μέσω γενικότερο καταναλωτισμό. Είναι ένας τρόπος αυτός που επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις στο θέμα των ζευγαριών, των ερωτικών δεσμών. Έτσι. Επίσης το συμφέρον γενικότερα. Δηλαδή εάν αξία μου είναι να αναρριχηθώ οικονομικά και κοινωνικά, ναι, θα προδώσω φιλίες και τα λοιπά. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι τα πράγματα τώρα είναι χειρότερα από το παρελθόν. Γενικά το έχω ξαναπεί αυτό σε δημόσιες εκδηλώσεις, ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια χειρότερη εξέλιξη. Κάθε στάδιο του πολιτισμού έχει υπέρ και κατά. Απλώς να πούμε την ίδια εποχή τώρα που υπάρχει ακραίος ατομικισμός, βλέπει κανείς και ζευγάρια τα οποία κάνουν εξαιρετικές προσπάθειες να βελτιώσουν τη σχέση τους, το οποίο μπορεί να μην γινόταν παλιότερα. Δηλαδή όλα υπάρχουν ανά πάσα στιγμή. Απλώς εμείς σε κάθε φάση του πολιτισμού, δηλαδή αν ήμασταν 50 χρόνια πριν θα εντοπίζαμε προβλήματα εκείνης της φάσης, σε κάθε φάση του πολιτισμού εντοπίζουμε προβλήματα για να τα διορθώσουμε. Διότι ας πούμε είναι πολύ λυπηρό, να σου πω μια συνέπεια, είναι πολύ λυπηρό να συναντάς παιδιά δημοτικού γυμνασίου και να τα ρωτάς ας πούμε τι σχέδια έχουν για το μέλλον τους, τι θα ήθελαν, τι όνειρα δηλαδή, και να σου λένε ότι δεν έχουν τίποτε. Κανένα όνειρο. Αυτό δείχνει μια κατάρρευση του συστήματος αξιών. Ή αν σου λένε ας πούμε ότι το όνειρό τους είναι ένα επάγγελμα με πολλά χρήματα, και να στο λέει αυτό ένας 12χρονος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η συνέπεια που έχει η γενικότερη κοινωνική κουλτούρα πάνω στις ψυχές της και νέες αναπτυσσόμενες.
0: Μάλιστα, πατέρα Βασίλη, μια τελευταία σας έτσι φράση, μια καταληκτική τοποθέτησή σας θα θέλαμε στο θέμα μας σήμερα. Πολύ μεγάλο, το έχουμε τονίσει εξ αρχής ότι είναι το σημερινό μας θέμα. Αυτό που πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε.
1: Κοιτάξτε, επειδή μιλάω το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και επειδή μας ενδιαφέρει η πίστη, αγωνιζόμαστε να τη ζήσουμε, να προσθέσουμε μια άλλη διάσταση. Με αυτή θα ήθελα να κλείσω. Ότι οι αξίες αποτελούν κάποιες αφηρημένες έννοιες, έτσι, αγάπη, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, προσφορά, εθελοντισμός, οτιδήποτε. Αλλά για τον πιστό, για τον χριστιανό, οι αφηρημένες αυτές έννοιες

0: δύο μάλλον φράσεις. Ο Χριστός δεν είπε «σας φέρνω την αλήθεια», αλλά «είμαι η αλήθεια». Και δεν είπε «ο Χριστός έχει αγάπη». Δεν είπε αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά ότι είναι αγάπη. Mm. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην Εκκλησία φεύγουμε από το χώρο των αφηρημένων αξιών, χωρίς να τις καταργούμε, γιατί υφίστανται οι αξίες ως αφηρημένες έννοιες. Όμως πάμε παραπέρα, γνωρίζουμε ότι αυτές εκπορεύονται από το πρόσωπο του Χριστού. Και η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού είναι αυτή η οποία μας εμπνέει και μας τροφοδοτεί για να αναπτύξουμε αυτές τις αξίες. Και όταν αναπτύσσει ο χριστιανός αυτές τις αξίες, δεν το κάνει στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής ηθικής, δηλαδή να είναι καλός άνθρωπος. Το κάνει γιατί ασκώντας τες μετέχει στη ζωή του Χριστού. Και βεβαίως μετά, μετέχοντας στη ζωή του Χριστού, ακτινοβολεί αυτές τις αρετές των οποίων φορέας απόλυτος είναι ο Χριστός στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Μάλιστα. Πατέρα Βασίλη, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.

Στην έννοια και την σημασία των αξιών αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης, καθηγητής χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής στο τμήμα θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο ενδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία.

0: του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 12.

0: νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα 210-7298-222 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα, για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

Ανάγνωσης από το βιβλιάριο «Φωνή των Πατέρων», εκδόσεως Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Εκκλησιασμός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις, πνευματικά λιμάνια, όπου βρίσκουμε περίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε, ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με πολύ γαλήνη. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο, οποιαδήποτε ώρα, και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από τον ναό οι εκκλησιαζόμενοι. Στην Εκκλησία συντηρείται και συντελείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην Εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η εφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην Εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στεναχώρια και με τη χαρά τη λύπη.

Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό. Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες, δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμα και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Βδιού, πόσοι είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Οι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει.

Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε και εσύ το ίδιο. Αλλά θα μου πεις, σε εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς? Όμως δεν είναι εύλογη και τούτη πρόφαση. 7 μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις 7 μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας και σε μας έδωσε 6, ενώ για τον εαυτό του άφησε 1. Αυτή τη μοναδική μέρα λοιπόν δεν δέχεσαι να σταματήσεις τις εργασίες. Και γιατί λέω για ολόκληρη μέρα? Εκείνο που έκανε στην περίπτωση της ελεημοσύνης η χείρα του Ευαγγελίου, το ίδιο κάνει και εσύ στη διάρκεια αυτής της μιας μέρας. Έδωσε εκείνη 2 λεπτά και πήρε πολύ χάρη από το Θεό. Δάνεισε και εσύ 2 ώρες στο Θεό πηγαίνοντας στην εκκλησία και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως με αυτή σου τη στάση χάσεις κόπους πολλών ετών. Γιατί ο Θεός όταν περιφρονείται γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής.

Μα κι αν ακόμα έβρισκες ολόκληρο το θησαυροφυλάκιο γεμάτο από χρυσάφι και εξαιτίας του απουσίαζες από το ναό, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημιά σου. Και τόσο μεγαλύτερη όσο ανώτερα είναι τα πνευματικά από τα υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή. Δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό. Δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές, και πριν ακόμα πεθάνουμε, μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην Εκκλησία είναι κτήμα αναφέρετο και μας ακολουθεί παντού. «Ναι, αλλά μπορώ», λέει κάποιος άλλος, «να προσευχηθώ και στο σπίτι μου». Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην Εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν τον παρακαλείς μόνος σου, όταν τον παρακαλείς ενωμένος με τους αδελφούς σου. Γιατί στην Εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις από όσες στο σπίτι. Υπάρχουν η ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης, οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό άλλωστε οι ιερείς προείστανται των ακολουθιών, για να ενισχύονται με τις δυνατότερες ευχές, τους ασθενέστερες ευχές του λαού, και έτσι όλες μαζί να ανεβαίνουν στον ουρανό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας?

Σας παρακαλώ λοιπόν και σας οικετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην εκκλησία. Προσέξτε όμως κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω, στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα, γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών. Πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνήση κακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν το συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα κι αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς των πλησίων σου.

Μα και η ενδυμασία μας στον ναό να είναι καλή από κάθε πλευρά. Να είναι κόσμια και όχι εξεζητημένη. Γιατί το κόσμιο είναι σεμνό, ενώ το εξεζητημένο είναι άσεμνο. Αυτό ακριβώς μας παραγγέλει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει: «Θέλω να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο, σηκώνοντας προς τον ουρανό χέρια όσια, χωρίς οργή και δισταγμό ολιγοπιστίας». Επίσης και οι γυναίκες να προσεύχονται με αμφίεση σεμνή, στολίζοντας τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη, όχι με περίτεχνες κομμώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή ενδύματα πολυτελή, αλλά με ό,τι ταιριάζει στις γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Αν λοιπόν απαγορεύει στις γυναίκες εκείνα που είναι απόδειξη πλούτου, πολύ περισσότερο απαγορεύει όσα κινούν την περιέργεια, όπως τα φτιασίδια, το βάψιμο των ματιών, το κουνιστό βάδισμα, τα παράξενα ρούχα και τα παρόμοια. Τι λες, γυναίκα, έρχεσαι στο ναό να προσευχηθείς και στολίζεσαι με χρυσαφικά και χτενίζεσαι επιδεδευμένα? Μήπως ήρθες για να χορέψεις? Μήπως για να λάβεις μέρος σε γαμήλια γιορτή? Εκεί έχουν θέση τα χρυσαφικά και οι πολυτέλειες. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Ήρθες να παρακαλέσεις το Θεό για τις αμαρτίες σου. Τι στολίζεις λοιπόν τον εαυτό σου? Αυτή η εμφάνιση δεν είναι γυναίκας που οικετεύει. Πώς μπορείς να στενάξεις? Πώς μπορείς να δακρύσεις? Πώς μπορείς να προσευχηθείς με θέρμη έχοντας τέτοια αμφίεση? Θέλεις να φαίνεσαι ευπρεπής? Φόρεσε το Χριστό και όχι το χρυσό. Ντύσου την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, τη σοφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη. Αυτά αξίζουν περισσότερο από όλο το χρυσάφι. Αυτά και την ωραία την κάνουν ωραιότερη και την άσχημη την ομορφαίνουν. Να ξέρεις, γυναίκα, πως όταν στολιστείς πολύ γίνεσαι πιο αισχρή και από τη γυμνή, γιατί έχεις αποβάλει πια την κοσμιότητα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δεν είναι αξιοπερίεργο το ότι στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο να μάθουν γράμματα και τέχνες και εξαντλούμε όλες μας τις δυνατότητες για την επιτυχία αυτού του σκοπού και δεν ενδιαφερόμαστε να τα αναθρέψουμε συγχρόνως και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν ανατρέφουμε τα παιδιά μας έτσι ώστε να γίνουν ανεδί ακόλαστα, απειθάρχητα, βάναυσα, τότε εμείς πρώτοι θα γευθούμε τους καρπούς της κακίας τους. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτό το θέμα και ας υπακούσουμε σε αυτό που μας διδάσκει ο μακάριος Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας συμβουλεύει να ανατρέφουμε τα παιδιά μας και να τα παιδαγωγούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να τους δίνουμε πάντα εμείς πρώτοι το καλό παράδειγμα και να τα συνηθίσουμε από μικρά στη μελέτη των θείων γραφών.

Μέχρι πότε θα είμαστε κάτω από το σαρκικό φρόνημα? Μέχρι πότε θα σκύβουμε και θα επικεντρώνουμε όλο το ενδιαφέρον μας πάνω στα γήινα πράγματα? Όταν πρόκειται για τη φροντίδα της ανατροφής και την παιδαγωγία των παιδιών μας, ας παίρνουν όλα τα άλλα δεύτερη θέση και σημασία. Αν το παιδί διδαχθεί από μικρό να σκέπτεται με σωστό τρόπο, τότε έχει ήδη αποκτήσει μεγάλο πλούτο και δόξα. Δεν θα έχεις κατορθώσει τίποτα το σπουδαίο αν έχεις μάθει το παιδί σου κάποια τέχνη ή την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα κερδίσει ενδεχομένως χρήματα. Το σπουδαίο θα είναι αν το έχεις διδάξει την τέχνη να περιφρονεί τα χρήματα. Αν θέλεις να το κάνεις πλούσιο, έτσι να το κάνεις. Γιατί πλούσιος δεν είναι όποιος έχει ανάγκη από πολλά χρήματα ή εκείνος που έχει όλα τα αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτό να διδάξεις το παιδί σου. Αυτό να του μάθεις. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μην κοιτάζεις πώς θα το κάνεις να προκόψει, με την έννοια βέβαια που το κοσμικό φρόνημα θεωρεί την προκοπή, γιατί έτσι θα το καταντήσεις φιλόδοξο. Φρόντισε καλύτερα να του μάθεις πώς να περιφρονεί σε τούτη εδώ τη ζωή την ανθρώπινη δόξα. Έτσι μπορεί να γίνει και πιο ένδοξος και πιο σπουδαίος. Αυτά είναι πράγματα που είναι εύκολα και είναι δυνατό να γίνουν εξίσου και από τον πλούσιο και από το φτωχό. Αυτά δεν τα διδάσκεται κανείς από το δάσκαλο, ούτε το μαθαίνει καμία τέχνη. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνει κανείς ζώντας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Μη φροντίζεις μόνο να ζήσει το παιδί σου πολλά χρόνια εδώ στη γη. Φρόντισε να αξιωθεί, να ζήσει την ατέλειωτη και αιώνια ζωή.

Πες μου, άνθρωπέ μου, αν έβλεπες το παιδί σου να λιώνει από την πείνα, θα το άντεχε η ψυχή σου και θα αγνοούσες την κατάστασή του? Δεν θα έτρεχες να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να το χορτάσεις και να το αναπαύσεις? Λοιπόν, αν έλειωνε το παιδί σου από την πείνα και την έλλειψη της υλικής τροφής, δεν θα το παράβλεπες. Τώρα που καταστρέφεται από την έλλειψη της διδασκαλίας των θείων γραφών, το σηκώνει η ψυχή σου και το προσπερνάς απαρατήρητο? Πες μου, αξίζει τέτοιος που είσαι να ονομάζεσαι πατέρας? Αυτή η πείνα είναι φοβερότερη από την έλλειψη της τροφής, εφόσον καταλήγει στο μεγαλύτερο, το πνευματικό θάνατο. Γι' αυτό πρέπει να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για αυτήν και να την αντιμετωπίζουμε πιο άμεσα. Ο Απόστολος Παύλος λέει να μεγαλώνετε τα παιδιά σας νουθετώντας και παιδαγωγώντας τα μόνο με τον νόμο του Θεού. Αυτή είναι η πιο καλή πατρική φροντίδα. Αυτή είναι η πιο γνήσια πατρική κυδαιμονία. Έτσι κι εγώ κατανοώ την πατρική σχέση με το παιδί, όταν δηλαδή ο πατέρας φροντίζει περισσότερο από την υλική, την πνευματική τροφή του παιδιού του.

Θέλεις να αφήσεις, άνθρωπέ μου, πλούτο στο παιδί σου. Δίδαξέ το να είναι τίμιο, γιατί έτσι θα μπορέσει να διαφυλάξει τον πλούτο του. Έτσι ακόμα και αν δεν αποκτήσει άλλα κτήματα, τουλάχιστον δεν θα σκορπίσει όσα έχει. Αν όμως το παιδί σου είναι πονηρό, τότε δεν θα το αφήσεις φύλακα του πλούτου σου, αλλά θα το κάνεις χειρότερο και από τον τελευταίο φτωχό της γης. Για όσους δεν έχουν αναθρέψει σωστά τα παιδιά τους, είναι γι' αυτά προτιμότερη από τον πλούτο η τέλεια φτώχεια. Γιατί η φτώχεια θα τα διατηρήσει στην αρετή ακόμα και παρά τη θέλησή τους. Ενώ ο πλούτος δεν θα τα αφήσει στον ίσιο δρόμο, ακόμη και αν τα ίδια το θέλουν. Η πλούσια ζωή θα τα παρασύρει στο κακό, θα τα καταστρέψει και θα τα οδηγήσει σε αμέτρητα δεινά. Αν πρόκειται να μας ζητηθούν ευθύνες για τους άλλους ανθρώπους, εφόσον μας έχει πει ο Απόστολος Παύλος, κανένας να μην ζητάει το δικό του, αλλά καθένας να φροντίζει για το συμφέρον του άλλου, πόσο προτιμότερο θα είμαστε υπόλογοι για την έλλειψη της φροντίδας μας προς τα παιδιά μας. Θα μας πει ο Θεός, δεν το έχεις το παιδί κοντά σου από βρέφος? Δεν σε έχω ορίσει δασκαλό του, προστάτη, κηδεμόνα και οδηγό του? Δεν το είχα αφήσει ολοκληρωτικά στα χέρια σου? Σου έχω δώσει εντολή να το διαπλάσεις από πολύ μικρό και να το διαπαιδαγωγήσεις σωστά. Νομίζεις ότι θα βρεις έλεος αν αδιαφορήσεις και το αφήσεις να χαθεί? Τι έχεις να απαντήσεις πάνω σε αυτό, άνθρωπέ μου? Μήπως θα μου πεις ότι τώρα που μεγάλωσε το παιδί είναι για μένα δύσκολο αυτό το έργο και σκληρό? Αυτό, άνθρωπέ μου, έπρεπε να το είχες υπολογίσει από τότε που το παιδί ήταν μικρό και εύπλαστο και μπορούσε εύκολα να υπακούει. Από τότε έπρεπε να το διαπαιδαγωγήσεις προσεκτικά και να το συνηθίσεις να κινείται και να σκέπτεται σωστά. Από τότε έπρεπε να το διορθώνεις και να κόβεις τις αδυναμίες του. Τότε που η ηλικία ήταν ακόμα τρυφερή και όλα ήταν πιο εύκολα, τότε έπρεπε να είχες ξεριζώσει τα αγκάθια. Αν δεν τα παραμελούσες τότε που αναπτύσσονταν τα πάθη, δεν θα είχαν τώρα ριζώσει και δεν θα ήταν σήμερα δυσκολοθεράπευτα.

Τα εξής παραγγέλνει ο Θεός στους ανθρώπους: κανείς από σας ας μην διατηρεί στην καρδιά του κακία για τον αδελφό του, και κανείς ας μην συλλογίζεται την κακία του άλλου. Δεν λέει μόνο συγχώρεσε το κακό του άλλου, αλλά μην το έχεις ούτε στη σκέψη σου. Μην το συλλογίζεσαι. Άφησε όλη την οργή. Εξαφάνισε την πληγή. Νομίζεις βεβαίως ότι με την εκδικητικότητα τιμωρείς εκείνον που σε έβλαψε, γιατί εσύ ο ίδιος, σαν άλλο δίμιο, εγκατέστησες μέσα σου το θυμό και καταξεσκίζεις τα ίδια σου τα σπλάχνα. Έχεις αδικηθεί πολύ και στερήθηκες πολλά εξαιτίας κάποιου. Κακολογήθηκες και ζημιώθηκες σε πολύ σοβαρά θέματα, γι' αυτό και θέλεις να δεις να τιμωρεί το αδελφό σου. Και εδώ πάλι είναι χρήσιμο να τον συγχωρήσεις. Γιατί εάν θελήσεις εσύ ο ίδιος να εκδικηθείς και να επιτεθείς εναντίον του, είτε με τα λόγια σου, είτε με κάποια ενέργειά σου ή με την κατάρα σου, ο Θεός όχι μόνο δεν θα επέμβει κατά αυτού, εφόσον εσύ ανέλαβες την τιμωρία του, αλλά επιπλέον θα σε τιμωρήσει ως Θεομάχο. Άφησε τα πράγματα στο Θεό. Αυτός θα τα τακτοποιήσει πολύ καλύτερα από ό,τι εσύ θέλεις. Σε σένα έδωσε μόνο την εντολή να προσεύχεσαι για τον άνθρωπο που σε λύπησε.

Εμάλωσες με κάποιον και κρατάς μέσα σου κακία. Μην προσέλθεις στη θεία κοινωνία. Θέλεις να προσέλθεις, συμφιλιώσου πρώτα και τότε να έλθεις να εγγύσεις τα άχραντα μυστήρια. Αυτά δεν τα λέω εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός για να σε συμφιλιώσει με τον Πατέρα δεν αρνήθηκε ούτε να σφαγιαστεί, ούτε το αίμα του να χύσει. Και εσύ για να συμφιλιωθείς με τον συνάνθρωπό σου, ούτε μια λέξη δεν καταδέχεσαι να βγάλεις από το στόμα σου και διστάζεις να τρέξεις πρώτος. Άκουσε τι λέει για όσους κρατούν τη στάση αυτή. Αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου. Αν έβλεπες ένα μέλος του σώματός σου αποκομμένο, δεν θα έκανες τα πάντα για να το ενώσεις στο σώμα σου? Αυτό κάνε και για τους αδελφούς σου. Όταν τους δεις να έχουν αποκοπεί από την αγάπη σου, τρέξε γρήγορα και περιμάζεψέ τους. Μην περιμένεις εκείνους να έλθουν. Σπεύσε εσύ πρώτος για να λάβεις τα βραβεία. Ένα μόνο εχθρό διαταχθήκαμε να έχουμε, το διάβολο. Με αυτόν να μην συμφιλειωθείς ποτέ. Προς τον αδελφό σου όμως ποτέ να μην έχεις βαριά καρδιά.

αν ακόμη συμβεί κάποια μικροψυχία, ας είναι παροδική, ας μην υπερβαίνει το διάστημα της ημέρας. Η δύση του ηλίου να μην σας προφθάνει οργισμένους, λέει ο Απόστολος. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Βλέπεις, ο Θεός εσένα τον ίδιο έκανε κριτή της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων σου. Αν συγχωρήσεις, λίγα-λίγα θα σου συγχωρεθούν. Αν συγχωρήσεις πολλά, θα σου συγχωρεθούν πολλά. Αν τα συγχωρήσεις με ειλικρίνεια και με όλη σου την καρδιά, με τον ίδιο τρόπο θα συγχωρήσει και τα δικά σου ο Θεός. Αν μετά τη συγχώρηση κάνεις φίλο σου τον εχθρό σου, έτσι θα διάκειται και ο Θεός απέναντί σου. Ποιας λοιπόν τιμωρίας δεν είναι άξιος εκείνος που ενώ πρόκειται να κερδίσει 10.000 τάλαντα, εάν χάσει 100 μόνο δινάρια, ούτε και τα λίγα δεν συγχωρεί, αλλά στρέφει εναντίον του τα ίδια τα λόγια της προσευχής. Γιατί όταν λες το Θεό «συγχώρεσέ μας», όπως και εμείς συγχωρούμε τους εχθρούς μας, και κατόπιν εσύ δεν συγχωρείς, για τίποτε άλλο δεν παρακαλείς το Θεό παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και συγγνώμη.

συλλογή σου πόσοι τύρανοι πολέμησαν την Εκκλησία και πόσους φοβερούς διωγμούς ξεσήκωσαν εναντίον της. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Νέρον, ο Βεσπασιανός, ο Τίτος και όλη η διαδοχή τους μέχρι το Μέγα Κωνσταντίνο, όλοι ήσαν ιδωλολάτρες. Και όλοι, άλλος υπιότερα, άλλος σκληρότερα, πολεμούσαν την Εκκλησία. Την πολεμούσαν όλοι. Κι αν μερικοί δεν ξεσήκωναν οι ίδιοι διωγμούς, όμως η προσήλωσή τους στην ιδωλολατρία υποκινούσε στον αγώνα εναντίον της Εκκλησίας όσους ήθελαν να τους κολακέψουν. Παρόλα αυτά τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των ιδωλολατρών διαλύθηκαν σαν ιστία ράχνης, σκορπίστηκαν σαν σκόνη, εξαφανίστηκαν σαν καπνός. Αλλά και όσα σχεδίαζαν εναντίον της Εκκλησίας έγιναν αφορμή να προκύψει μεγάλη ωφέλεια στους χριστιανούς, γιατί δημιούργησαν τις χωρίες των μαρτύρων που αποτελούν το θησαυρό, τους στήλους, τους πύργους της Εκκλησίας. Βλέπεις λοιπόν τη θαυμαστή εκπλήρωση της προφητείας. Πραγματικά, πύλε άδου ου κατεσχήνους είναι αυτής. Από τα παρελθόντα όμως πίστευε και για τα μέλλοντα. Και στο μέλλον κανείς δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία. Γιατί αν δεν κατόρθωσαν να τη συντρίψουν όταν αριθμούσε λίγα μέλη, όταν η διδασκαλία της φαινόταν καινούρια και παράξενη, όταν τόση φοβερή πόλεμη και τόση πολλή διωγμή από παντού ξεσηκώνονταν εναντίον της, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν να τη βλάψουν τώρα που κυριάρχησε σε όλη την οικουμένη, που κυρίεψε όλα τα έθνη και που εξαφάνισε τους βωμούς και τα είδωλα, τις γιορτές και τις τελετές, τον καπνό και την τζίκνα των εσχρών θυσιών. Πώς πέτυχαν οι Απόστολοι ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο κατόρθωμα έπειτα από τόσα εμπόδια? Ασφαλώς με τη θεϊκή και καταμάχητη δύναμη εκείνου που προφήτεψε τη δημιουργία και το θρίαμβο της Εκκλησίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, εκτός κι αν είναι ανόητος και εντελώς ανίκανος να σκέφτεται.

ο γλυκασμός μου, η επιθυμία μου και η ελπίδα μου. Σύ που έγινες άνθρωπος για μας και τακτοποίησες τα πάντα με σοφία για τη σωτηρία μας. Σε δοξάζω, Κύριε Θεέ μου, με όλη την καρδιά μου. Γονατίζω μπροστά σου με το σώμα και την ψυχή μου και εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Σκύψε κι εσύ και άκουσε τη δέησή μου και συγχώρησε την ασέβειά μου. Αμάρτησα, ανόμισα, επλημέλησα, παρόξηνα και παραπίκρανα εσένα, τον αγαθό μου Κύριο και τροφέα και προστάτη. Δεν υπάρχει είδος κακίας που δεν έκανα με έργο και με λόγο, εν γνώση και εν αγνία, και με ενθυμίσεις και σκέψεις πονηρές πολύ αμάρτησα. Κι όσες φορές υποσχέθηκα να μετανοήσω, άλλες τόσες ξανά έκανα τα ίδια. Είναι πιο εύκολο να μετρηθούν οι σταγόνες της βροχής παρά οι αμαρτίες μου. Έφτασαν και πάνω από το κεφάλι μου ακόμα. Γιατί από τα νιάτα μου και μέχρι σήμερα άνοιξα τις πόρτες της ψυχής μου στις άτοπες επιθυμίες. Δούλεψα στις άτακτες και αχαλήνωτες ορμές. Λέρωσα το λευκό χιτόνα του βαπτίσματος, μόλυνα το ναό του σώματός μου και βρώμισα την ψυχή μου με τα πάθη της ατιμίας που διέπραξα. Σύ τα ξέρεις όλα, τι να λέω. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία. Γιατί αν και τόσα αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά, δεν μπορώ παρά να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Ελέησέ με, Θεέ μου, με το μέγα ελαιό σου, γιατί σε σένα πιστεύω. Συγχώρεσέ με τον αχρίο και ταπεινό. Άκουσε την προσευχή του ταπεινού δούλου σου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα, ως Θεός συγχώρεσέ με για την πολύ σου αγαθότητα και την ανέκφραστη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία με τις πρεσβείες της πανενδόξου, πανυμνίστου, υπερευλογημένης και χαριτωμένης υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. www.ecclesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Ο θεληματάρης υποτακτικός. Ένας υποτακτικός τα καυσοκαλύβια είχε πολύ θέλημα και για ό,τι του έλεγε ο λογισμός του επέμενε στο γεροντά του για να πάρει ευλογία. Δηλαδή έπαιρνε ευλογία με εκβιασμό για να κάνει το θέλημά του. Μια μέρα λοιπόν, ενώ εργαζόταν μαζί με το γέροντά του και ήταν απαραίτητος γιατί τον βοηθούσε σε κάτι, λέει στο γέροντα: «Δώσ' μου ευλογία να πάω να κοιμηθώ 10 λεπτά». Ο γέροντας του απήντησε: «Κάνε λίγο υπομονή, παιδί μου, γιατί τώρα πρέπει να κρατάς λίγο εδώ αυτό που φτιάχνω. Σε μισή ώρα τελειώνουμε και κοιμάσαι». Ο υποτακτικός επέμενε συνέχεια για να πάρει ευλογία. Ο γέροντας ξανά του λέει: «Ευλογημένε, για 10 λεπτά που θέλεις να κοιμηθείς, τι ύπνο θα κάνεις?» Και εκείνος απήντησε: «Δώσ' μου ευλογία και εγώ θα κοιμηθώ». Τελικά ο γέροντας αναγκάστηκε να του δώσει ευλογία, αφού επέμενε συνέχεια, και εκείνος πήγε να κοιμηθεί. Μόλις όμως έπεσε στο κρεβάτι, βλέπει ξαφνικά το σατανά να ορμάει επάνω του μελίσσα, να τον αρπάζει με θυμό και να τον στίβει σαν λεμονόκουπα. Το θεληματάρικο καλογέρι προσπαθούσε να του ξεφύγει, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε. Επάνω δε στη μεγάλη του αγωνία, αναγκάστηκε να πει την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», για το χατήρι του γέροντά μου. Τότε ο σατανάς κάηκε από την ευχή, η οποία είχε και συντριβή, διότι ο υποτακτικός συναισθάνθηκε την παρακοή του και την αναξιότητά του και κατάλαβε ότι δεν είχε μούτρα να ζητήσει βοήθεια ο ίδιος, αλλά παρακάλεσε να τον ελεήσει ο Χριστός για το χατήρι του γέροντά του. Αυτό φυσικά ήταν που έκαψε το διάβολο και θυμωμένος τον πέταξε από τα χέρια του έξω από το παράθυρο, μακριά περίπου 50 μέτρα, χωρίς να πάθει κακό. Τον φύλαξε ο Θεός. Έτρεξε μετά κατατρομαγμένος στο γέροντά του και του διηγήθηκε το φοβερό όραμα. Ο γέροντας απόρησε μέσα σε 10 λεπτά να συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα. Μετά από το μάθημα που πήρε από τον πειρασμό κατά παραχώρηση Θεού, το καλογέρι αυτό έγινε ο πιο υπάκουος υποτακτικός της Κήτης και πρόκοψε πνευματικά.

Ο ευλαβής και υπάκουος υποτακτικός. Ένας νεαρός μοναχός της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη την ώρα της προσευχής και προδιδόταν στην ακολουθία από τους λυγμούς και τα κλάματα, δεν κατέβαινε γι' αυτό το λόγο στην εκκλησία, αλλά προσευχόταν μόνος του στο κελί του. Όταν είδε ο ηγούμενος να απουσιάζει μία-δυο από την ακολουθία, μπήκε σε λογισμούς και κάλεσε τον μοναχό στο ηγουμενείο και τον ρώτησε: «Γιατί, παιδί μου, δεν έρχεσαι στην ακολουθία, όπως όλοι οι πατέρες?» Και ο αδελφός απήντησε: «Γέροντα, δυσκολεύομαι στο ναό, ενώ στο κελί μου μπορώ να προσεύχομαι με πολύ κατάνοιξη και περισσότερες ώρες, χωρίς να με βλέπει κανείς.» Τότε ο διακριτικότατος ηγούμενος, Παπασοφρόνιος, του είπε: «Έχεις δίκιο, παιδί μου. Αλλά για να μην γίνει σκάνδαλο, να κατεβαίνεις στην ακολουθία, στο ναό.» Ο αδελφός το δέχθηκε με χαρά και κατέβαινε πρώτος στο ναό για την ακολουθία. Μετά όμως από λίγο διάστημα, οικονόμησε τον αδελφό ο ηγούμενος σε διακόνημα ησυχαστικό, έξω της μονής, και ανέπαυσε τον αδελφό, ο οποίος βοηθήθηκε παράλληλα πνευματικά και απέκτησε περισσότερη ευλάβεια και καρδιακή προσευχή.

Σε ένα κελί κοντά στις Καριές είχε έρθει κάποτε ένας ηλικιωμένος και έγινε μοναχός. Έλαβε όμως μόνο τη ρασοευχή με σκοπό να ζει χαλαρά. Δεν έκανε ποτέ τον κανόνα του, αυτόν τον ελάχιστο που είχε, ούτε κι άλλα πνευματικά, και έλεγε: «Όταν θα γίνω μεγαλόσχημος, τότε θα τον κάνω». Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ανέπαβε ψεύτικα το λογισμό του και χωρίς να το καταλάβει έφτασε στα τελευταία του. Είχε πέσει πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Τότε είχε ένα φοβερό διάλογο με τους δαίμονες, οι οποίοι τον βασάνιζαν, και ο μοναχός αναγκαζόταν να φωνάζει και να ζητά βοήθεια. Τρέχει ο γέροντας και τον ρωτάει: «Τι έχεις?» Εκείνος απάντησε: «Να, οι δαίμονες με βασανίζουν για τον κανόνα μου που άφησα». «Θα τον κάνω εγώ, πες τους», είπε ο γέροντας και έφυγε. Σε λίγο πάλι άρχισε να φωνάζει. Έτρεξε πάλι ο γέροντας και του λέει: «Τι έχεις, σιγά θα ξυπνήσεις τους πατέρες». Εκείνος απάντησε: «Δεν μπορώ να αντέξω, γέροντά μου, γιατί οι δαίμονες με πνίγουν για τις ακολουθίες που παρέλειψα. Πες τους, θα τις κάνει και αυτές ο γέροντάς μου». Έτσι μόνο βρήκε ανάπαυση η ψυχή του αμελούς αδελφού και έτσι παρέδωσε την ψυχή του.

Κάποτε είχε πάει ένας κοσμικός στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να γίνει μοναχός. Οι πατέρες όμως της σκήτης δεν τον δέχονταν, γιατί εκτός που ήταν αράθυμος και αμελής, ήταν και πολύ σκανδαλοποιός και δημιουργούσε συνέχεια θέματα. Επειδή εκείνος αναπαυόταν στη σκήτη, παρακάλεσε τους πατέρες να τον αφήσουν να μένει ως λαϊκός και να εργάζεται καμιά φορά. Έτσι λοιπόν πέρασε τη ζωή του με ραθυμία και αμέλεια μέχρι την ώρα του θανάτου του, που έπεσε πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Οι πατέρες όμως του συμπαραστέκονταν και βρίσκονταν συνέχεια κοντά του. Μια μέρα ο ετοιμοθάνατος είχε έρθει σε έκσταση και έκανε νοήματα. Οι πατέρες απορούσαν τι να συμβαίνει. Όταν συνήλθε, τους διηγήθηκε το εξής φοβερό. Είδα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με ένα χαρτί στα χέρια του που είχε όλες τις αμαρτίες μου και μου είπε: «Βλέπεις αυτά εδώ, τα έκανες όλα, γι' αυτό ετοιμάσου να πας στην κόλαση». Τότε εγώ του λέω: «Για κοίταξε ανάμεσα σε αυτά τα αμαρτήματα, υπάρχει το αμάρτημα της κατακρίσεως». Ψάχνει ο Αρχάγγελος και μου λέει: «Όχι, δεν υπάρχει». Οπότε του λέω: «Δεν πρέπει να πάω στην κόλαση σύμφωνα με αυτό που είπε ο Κύριος. Μην κρίνετε και ου μη κριθείτε». Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έσχισε το χαρτί με τα αμαρτήματά του. «Έτσι, πατέρες μου, θα πάω στον Παράδεισο. Όταν μου είχατε πει ότι δεν κάνω για μοναχός στη σκήτη και εργαζόμουν ως λαϊκός και εκκλησιαζόμουν στο Κυριακό τις εορτές, είχα ακούσει τα λόγια του Ευαγγελίου: μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, και είπα: ταλέπορε, τουλάχιστον αυτό να εφαρμόσεις. Και αυτό με έσωσε δίχως άλλο κόπο». Μόλις τέλειωσε αυτά τα λόγια, παρέδωσε την ψυχή του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Κάποτε ο περίφημος ψάλτης Διακογιάννης, από το κελί του Ραβδούχου, ο οποίος πρόσφατα αναπαύθηκε, είχε πάει στην πανήγυρη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου για να ψάλει. Αφού έψαλε στο μεγάλο Εσπερινό, όταν τελείωσε και θα άρχιζε η λυτή, αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει στο Αρχονταρίκι να πιει έναν καφέ για να τονωθεί λίγο το γεροντάκι και πάλι να συνεχίσει τα ψαλτικά του. Στο Αρχονταρίκι λοιπόν, σε γενόμενη συζήτηση γύρω από τα ψαλτικά και τους πατέρες της Μονής που έψαλαν, είπε ο Διακογιάννης: «Είδα τον πατέρα Δαβίδ να γρατιέται ακόμη καλά. Ο πατήρ Μακάριος, ένας από τους παλαιούς πατέρες, παραξενεύτηκε για αυτά που άκουσε και λέει στο γέροντα Διακογιάννη: «Ο πατήρ Δαβίδ έχει πεθάνει εδώ και 6 μήνες, λάθος έκανες». Ο Διακογιάννης τάχασε και με πεποίθηση το απαντάει: «Εγώ, πάτερ μου, δεν ξέρω πότε πέθανε και τι μου λες. Ένα πράγμα ξέρω, ότι τον είδα έξω στη λυτή, τον πατέρα Δαβίδ, πριν από λίγα λεπτά. Χαιρετηθήκαμε και κουβαντιάσαμε μάλιστα λίγο γύρω από τα ψαλτικά».

Κάποτε ο γεροθεοφύλακτος της Νέας Κήτης, όταν ήταν αρχάριος, πονούσε πολύ και έκλαιγε από τους φρικτούς πόνους απαρηγόρητα. Τότε ακούει ξαφνικά φωνή από την εικόνα της Παναγίας να του λέει: «Τι κλαις, τι φοβάσαι, σ' αφήνω εγώ». Πράγματι δεν τον άφησε η Παναγία ποτέ, αλλά σαν καλή μητέρα τον προστάτευε συνέχεια, όπως προστατεύει και όλους τους μοναχούς που μένουν στο περιβόλι της. Επί Σοφρονίου καθηγουμένου της Μονής Εσφυγμένου είχε αρρωστήσει ένας νεαρός μοναχός, ο οποίος έχασε την υπομονή του και συνέχεια ζητούσε ευλογία από τον ηγούμενο να πάει στον κόσμο για να θεραπευθεί. Ο γέροντας του έδωσε ευλογία για να τον αναπαύσει, αλλά επειδή ήταν νέος έκανε πολύ προσευχή για να μην βλαφτεί ψυχικά στον κόσμο. Ξεκίνησε λοιπόν ο μοναχός με ένα φρόνιμο ζώο για τις καριές, για να ασφραγίσει την άδειά του και να φύγει από τη Δάφνη. Μόλις προχώρησε 30 λεπτά έξω από τη μονή, του παρουσιάζεται ξαφνικά ένας ασκητής με φωτεινό πρόσωπο και του λέει: «Πού πηγαίνεις, αδελφέ μου?» Ο άρρωστος μοναχός απάντησε: «Πηγαίνω στον κόσμο για θεραπεία». Τότε του λέει ξανά ο ασκητής εκείνος: «Θέλεις να γίνεις καλά, αδελφέ?» Και σταύρωσε τον αδελφό λέγοντας: «Από αυτή τη στιγμή θα έχεις μεν τη σωματική σου υγεία, αλλά μισθό από το Θεό δεν θα έχεις». Μετά από αυτά τα λόγια εξαφανίστηκε εκείνος ο ασκητής, ο οποίος ήταν άγιος, και πήρε μαζί του την αρρώστια και τον πόνο του αδελφού, που έκτοτε έγινε καλά. Επέστρεψε στη μονή ο αδελφός και διηγήθηκε το θαύμα με τον Άγιο. Οι πατέρες είπαν ότι ήταν ο Σιωμάρτης Δαμιανός που ασκήτεψε στη σκήτη της Σαμάριας στο βουναλάκι πάνω από τη μονή.

κάτω από τον Άγιο Βασίλειο, εκεί που στρίβει ο ζυγός για την Αγία Άννα, παλαιότερα έμενε ο διακονητής της Μεγής της Λαύρας, ο οποίος επέβλεπε τους τράγους που είχαν για πάχυνση. Κάποτε τις αποκριές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ενώ ήταν πανσέλινος και ο διακονητής πατήρ Εφραίμ, αδελφός της Μονής, έκανε κομποσχήνη, άκουσε οχλαγωγία μεγάλη χωρίς φασαρίες, μόνο φωνές. «Θα είναι ξένοι αυτοί οι άνθρωποι και ευθυμούν», σκέφτηκε ο πατήρ Εφραίμ. Βγαίνει λοιπόν έξω στο φεγγάρι, αλλά τι να ειδεί. Περίπου 300 δαίμονες να αδειμονούν. Και ο αρχηγός τους να λέει: «Για δες, ένα σκελετωμένος καλόγυρος να μας καθυστερεί μέρες στη φάλαγγα και να μην μπορούμε να πάμε στον κόσμο τώρα για τα αποκριάτικα γλέντια και τα ξεφαντώματα». Κάποτε ένας αγιοπαυλίτης μοναχός είχε πάει στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλινία. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έμεινε μέσα στο ιερό και έκανε κομποσχήνη. Έλεγε νοερός την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς», ενώ έξω έψαλαν. Είχαν φέρει δε στην εκκλησία και έναν δαιμονισμένο για να θεραπευθεί από τον Άγιο Γεράσιμο. Ενώ λοιπόν έλεγε την ευχή ο μοναχός μέσα από το ιερό, το δαιμόνιο έξω κεγόταν και φώναζε: «Μην τραβάς αυτό το σχοινί, ρε καλόγυρε, γιατί με καίει». Το άκουσε αυτό και ο ιερεύς και λέει στο μοναχό: «Κάνε, αδελφέ μου, κομποσχήνη όσο μπορείς για να ελευθερωθεί το πλάσμα του Θεού από το δαίμονα». Τότε ο δαίμονας οργισμένος φώναξε: «Ρε παλιόπαπα, τι του λες να τραβάει το σχοινί, με καίει». Τότε ο μοναχός με περισσότερο πόνο έκανε κομποσχήνη και ο βασανισμένος άνθρωπος απαλλάχθηκε από το δαιμόνιο.

Ψηλά στην Αγία Άννα, στην καλύβη του Αγίου Παντελεήμονος, εκεί ασκήτευε Όσιος Γερόντιος, ο ιδρυτής της Κήτης της Αγίας Άννης, ο οποίος είχε χρηματίσει ηγούμενος της Μονής των Βουλευτηρίων. Επειδή δεν υπήρχε νερό στο ασκητήριο και ο υποτακτικός του γόγγιζε, Όσιος Γερόντιος έκανε προσευχή και παρακάλεσε την Παναγία να βγάλει λίγο και νεράκι από το βράχο για να πίνουν. Η Παναγία φυσικά, σαν φιλόστοργη μάνα, τον άκουσε και έβγαλε νερό από μια ρογμή του βράχου εκεί κοντά για να πίνουν. Το νερό αυτό ήταν και αγίασμα. Αργότερα όμως ο υποτακτικός του Οσίου θέλησε να κάνει κήπο. Έκτιζε πεζούλια, κουβαλούσε χώμα και άρχισε να ξεφεύγει από την ασκητική ζωή, παραπελώντας τα πνευματικά του καθήκοντα και την προσευχή του για τον κόσμο. Σκέφτηκε, δεν θα ανοίξει με μια σμήλα και τη ρογμή του βράχου από που έβγαινε το νερό για να βγάλει περισσότερο νερό να ποτίζει τον κήπο του. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία και του λέει, αφού θέλεις κήπους, να κουβαλάς νερό στον ώμο σου από κάτω. Από τότε το νερό βγαίνει πιο κάτω, μέχρι σήμερα ακόμη, το οποίο είναι και αγίασμα.

Κάποτε είχε πάει ένας ψαράς στον ευλαβέστατο παπαμινά της Κήτης της Αγίας Άνης φρέσκα ψάρια για την πανήγυρή του. Ο γέροντας παραξενεύτηκε πότε τα έπιασε, γιατί ήταν Κυριακή. Ρωτά λοιπόν τον ψαρά, πότε τα έπιασες? Εκείνος απήντησε, σήμερα το πρωί, είναι φρέσκα φρέσκα. Τότε ο παπαμινάς του λέει, παιδί μου, δεν μπορώ να τα αγοράσω, είναι αφορισμένα γιατί τα έπιασες την Κυριακή. Ο ψαράς δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Τότε του λέει ο γέροντας, θέλεις να βεβαιωθείς γι' αυτό? Δώσε ένα ψάρι στο γάτο και θα δεις ότι δεν θα το φάει. Πράγματι δεν το έφαγε το ψάρι ο γάτος. Έδειξε αποστροφή. Αυτό φυσικά συγκλώνησε τον ψαρά και στο εξής σεβόταν τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Ο παπαμινάς ήταν πολύ καλογερικός και διακρινόταν στην ευλάβεια και στην άσκηση. Έτρωγε μία φορά την ημέρα, μετά την Ενάτη και εκείνο άλαδο. Επόμενο ήταν να κατοικεί μέσα του η Θεία Χάρης, αφού ήταν και πολύ ταπεινός.

Η πνευματική προκοπή του αγωνιζομένου δεν θα εξαρτηθεί από τον καλό πνευματικό πατέρα, αλλά από τους καλούς λογισμούς του υποτακτικού. Για να εξαγνιστεί ο νους και η καρδιά, πρέπει ο άνθρωπος να μην δέχεται πονηρούς λογισμούς, αλλά ούτε και ο ίδιος να σκέφτεται πονηρά. Να ενεργεί δε απλά και ταπεινά και να αγωνίζεται φιλότιμα. Μεγαλύτερη πνευματική δύναμη έχουν οι αγνοί λογισμοί από κάθε άλλη άσκηση, νηστεία, αγρυπνία. Για αυτούς που αγωνίζονται να φυλάξουν την ψυχική και σωματική τους αγνότητα. Ο πονηρός λογισμός, όταν συνεργαστεί με το σαρκικό, παλαιό άνθρωπο, κάνει διπλό κακό στην ψυχή. Όπως και ο διάβολος, όταν συνεργαστεί με άνθρωπο, κάνει διπλό κακό στον κόσμο. Τον πονηρό τον γνωρίζει ο άνθρωπος του Θεού, ενώ τους καλούς λογισμούς των ανθρώπων ο πονηρός δεν τους γνωρίζει. Γέροντος Παρισίου Αγιορείτου, αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι δίκιο να μην προσεύχεσαι μόνο για τη δική σου κάθαρση, αλλά και για τον κάθε συνάνθρωπό σου, για να μιμηθείς τον αγγελικότερο από προσευχής. Κοίτα προσεκτικά αν στέκεις αληθινά μπρος στο Θεό την ώρα της προσευχής σου ή μήπως νικέσαι από ανθρώπινο έπαινο και αυτόν ευγιάζεσαι να κυνηγήσεις με πρόσχημα το μάκρεμα της προσευχής. Αν προσεύχεσαι μαζί με αδελφούς ή μόνος σου, αγωνίσου να μην προσεύχεσαι από συνήθεια, αλλά από συνέστηση. Συνέστηση προσευχής σημαίνει ευλαβική και κατανυχτική περίσκεψη και οδύνη της ψυχής με ομολογία των κρυμάτων της και μυστικούς στεναγμούς. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

Ο νους είναι ευκολόπιστος και άκακος και ακολουθεί χωρίς δυσκολία τις παραστάσεις που σχηματίζονται μέσα του. Δύσκολα συγκρατιέται στην κίνησή του προς τις παράνομες παραστάσεις, αν δεν έχει επάνω του τον αυτοκράτορα των παθών, λογισμό, που να τον εμποδίζει και να τον χαλιναγωγεί. Η ιερά θεωρία και η γνώση είναι οδηγή και πρόξενη σωστή ζωής, γιατί όταν η διάνοια υψώνεται προς τα άνω με τη βοήθειά τους, φτάνει στο σημείο να καταφρονεί ως ανάξιες λόγου και τυποτένιες τις ειδονές και τα άλλα αισθητά και ευχάριστα της ζωής. Όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος.

Η λεμαργία προσπαθεί να καταστρέψει την εγκράτεια. Η πορνεία τη σοφροσύνη. Η φιλαργυρία την ακτιμοσύνη. Ο θυμός την πραότητα και τα υπόλοιπα είδη της κακίας, τις αντίθετές τους αρετές. Η κακία της υπερηφάνειας, όταν κυριαρχήσει στην άθλια ψυχή, σαν κάποιος πολύ τρομερός τύραννος που την παραλαβαίνει σαν πόλη μεγάλη με υψηλά κτίσματα και τείχη, την καταστρέφει ολόκληρη γκρεμίζοντάς την συθέμελα. Μάρτυρας του ισχυρισμού αυτού είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Ο άγγελος αυτός, δημιουργημένος από το Θεό και στολισμένος με κάθε αρετή και σοφία, δεν θέλησε να τα αποδώσει αυτά στη χάρη του Κυρίου, αλλά στη δική του φύση. Και γι' αυτό θεώρησε τον εαυτό του ίσον με το Θεό. Όσιος Κασιανός, ο Ρωμαίος.

Να ελέγχετε τις σκέψεις σας, να συγκρατείτε τα λόγια σας, να κυριαρχείτε στα πάθη σας, να κάνετε έργα που αντέχουν στο φως της ημέρας. Γέρον Παΐσιος.

τόσο πιο μεγάλη είναι η αγαλίαση της ψυχής για μια καλή πράξη, όσο περισσότερο υποφέρουμε για να κάνουμε αυτή την πράξη. Άγιος Βασίλειος Ωμέγας.

Όλοι οι πιστοί χριστιανοί οφείλουμε να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε άλλο πιστό υπάρχει ο Χριστός και πρέπει να έχουμε τόση αγάπη προς Αυτόν ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε προς χάρη Του την ψυχή μας. Δεν έχουμε δε δικαίωμα να ονομάζουμε ή να θεωρούμε κάποιον κακό, αλλά πρέπει να τους βλέπουμε όλους σαν καλούς. Αν δεις κάποιον να ενοχλείται από τα πάθη, μη μισήσεις τον αδελφό, μα τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννιέται από κακές επιθυμίες, πιο πολύ να τον σπλαχνιστείς, μη τυχόν κι εσύ πειραστείς, αφού είσαι τρεπτός και ευάλωτος στην ευπερίστατη αμαρτία. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλείνει σε καμιά πλευρά, δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους εννοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Πρέπει να αγαπά κανείς τις δυσκολίες που παρουσιάζει η αρετή, γιατί όσο περισσότερο και δυνατότερο γίνει αυτό το πράγμα, τόσο γρηγορότερα και περισσότερο θα γίνει και το κατόρθωμα της αρετής. Γι' αυτό αν θέλει κανείς να αποκτήσει γρήγορα τις αρετές, είναι ανάγκη να αγαπήσει περισσότερο αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια και τον βασανιστικό πόλεμο εναντίον των παθών. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε με διαφορετικό τρόπο τη συμφιλίωση και επικοινωνία μας με το Θεό, εάν προηγουμένως δεν επανέλθουμε ή καλύτερα δεν εισέλθουμε και γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων.

Ερεύνησε τα πιο κρυφά σημεία των σκοτεινών λαβυρίνθων που περιβάλλουν το φωτεινό πυρήνα της καρδιάς σου και ξερίζωσε την υπερηφάνεια. Ξερίζωσε αυτό το αγριόχορτο οπουδήποτε το βρεις μέσα στον αγρό της ψυχής σου. Όσιος μακάριος της όπτινα.

Να μην ανέχεσαι τις υποψίες σου ή και των άλλων ανθρώπων για σκάνδαλα σε βάρος ορισμένων άλλων. Διότι εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα που συμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο ή με τη διάθεση της ψυχής ή χωρίς αυτήν, δεν γνωρίζουν την οδό της ειρήνης που οδηγεί με την αγάπη τους εραστές αυτής στη γνώση του Θεού. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής.

ουρανός είναι μακριά για εκείνους που η καρδιά τους έχει αποστραφεί το Θεό και που γελούν όταν ακούν το όνομά Του, αλλά είναι κοντά, πολύ κοντά, σε εκείνον που έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα της ψυχής Του και περιμένει τον ερχόμό Του. Άγιος Νικόλαος της Ζήτσας.

Όταν εισέρχεται στη σκέψη σου η ανόητη ιδέα να λογαριάζεις τα καλά σου έργα, αμέσως διόρθωσε το σφάλμα σου και πιάσε να λογαριάζεις τα αμαρτήματά σου, τις αδιάκοπες και αναρρύθμιτες φορές που πρόσβαλες τον φιλεύσπλαχνο και δίκαιο Κύριο. Τότε θα διαπιστώσεις ότι ο αριθμός των αμαρτημάτων σου είναι σαν την άμμο της θάλασσας, ενώ οι αρετές σου, σε σύγκριση, σχεδόν ένα τίποτα. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Η αγάπη σου προς το Θεό πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέτοια ώστε να κάνεις το καλό, να υπομένεις, να μην ενοχλείς από τίποτα και να τον ευχαριστείς πάντα, όχι μόνο με τη γλώσσα και με λόγια, αλλά και με έργα. Πρέπει να τον αγαπάς με την καρδιά, το νου και με όλη σου την ψυχή και τη δύναμη. Αββάς Ναζάριος.

Όταν με πολεμούν οι πονηροί λογισμοί, ενεργώ με τον εξής τρόπο. Όπως ένας διαβάτης όταν αντιληφθεί ξαφνικά στην ερημιά που περπατά να τον καταδιώκει κάποιο θηρίο, βρίσκει ένα δέντρο και σκαρφαλώνει γρήγορα για να σωθεί, έτσι κι εγώ καταφεύγω γρήγορα στο Θεό με την προσευχή και γλιτώνω από την επίθεσή τους. Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός.

υπάρχουν μεν πολλοί φίλοι, αλλά μόνο κατά τον καιρό της ευτυχίας. Κατά δε τον καιρό των δοκιμασιών, μόλις και μετά δυσκολίας θα μπορέσεις να βρεις ένα. Άγιος Μάξιμος, ομολογητής.

Ελπίδα, η κόρη του ουρανού. Ο στήλος που βαστάζει τις θλιμμένες ψυχές. Το δώρο του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου, για να τον δυναμώνει στις δοκιμασίες της ζωής και να μην τον αφήνει να πέφτει στο χάος της απελπισίας. Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως.

πιστός φίλος είναι σαν μια σκέπη ισχυρή. Επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί, είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης, και όταν κακοπαθεί, είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος, ομολογητής.

Οι αρετές, σαν ζωντανή ψυχή μέσα στα μέλη τους, έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να τις ενεργοποιεί. Γι' αυτό και χωρίς τη Θεία Χάρη είναι νεκρός ο όμιλος των αρετών. Και όποιοι νομίζουν πως τις απέκτησαν ή τις κατόρθωσαν τελείως, σκιές μόνο και τύπους του καλού έχουν και όχι το πρότυπο της αλήθειας. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

Για την έρευνα και τη σωστή γνώση των Αγίων Γραφών χρειάζεται καλός βίος, καθαρή ψυχή και η κατά Χριστόν αρετή. Μέγας Αθανάσιος.

Αν πράγματι θέλουμε να απολαύσουμε την αιώνια ανάπαυση και τα άπειρα αγαθά, η ζωή μας πρέπει να είναι γεμάτη αγώνες, ασκήσεις και κόπους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σκοπός εκπομπής μας είναι η ενημέρωση των Ορθοδόξων Χριστιανών για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τη δράση διαφόρων νεοφανών, αιρετικών και παραξενικών κινήσεων και κυρίως η οριοθέτηση της Ορθόδοξης πίστης σε ανιδιαστολή με τις δασκαλίες αυτών των ομάδων. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε πολύ συνοπτικά με το θέμα της Χιλιετούς Βασιλείας και πώς αυτή παρουσιάζεται από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ανήκει σε αυτά τα κεφάλαια όπου κατεξοχήν έχουμε αλλαγή της διδασκαλίας των μαρτύρων του Ιεχωβά κατά διαστήματα, αλλά ταυτοχρόνως αποτελεί το κεφάλαιο εκείνο το οποίο έχει αποτελέσει σε πολλά σημεία τους και την αχίλιο πτέρνα τους, καθώς πολλές φορές η συγκεκριμένη αιρετική και παραχριστιανική κίνηση έχει ορίσει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και έχει κατ' επανάληψη διαψευστεί, κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη δεκαετία του 80 ιδίως, δεκαετία του 70 και του 80 μετά την τελευταία ημερομηνία, ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαρτύρων του Ιεχωβά να αφυπνιστούν, να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και να εγκαταλείψουν την εταιρεία Σκοπιά. Πρέπει να πούμε ότι κεντρικά σημεία των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία είναι δύο. Ότι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού έγινε αόρατα το 1914 και ότι αναμένεται, επίκειται, είναι πρώτων θυρών ένας μεγάλος πόλεμος. Ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα και μετά από αυτό η έναρξη της επίγειας χιλιετούς βασιλείας του Χριστού, εξού και ονομασία χιλιαστές. Προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση του θέματός μας, θεωρούμε χρήσιμο να κάνουμε μια περιληπτική αναφορά. Μια ιστορική αναδρομή της σχετικής διδασκαλίας των μαρτύρων του Ιεχωβά από την αρχή της ιδρύσεως της οργάνωσης. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό γιατί θα δούμε πώς κατά καιρούς αλλάζουν τις διδασκαλίες τους συνηθισμένη πρακτική της εταιρείας Σκοπιά και πώς αυτή η αλλαγή των διδασκαλιών οδήγησε στο να αποδειχθούν για μία ακόμα φορά ψευδοπροφήτες. Ο ιδρυτής οργάνωσης, ο Κάρλος Ρόσεν, τόνιζε ότι το 1874 υπήρχε η απαρχή της αοράτου Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Το 1878, μάλιστα, στο έργο του Γραφικές Μελέτες, στον τρίτο τόμο, υπογράμμιζε ότι έγινε η έναρξη της Χιλιετούς Βασιλείας του Χριστού, η ανάση των κεκοιμημένων και η στιγμή αλλαγή σε ουράνια δόξα όλων των αποθνησκόντων. Κεντρικός σταθμός, όπως αναφέραμε, το 1914. Σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ο Ιεχωβά Θεός έθεσε στον ουράνιο θρόνο τον Υιό του Ιησού Χριστό για να κατακυριεύσει ανάμεσα στους εχθρούς του. Στο σημείο αυτό ξεκινάει ένα σημείο το οποίο δεν έχει βέβαια καμία σχέση με την ιστορία ή με τη θεολογία, αλλά μάλλον με περίεργες και παράδοξες θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι ξεσπάει πόλεμος στον ουρανό μεταξύ του Χριστού και του Σατανά, με αποτέλεσμα το Μάρτιο του 1918 ο Σατανάς να καταρριφθεί από τον ουρανό στη γη. Το 1914 λοιπόν είναι η ημερομηνία όπου ο μεν Υιός από τον Θεό Ιεχωβά, υποτίθηκα τους μάρτυρες του Ιεχωβά, κατακυριεύει ανάμεσα στους εχθρούς του και είναι η ημερομηνία που η Δευτέρα Παρουσία γίνεται αοράτος. Το 1914
σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι αυτό που θα λέγαμε το τέλος του κόσμου, καθώς έχουμε την έναρξη νέων ουρανών, δηλαδή μια νέα πραγματικότητα, και αυτό είναι η απαρχή των χιλίων ετών. Μετά τη διάψευση όλων των παραπάνων ψευδοπροφητιών, τον Ρόσελ θα το διεχθεί ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ. Αυτός αναπτύξει καινούργιες θεωρίες, αλλά ταυτοχρόνως τι θα αναπτύξει καινούργιες θεωρίες. Το 1914, λέει, η Βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε, αλλά ήταν αόρατη. Δεν την είδαμε, είναι γεγονός αόρατο. Γι' αυτό, επειδή είναι γεγονός αόρατο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά αναλαμβάνουν να διαφημίσουν αυτό το γεγονός. Να διαφημίζουν το γεγονός, δηλαδή, ότι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού έγινε το 1914 αόρατα. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο ο Ρόδερφορντ θα γράψει ένα βιβλίο του, γνωστό ως «Εκατομμύρια ζώντων ήδη ουδέποτε θα αποθάνωσει». Και στο συγκεκριμένο βιβλίο όριζε το 1925 ως το τέλος του πονηρού κόσμου, ως τον πόλεμο του Αρμαγεδόνα και τη σφαγή όλων των αντίθετων δυνάμεων που ήταν αντίθετη προς τον Ιεχωβά και προς την εταιρεία Σκοπιά. Το 1925, λοιπόν, είναι η νέα ημερομηνία όπου θα πραγματοποιούνταν κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά τα προσδοκόμενα από το 1914. Η έναρξη χιλιετούς βασιλείας πήγες επί της γης, η ανάσταση των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, η διάλυση των εθνών και φυσικά η έναρξη της επίγειας χιλιετούς βασιλείας. Και η ψευδοπροφητεία αυτή φυσικά διαψεύστηκε. Βασικό δόγμα τους είναι, βασική πεποίθησή τους, η διάκριση των ανθρώπων σε δύο τάξεις. Η πρώτη, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι 144.000 γνωστοί ως πνευματικοί Ισραηλίτες, οι οποίοι θα συμβασιλεύουν με τον Χριστό στον ουρανό. Τους εκλεκτούς αυτούς, λέει η εταιρεία Σκοπιά, ο Ιεχωβά τους μάζευε προσεκτικά επί 19 αιώνες. Το 1927, σύμφωνα με τα κείμενα της εταιρείας Σκοπιά, τα ζωντανά μέλη της οργάνωσης κατενόησαν ότι τα αποθανόντα κατά τους προηγούμενους αιώνες μέλη ηγέρθηκαν, αναστήκαν δηλαδή το 1918 σε μια αόρατη ανάσταση που βέβαια έγινε στον ουρανό. Κατά τη διάρκεια των ετών που θα ακολουθήσουν, θα αρχίσουν πάλι να αλλάζουν ημερομηνίες, να επανακαθορίζονται προσδιορισμοί, να αλλάζουν χρονολογικοί σχετισμοί. Βασικό όμως γεγονός είναι ότι από τη δεκαετία του 1960 η εταιρεία αρχίζει πάλι πια να μπαίνει στον πειρασμό, να ξανακαθορίσει πάλι χρονολογία για το πότε θα γίνει η σφαγή στον Αρμαγεδόνα και πότε θα αρχίσει η επίγειος χιλιετή βασιλεία του Θεού. Το 1964 θα γίνει μία αναθεώρηση και από το 1964 και μετά θα οριστεί το 1975 ως η χρονιά που θα ακολουθούσε ο Αρμαγεδόνας και η επίγειος χιλιετή βασιλεία σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτή τη φορά, όπως είπαμε, το 1975 πέρασε, η διάψευση και των νέων ψευδοπροφητιών είχε αποτέλεσμα την απομάκρυση χιλιάδων μελών της οργάνωσης και φυσικά μια οικονομική αιμορραγία της εταιρείας Σκοπιά, καθώς γνωρίζουμε ότι η εταιρεία Σκοπιά είναι μια μετοχική εταιρεία με θρησκευτικό προσωπείο. Μετά από αυτό το πάθημα του 1975 μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν όρισαν νέες ημερομηνίες. Καλλιεργούν όμως μέσα στα έντυπά τους, στα περιοδικά Σκοπιά Ξύπνα και στα διάφορα βιβλία και στα εφυλάδια, μία αίσθηση του επίγοντος ότι ο πόλεμος στο Αρμαγεδόνα μπορεί να συμβεί από μέρα σε μέρα. Το τέλος του παρόντος πονηρού συστήματος πραγμάτων, έτσι ονομάζει αυτόν τον κόσμο η εταιρεία Σκοπιά, βρίσκεται προς το τέλος του. Και κατά το μεγάλο αυτό τελευταίο πόλεμο
ισχυρίζονται ότι όλα τα έθνη θα επιτεθούν δίθεν εναντίον των μαρτύριων του Ιεχωβά να τους εξοντώσουν, με αποτέλεσμα να επέμβει ο Ιεχωβά και να εξοντώσει όλους όσους δεν ανήκουν στην οργάνωσή του. Μετά τον Αρμαγεδόνα θα αρχίσει επιτέλους, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, η χιλιετής βασιλεία του Χριστού στη γη. Οι λίγοι που ζουν ακόμα από τους 144.000 εκλεκτούς, μαζί με τον πολύ όχλο, πολύς όχλος σύμφωνα με την εταιρεία, είναι όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι θα ζήσουν 1000 χρόνια στη γη και δεν θα έχουν το προνόμιο των 144.000 να είναι ουράνιοι συμβασιλείς μαζί με τον Χριστό. Αυτοί λοιπόν, μετά τον Αρμαγεδόνα, θα έχουν, λέει, τη χαρά και την αγαλίαση να δουν την εξόντωση, η φρασιολογία είναι το μαρτύριο του Ιεχωβά, όλων όσων δεν ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η εταιρεία Σκοπιά στο τεύχος της 1ης Φεβρουαρίου του 1968 στη σελίδα 83 περιγράφει, χωρίς ίχνος θα λέγαμε ντροπής και κατά τρόπο ανατριχιαστικό, ότι οι αληθινοί λάτρεις του Ιεχωβά στον Αρμαγεδόνα και μετά τον Αρμαγεδόνα θα έχουν, λέει, τη δυνατότητα να πλύνουν τα πόδια τους στο αίμα των εχθρών τους. Δυστυχώς, όσο ανατριχιαστικό και φρικαλαίο και αν ακούγεται, αυτή η φρασιολογία ότι θα πλύνουν τα πόδια τους στο αίμα των εχθρών τους είναι καταγεγραμμένο στο περιοδικό Σκοπιά της 1ης Φεβρουαρίου του 1968 στη σελίδα 83. Φυσικά και με τέτοια φρασιολογία και με τέτοιες θέσεις προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: είναι δυνατόν ποτέ αυτού του είδους η ολοκληρωτική νοοτροπία που σχετίζεται με μια ολοκληρωτική οργάνωση να μπορεί να έχει σχέση με την Αγία Γραφή ή με το Θεό?

Συνεχίζω στην αναφορά μας στις κακοδοξίες των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τη Χιλιετή Βασιλεία. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε ορισμένες θέσεις τις οποίες έχει διατυπώσει και πρεσβεύει και εκφράζει η εταιρεία Σκοπιά σχετικά με την επίγεια Χιλιετή Βασιλεία, στο πώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά την οραματίζονται κακοποιώντας και διαστρεβλώνουν στην Αγία Γραφή. Όμως, σε σχέση με αυτή την πτυχή, υπάρχουν διάφορα περίεργα και παράδοξα πράγματα, τα οποία όμως είναι δεδομένα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Στα χίλια χρόνια, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ο διάβολος και οι αγγελοί του θα δεθούν και θα φυλακιστούν στην Άφησο. Τότε θα αναστηθούν οι δίκοι της Παλαιάς Διαθήκης για να σχηματίσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση κάτω από τη Βασιλεία του Χριστού, που εξάρχοντες αυτής της κυβερνήσεως θα είναι ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, ο Δανιήλ, και ταυτόχρονα βοηθή επιμέρους θα είναι οι 144.000. Στη συνέχεια, λέει η Τρία Σκοπιά, στα χίλια χρόνια θα αρχίσουν να ανίστανται οι νεκροί όλων των εποχών. Κάποιοι ασεβείς, και οι ασεβείς βέβαια, δεν θα αναστηθούν. Θα αρχίσουν να ανίστανται οι νεκροί όλων των εποχών. Και μάλιστα αυτή η Ανάσταση δεν θα είναι καθολική, αλλά λέει η εταιρεία Σκοπιά θα είναι σταδιακή. Δεν θα επανέλθουν όλοι τα χρόνος, γιατί η επιστροφή των νεκρών θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα πρέπει να γίνει από τους ζώντες, λέει, η δέουσα προετοιμασία. Αυτό θα απαιτήσει να τηρηθεί μια σειρά στην Ανάσταση. Θα νίστανε δηλαδή λίγοι-λίγοι. Και γιατί θα νίστανται λίγοι-λίγοι, κάνε Τρία Σκοπιά, για να προλαβαίνουν οι ζώντες να τους κατασκευάζουν σπίτια. Ναι, όπως ακριβώς το ακούμε. Αυτού του είδους η θέση είναι διατυπωμένη στο βιβλίο τους «Πράγματα εις τα οποία είναι αδύνατον ο Θεός να ψευστεί», σε σελίδα 371. Και φυσικά δεν είναι μόνο σε αυτό το βιβλίο, αναφέρουν στο περιοδικό Σκοπιά της 15ης Μαρτίου του 1984, ελληνική έκδοση, στη σελίδα 6. Αναφέρουν τα εξής παράδοξα και θα λέγαμε και μίμητα. Λογικά, στον παράδεισο δεν μπορεί να υπάρχουν οι κακές στεγαστικές συνθήκες που υπάρχουν σήμερα. Το πρόγραμμα οικοδόμησης και καλλιέργειας θα διαρκέσει για πολλά χρόνια. Επειδή οι σπίτια δεν θα χρειαστούν μόνο για εκείνους που θα επιζήσουν από τον Αρμαγεδόνα, αλλά επίσης και για τα δισεκατομμύρια που θα επιστρέψουν προοδευτικά στη διάρκεια της Ανάστασης. Τώρα, αυτού του είδους τα παράδοξα και τα μίμητα, τι σχέση μπορεί να έχουμε με τη θέση του Κυρίου Βασιλεία μου και έστει του κόσμου τούτου, ή ουκ έχουμε πόλην όδε μένουσα αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, είναι μια άλλη υπόθεση. Και συνεχίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά την χιλιετή επίγεια βασιλεία, οι άνθρωποι, λέει, θα καθαρίσουν τη γη και θα φυτεύσουν τον παράδεισο. Ποια θα είναι τα γνωρίσματα και ποιες θα είναι οι απολαύσεις αυτού του γήινου παραδείσου, απαντά η εταιρεία Σκοπιά. Κατοικίες και ασφαλείς εργασίες για όλους. Αυθονία προϊόντων και τροφίμων για όλους. Αδελφοσύνη του ανθρώπινου γένους. Εκρίζωση των εγκλημάτων, της βίας, της ανομίας. Παγκόσμια ειρήνη. Εξάλληψη ασθενειών. Γύρετος και θανάτου. Δίκη διακυβέρνηση. Και μόνο αυτά? Όχι, λέει η εταιρεία Σκοπιά. Κατά τη χιλιετή βασιλεία θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης για όλους. Πώς θα γίνει αυτή η εκπαίδευση? Με βιβλία θεόπνευστα που θα περιέχουν τους νόμους και τις οδηγίες του Ιεχωβά. Και τι θα είναι αυτά τα βιβλία? Απαντάει η εταιρεία. Προφανώς κάποιες προσθήκες της σημερινής μας Αγίας Γραφής. Αυτά είναι τα νομικά βιβλία του Ιεχωβά. Άρα βλέπουμε την εταιρεία ότι η τελική κρίση θα γίνει όχι σύμφωνα με τα έργα μας που πράξαμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, αλλά σύμφωνα με τα νέα αυτά βιβλία και τη συμπεριφορά μας και τη συμπεριφορά των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της χιλιετίας. Και αυτοί που είναι διόρθωτοι, αυτή είναι η Τρία Σκοπιά, κατά τη διάρκεια της χιλιετίας οι αδιόρθωτοι θα εκτελούνται. Στο τέλος της χιλιετίας
θα ελευθερωθεί ο διάβολος και θα παρασύρει πάλι πολλούς. Σε μια τελική αναμέτρηση με τον Χριστό όμως θα ιτηθεί και μαζί με τους οπαδούς του θα υποστούν την ποινή του εκμηδενισμού. Ενώ οι παραμύθες πιστοί στον Ιεχωβά θα ζουν για πάντα πλέον στον παράδεισο επί της γης. Αν θελήσουμε να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα παράδοξα τα οποία διατυπώνει η Τρία Σκοπιά και πιο πολύ έχουν σχέση με το τι φαντάζονται και αυτό το οποίο το φαντάζονται, το προβάλλουν επί της Αγίας Γραφής, θα διαπιστώσουμε μεταξύ των άλλων κακοδοξιών και των άλλων παραδοξολογημάτων όχι μία τελική κρίση και μία αναμενόμενη δεύτερη παρουσία όπως λέγει η Αγία Γραφή, αλλά διαπιστώνουμε πολλές κρίσεις και πολλές παρουσίες. Μία κρίση είναι το μελλον της εταιρείας. Η δεύτερη κρίση και η εταιρεία, η κρίση των εθνών. Η τρίτη κρίση, η μέρα της κρίσεως, η χιλιετία. Και η τέταρτη κρίση, η τελική κρίση μετά τη χιλιετία. Φυσικά, δεν διαπιστώνουμε και δύο παρουσίες του Χριστού, αλλά τέσσερις παρουσίες του Χριστού. Η πρώτη παρουσία του όταν ήρθε στη γη. Η δεύτερη παρουσία του αόρατη κατά τους χιλιαστές το 1914. Η τρίτη παρουσία του στον Αρμαγεδόνα όταν θα διευθύνει τα στρατεύματα του Ιεχωβά για να εξοντώσουν όλους τους μη μάρτυρες, όλο το πονηρό σύστημα πραγμάτων. Και η τέταρτη παρουσία του πάλι στο τέλος της χιλιετίας. Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε από αυτήν την όσο είναι δυνατόν σύντομη παρουσίαση των κακοδοξιών και των παραδοξολογημάτων των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τα έσχατα, αντιλαμβανόμαστε ότι με πρόφαση την Αγία Γραφή η Αγία Γραφή καταργείται και προβάλλονται επί της Αγίας Γραφής οι φαντασιώσεις της εταιρείας και μάλιστα για τους οπαδούς της εταιρείας αυτού του είδους οι αντιγραφικές φαντασιώσεις είναι η ασφαλή τροφή που παρέχει στα μέλη της ο μοναδικός ορατός αγωγός του Θεού πάνω στη γη που είναι η εταιρεία Σκοπιά. Ποιος μπορεί ή πού φαίνεται στην Αγία Γραφή να ομιλεί για τέσσερις παρουσίες του Χριστού και κυρίως να ομιλεί για τέσσερις κρίσεις? Φυσικά πουθενά δεν πρόκειται για γεωγραφική διδασκαλία και κατ' επέκταση δεν είναι καν χριστιανική διδασκαλία. Άλλο ένα σημείο το οποίο μας υπενθυμίζει ότι όσο και αν θέλουν να λέγονται χριστιανοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το χάσμα μεταξύ χριστιανικής διδασκαλίας και μαρτύρων του Ιεχωβά είναι μεγάλο, και όχι είναι μόνο μεγάλο, είναι και αγεφύρωτο.

Απέναντι λοιπόν και αντίθετα σε όσα λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι χρήσιμο να δούμε τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει η Ορθόδοξη πίστη μας, ποια είναι η χριστιανική πίστη. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, Δευτέρα Παρουσία, τέλος του κόσμου, τελική κρίση και έναρξη αιώνιας ζωής ταυτίζονται χρονικά. Όλα ξεκινούν την ίδια χρονική στιγμή. Ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή μιλάει για δύο μόνο περιόδους ζωής. Την παρούσα ζωή, την οποία την ονομάζει νυν αιώνα, που θα λάβει οριστικό τέλος την ημέρα της Δευτέρας Παρουσία. Και ομιλεί επίσης η Αγία Γραφή, αντίθετα με όσα λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για την μέλουσα ζωή, που τη λέει ζωή αιώνιων ή μέλλοντα αιώνα. Το διάστημα μεταξύ της πρώτης παρουσίας του Χριστού και της δευτέρας παρουσίας του ονομάζονται στην Αγία Γραφή, όπως το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, έσχατες ημέρες. Και αποτελεί την εποχή της Καινής Διαθήκης. Είναι η τελευταία δηλαδή περίοδος της παρούσας ζωής που θα τελειώσει κατά τη δευτέρα παρουσία. Επειδή ακριβώς δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος παρουσίας και βασιλείας του Χριστού που είναι το τέλος του κόσμου, γι' αυτό πολύ χαρακτηριστικά διαβάζουμε στην Αγία Γραφή η Δευτέρα Παρουσία να χαρακτηρίζεται έσχατη ημέρα ή ημέρα Κυρίου ή ημέρα Κρίσεως. Την ονομάζει επίσης Παρουσία Χριστού, Αποκάλυψη Χριστού, Επιφάνεια Χριστού. Όπως βλέπουμε, παντού η Αγία Γραφή μιλά για ένα και μοναδικό μελλοντικό ερχομό του Χριστού. Όχι βέβαια για τέσσερις ερχομούς του Χριστού, όπως πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και επίσης η Αγία Γραφή ομιλεί για μία και μόνη ημέρα κατά την οποία θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, η τελική κρίση και η έναρξη της μέλουσας ζωής. Να θυμηθούμε λίγο στο κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο, λέει ο Κύριος ότι τότε πάντες οι νεκροί ακούσαν τις φωνές του Κυρίου. Όχι κάποιοι, όχι λίγοι, όχι σταδιακά, όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτό το σημείο η αντιλήψη των μαρτύρων του Ιεχωβά βρίσκονται σε ριζική αντίθεση, όχι μόνο με την Ορθόδοξη πίστη μας, αλλά και με αυτή την Αγία Γραφή, την οποία τόσο επιπόλαια προσεγγίζουν και τόσο εύκολα επικαλούνται.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεού.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Όπως το ξέρουμε από την καθημερινή μας πείρα, κάθε ζωντανό όν έχει και ενέργεια, έχει κίνηση, κινείται διαρκώς. Και επειδή κινείται διαρκώς, χρειάζεται και μια ξεκούραση, χρειάζεται και τον ύπνο. Όπως αυτό γίνεται με τα φυτά, όπως γίνεται με τα ζώα, όπως γίνεται με τον άνθρωπο. Επειδή εργάζεται ο άνθρωπος όλη την ημέρα, πολλές ώρες την ημέρα, ο οργανισμός πρέπει να ξεκουραστεί. Αυτό το βλέπουμε και στα ζώα, επαναλαμβάνω, και στα φυτά. Είναι ο χρόνος της ξεκούρασης ενός οργανισμού. Στον άνθρωπο υπάρχει η πολύ ωραία δραστηριότητα. Εργαζόμαστε πολλές ώρες, 8 ώρες στην εργασία. Έπειτα διαβάζουμε, μετά πρέπει να πάμε να δούμε κάποιους φίλους, γνωστούς κτλ. Οπότε συνεχώς είμαστε σε μια εγρήγορση για πολλές ώρες. Και είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Ο οργανισμός το έχει ανάγκη να ξεκουράζεται. Και αυτό γίνεται με τον ύπνο. Θα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή κάτι το οποίο έχει σχέση με την προηγούμενη. Στην προηγούμενη μιλήσαμε για τη φαντασία. Τώρα θα μιλήσουμε για τα όνειρα, τα οποία γίνονται και βλέπουμε στον ύπνο μας. Τι είναι αυτά τα όνειρα, ποια όνειρα είναι φυσικά, ποια όνειρα είναι εκ του διαβόλου, ποια όνειρα είναι εκ του Θεού. Αλλά πριν αναφερθώ στα όνειρα, πρέπει να δώσω μερικά στοιχεία για τον ύπνο. Και έτσι άρχισε τη σημερινή εκπομπή, ο ύπνος. Τι είναι ακριβώς ο ύπνος? Κατά τη διάρκεια του ύπνου, τα όργανα, το όργανο του εγκεφάλου, αλλά και τα άλλα όργανα του σώματος, υπολειτουργούν, αλλά όμως γίνονται ιδιαίτερες εργασίες, δηλαδή καταγράφονται και αποθηκεύονται οι νέες πληροφορίες της ημέρας. Ένα παράδειγμα, σαν να πούμε, έχουμε μια βιβλιοθήκη που πηγαίνουν πολλοί και εργάζονται, ανοιχτή η βιβλιοθήκη, κατεβάζουν τα βιβλία και πρέπει μετά να κλείσει η βιβλιοθήκη ώστε οι εργαζόμενοι να βάλουν τα βιβλία στη θέση τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια του ύπνου, δεν σημαίνει ότι αδρανοποιείται τελείως ο οργανισμός του ανθρώπου, αλλά υπολειτουργεί ο οργανισμός, αυτό θα το δούμε μετά για τα όνειρα. Ο ύπνος εναλλάσσεται σε διάφορα στάδια. Έχουν παρατηρήσει διάφοροι επιστήμονες ότι τα στάδια του ύπνου είναι κυρίως 3. Το πρώτο στάδιο είναι η ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ του ύπνου και του ξύπνιου. Αυτό λέγεται ελαφρός ύπνος, που μειώνεται ο ρυθμός των παλμών της καρδιάς, επιβραδύνεται η αναπνοή και βεβαίως πέφτει η θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς και να βάλει μια κουβέρτα για να μην κρυώσει. Η δεύτερη κατάσταση του ύπνου είναι ο βαθύς ύπνος. Δηλαδή σιγά σιγά περνάει κανείς από τον ελαφρό ύπνο στο βαθύ ύπνο και μετά έρχεται η διαδικασία της εγρήγορσης, του ξυπνήματος. Έχουν παρατηρήσει ότι όλη αυτή η εναλλαγή μεταξύ του ελαφρού ύπνου, του βαθύ ύπνου και της εγρήγορσης κρατάει περίπου μια μισή ώρα και πάλι επανέρχεται. Κάθε μια μισή ώρα το βράδυ που κοιμόμαστε γίνεται αυτή η εναλλαγή. Μάλιστα, οι επιστήμονες το έχουν χαρακτηρίσει και έχουν ονομάσει 2 μορφές. Είναι το REM και το non-REM. Αλλά δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα για το θέμα αυτό. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα όνειρα. Τι ακριβώς είναι τα όνειρα? Τα όνειρα είναι μια σειρά εικόνων ή ήχων ή άλλων αισθήσεων και συναισθημάτων, τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν κανείς κοιμάται το βράδυ ή το μεσημέρι, κυρίως το βράδυ, και είναι ο ύπνος ο οποίος έχει αυτή τη διαδικασία, την εναλλαγή που είπα προηγουμένως, κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της εναλλαγής γίνονται και έρχονται τα όνειρα, δημιουργούνται τα όνειρα. Για την ερμηνεία των ονείρων ασχολήθηκαν οι ψυχαναλυτές, οι οποίοι ερμηνεύουν τα όνειρα για να ανακαλύψουν το υποσυνείδητο, όπως λένε, τι υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητο του ανθρώπου. Εμείς όμως θα τα δούμε όχι μέσα από την ψυχανάλυση, αλλά θα τα δούμε μέσα από την πατερική θεολογία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ο συγγραφέας Κλίμακος, δίνει τον ορισμό, λέει τι είναι το ενύπνιον, λέει το όνειρον. Ενύπνιον εστί, λέει, κίνησης νοός εν ακινησία του σώματος. Είναι ακίνητο το σώμα και κινείται ο νους. Αυτό λέγεται ενύπνιον. Γίνεται μάλιστα διάκριση μεταξύ του ενυπνίου και της φαντασίας. λέει στο ενύπνιο, είναι το σώμα ακίνητο και δεν λειτουργούν οι αισθήσεις, ενώ η φαντασία είναι έκστασης νοός εγρηγορότος του σώματος. Έχει αυτή τη διαφορά. Το όνειρο, το ενύπνιο γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου όταν ακίνητο το σώμα, ενώ η φαντασία είναι μια κίνηση και έκσταση του νου όταν το σώμα είναι ξυπνητό. Όσο Νικήτας ο Στιθάτος κάνει τη διάκριση μεταξύ ονείρων, οράσεων και αποκαλύψεων, τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου, λέει ότι τα ενύπνια είναι όσα δεν παραμένουν αναλύωτα, αλλά έχουν συγκεχημένη εικόνα, αλλάζουν συνεχώς παραστάσεις και μορφές. Βλέπουμε ένα όνειρο το οποίο στην αρχή ξεκινάει να δούμε κάποιον γνωστό μας άνθρωπο και μετά γίνεται ένας, αλλάζει και γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, ένας τρίτος, τέταρτος, γίνεται ένα ζώο, εναλλάσσονται οι μορφές. Αυτά, λέει, είναι καταστάσεις των φιλοσάρκων ανθρώπων, οι οποίοι φιλόσαρχοι εμπέζονται από τους δαίμονας. Αυτά είναι τα ενύπνια. Οι οράσεις είναι αναλύωτες, δεν αλλοιώνονται. Όταν ξυπνάμε, βλέπουμε καθαρά ότι είδαμε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τη συγκεκριμένη εικόνα, χωρίς να υπάρχουν αλλοιώσεις. Και προξενούν ωφέλεια στην ψυχή από την κατάνοιξη. Αυτές οι οράσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου, είναι των σπουδαίων ανθρώπων, λέει, των ανθρώπων εκείνοι οι οποίοι είναι προχωρημένοι στην πνευματική ζωή και έχουν καθαρίσει τα αισθητήρια της ψυχής. Και μετά είναι οι αποκαλύψεις, οι οποίες είναι θεωρίες της καθαρωτάτης και πεφωτισμένης ψυχής, οι οποίες γίνονται παραπάσαν αίσθηση, πάνω, υπεράνω και άνω των αισθήσεων. Είναι αποκάλυψη του Αγίου Τριαδικού Θεού και αυτό είναι των θεολόγων, οι οποίοι έχουν καθαρίσει την καρδιά, έχουν φωτιστεί και έχουν φτάσει στην εμπειρία του Θεού. Επομένω, έχουμε διαφορά. Άλλο είναι τα όνειρα, άλλο είναι οι φαντασίες. Άλλο είναι τα όνειρα, άλλο είναι οι οράσεις. Και άλλο είναι οι αποκαλύψεις.

Για να φτάσουμε τώρα λίγο να δούμε τα είδη των ονείρων. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο στη σημερινή εκπομπή, όχι τόσο οι αποκαλύψεις και ούτε και οι οράσεις. Μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα όνειρα. Το βασικό γνώρισμα της Ορθοδόξης Θεολογίας είναι η διάκριση. Είναι το να διακρίνει κανείς τι προέρχεται από το Θεό, τι από το διάβολο. Ποιο είναι άκτιστο, ποιο είναι κτιστό. Οι πατέρες κάνουν διάκριση μεταξύ των ονείρων και τα εντάσσουν, θα έλεγα περισσότερο, σε διάφορες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα όνειρα που είναι αποτελέσματα των λογισμών και των σκέψεων και εντυπώσεων της ημέρας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασχολείται την ημέρα με διάφορα πράγματα, το βράδυ είναι φυσικό να τα δει και στον ύπνο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι οι απρεπείς φαντασίες γίνονται, λέει, εκ των μεταημέραν αλοκότων της ψυχής κινημάτων. Αυτά είναι τα, θα λέγαμε, τα φυσικά όνειρα, που είναι αποτέλεσμα της, των ενδιαφερόντων της ημέρας. Ή την ώρα που κοιμόμαστε μπορεί να κάνει κρύο και να βλέπουμε κάποιο όνειρο που έχει σχέση με το κρύο, ή να κάνει κάποια ζέστη, ή τέλος πάντων κάτι να έχει πέσει επάνω μας και να πλακώνει το σώμα και αισθανόμαστε κάτι το οποίο έχει σχέση με ένα όνειρο που μας ταλαιπωρεί. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία, είναι τα όνειρα που είναι αποτέλεσμα των λογισμών και των πράξεων της ημέρας. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα όνειρα που προέρχονται από τα πάθη. Είναι το πάθος, όπως έχουμε πει, είναι παραφύσιν δυνάμεις της ψυχής. Οπότε έχουμε ένα πάθος και ανάλογα με τα πάθη τα οποία έχουμε, βλέπουμε και τα κατάλληλα όνειρα. Για παράδειγμα, έχει κάποιος το πάθος σε έξαψη του θυμού, θυμώνει, φωνάζει όλη την ημέρα, μπορεί να δει κάτι το οποίο έχει σχέση, τον κυνηγάει κάποιος, όνειρο με κάποιος που τον κυνηγάει, κάποιο φίδι κτλ. Έχει ο άλλος το πάθος της υπερηφάνειας, τότε μπορεί να δει σε όνειρο τον εαυτό του να είναι πάνω σε θρόνο και να είναι τέλος πάντων βασιλιάς, αυτοκράτορος, ή να πετάει στα σύννεφα. Άρα η δεύτερη κατηγορία των ονείρων έχει σχέση με τα πάθη. Η τρίτη κατηγορία των ονείρων έχουν σχέση με τις δημονικές επιδράσεις. Ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής γράφει: «Τα όνειρα είναι είδωλα λογισμών πλανωμένων ή δαιμόνων εμπέγματα». Είναι τα σατανικά, τα δαιμονικά, οι δαιμονικές ενέργειες. Δηλαδή, οι δαίμονες όταν αποκτήσουν κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο, τότε τον εμπέζουν. Του προξενούν τρόμο, του προξενούν λύπη, ανησυχία, αγωνία. Έρχεται μέσα ο διάβολος, βάζει ένα όνειρο ότι πέθανε κάποιος δικός του άνθρωπος και επομένως κλαίει, οδύρεται, έχασε αυτό που αγαπούσε. Άρα είναι τα δαιμονικά όνειρα. Και η τέταρτη κατηγορία των ονείρων είναι τα όνειρα τα οποία προέρχονται από το Θεό. Υπάρχουν και τέτοια όνειρα, όχι μόνο οράσεις. Γιατί οι οράσεις είναι όταν βλέπει κανείς κάτι που είναι ξυπνητός, είναι καθύπαρ, όχι κατόναρ. Τα όνειρα είναι κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπότε υπάρχουν και τέτοια όνειρα τα οποία προέρχονται από το Θεό. Και μέσα στην εγγραφή βλέπουμε τέτοια όνειρα. Όπως φαίνεται στον Ιωσήφ, τον μνήστρο της υπεραγίας Θεοτό, κατόναρ εφάνει αυτό ο άγγελος Κυρίου και του είπε στο ύπνο του. Δεν ήταν, αυτό δεν ήταν όραση εξωτερική. Του είπε ότι ξέρεις, ο Ηρώδης θέλει να σκοτώσει το παιδί, πάρ' το και πήγαινε στην Αίγυπτο. Κατόναρ, το λέει καθαρά, κατόναρ. Επομένως έχουμε όραση, αποκάλυψη και όραση του αγγέλου κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το σημαντικό όμως είναι ότι πρέπει να γίνεται διάκριση. Ποιο όνειρο είναι που προέρχεται από τις εντυπώσεις της ημέρας, τους λογισμούς της ημέρας, ποιο είναι από τα πάθη, ποιο όνειρο είναι αυτό το οποίο προέρχεται από τους δαίμονες και ποιο όνειρο είναι πραγματικά αποκάλυψη και όραση του Θεού. Έχουμε μερικά κριτήρια. Οι πατέρες θέτουν μερικά κριτήρια. Ας πούμε, ένα βασικό κριτήριο είναι η ταραχή ή η ειρήνη. Όταν βλέπει κανείς ένα όνειρο και ταράσεται και ξυπνάει ταραγμένος, είναι ή εκ των παθών ή εκ των δαιμόνων. Εάν δει ένα όνειρο και έχει μέσα του μια ειρήνη και γαλήνη, τότε είναι εκ του Θεού. Ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής λέει ότι τα προερχόμενα από το διάβολο δεν παραμένουν στο ίδιο σχήμα, αλλά μεταβάλλονται, αλλάζουν και οι άνθρωποι στη συνέχεια υπερηφανεύονται.
Είναι όνειρα τα οποία διαρκώς μεταβάλλονται, δεν είναι σταθερά. Αυτά είναι όνειρα τα οποία είναι διαβολικά. Γενικά, το σατανικό όνειρο και τα σατανικά όνειρα έχουν χρώμα και μεταβολή. Όπως είπα προηγουμένως, μεταβάλλονται και έχουν και χρώμα. Όταν είναι έγχρωμα, έχει, κυρίως όταν έχει κόκκινο, κόκκινο χρώμα, λένε οι πατέρες, αυτά είναι όνειρα τα οποία είναι εκ του διαβόλου. Ενώ τα όνειρα τα οποία είναι αποκαλυπτικά και είναι από το Θεό, αυτά δεν έχουν μεταβολή, έχουν σταθερότητα, σταθερή εικόνα και δεν έχουν χρώμα. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο σημείο για να δούμε τα όνειρα τα οποία προέρχονται από τα πάθη. Είπα προηγουμένως υπάρχουν όνειρα τα οποία προέρχονται από τα πάθη του ανθρώπου. Δηλαδή, ανάλογα με τα πάθη που έχουμε εσωτερικά, βλέπουμε και τα ανάλογα όνειρα. Τα όνειρα επομένως δείχνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ψυχή του ανθρώπου. Έχουμε πει εδώ στις εκπομπές αυτές ότι η ψυχή του ανθρώπου διακρίνεται στο λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό. Το λογιστικό ενεργεί στη λογική του ανθρώπου, στη διάνοια. Το επιθυμητικό και το θυμικό ενεργούν στην καρδιά. Οπότε, εδώ πάνω σε αυτό το σημείο, ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, λέει ότι από τα όνειρα καταλαβαίνουμε ποιο από τα τρία αυτά μέρη της ψυχής είναι άρρωστο. Γιατί άλλες φορές αρρωσταίνει το λογιστικό μέρος της ψυχής με τους έντονους λογισμούς και την, θα έλεγα, τη θεοποίηση της λογικής. Άλλες φορές αρρωσταίνει το επιθυμητικό με τις πολλές επιθυμίες, που εκεί είναι και η αγάπη και το μίσος, και άλλες φορές είναι το θυμικό, ή μάλλον το επιθυμητικό είναι η εγκράτεια και το θυμικό είναι η αγάπη και το μίσος. Από τα όνειρα καταλαβαίνουμε τι από τα τρία ασθενούν. Για παράδειγμα, όταν το λογικό, λέγει ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος, έχει το πάθος της υπερηφάνειας, όταν το λογιστικό μάλλον έχει το πάθος της υπερηφάνειας, της αλαζονίας, τότε φαντάζεται αρπαγές επάνω στον αέρα, φαντάζεται τοποθετήσεις επάνω σε θρόνο και ηγεμονία λαών. Αυτό σημαίνει ότι είναι άρρωστο το λογιστικό μέρος της ψυχής. Όταν είναι άρρωστο το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, τότε ερεθίζεται από επιθυμίες και ερεθίζεται από επιθυμίες, τότε βλέπει αντίστοιχα όνειρα που έχουν σχέση με σαρκικές καταστάσεις. Και όταν είναι άρρωστο το θυμικό μέρος της ψυχής, τότε διακατέχεται με μίσος εναντίον των ανθρώπων και τότε τα όνειρα έχουν σχέση με εφόδους θηρίων και ερπετών, με πολέμους και μάχες. Επομένως, όταν έχουμε όνειρα τα οποία έχουν σχέση με την υπερηφάνεια, είναι άρρωστο το λογιστικό μέρος της ψυχής. Όταν έχουμε όνειρα τα οποία έχουν σχέση με σαρκικά παραπτώματα, τότε είναι άρρωστο το επιθυμητικό μέρος της ψυχής. Και όταν έχουμε όνειρα τα οποία έχουν σχέση με καταδίωξη κτλ., τότε σημαίνει είναι άρρωστο το θυμικό μέρος της ψυχής. Ο εμπαθής άνθρωπος βλέπει όνειρα ανάλογα με το πάθος που τον διακρίνει. Και βεβαίως ο Χριστός έχει πει ότι ανάλογα με τα δέντρα, ή μάλλον καταλαβαίνουμε τα δέντρα ανάλογα με τους καρπούς που παράγουν. Αυτό ισχύει και με το όνειρο. Όταν βλέπουμε ένα όνειρο το οποίο έχει όλα αυτά τις εικόνες και τα συμπτώματα και μάλιστα έχει και ταραχή και οδύνη και πόνο και κλάμα, δηλαδή βλέπουμε ένα όνειρο και αρχίζουμε και κλαίμε, αυτό δείχνει, εκτός το ότι είναι και μια σατανική ενέργεια, συγχρόνως είναι και το πάθος του ιδιαίτερου. Οπότε μετά τι κάνουμε, ανάλογα με αυτό, αντί να καθόμαστε και να καταγράφουμε τα όνειρα ή να τα επαναφέρουμε στη μνήμη και να δημιουργείται πλέον ταραχή, φροντίζουμε να εξομολογηθούμε τα ιδιαίτερα πάθη.

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να δούμε είναι το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα όνειρα. Εδώ είναι η θεραπευτική και των ονείρων. Ξέρετε, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πάρα πολλά πράγματα για όλα αυτά τα θέματα, τα οποία και σήμερα αναφέρομαι, για τα όνειρα, για την προηγούμενη εκπομπή είπαμε, για τη φαντασία κτλ. Όταν διαβάσει κανείς την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, τότε τα βλέπει όλα αυτά. Όταν βλέπει τον ιερό ησυχασμό, όταν διαβάζει τη φιλοκαλία, όταν διαβάζει βίους Αγίων και κυρίως το γεροντικό εκεί, βλέπει όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα. Αυτή η ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας ξεχάστηκε στο δυτικό χώρο, ή μάλλον όχι μόνο ξεχάστηκε, αλλά και την παρέβλεψαν και την παραθεώρησαν. Γι' αυτό και χρειάστηκε να αναπτυχθεί η ψυχολογία, η ψυχιατρική, για να μπορέσει να αρθρώσει και να πει ένα λόγο στον άνθρωπο. Και βέβαια η κάθε σχολή λέει διάφορα πράγματα. Οπότε όταν διαβάζουμε εδώ τη δική μας παράδοση, τα βλέπουμε όλα αυτά καθαρά. Για παράδειγμα, πώς αντιμετωπίζουμε τώρα τα όνειρα. Θα τονιστούν μερικά απαραίτητα. Πρώτα προληπτικά. Για να μην βλέπουμε όνειρα. Αυτό σημαίνει προληπτικά. Γιατί μπορεί κανείς να κοιμάται ήρεμα και ήσυχα, χωρίς να βλέπει όνειρα τα οποία προκαλούν ταραχή. Λοιπόν, ποια είναι η προληπτική αγωγή? Όπως όλα τα θέματα κάνουμε προληπτική αγωγή. Πρώτα προσέχουμε. Δηλαδή, όταν υπάρχει κρύο, φοράμε τα κατάλληλα ρούχα για να μην κρυώσουμε. Αν κρυώσουμε, τότε τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε την θεραπευτική αγωγή. Οπότε, ποια είναι η προληπτική αγωγή για τα όνειρα? Εφόσον το είδος των ονείρων εξαρτάται από τα πάθη που έχουμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε γενικώς στη ζωή μας εναντίον των παθών. Και στο λογιστικό μέρος της ψυχής, που είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός και η ίηση και η κοινοδοξία, και στο επιθυμητικό μέρος της ψυχής, που είναι η ακράτεια, όχι η εγκράτεια, και στο θυμικό μέρος της ψυχής, που είναι το μίσος, η οργή. Άρα, εφόσον ένα από τα είδη των ονείρων προέρχονται από τα πάθη, αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών για να μειώσουμε τα αντίστοιχα όνειρα. Το άλλο που κάναμε προληπτικά είναι πριν κοιμηθούμε να προσευχηθούμε. Προσεύχομαι στο Θεό. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τηλεόραση και όταν τελειώσει το πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να δούμε, πάμε κατευθείαν να κοιμηθούμε. Ή τότε αυτά τα οποία βλέπουμε στην τηλεόραση θα τα δούμε σε όνειρο. Είναι φυσικό. Όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, εκείνα τα οποία βλέπουμε την ημέρα, εκείνα θα τα δούμε το βράδυ. Πολύ περισσότερο εδώ. Όταν αμέσως πριν τον ύπνο τα είδαμε, θα δούμε κάτι ανάλογο με αυτό. Γι' αυτό προσπαθούμε να καθαρίσουμε τη σκέψη μας. 5-10 λεπτά, 1/4, κάνουμε την προσευχή. Προσευχόμαστε για να καθαριστεί ο νους, να έχουμε το Θεό, ώστε όταν κοιμηθούμε, να κοιμηθούμε με το Θεό, με τους Αγίους. Είδατε, η Εκκλησία στο απόδειπνο έβαλε πριν από τον ύπνο, μετά το φαγητό το βραδινό, απόδειπνο και πριν από τον ύπνο, έβαλε μια ιερά ακολουθία που λέγεται ακολουθία του αποδείπνου. Εκεί λοιπόν σε μια ευχή λέει «Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σαντανικής φαντασίας απειλαγμένων». Γιατί τα λέει αυτά? Τα λέει ώστε κατά τη διάρκεια του ύπνου να έχουμε ηρεμία εσωτερική. Γιατί όταν αρχίζει και βλέπει κανείς όνειρα τρομακτικά, τότε πετάγεται από τον ύπνο του, ξυπνάει, κόβεται ο ύπνος, δεν μπορεί να κοιμηθεί στη συνέχεια. Οπότε πόσο ωραία τα έβαλε η Εκκλησία να παρακαλούμε τον Θεό, δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, την ώρα που κοιμόμαστε ο νους να είναι γρήγορος, να είναι σε εγρήγορση για να μην δέχεται σκέψεις και όνειρα τα οποία θα μας προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Σόφρον λογισμών, ακόμη και ο λογισμός να είναι σόφρον, καρδία νύφουσα, η καρδία η νύφουσα, δηλαδή το επιθυμητικό και το θυμικό να είναι σε νύψη, να μην δέχεται τέτοια σατανικά όνειρα, ύπνων ελαφρών, ο ύπνος να είναι ελαφρός, να μην είναι βαθύς, γιατί και στο βαθύ το ύπνων δημιουργούν πολλά άλλα θέματα, και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Άρα χρειάζεται μια προληπτική αγωγή. Και αυτό είναι να προσέχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας
και να μην κάνουν πράξεις που είναι τρομερές και θα τις δούμε το βράδυ. Και βεβαίως πριν κοιμηθούμε να προσευχηθούμε. Τώρα, μετά που εμφανίζονται τα όνειρα, τι κάνουμε? Η πιο αποδοτική μέθοδος είναι η αντιμετώπιση με την αντίκρουση, με την αποκοπή. Τι κάναμε δηλαδή? Όταν ξυπνάμε το πρωί και βλέπουμε ένα όνειρο, το ξεχνάμε. Δεν καθόμαστε, α, τι είδα, τι ήταν αυτό, ήταν εκείνο και τι ήταν αυτό και γιατί έγινε το ένα και... Καθόμαστε συνέχεια και πολλές φορές, ενώ το όνειρο δεν είχε αυτή ίσως την εξέλιξη, εμείς του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και του δίνουμε μεγαλύτερη προοπτική και του δίνουμε όχι μόνο προοπτική και περισσότερη ανάλυση που δεν υπήρχε. Άρα να μην το θυμόμαστε και να μην το μελετούμε και να μην καθόμαστε και το λέμε. Α, ξέρετε, είδα αυτό το όνειρο. Αν ήταν κάτι το καλό, μπορεί να το πει κανείς σε κάποιο δικό του άνθρωπο. Αλλά όχι να καθόμαστε κάθε πρωί και να διηγούμαστε τα όνειρα, γιατί τότε αποκτούν δύναμη τα όνειρα επάνω μας και η δαιμονική ενέργεια. Αν ο Σατανάς προσπάθησε μέσα από τα όνειρα μας δημιουργήσει τρόμο ότι θα πεθάνει ο

τον άνθρωπο εκείνο που δεν δέχεται ένα όνειρο, έστω και αν είναι από το Θεό, γιατί έχει μέσα το φόβο μήπως πλανηθεί. Κοιτάξτε πόσο σοφοί είναι οι πατέρες, και μάλιστα φέρνει ένα παράδειγμα και λέει: εάν ένας κύριος είπε στον δούλο, κάθισε εδώ μέσα στο σπίτι μου και δεν θα ανοίξει σε κανέναν το βράδυ, σε κανέναν που θα σου χτυπήσει, και θα έρθω το πρωί εγώ, και όταν το βράδυ 12 η ώρα επιστρέφει ο κύριος και το φωνάζει, άνοιξε με, εγώ είμαι ο κύριός σου, και δεν του ανοίξει, επειδή φοβάται μήπως τυχόν είναι ένας άλλος που πήρε τη φωνή του κυρίου και δεν ανοίξει τον κύριο, τότε λέει ο κύριος θα τον επιβραβεύσει, γιατί το έκανε, και διότι έκανε υπακοή για τον φόβο να μην χαθεί η περιουσία του κυρίου. Άρα λοιπόν να διώχνουμε ακόμη, να διώχνουμε τη θλίψη που μας προξενούν τα όνειρα και αφήνουμε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού. Γενικά να θεραπευόμαστε από τα πάθη, να προσευχόμαστε, να αφήνουμε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού και να λέμε εκείνο το οποίο λέμε στη Θεία Λειτουργία: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Χαίρετε.